0: την αναφορικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή σήμερα έχει πάψει να αναφέρεται στον άλλον άνθρωπο, προς τον άλλον άνθρωπο. Αναφέρεται μόνο στον εαυτό του. Αυτό που θέλει είναι να κοιτάξει για το συμφέρον του, να εξασφαλίσει το, κοιτάζει για το συμφέρον του και εξασφαλίζει το συμφέρον του. Ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Και εκεί πέρα, σε αυτή τη διάσταση, σε αυτή τη βάση, βλέπουμε πλέον την αναφορά του ανθρώπου στον εαυτό του, εκλοβίζεται στον εαυτό του και πάβει να αναφέρεται στον συνάνθρωπο.
1: Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αυτός ο εγκλωβισμός στον εαυτό μας αποτελεί σαν φαινόμενο και αυτό ένα φαινόμενο κρίσης.
0: Ακριβώς.
1: Κρίσης πλέον του ίδιου μας του εαυτού.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι το ότι ο άνθρωπος έχει χάσει πλέον το σημείο αναφοράς της ύπαρξής του. Εγκλωβίζεται στον ίδιο του τον εαυτό, εγκλωβίζεται μέσα στον κόσμο, μέσα στην υλικότητα αυτού του κόσμου. Όταν μιλάμε για κοσμικό ή υλικό φρόνημα, δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι ο άνθρωπος προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κόσμος είναι πάντοτε κόσμος. Είτε τον αντιμετωπίζει ένας άγιος, είτε τον αντιμετωπίζει ένας αμαρτωλός, ο κόσμος είναι ο ίδιος και αυτός. Δεν αλλάζει. Το δέντρο παραμένει δέντρο. Αλλά το δέντρο όμως σε έναν κακό άνθρωπο μπορεί να γίνει, θα το καταστρέψει, θα το εκμεταλλευτεί, χιλιάδες πράγματα θα κάνει, δείχνοντας την κακία του προς τη φύση. Ο άγιος άνθρωπος όμως θα δει σε αυτό το δέντρο το δημιουργό του δέντρου και συγχρόνως θα αναφερθεί, βλέποντας το δημιουργό του δέντρου, θα αναφερθεί στον άκτιστο Θεό. Επομένως η σχέση που αναπτύσσουμε εμείς με το περιβάλλον είναι αυτό, η αναφορά, το αντικείμενο της αναφοράς μας είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει εμάς τους ίδιους και ασφαλώς τη σχέση μας.
1: Νομίζω ότι δώσαμε ήδη μία πρόγευση για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Ας δούμε όμως τι μας λέει και ο ίδιος ο Αββάς Δωρόθεος με επίκεντρο ακριβώς το θέμα της αναφοράς, της σχέσεως και της κρίσεως του πλησίων μας, του αδερφού μας, σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης.
0: Πολύ σωστά.
1: Μας λέγει λοιπόν ο Αββάς: «Αν θυμόμασταν, αδελφοί μου, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία. Δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν, όπως ακριβώς μας συμβούλευσαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέσουμε στα μεγάλα και βαριά. Πάντοτε σας λέω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον? Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Και όμως, λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σε αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Από το να δεχτεί μια μικρή υποψία για τον πλησίον, από το να λέει τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι σημασία έχει αν πω και εγώ αυτόν τον ένα λόγο, τι σημασία έχει αν δω πού πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος, αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουδένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει».
0: Ακριβώς, εδώ είναι το πρόβλημα. Και ο Αββάς Δωρόθεος επισημαίνει ακριβώς το πρόβλημα αυτό, λέγοντας ότι από τα μικρά πράγματα κανείς παρασύρεται σε κρίσεις οι οποίες οδηγούν πλέον όχι στην γνώση των πραγμάτων, στη γνώση της αλήθειας, όχι στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας, αλλά τελικά στη φαντασία, η οποία φαντασία οδηγεί στην κατάκριση. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να φτάσει εκεί πέρα? Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις πριν φτάσω σε αυτό το σημείο και θα ολοκληρώσω όταν θα μου επιτρέψετε
1: παρακαλώ,
0: να κάνω αυτές τις δύο επισημάνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, το αντιληπτικό και το γνωστικό όργανο του ανθρώπου είναι ο νους, σύμφωνα με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος μέσα από τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή μέσα από τις αισθήσεις, δια των φαινομένων επί τα μη βλεπόμενα διαδύεται, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, δηλαδή από αυτά τα οποία βλέπει προχωράει, διεισδύει σε αυτά τα οποία δεν φαίνονται με το μάτι, με γυμνό οφθαλμό. Αυτό σημαίνει ότι ο νους γνωρίζει μέσω των αισθητηρίων οργάνων τα αισθητά πράγματα, δηλαδή τον κόσμο, αλλά τι γνωρίζει όμως μέσα από τον κόσμο? Την παντοδύναμη σοφία του Θεού. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το δέντρο, μέσα από ένα δέντρο μπορεί να δούμε εμείς τον δημιουργό αυτού του δέντρου, μπορεί να δούμε όμως και το συμφέρον μας. Α, είναι ωραίο για την ξυλία. Είναι να το πάρουμε, να το βάλουμε στο τζάκι για να ζεσταθούμε. Το ένα θα μας οδηγήσει στο Θεό. Το άλλο θα μας οδηγήσει στον εαυτό μας, στην άνεση την οποία θέλουμε να ζήσουμε, να έχουμε και να ζούμε μέσα σε αυτή την άνεση. Έτσι λοιπόν, μέσω των αισθητών πραγμάτων, μέσω των αυτών που βλέπουμε μέσα στον κόσμο, μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και να βρει την παντοδύναμη σοφία του Θεού. Αυτό μπορεί μόνον μέσω του νου. Αλλά η ανθρώπινη αβουλία δεν επιτρέπει πολλές φορές τη γνώση αυτού που δεν φαίνεται, τη γνώση που σημαίνεται, τη γνώση δηλαδή που βλέπουμε πίσω από τα πράγματα. Η ανθρώπινη αβουλία δεν επιτρέπει να δούμε αυτό, να δούμε τον Θεό και να διεισδύσουμε στην παντοδύναμη σοφία του Θεού. Σταματά η γνώση μας σε αυτό που φαίνεται μόνον, στο φαινόμενο, το οποίο δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Αυτό που φαίνεται δεν είναι πάντοτε η αλήθεια. Είναι ίσως τα μικρά πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, σε αυτό τώρα θα σε έλεγα κι εγώ. Αυτό που λέει εδώ ο Αββάς Ρώθεος, ξεκινάμε πάντοτε από αυτά τα μικρά.
0: Ακριβώς.
1: Τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά αρχίζει η ψυχή να συνηθίζει σε θέματα που αξιολογικά δεν τους δίνουμε σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τα ελάχιστα, τα μικρά. Αυτά όμως τα ελάχιστα και τα μικρά είναι που μας βγάζουν σιγά σιγά από το πλαίσιό μας.
0: Ακριβώς. Και εγώ θα συμπλήρωνα και θα έλεγα επιπλέον, και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν είναι μόνο τα μικρά πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε, αλλά και η σχέση μας με αυτά τα μικρά πράγματα. Δηλαδή μένουμε σε αυτά τα μικρά πράγματα. Δεν προχωρούμε το επόμενο βήμα για να προχωρήσουμε, όπως ένα δέντρο, για να προχωρήσουμε στο δημιουργό του δέντρου και να δούμε τη δική μας μικρότητα έναντι των μεγάλων πραγμάτων που γίνονται.
1: Ναι, βέβαια εδώ, αν το φέρουμε αυτό το θέμα, ότι πέρα από το αν κάτι είναι μικρό ή μεγάλο στη ζωή μας, εδώ ακόμα και στην μικρότητα της αμαρτίας που αφήνει ο Αββάς Ρώθεος να εννοηθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, τι σημασία έχει αυτό? Είναι μια μικρή αμαρτία, είναι μια ελάχιστη αμαρτία. Μαθαίνουμε, αφήνουμε την ψυχή να συνηθίζει.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτήν την μικρή αμαρτία, την οποία δεν αξιολογούμε, δεν είναι και τίποτα αυτό. Όμως όσο αφήνουμε την ψυχή σε αυτήν την μικρή για εμάς αμαρτία, τόσο ουσιαστικά θα λέγαμε είναι σαν να ανοίγουμε την όρεξη για ακόμη μεγαλύτερες. Δημιουργείται δηλαδή μία αίσθηση ακόρεστη ως προς το θέμα της αμαρτίας, που στην αρχή ξεκινάει με τα μικρά πράγματα. Λίγο, χωρίς να μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε, να αντισταματήσουμε και να πούμε, να επανέλθουμε στη σωστή μας κατάσταση και πορεία.
0: Αυτό για να το φέρουμε στη σύγχρονη εποχή, εγώ θα έλεγα, το ότι δεν σταματούμε μόνο στα μικρά πράγματα. Πολύ σωστά το θέτεται το θέμα. Είναι πραγματικά οι μικρές αμαρτίες. Πολλοί όμως άνθρωποι σήμερα δεν βλέπουν την αμαρτία όπως τη βλέπουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν τη βλέπουν την αμαρτία. Βλέπουν τα πράγματα και λένε το ότι αυτό είναι ένα πράγμα της ζωής. Είμαστε μέσα στον κόσμο, είμαστε μέσα στη ζωή, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά μέσα στον κόσμο. Δεν βλέπουμε δηλαδή το ψέμα ως αμαρτία. Μπορεί να δούμε το ψέμα ως επιβίωση. μπορούμε να δούμε την απάτη ως μια μορφή επιβίωσης και μια μορφή διατήρησης του καταστήματος που έχουμε. Διότι είναι γνωστό τη σπάση, το ότι μέσα στο εμπόριο, δηλαδή μέσα στην ανταλλαγή αυτή των αγαθών, οπωσδήποτε ένας για να μπορεί να πετύχει, για να επιβιώσει και να μπορεί να πετύχει, θα πρέπει...
1: Ναι. Προκαλείται να συμμετέχει ακριβώς, ναι.
0: Ναι, θα πρέπει να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία για έναν πνευματικό άνθρωπο είναι αμαρτία, για έναν απλό άνθρωπο όμως είναι φυσιολογικά. Βλέπετε λοιπόν το ότι η έννοια της αμαρτίας είναι πολύ σχετική. Γι' αυτό ήθελα σε αυτό το σημείο να συνδέσω αυτό το οποίο λέει ο Αββάς Δωρόθεος και πολύ σωστά λέει, ότι είναι οι μικρές αμαρτίες τις οποίες εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε σήμερα τονίζω, ως αμαρτίες, αλλά ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Αλλιώς δεν μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να επιβιώσει, δεν μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να ζήσει σήμερα.
1: Πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε όμως, κύριε Ξιόνη, αυτή την κατάσταση? Το γεγονός ότι σήμερα δεν βλέπουμε τις μικρές αμαρτίες ή ότι τις θεωρούμε φυσιολογικό μέσα στο δεδομένα της ζωής.
0: Είναι έλλειψη πνευματικότητας. Αυτό είναι σαφές. Είναι ο άνθρωπος πλέον έχει προσγειωθεί, έχει αφομοιωθεί από έναν κοσμικό τρόπο ζωής, ο οποίος τον οδηγεί και τον προσανατολίζει μόνον στην ζωή επάνω στον κόσμο. Δεν τον απασχολεί πλέον γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, αυτές οι φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, ποιος έφτιαξε τον άνθρωπο, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, γιατί να κάνω οικογένεια. Όλοι έχουμε μπει σε μια συνήθεια. Πρέπει να κάνω οικογένεια, πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδιά. Γιατί υπάρχω, υπάρχω. Δεν με απασχολεί καν γιατί υπάρχω. Παραδείγματος χάρη για τους πατέρες Εκκλησίας, και το γνωρίζετε πολύ καλά, ο σκοπός του ανθρώπου είναι κατεξοχήν σωτηριολογικός. Και όχι σωτηριολογικός, δηλαδή η σωτηρία του ίδιου του ανθρώπου ή του ανθρωπίνου γένους, αλλά η ύπαρξη του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, είναι η σωτηρία ολόκληρου του κόσμου, της αλόγου κτήσεως. Αυτό σημαίνει το ότι η ύπαρξη του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία δεν είναι μια απλή ύπαρξη, αλλά είναι πολύ σημαντική. Όπως επίσης η ευθύνη του ανθρώπου είναι τεράστια και οι ενοχές του σύγχρονου ανθρώπου ακόμη μεγαλύτερες. Ο οποίος σύγχρονος άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ύπαρξης και της ευθύνης που έχει επάνω στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία... ένας πνευματικός άνθρωπος θα τα έβλεπε ως αμαρτίες, μικρές αμαρτίες, ο σύγχρονος άνθρωπος τα βλέπει σαν κάτι φυσιολογικό. Αυτός είναι ο φαινόμενος κόσμος που είπα προηγουμένως. Είναι ο κόσμος, δηλαδή αυτόν που βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας και δεν του δίνουμε σημασία. Είναι αυτό που φαίνεται. Είναι ακριβώς ότι δεν προχωρούμε πίσω από το φαινόμενο να δούμε τη μικρή αμαρτία. Το βλέπουμε σαν μια συνήθεια. Είναι ο φαινόμενος κόσμος της σύγχρονης ζωής, της καθημερινότητας του ανθρώπου. Και αυτό βασίζεται, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, στην ανθρώπινη αβουλία.

0: Πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε στους ακροατές μας αυτήν την έννοια της ανθρώπινης αβουλίας?
1: Μα αυτό είναι ακριβώς η ραθυμία. Είναι το ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να προχωρήσει και να εμβαθύνει, να νοηματοδοτήσει τον κόσμο διαφορετικά, να ενωθεί με τον κόσμο κάτω από άλλες συνθήκες, όχι να αφομοιωθεί και να γίνει περισσότερο ηλιστής. Η ανθρώπινη αβουλία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ότι δεν αφήνει τον άνθρωπο να ζητήσει, να ψάξει, να βρει αυτό που βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν κοπιάζει για τίποτα. Θέλει όλα να είναι εύκολα μπροστά του.
0: Άρα δηλαδή είναι η μη επιθυμία, θα λέγαμε, η αβουλία αυτή είναι η μη επιθυμία να φέρουμε τον εαυτό μας να εργαστεί σε ένα είδος πνευματικής εργασίας, να το πούμε έτσι, ευθύνης, με απλό τρόπο, και ευθύνης, ναι.
1: Έτσι. Ακριβώς. Είναι εργασίας και ευθύνης. Ότι δεν είμαι εγώ που θα αποκαταστήσω τον κόσμο ή εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους το ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι. Άρα στην προκειμένη περίπτωση όλοι μας λίγος πολύ καλυπτόμαστε πίσω από το ότι και εγώ θα αλλάξω τον κόσμο.
0: Και βέβαια εδώ το θέμα είναι πιο ότι με το σκεπτικό αυτό, ότι εγώ δηλαδή θα αλλάξω τον κόσμο, δεν προχωράμε ούτε στην προσωπική μας τουλάχιστον εφαρμογή αυτού που πρέπει να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν προχωράμε δηλαδή στην αποφυγή της μικρής αμαρτίας ακόμη και στην προσωπική μας ζωή, σαν μονάδες οι ίδιοι.
1: Έτσι.
0: Αλλά χρησιμοποιούμε τον κόσμο, το γεγονός ότι αφού εγώ δεν θα αλλάξω τον κόσμο, γιατί εγώ να ζήσω σωστά. Αφομοιωνόμαστε δηλαδή και αποφεύγουμε την ευθύνη μας πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Ως άνθρωποι, ως ελεύθεροι άνθρωποι και ως δημιουργήματα του Θεού απέναντι στον τρόπο ζωής μας.
1: Πολύ σωστά. Δεν προχωρούμε να αλλάξουμε ούτε καν τον ίδιο μας τον εαυτό. Μάλιστα δε τον αλλάζουμε μάλλον τον εαυτό προς το χειρότερο.
0: Προς το χειρότερο, ακριβώς, ναι.
1: Τον αλλάζουμε δηλαδή με το να τον προσγειώσουμε και να τον
0: συσχηματιζόμαστε.
1: Προσαρμόσουμε, έτσι. Να συσχηματιζόμαστε με αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτήν την ιδέα, αυτήν την άποψη, αυτήν την τη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, προχωρεί και λέει: «Εξαμελούς και ραθύμου ψυχής ο άνθρωπος παρετείται από τη γνώση των πραγμάτων».
0: Και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα επίκαιρα αυτά τα λόγια εν όψη και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου υπερτονίζεται το γεγονός αυτό ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ραθυμία, κατάσταση αυτή της ψυχής η οποία οδηγεί στην πνευματική ύπνωση.
1: Ακριβώς. Και να λέγοντας Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εννοώ ότι για μένα η δική μου θέση είναι ότι κάθε μέρα έχουμε Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μόνον όταν βλέπουμε τη μετάνοια ως μία καθημερινή πράξη και όχι ως μία περίοδο. Και προφανώς έτσι θα εννοείται αυτό ακριβώς το λέγοντας αυτή την αναφορά, με αυτή την αναφορά.
0: Ναι.
1: Ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι για κάθε στιγμή στον άνθρωπο. Θα πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει συνεχώς όλη του την πορεία σαν Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
0: Ένα στάδιο αγώνα.
1: Ένα στάδιο αγώνα. Και θα ήθελα να επισημάνω το ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν επιδιώκουν τη γνώση των όντων, δηλαδή τη γνώση των πραγμάτων, την αλήθεια, υποβιβάζονται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υποβιβάζονται στην κατηγορία

0: αλλά αυτός βρίσκεται κάτω από τον κόσμο, συσχηματιζόμενος με τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται όπως ακριβώς τα άλογα όντα, αυτά που δεν έχουν λογική. Και σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ψευδή γνώση της πραγματικότητας, δηλαδή μια φανταστική εικόνα για τον κόσμο, και χαρακτηρίζονται από την άγνοια, εφόσον δεν γνωρίζουν τα πράγματα αυτά καθεαυτά, αλλά γνωρίζουν αυτά που δεν είναι πραγματικά και αληθινά, τα μη όντα, που είναι σε αντίθεση με την αλήθεια και με το «ον», ψευδή και απατηλά. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα κόσμο φανταστικό. Ένα κόσμο δηλαδή ο οποίος δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα αυτή καθεαυτή, αλλά έχει σχέση με αυτό που εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στον κόσμο.
1: Και νομίζω ότι εδώ το βάρος της ευθύνης είναι ακόμη μεγαλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι κινούμαστε εν επιγνώση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει άθελά μας.
0: Είναι η αβουλία, η ανθρώπινη αβουλία εδώ πέρα.
1: Η αβουλία όμως είναι ακριβώς το γεγονός ότι βολεύομαι εντός εισαγωγικών στη ραθυμία μου.
0: Έτσι.
1: Και φτιάχνω τα πράγματα, φτιάχνω τον κόσμο έτσι όπως θα με ικανοποιεί,
0: ώστε να μην έρθω ή να μην κληθώ σε εκείνη τη θέση, ώστε να αισθανθώ υπεύθυνος για τον κόσμο. Δημιουργώ δηλαδή ένα φανταστικό κόσμο, μια φανταστική ζωή μέσα στην οποία πλέον βολεύομαι. Και αυτό, και όταν απευθύνουμε ευθύνη σε κάποιον άνθρωπο, γρήγορα προσπαθεί να την αποποιηθεί.
1: Και έτσι ουσιαστικά η ευθύνη του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα.
1: Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Τι λέει ο Αδάμ στον Θεό? Η Εύα ευθύνεται. Τι λέει η Εύα? Ο Όφης ευθύνεται που εσύ έδωσες. Δηλαδή με λίγα λόγια, εσύ ευθύνεσαι που μας δημιούργησες. Και η απόδοση των ευθυνών.
1: Η άρνηση της ευθύνης.
0: Η άρνηση της ευθύνης και η απόδοση της ευθύνης
1: στον ίδιο το
0: στον
1: Θεό.
0: Ίδιο
1: ακόμη
0: το Θεό.
1: Χειρότερο. Δηλαδή είναι,
0: βλέπουμε,
1: φτάνουμε σε.
0: Στην
1: σε όρια ακριβώς.
0: Με την αρχαιολινική έννοια της λέξης. Η γνώση λοιπόν των μη όντων σημαίνει αγνωσία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Γιατί σημαίνει αγνωσία? Γιατί αυτό που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα δεν γινώσκεται. Άρα γνωρίζουμε τι? Αυτό που δεν μπορεί να γνωστεί. Δημιουργούμε, μιλούμε για τη γνώση των πραγμάτων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.
1: Άρα ψευδόμαστε.
0: Ακριβώς, αυτό. Δημιουργούμε έναν τελείως φανταστικό κόσμο μέσα στον οποίο ικανοποιούμαστε πια. Η αγνωσία αυτή, η οποία είναι γνώση του μη πραγματικού, του ψεύδους, του ψεύτικου στοιχείου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φαντασία. Αυτή είναι η φαντασία, η οποία είναι πάθος της άλογης ψυχής και προξενείται από κάτι που είναι άδειο από περιεχόμενο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα μικρά πράγματα, τα οποία μας φαίνονται φυσιολογικά και είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου, πώς μας οδηγεί να δημιουργήσουμε έναν κόσμο μη πραγματικό, μόνον και μόνον γιατί μας βολεύει αυτός ο κόσμος, και στη συνέχεια να αφομοιωθούμε από αυτόν τον φανταστικό κόσμο, αποποιούμενη την ευθύνη μας έναντι αυτού του κόσμου, έναντι της μεταμόρφωσης του κόσμου και έναντι του Θεού, στο να απευθυνθούμε, στο να κοινωνούμε με τον Θεό, και δημιουργούμε αυτό το φανταστικό κόσμο, ο οποίος τελικά μας οδηγεί στην αγνωσία.
1: Και που ουσιαστικά είναι ένας πνευματικός θάνατος.
0: Ακριβώς.
1: Με έναν απλούστερο τρόπο θα λέγαμε, αν προσπαθούσαμε να αποδώσουμε όλα αυτά που μας είπατε με ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας ίσως, δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί ότι είναι δυνατόν να πνιγεί από έναν κόκο άμμου.
0: Ακριβώς.
1: Αν φέρει στο χέρι του έναν κόκο άμμου, δεν είναι δυνατόν να πνιγεί.
0: Έτσι.
1: Εάν όμως ένα τσουβάλι ρίχνουμε συνέχεια από έναν κόκο άμμου, χωρίς να υπολογίζουμε πόσοι έχουν προηγηθεί σε αυτό το τσουβάλι, τότε τι έχουμε? Έχουμε ένα τσουβάλι γεμάτο άμμο που αν το δέσουμε πάνω μας σίγουρα θα πνιγούμε.
0: Αν πέσουμε στο νερό.
1: Στο νερό, ναι.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Οπότε αυτό το οποίο δεν θεωρούμε αμεληταίο.
0: Έτσι.
1: Και άρα συγχωρηταίο θα λέγαμε.
0: Έτσι.
1: Γίνεται η απαρχή

0: ουσιαστικά του πνευματικού μας θανάτου.
1: Του πνευματικού μας θανάτου. Και θα ήθελα τώρα σε όλα αυτά να επισημάνω ότι δεν είναι ένας, γιατί μπορεί μια εύκολη απάντηση σε όλο αυτό το θέμα θα ήταν σε αυτό το σημείο φτάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν μυαλό. Το αντίθετο. Φτάνουν οι άνθρωποι που έχουν μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος που φτάνει στη φαντασία δεν στερείται της λογικής δυνάμεως, αλλά στερείται της διανοίας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή στερείται της δικαίας κρίσεως, της σωστής κρίσεως, δηλαδή στερείται αυτός ο άνθρωπος. Έτσι η φαντασία ταυτίζεται κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό με το ψεύδος, που είναι η γνώση του μη πραγματικού, και με την κακία, εφόσον διαστρέφεται η πραγματικότητα, γιατί το μειόν το κάνουμε όν. Ναι,
0: δημιουργούμε έναν δικό μας κόσμο ουσιαστικά. Ναι,
1: ακριβώς, διαστρέφουμε την πραγματικότητα και δεν αποδίδουμε στο καθένα αυτό που του ανήκει. Δεν βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο και την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά βλέπουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε να είναι.
0: Ζούμε δηλαδή μέσα σε μία ψευδαίσθηση.
1: Ακριβώς. Η φαντασία λοιπόν ως το πάθος της κακίας, το οποίο κακό είναι η εκούσια αποβολή, με τη θέλησή μας αποβολή και στέρηση των θείων δωρεών στη λογική ψυχή, είναι αυτή η ίδια η ειδωλοποίηση των κτιστών όντων, η οποία οφείλεται στην παράχρηση των φυσικών μας δυνάμεων, δηλαδή των δυνάμεων του ανθρώπου, και όχι στη φυσική δημιουργική δύναμη του λόγου.
0: Φτάνουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι να γινόμαστε οι υπεύθυνοι της ίδιας μας της πλάνης.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα της καταστροφής.
0: Της καταστροφής μας.
1: Γι' αυτό είπα προηγουμένως το ότι η οικονομική κρίση είναι αυτό που φαίνεται. Είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως λένε. Αλλά όλο το υπόλοιπο πράγμα, όλο το υπόλοιπο βουνό είναι, που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι η ίδια μας η κοινωνία. Και για να φτάσω στη βάση, είναι η ίδια μας η προσωπική ευθύνη. Πρώτα στον εαυτό μας και μετά στο γύρω μας περιβάλλον, στο άμεσο περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον.
0: Η ευθύνη αυτή που είπαμε ότι ξεκινάει ακόμη και από τα ελάχιστα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολύ μικρά, αυτά που θεωρούμε αμεληταία, αυτά που θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο ότι έχουμε κάθε δικαίωμα κιόλας να τα πράξουμε.
1: Έτσι.
0: Από εκεί αρχίζει ουσιαστικά σιγά σιγά να χτίζουμε το λάθος οικοδόμημα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι το οικοδόμημα της πλάνης μας της ίδιας και του πνευματικού μας θανάτου.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή ακριβώς συνηθίζουμε, θα λέγαμε, κάθε φορά δημιουργείται μία έξι στην ψυχή μας, κάθε φορά το μικρό πλέον να το θεωρούμε και φυσιολογικό, κάθε φορά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και σε κάτι μεγαλύτερο, που και αυτό πάλι όσο περνάει ο καιρός το θεωρούμε επίσης φυσιολογικό, και κάτι μεγαλύτερο και κάτι μεγαλύτερο.
1: Μέχρι που φτάνουμε στο μεγαλύτερο, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο όπου πλέον όταν διαπιστώσουμε πια την αμαρτία, όχι τα μικρά πράγματα, αλλά όταν διαπιστώσουμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, τότε πλέον δεν έχουμε την διάθεση να αλλάξουμε. Διότι χρησιμοποιήσατε μία λέξη, έξις. Διότι πλέον αυτή η έξις, αυτή δηλαδή η συνήθεια, γίνεται πια τρόπος ζωής. Είναι η κόλαση. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός όταν αναφέρεται στο Κατά Μανιχαίων στην κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Είναι η συνέχεια αυτής εδώ της ζωής. Δηλαδή συνηθίζουμε να ζητάμε πράγματα, να ζούμε με ένα τρόπο ζωής, τον οποίον αυτό τρόπο ζωής αναζητούμε να τον ζήσουμε και μετά το θάνατό μας. Αλλά μετά το θάνατό μας όμως δεν υπάρχει ούτε χρήμα, ούτε δόξα, ούτε υλικά πράγματα, ούτε διασκέδαση, ούτε αλκοόλ, ούτε όλα αυτά τα οποία ίσως μας ευχαριστούσαν σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Θεός που υπάρχει, δεν έχουμε γι' αυτόν, γιατί στην αναφορά μας προς το Θεό, δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε με το Θεό. Γιατί σε όλη μας τη ζωή αυτή ήταν ο Θεός έξω από την δική μας ζωή. Και επομένως η κόλαση είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η αναζήτηση αυτών που εμείς είχαμε συνηθίσει να ζητούμε και να ζούμε εδώ πέρα στη ζωή, και στην μετά το θάνατο, από μετά θάνατο ζωή, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το κακό, δηλαδή αυτά τα κακά πράγματα, αυτά τα άσχημα πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έξω. Είπα και προηγουμένως, είναι η χρήση αυτών των πραγμάτων. Είναι το πώς χρησιμοποιούμε τα πράγματα.
0: Ναι, αυτή είναι σταθερή πάγια θέση ακριβώς όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει σημασία, λέμε για πάθη, τα πάθη. Τι είναι τα πάθη? Τίποτα δεν είναι τα πάθη. Είναι όλη η ζωή μας. Σας είπα προηγουμένως για το δέντρο. Εάν το δέντρο αυτό είναι η αιτία για να οδηγηθώ εγώ στο Θεό, είναι άγιο. Εάν αυτό το δέντρο είναι η αιτία για να πάρω εγώ ένα κομμάτι και αυτό να το χρησιμοποιήσω για να σκοτώσω τον συνάνθρωπό μου, ένα κλαρί του για να σκοτώσω τον συνάνθρωπό μου, είναι κακό. Το ναι, πώς χρησιμοποιώ εγώ τα...
0: Εμείς, ακριβώς. Το πώς εμείς χειριζόμαστε έτσι τα δεδομένα που υπάρχουν στη ζωή μας, και αυτό ακριβώς είναι το οποίο το συναντάμε σε όλους τους πατέρες και για όλα τα πράγματα του βίου μας. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα δούμε ακόμα και τον πλούτο, για τον πλούτο πώς αναφέρονται οι πατέρες.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν είναι κακό να είναι κανείς πλούσιος, αλλά κακός είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται κάποιος τον πλούτο του, αν δεν αποβλέπει στην πρόκληση ωφέλειας προς τον κόσμο.
1: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι κακός είναι ο τρόπος της χρήσεως ο παρά των νόμων του δεδοκότος Θεού. Αυτό λέγεται πάθος. Είναι ο κακός τρόπος της χρήσεως ο παρά των νόμων του δεδοκότος Θεού. Δηλαδή, όταν διαστρέφεις
0: με τη χρήση του πράγματος τον ίδιο τον νόμο του Θεού.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε δηλαδή το σίδερο, ένα άλλο πάλι παράδειγμα. Ακριβώς. Που χρησιμοποιείται από την πατερική σκέψη και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Από σίδερο μπορούμε να φτιάξουμε 1000 μύρια πράγματα, τα οποία μας βοηθούν ακριβώς στην καθημερινότητα της ζωής μας. Από σίδερο όμως πάλι μπορούμε να φτιάξουμε ένα όπλο και να σκοτώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν φταίει ο σίδηρος, φταίμε εμείς με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούμε.
1: Και αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα.
0: Για όλα τα
1: είτε
0: πράγματα.
1: Είτε μιλάμε
0: βέβαια
1: για πυρηνικά όπλα, είτε μιλάμε.
0: Από το απλούστερο μέχρι το πλέον σύνθετο.
1: Ναι.

0: ακριβώς στη συνάφη αυτών που συζητάμε, κύριε Ξιόνη, νομίζω ότι αξίζει να επαναλάβουμε αυτή την πρόταση του Αββά Δωροθέου, όπου τονίζει ο Άγιος Γέροντας ότι ο νους, όσο συνηθίζουμε στα μικρά, σε αυτά που λέγαμε δηλαδή προηγουμένως, αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες.
1: Έτσι.
0: Και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον.
1: Ακριβώς. Γιατί ο άνθρωπος πια, όταν δημιουργήσει αυτόν τον φανταστικό κόσμο γύρω του, όταν δημιουργήσει δηλαδή αυτήν την κατάσταση, τον τρόπο ζωής, είναι τρόπο ζωής,
0: ναι,
1: αυτήν την κατάσταση, αυτόν τον τρόπο ζωής, και αφομοιωθεί από αυτά τα οποία τον ικανοποιούν, πλέον δεν αισθάνεται την ευθύνη του, την ευθύνη έναντι του κόσμου. Δεν αισθάνεται την ύπαρξή του, τον σωτηριολογικό χαρακτήρα της ύπαρξής του. Δηλαδή, δεν αισθάνεται το ότι αυτός ο ίδιος, όχι ο διπλανός του, όχι ο άλλος, εγώ είμαι η αιτία της σωτηρίας του κόσμου. Αυτό είναι το βάρος, το μεγάλο βάρος που πρέπει να σηκώσουμε.
0: Εγώ θα έλεγα να προεκτείνω λίγο τη σκέψη σας με μια αρνητική, με ένα αρνητικό χρώμα. Ότι αρχίζοντας πλέον να δικαιολογεί τα πάντα, γιατί όταν αρχίζουμε να δικαιολογούμε ακόμη και την ελάχιστη αμαρτία, φτάνουμε με πολύ εύκολο τρόπο στην δικαιολόγηση ακόμα και της μεγαλύτερης αμαρτίας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ουσιαστικά δικαιολογώντας την κάθε αμαρτία, ουσιαστικά την καταργούμε από αμαρτία για τον εαυτό μας.
1: Σαφώς.
0: Οπότε στον εαυτό μας δεν την βλέπουμε πλέον. Γιατί θεωρούμε, βρίσκουμε πάντοτε την αιτιολόγησή της. Όπως λένε πάλι οι ασκητικοί πατέρες, όπου υπάρχει δικαιολογία δεν χωράει ταπείνωση.
1: Ακριβώς.
0: Δικαιολογούμε τα πάντα και τα θεωρούμε φυσικά τα πάντα, γιατί είναι ο κόσμος αυτός ο φανταστικός που έχουμε οι ίδιοι χτίσει, προσπαθώντας, θα λέγαμε, να, και πλέον μάλλον ζούμε σε αυτή την πλαστή πραγματικότητα. Όμως όσο είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση, όπου πλέον δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη δική μας αμαρτία, ο νους μας κατά ένα περίεργο τρόπο, όπως μας λέγει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, σταματάει να βλέπει τις δικές του αμαρτίες.
1: Mm-hmm.
0: Τροποντινά είναι τακτοποιημένος, τα βλέπουμε όλα τακτοποιημένα, είναι η τακτοποίηση της φαντασίας αυτή. Και τι κάνουμε? Στρέφεται, λέει ο νους, προς τη ζωή του άλλου.
1: Αυτό το παράδοξο, αυτό το ερώτημα θα ήθελα να επισημάνω και θα ήθελα να σχολιάσω. Το ότι ο άνθρωπος, ακριβώς πολύ σωστά είπατε, ότι συνηθίζει να ζει σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο τον οποίο δημιουργεί, δικαιολογώντας πια τα πάντα, αισθάνεται ο ίδιος ότι δεν κάνει τίποτα κακό, ότι είναι έτσι η ζωή και έτσι πρέπει να ζήσει, αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να ζήσει μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αλλά δεν χάνει όμως την αίσθηση του κακού και του λάθους. Το οποίο όμως λάθος δεν θέλει πλέον να δει στον εαυτό του. Γιατί εάν δει το λάθος στον εαυτό του, θα φέρει αυτό στην ευθύνη των πραγμάτων. Εάν εγώ διαπιστώσω δηλαδή, εάν εγώ αφήσω τον εαυτό μου και δω ότι εγώ κάνω το λάθος, όχι ο άλλος, εγώ κάνω το λάθος, τότε καλούμε εγώ να ξεπεράσω ή να διορθώσω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να φύγω από αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο έχω βολευτεί και αισθάνομαι άνετα, και να προσπαθήσω να διορθώσω μια κατάσταση που σημαίνει αγώνας. Όμως αυτό με βγάζει από αυτήν την κατάσταση, με ξεβολεύει, όπως λέει ο κόσμος. Δηλαδή με βγάζει από αυτή την κατάσταση της άνεσης, της ικανοποίησης, της ραθυμίας. Και καλούμε πλέον να αγωνιστώ. Εάν όλα αυτά δω ότι το λάθος το κάνω εγώ. Άρα τι γίνεται? Ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν μπορώ να το αμφισβητήσω μέσα στον κόσμο. Έχω δημιουργήσει ένα φανταστικό κόσμο και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το πρόβλημα. Άρα, πώς μπορώ εγώ να δικαιολογήσω το πρόβλημα? Δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου φταίει. Γιατί αυτά που εγώ θα έπρεπε να δω στον εαυτό μου, τα βλέπω στον άλλον, δεν τα βλέπω στον εαυτό μου. Για να ρίξω το βάρος της αμαρτίας, το φταίξιμο στον διπλανό μου και όχι σε μένα. Αποποιούμε των ευθυνών μου.
0: Και πολλές φορές υπάρχει και μια χειρότερη ακόμη εκδοχή. Θεωρώ τον διπλανό μου, ακόμη και αν διαπράττει τα ίδια που γνωρίζω εγώ ότι έχω διαπράξει, θεωρώ το διπλανό μου ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι δικαιολογώ τον εαυτό μου. Δικαιολογώ εμένα, βλέποντας, δείχνοντας τον άλλον ως τον χειρότερο, άρα εγώ είμαι καλύτερος. Βλέπετε, πάντοτε ζούμε στις συγκρίσεις μέσα στον κόσμο. Πάντοτε κάνουμε συγκρίσεις. Εάν δούμε ότι ο άλλος είναι ο χειρότερος, τότε αμέσως ικανοποιώ τον δικό μου εγωισμό. Ικανοποιώ τις δικές μου συνθήκες ζωής και λέω, άρα εγώ είμαι εντάξει.
0: Και βέβαια δεν βλέπω πλέον εγώ ο ίδιος τι κάνω, ή μάλλον σε ό,τι κάνω εγώ υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος που το κάνω και είναι κάτι απόλυτα δικαιολογημένο.
1: Ακριβώς. Δεν βλέπω το καλύτερο, βλέπω το χειρότερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε το ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος όταν ισορροπεί στα άκρα. Όταν ισορροπεί δηλαδή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ο άνθρωπος θα πρέπει να κρατά τη μεσότητα. Είναι υποχρεωμένος να κρατά τη μεσότητα. Τα άκρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε την απώλεια από τη μία πλευρά, είτε την αγιότητα από την άλλη πλευρά. Από τη μία πλευρά η αγιότητα ταιριάζει μόνο στο Θεό. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ποτέ Άγιος, γιατί η ακραία περίπτωση αγιότητος είναι ο Θεός. Έτσι.
0: Η ουσιαστική έννοια αγιότητας, θα λέγαμε,
1: ακριβώς,
0: είναι ο Θεός.
1: Ακριβώς. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, το απόλυτο κακό δηλαδή, η απόλυτη αρνητική έκφραση του τρόπου ζωής, είναι το απόλυτο κακό, δηλαδή η απόλυτη στέρηση του τέστην, ο μηδενισμός, η ανυπαρξία. Από τη μία είναι ο Θεός και από την άλλη είναι η ανυπαρξία. Είναι τα δύο άκρα. Επομένως κινούμαστε, ο άνθρωπος κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα, μεταξύ αγιότητος και ανυπαρξίας. Και αυτό γιατί προέρχεται εκ του μειόντος. Δηλαδή είναι δημιούργημα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος πρέπει να κρατά μια ισορροπία. Όταν ο άνθρωπος χάνει αυτή την ισορροπία και βλέπει μέσα στη ζωή του το χειρότερο και όχι το καλύτερο, τότε χάνει την ισορροπία αυτή. Χάνει την ισορροπία και βλέπει το χειρότερο και τον εαυτό του ως το καλύτερο.
0: Ναι, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση το να βλέπει κάποιος το χειρότερο πάλι εξυπηρετεί τη δική του κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Βολεύεται, ακριβώς, να το πούμε πάλι έτσι με απλό τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Διευκολύνεται στο να βλέπει παντού γύρω του χειρότερο από τον ίδιο.
1: Έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος ρίχνει το βάρος της αμαρτίας ή της κακίας ή της καταστροφής στον διπλανό του, στον πλησίον και όχι στον εαυτό του. Και βλέποντας και όσο χειρότερος γίνεται ο διπλανός μου, τόσο καλύτερος είμαι εγώ. Δεν βλέπω τον εαυτό μου να αγωνιστώ να γίνω καλύτερος, αλλά υποβαθμίζοντας τον διπλανό μου, αποδίδοντας στον διπλανό μου ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει μέσα στον κόσμο, αμέσως φαίνομαι εγώ καλύτερος. Γι' αυτό είναι η ταμπέλα που βάζουμε στον διπλανό μας.
0: Είναι
1: βάζουμε
0: η εύκολη λύση, ετικέτα.
1: Έτσι, βάζουμε την ταμπέλα, την ετικέτα. Είναι κακός, είναι ακραίος, είναι άνθρωπος που δεν πρέπει να υπάρχει σήμερα, δεν σκέπτεται σύγχρονα, δεν σκέπτεται σωστά, συντηρητικός. Οπότε τον βάζουμε στην άκρη. Και εγώ είμαι ο σύγχρονος, είμαι ο μοντέρνος, είμαι αυτός που ταιριάζει στη σύγχρονη εποχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ταμπέλα, η ετικέτα που βάζουμε στον άνθρωπο, στον διπλανό μας, ως χειρότερο, όχι μία οποιαδήποτε ταμπέλα, ως τον χειρότερο από εμένα, ικανοποιεί εμένα. Αμέσως σβήνονται όλες οι ευθύνες οι δικές μου. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Αποποιούμε τις ευθύνες μου.
0: Διευκολύνουμε τρόπον τεινά την κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά τα θέματα βέβαια, τα οποία είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, θα συνεχίσουμε να τα δούμε και στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Πατώντας και χτίζοντας, θα λέγαμε, πάνω στις θέσεις του Αββά Δωροθέου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και σύγχρονες.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Φίλοι ακροατές, από τη Μαρίνα Κολοβοπούλου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπά στη μουσική επιμέλεια και στον ήχο, χαίρετε.
2: Ζώντας με τους πατέρες. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνα Κολοβοπούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε.

Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά τη μελέτη του πρώτου λόγου του Διακόνου στην Αγία Αναφορά. Και είχαμε πει για το «στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Και είχαμε δει ότι η Συνθεία Λειτουργία, ο άνθρωπος παρίσταται ενώπιον του Θεού, παρίσταται μετά πολλής ευλαβίας και φόβου. Και αυτός ο φόβος δεν είναι κάτι το ανθρώπινο, το ψυχολογικό, αλλά είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, η αίσθηση της σοβαρότητος, του μεγαλείου, του γεγονότος της Θείας Ευχαριστίας. Και προχωρούμε πιο κάτω, στη συνέχεια του Λόγου του Διακόνου, πρόσχομαι την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Δηλαδή να προσέξουμε, να προσφέρουμε την Αγία Αναφοράν με ειρήνη. Και η αναφορά αυτή είναι ακριβώς η προσφορά των δώρων, είναι η Θεία Λειτουργία όπου ο άνθρωπος προσφέρει στον Θεό τα δώρα του, προσφέρει τον εαυτόν του, τον κόσμο ολόκληρον και λαμβάνει από τον Θεό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το σώμα και το αίμα του Χριστού εις κοινωνία και μετάληψη και μέθεξη αυτής της θεοποιού δωρεάς του Χριστού προς τον άνθρωπο. Βλέπουμε ότι στο δεύτερον αυτό τμήμα του Λόγου του Διακόνου αρχίζει με μία λέξη η οποία λέγεται «πρόσχομεν» και αυτήν τη λέξη τη συναντούμε συχνά στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας, στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας, και «πρόσχομεν» σημαίνει στα νέα ελληνικά «να προσέξουμε». Νομίζω βέβαια ότι η απόδοση στην καθομιλουμένη γλώσσα, το να προσέξουμε, δεν είναι τόσο περιεκτική και πλατιά όπως είναι αυτή η αρχαία λέξη «πρόσχομαι». Και ήθελα λίγο να δούμε αυτήν την λέξη, αυτόν τον όρο, ο οποίος συχνά προφέρεται στη Θεία Λατρεία και είναι μια προτροπή η οποία οπωσδήποτε έχει βαθύ περιεχόμενο και πίσω από αυτόν τον λόγο μια βαθύτατη προσπάθεια και μια βαθύτατη άσκηση του ανθρώπου. Όταν λέμε συνήθως εμείς να προσέξουμε ένα πράγμα, να δώσουμε προσοχή, νομίζω ότι εννοούμε να μαζέψουμε το μυαλό μας, τη διάνοιά μας, να προσέξει, να παρακολουθήσει, να μαζευτεί σε ένα γεγονός, σε ένα λόγο, σε κάποιο αντικείμενο, αυτό το οποίο τέλος πάντων θα τραβήσει την προσοχή μας. Όμως, στην Θεία Λειτουργία, στην προσευχή, η προσοχή είναι κάτι πλατύτερον. Δεν είναι κάτι μόνον απλώς το διανοητικό, αλλά είναι κάτι πλατύτερο με την έννοια ότι ο άνθρωπος προσέχει όχι μόνο διανοητικά, αλλά με όλες τις δυνάμεις του είναι του. Γιατί ξέρουμε από την ανθρώπινη, έτσι, μάλλον από την πατερική ανάλυση του ανθρώπου, της ανθρωπίνης ψυχής, ότι η διάνοια είναι ένα τμήμα, ένα μέρος του νου του ανθρώπου. Ο νους είναι μια έννοια πλατύτερη, η διάνοια είναι μια έννοια στενότερη. Είναι μια δύναμη του νου, το λογιστικό, η διάνοια. Βέβαια είναι δύσκολο κανείς και να τα καταλάβει και να τα ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα, αλλά θα δούμε έτσι όσο μπορούμε, πώς μπορούμε με απλά λόγια να το περιγράψουμε. Ξεκινούμε από το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα
που είναι πράγματι πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε και το ακούμε. Είναι το πρόβλημα της γλώσσας των κειμένων της Θείας Λειτουργίας και γενικά των κειμένων της Εκκλησίας. Ακούμε πολλές φορές από πάρα πολλούς ανθρώπους, και νέους βέβαια, αλλά και μεγαλύτερους, ότι δεν θέλω να πηγαίνω στην Εκκλησία, διότι δεν καταλαβαίνω τι λένε στην Εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω τι λένε οι ιερείς, οι ψάχτες, και αφού δεν καταλαβαίνω, τότε ποιος λόγος να πηγαίνω στη λατρεία. Και πράγματι είναι κάτι που και εγώ πολλές φορές το αντιμετωπίζω σαν ιερέας, όταν κυρίως να βρίσκομαι έξω από το μοναστήρι, που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, καλά οι μοναχοί ξέρουν τα λειτουργικά κείμενα, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της Εκκλησίας και πολλές φορές μας δίνεται η εντύπωση ότι κάνουμε τα μυστήρια σε ότα μη ακούοντων, σε αυτιά που δεν ακούν, ας πούμε, σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και λέμε τα κείμενα, λέμε το Ευαγγέλιο, λέμε τις ευχές, λέμε τους ύμνους, και αυτοί που είναι γύρω μας ή και ακόμα και αυτοί για τους οποίους γίνεται το μυστήριο, δεν καταλαβαίνουν. Και είναι πολύ δύσκολο πράγμα, πολύ έτσι σκληρό, δηλαδή να το πούμε έτσι, πώς να το εκφράσει κανείς, ένα πράγμα άχαρο, το να κάμνεις ένα μυστήριο, να προσεύχεσαι και ο άλλος άνθρωπος για τον οποίο γίνεται το μυστήριο δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν συμμετέχει. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η γλώσσα παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτήν την υπόθεση, διότι είναι και το κύριο επιχείρημα των ανθρώπων. Όμως, αν το δει κανείς βαθύτερα, και αν το δούμε και από τη δική μας πείρα, θα δούμε ότι ναι μεν έχει έναν λόγο, μια δικαιολογία το θέμα της γλώσσας, αλλά δεν είναι αυτό το βάρος και η ουσία του προβλήματος. Διότι και όταν ακόμα καταλάβουμε τη γλώσσα, και εμείς ακόμα οι ιερείς και οι άνθρωποι που ξέρουν, ας πούμε, αρχαία ελληνικά και καταλαβαίνουν τα κείμενα, ή αυτοί που έρχονται συχνά στην Εκκλησία και με την συνήθεια εξοικειώθηκαν με τα κείμενα και τα καταλαβαίνουν, και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι και εμείς οι ίδιοι οι ιερείς αντιμετωπίζουμε πολλές φορές το πρόβλημα της μη προσοχής μας εις το έργο αυτών των Αγίων Μυστηρίων. Και φαίνεται ότι δεν είναι απλώς μια διανοητική εργασία η προσοχή, ότι απλώς να καταλάβουμε τι σημαίνει, ας πούμε, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία αναφορά. Διότι στο κάτω-κάτω σήμερα υπάρχουν και τόσα μέσα, υπάρχουν τόσα βιβλία και βιβλιαράκια της Θείας Λειτουργίας, τα οποία είναι μεταφρασμένη η Θεία Λειτουργία, και εύκολα κανείς μπορεί να δει δίπλα τι σημαίνει. Μια-δυο φορές άμα το δει θα τα μάθει. Εξάλλου σήμερα μαθαίνουμε τις πιο απίθανες γλώσσες. Όλοι οι άνθρωποι, τα παιδιά από μωρά μαθαίνουν αγγλικά, γερμανικά, τουρκικά, κινέζικα, ό,τι θέλουν μαθαίνουν, και το μαθαίνουν με πολύ ευχαρίστηση. Και καλά κάνουν βέβαια που τα μαθαίνουν. Δεν θα ήταν δύσκολο να μάθει κανείς 5 λέξεις αρχαίες ελληνικές και να μάθει και το κείμενο του Ευαγγελίου. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο, είναι πνευματικό. Και αφού είναι πνευματικό, θα το δούμε εμείς πώς οι πατέρες το εντοπίζουν αυτό το πρόβλημα. Καταρχάς ξέρουμε από τη δημιουργία του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό υγιής, ενωμένος, έχοντας ενωμένες όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις. Ήταν απλούς ο άνθρωπος, δηλαδή, με την έννοια της απλότητος, της ενότητας. Όντας απλούς ο άνθρωπος στον Παράδεισο, είχε σαν έργο του νου του, της υποστάσεως του, την αδιάλειπτο μνήμη Θεού, την αέννα μνήμη Θεού ή την νοεράν προσευχή, όπως λέγεται. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου είχε σαν φυσική εργασία από μόνος του αυτήν τη συνεχή κοινωνία με τον Θεό δια της προσευχής.
αυτό το οποίο υπάρχει στους Αγίους Αγγέλους. Οι άγγελοι συνεχώς βρίσκονται σε μία σχέση κοινωνίας με τη χάρη του Θεού, με τον Θεό, και συνεχώς βρίσκονται στην κατάσταση της προσευχής και της δοξολογίας. Αυτήν την κατάσταση την επιτυγχάνουν και οι θεούμενοι άνθρωποι, οι άνθρωποι, οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι φτάνουν εις την τελειότητα της Θεώσεως, και σε αυτούς τους ανθρώπους όλο το είναι τους συνεχώς αδιαλείπτως προσεύχεται χωρίς κανέναν ιδιαίτερο διανοητικό κόπο. Και ξέρουμε από την πείρα ότι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει διανοητική εργασία άλλη και όμως ταυτόχρονα προσεύχεται. Δηλαδή μπορεί να διαβάζει ένα κείμενο, μπορεί να γράφει κάτι, μπορεί να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς, μπορεί ακόμα και να κοιμάται και όμως ταυτόχρονα να προσεύχεται, διότι η προσευχή λειτουργεί πλέον όχι εις τον εγκέφαλό του, εις την διάνοια του, αλλά εις την καρδία του, ως μία δύναμη αυτοκίνητος που λειτουργεί από μόνη της, έχουσα έτσι, λαμβάνουσα τη δύναμη της ενεργείας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μια συνεχής κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αδιάλειπτος προσευχή, η αδιάλειπτος και αέναος μνήμη Θεού, είναι η εργασία που είχε ο άνθρωπος ευρισκόμενος στον παράδεισο πρώτης πτώσεως. Άρα λοιπόν είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, είναι η συνεχής προσευχή, η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού. Γνωρίζουμε ότι με την πτώση αυτά όλα τα πράγματα διασκορπίστηκαν και η ανθρώπινη προσωπικότητα κατακαιρματίστηκε, οι δυνάμεις του ανθρώπου διεσπάστησαν, εισήλθαν μέσα στον ψυχικό, σωματικό και διανοητικό κόσμο του ανθρώπου τα πάθη και η αμαρτία και εσκορπίστηκαν ο νους, έφυγαν από την συνεχή θεωρία του Θεού, εσκορπίστηκε εις την χτίση, εις το περιβάλλον, εις την φύση. Και έτσι ο άνθρωπος άρχισε να λατρεύει, να κοιτάζει, να προσκολάται στα γύρω του πράγματα, στον υλικό κόσμο ή στον εαυτό του, στις ιδέες του, και άφησε την πρώτη και κυρία και φυσική εργασία του που είναι η μνήμη του Θεού. Τώρα, όταν καλούμαστε στην προσευχή μας ή στην Θεία Λειτουργία να προσέξουμε, πρόσχομαι, εννοείται ότι πρέπει να αγωνιστούμε, να επιστρατεύσουμε όσες δυνάμεις έχουμε για να μαζευτούμε εκεί στην Θεία Λειτουργία. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι το να έχει κανείς πολλούς λογισμούς και να αναδύονται από τον εσωτερικό κόσμο πάρα πολλοί λογισμοί πάσης φύσεως, αυτό δυστυχώς είναι ένα μεταπτωτικό φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα σύμπτωμα της ανθρώπινης ασθένειας που κληρονομήσαμε με την πτώση μας. Φυσικά, αφού είναι αρρώστια, αφού είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, ασφαλώς πρέπει να τύχει θεραπείας. Και άρα λοιπόν το να κατασκορπίζεται ο νους μας δεξιά και αριστερά είναι ένα φαινόμενο ασθένειας και οπωσδήποτε μέσα σε αυτήν την ιατρική, ας πούμε, αγωγή που λαμβάνομαι από την Εκκλησία, έχουμε σαν αποτέλεσμα τη θεραπεία του νου, που έχει ένα από τα γνωρίσματα, είναι η προσοχή. Σήμερα κυκλοφορούν πολλές θεωρίες και πολλά σωματεία και σχολές και φιλοσοφίες υπόσχονται στους ανθρώπους να τους βοηθήσουν να έχουν προσοχή στο νου τους, να μπορούν να ελέγξουν, ξέρω εγώ, τον νου τους και τις σκέψεις τους και τα λόγια τους και όλα αυτά τα πράγματα. Με μια έτσι πολύ επίκη, ας πούμε, αναφορά σε αυτά τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι αυτά, εάν επιτυχάνουν κάτι ανθρωπίνως, καλό κάνουν να το αποδείξουν πρακτικά με ανθρώπους που το πέτυχαν, αλλά όμως δεν μπορούν να αποδείξουν ότι αυτή η επιτυχία έχει σχωρήσει βαθύτερα εις τον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Διότι το να καταφέρει κάποιος
να παρακολουθά προσεκτικά, διαονυτικά τα λόγια του, τις σκέψεις του, δεν είναι μεγάλο πράγμα. Να κατορθώσει όμως ο άνθρωπος να ενοποιήσει εις μία απλότητα την διασκορπισμένη και κατακομματιασμένη ανθρώπινη του προσωπικότητα και να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως ήταν πρώτης πτώσεως, όπως τον έπλασε ο Θεός, αυτό είναι μόνον έργο της Θείας Χάριτος. Δεν μπορεί καμία άλλη δύναμη, εκτός από το Άγιο Πνεύμα, να ενισχύσει τον άνθρωπο να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Θυμάμαι ότι κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση όταν ήμουν νεότερος στο χώρο των μοναχικών, που όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία έβλεπε κανείς τους ιερείς, τους μοναχούς ιερείς και τους μοναχούς βέβαια, αλλά κυρίως τους ιερείς, τους ιερομονάχους, οι οποίοι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία με μια άκρα προσήλωση σε αυτόν το έργο το οποίο έγινε το. Και ακόμα όσοι έχετε δει σε ναούς που είναι αγιογραφημένοι, στο Ιερό Βήμα, γύρω στην κόχη του Ιερού, εικονογραφούνται και αγιογραφούνται ιεράρχες, επίσκοποι, άγιοι, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, ο Άγιος Επιφάνιος, μερικοί άγιοι από τους πολλούς που έχουμε, οι οποίοι ευρίσκονται σε μια στάση λειτουργική ενώπιον γύρω από το θυσιαστήριο στο οποίο προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία. Και γενικότερα σε όλους τους Αγίους και στις εικόνες των Αγίων παρουσιάζεται αυτή η σύμνοια, όπως λέγεται, δηλαδή αυτό το ηγεμονικό του νου τους. Δηλαδή ότι βλέποντας κανείς μια ορθόδοξη εικόνα τονίζεται έντονα αυτός ο χαρακτήρας, κυρίως στο μέτωπο, ένας τονισμός του μετώπου, των οφθαλμών και τα λοιπά, τα οποία δείχνουν άνθρωπον ο οποίος έχει μία προσοχή συγκεντρωμένη σε κάτι. Και αυτή η προσοχή δεν είναι διανοητική, αλλά είναι ψυχοσωματική, είναι ολόκληρη η υπόσταση του ανθρώπου. Βλέποντας λοιπόν, θυμάμαι έτσι έντονα μέσα στο νου μου και εγώ αυτή τη στιγμή, αυτές τις μορφές αυτών των ανθρώπων που τελούσαν τη Θεία Λειτουργία με αυτήν την κατάσταση της τελείας, δηλαδή αφοσιώσεως στο μυστήριο, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτός ο όρος των Αγίων Πατέρων που λέγεται προσοχή ή λέγεται νύψης ή λέγεται τέλος πάντων επιστροφή στην πρώτη απλότητα του ανθρώπου. Θυμάμαι σε έναν δίηγημα του γεροντικού, κάποιος νέος μοναχός ερωτούσε τον γέροντα, τον Αβά, να του εξηγήσει τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται προσοχή και γιατί η προσοχή είναι απαραίτητη, διότι διδάσκουν οι πατέρες ότι η προσοχή γεννά την προσευχή και η προσευχή αυξάνει την προσοχή και ακόμα ότι η προσοχή είναι αυτή η οποία είναι η δύναμη με την οποία ο άνθρωπος ερευνά τους χώρους τους πνευματικούς και καταλήγει στην προσευχή και όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή θεωρητικά δεν μπορούσε να καταλάβει και να το εξηγήσει ο γέροντας, τότε του έκαμε την εξής άσκηση. Του λέει, κοίταξε, για να καταλάβεις πώς πρέπει να είναι ο νους του ανθρώπου, του εγέμισε ένα δοχείο λάδι. Και του λέει, πας το λάδι και πήγαινε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν Αιγύπτιοι μοναχοί, ορθόδοξοι βέβαια, και πήγαινε στην πόλη, πέρασε από τους εξής δρόμους και τα λοιπά, πέρασε από τους ανθρώπους και πρόσεξε αυτό το δοχείο να μην σου χυθείτε μία σταγόνα. Αυτό τι σημαίνει, ότι έπρεπε ο μοναχός να το κρατάει στα χέρια του και να το κοιτάει ακριβώς συνέχεια το ίδιο, όπως όταν κρατάμε καμιά φορά ένα δίσκο που πάμε να κεράσουμε κάτι, ένα επισκέπτη μας, και όσοι είμαστε ας πούμε έτσι άτσαλοι στις κινήσεις μας, άμα δεν προσέξουμε χύνομαι για τους καφέδες και τα νερά και τα γλυκά και όλα και παίρνουμε μια λίμνη μέσα στο δίσκο στο τέλος αντί για κεράσματα. Λοιπόν, εάν όμως προσέχει κανείς, προσέχει συνέχεια και τον νου του εκεί,
δεν μιλάει, ούτε κοιτάει ούτε δεξιά του αριστερά, ούτε πάνω ούτε κάτω, κοιτάει το δίσκο. Τότε λοιπόν μπορεί να κατορθώσει πράγματι να διαφυλάξει αυτό το πράγμα, να μην διασκορπιστεί. Έτσι λοιπόν το εξήγησε είναι και ο νους του ανθρώπου. Πρέπει να μαζέψεις τον νου σου σε αυτό το πράγμα το οποίο έχεις στα χέρια σου. Και για να πούμε έτσι πιο πρακτικά τα πράγματα, δηλαδή σε εμάς, εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, χριστιανοί, ζούμε μέσα στον κόσμο, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε δουλειές, είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτούμαστε χίλια δυο πράγματα κάθε μέρα. Και μάλιστα ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσα πολλά που έχουμε να κάνουμε, τόσα πολλά που ακούμε, που τι προσοχή τώρα να μαζέψουμε, πώς είναι δυνατόν να μαζευτεί ο νους μας. Αυτό το πνεύμα της εγκρατείας, της ασκήσεως, ακόμα το πνεύμα της νηστείας που επιβάλλει η Εκκλησία, δεν είναι μόνο στο να προσέχουμε τι τρώμε, αλλά η νηστεία και η εγκράτεια είναι ένα καθολικό, μια καθολική άσκηση. Και εφόσον είμαστε χριστιανοί και εφόσον κέντρο της ζωής μας είναι ο Χριστός, και πρέπει να είναι ο Χριστός, και έχουμε ένα νόημα ζωής, την Βασιλεία του Θεού, την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε λοιπόν κατέχουμε στα χέρια μας το γεγονός της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδία μας. Και άρα λοιπόν όλη η ζωή μας, όλη η ζωή μας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια πρέπει να έχει σαν κέντρο αυτόν τον εχριστό αγώνα μας. Που καμιά φορά, ξέρετε, εάν διαβάσει κανείς τα βιβλία των Αγίων, θα δει ότι μέχρι και λεπτομέρεια, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, οι Άγιοι πρόσεχαν, γιατί και αυτή η λεπτομέρεια είχε αναφορά στην πνευματική ζωή. Παρατηρούνται σε ασκητικούς πατέρες, λόγοι ολόκληροι, που είναι ας πούμε απλώς τρόποι συμπεριφοράς καθημερινής. Μέχρι το πώς κάθεται κανένας, μέχρι το πώς τρώει, το πώς βαδίζει, πώς γελά, πώς διασκεδάζει, μέχρι πιο μεγάλη λεπτομέρεια ακόμα που δεν μπορώ να σας πει, δεν θα την καταλάβετε. Αλλά, δηλαδή, όταν λέω δεν θα την καταλάβετε, όχι πώς σας υποτιμώ την νοημοσύνη σας, αλλά θέλω να πω ότι εάν δεν μπει ο άνθρωπος σε αυτόν τον χώρο, των πνευματικών, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο Αββά Ισαάκ, αυτός ο μεγάλος, ο γίγαντας των πατέρων, που θεωρείται από τους κορυφαίους πατέρες και το έργο του, η ασκητική λόγη, στον 7ο λόγο, ομιλεί εκεί για το πώς ένας άνθρωπος που επιζητεί και αναζητεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος συμπεριφέρεται. Και λέει εκεί κάπου, σου λέει ας πούμε στον άνθρωπο που διαβάζει, τον αναγνώστη, το πώς πρέπει να φτύνει. Και αν σου έρθει, λέει, να φτύσεις κάπου, να φτύνεις με αυτόν τον τρόπο. Και αν σου έρθει να βήξεις, να βήξεις με αυτόν τον τρόπο. Και αν σου έρθει, ξέρω εγώ, αν τρως μαζί με τους άλλους και πρέπει να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί από τον άλλον, να το πάρεις με αυτόν τον τρόπο. Και ακόμα προχωρήσει με άλλες λεπτομέρειες. Που διαβάσετε, θα δείτε. Γιατί τα έκαμε αυτά, πατέρες. Αυτός ήταν μες στην έρημο. Ούτε γείτονες είχε, ούτε πήγαινε επισκέψεις, ούτε επισκέψεις δεν χώρα. Ήταν μέσα στην έρημο, μόνος του, μέσα σε μια βαθιά την έρημο, αιγυπτιακή.

τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως κάποιος δηλαδή που έχει ένα ασύρματο, ή τώρα που φύγαν αυτά τα τηλέφωνα, τα ασύρματα, που βλέπετε καμιά φορά όταν περνάει κανείς κάτω από μια γέφυρα ή ξέρω εγώ από άλλα πράγματα, χαλάει η επικοινωνία. Και προσέχει κανείς να είναι σε τέτοια στάση και σε τέτοιο χώρο που να μπορεί να υπάρχει σήμα να μιλά συνεχώς με τον άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, έχει μία συνεχή και αδιάλειπτον σχέση με την ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ξέρει ο ίδιος ο άνθρωπος από μέσα του πότε χάνει τη χάρη και πότε την έχει. Πότε φεύγει χάρης και πότε έρχεται. Πότε φεύγει εξαιτίας του ή πότε φεύγει από μόνη της. Η προσοχή του ακριβώς είναι να έχει άγρυπνο μάτι, άγρυπνο οφθαλμό, ώστε να μην κάνει τίποτα το οποίο θα εκδιώξει την χάρη. Και αυτό το πράγμα που θα εκδιώξει την χάρη δεν είναι πάντοτε κάτι το αμαρτωλό, το οποίο μπορεί να μην είναι αμαρτία, δηλαδή κρινόμενο αντικειμενικά. Μπορεί ένα βλέμμα, μια κίνηση, μια απλή ενέργεια, η οποία φαίνεται εκ πρώτης όψεως πολύ καλή, εν τούτης να γίνει αιτία να εγκαταλείψει χάρη στον άνθρωπο και αμέσως η καρδία του ανθρώπου πληροφορείται ότι η χάρις απήφθε. Γιατί? Διότι δεν δέχθηκε αυτή την ενέργεια για τον λόγο που γνωρίζει ο Θεός. Αυτό είναι έτσι το έργο της προσοχής του ανθρώπου. Τώρα, εντάξει, εμείς είμαστε διασκορπισμένοι. Πώς θεραπευόμαστε τώρα, έτσι, αφού είμαστε μέσα στον κόσμο και έχουμε αυτό το πρόβλημα? Όπως είπα προηγουμένως, η εγκράτεια και η νηστεία αφορούν όλον το είναι μας. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε έργων σημαντικών, σημαντικότατων, το πιο σημαντικό έργο της ζωής μας είναι η Θεία Χάρις, άρα εκεί πρέπει να προσέχουμε. Και άρα κάθε ενέργεια που κάνουμε πρέπει να την σκεφτόμαστε ανάλογα με την χάρη του Θεού ή όχι. Και από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε και το γιατί πολλά πράγματα ρωτούμε καμιά φορά, είναι αμαρτία να κάνω αυτό το πράγμα, είναι αμαρτία να πάω σε αυτόν τον χώρο, είναι αμαρτία να πάω ένα σίνεμα, είναι αμαρτία να πάω σε ένα χώρο, είναι αμαρτία να πάω ξέρω εγώ σε ένα τραπέζι. Τι να απαντήσεις? Είναι αμαρτία? Δεν λέει κανένα βιβλίο ότι είναι αμαρτία. Πάλι δεν είναι αμαρτία? Σαν να μην πολύ ας πούμε κολλά αυτό το πράγμα. Η απάντηση ποια είναι? Η απάντηση είναι ότι δεν πιάνουμε, η αμαρτία δεν είναι κάτι το νομικό, το οποίο κρίνεται εξωτερικά νομικά, αλλά είναι κάτι το ουσιαστικό, το εμπειρικό. Εφόσον λοιπόν αγωνιζόμαστε, άρα όλα όσα κάνουμε πρέπει να συντελούν στη χάρη. Άρα λοιπόν θα κρίνεις με αυτό το πράγμα. Εκεί που θέλεις να πάεις, ο χώρος στον οποίο πηγαίνεις, αυτό που κάνεις, αυτό που ακούεις, με αυτό το οποίο ασχολείσαι, σε βοηθά πνευματικά, με την έννοια ότι αναπαύεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυξάνει μέσα σου η χάρη του Θεού, υπάρχει ευκολία κοινωνίας με τη Θεία Χάρη, ή μήπως εμποδίζει την Θεία Χάρη? Εάν την εμποδίζει, τότε ασφαλώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εάν δεν την εμποδίζει, τότε ασφαλώς μπορούμε να το κάνουμε, διότι έχουμε μια εσωτερική πληροφορία ότι δεν εμποδίζει την Θεία Χάρη. Όπως παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ανθρώπους που πηγαίνουν ας πούμε σε νυχτερινά κέντρα και διασκεδάζουν και οπωσδήποτε, επειδή πάνε από φιλαυτία και φιλιδονία και ξέρω εγώ γαστριμαρκία και οτιδήποτε άλλα πάθη, και προφανώς δεν τους βοηθά πνευματικά, δεν είναι καλό πράγμα, τους συμβουλεύουμε να μην πηγαίνουν, δεν συμπορεύεται η χάρις μαζί τους. Εάν πούμε όμως ότι κάποια μητέρα παραδείγματος χάρη θέλει το παιδί της να πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο τέτοιο, και η μητέρα από αγάπη προς το παιδί και ενδιαφέρον και πόνον ας πούμε για την προστασία του, το ακολουθεί το παιδί της και του λέει κοίταξε θα πας μόνος σου, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Και πηγαίνει και η μητέρα και κάθεται σε αυτό το κέντρο, το βρώμικο, το ακατάλληλο.

ξέρω εγώ, το ανήθικο, να το πούμε. Και πηγαίνει μαζί του, όχι γιατί η ίδια θέλει να πάει να διασκεδάσει, αλλά γιατί θέλει να είναι κοντά στο παιδί, να το προστατεύσει, να μην είναι μόνο του. Αυτό το πράγμα που κάνει η μητέρα, όχι μόνο δεν θα γίνει τι να βλαφτεί και να την εγκαταλείψει η Θεία Χάρης, αλλά θα αυξηθεί η Θεία Χάρης μέσα της. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση που κάποια κυρία στην Ελλάδα είχε έναν σύζυγο ο οποίος αντιδρούσε πάρα πολύ στα θέματα της Εκκλησίας και ήταν, ας πούμε, ένας εύπορος άνθρωπος, σχετικά νέος. Η σύζυγός του ήταν και αυτή μια νέα κοπέλα, αλλά όμως από έναν ζήλο πνευματικών προσπαθούσε λίγο να το συμμαζέψει σπίτι, να μην, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε εδώ και εκεί. Αυτό το πράγμα όμως έγινε αφορμή να υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις, μέχρι που ο σύζυγος απειλούσε να χωρίσει τη γυναίκα του, διότι δεν ήθελε να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στα μπουζούκια και στα κέντρα αυτά που ήθελε, τα οποία επίτηδες εκείνος μάλλον της έλεγε να πηγαίνει, γιατί έτσι ήθελε να τη δοκιμάσει ίσως, δηλαδή μέχρι πού τον ακολουθεί. Τέλος πάντων, τα πράγματα έφτασαν σε πολύ δύσκολη θέση και οι άνθρωποι αυτοί κατέληξαν σε έναν γέροντα, μεγάλον γέροντα, σύγχρονων Άγιων. Ο γέροντας άκουσε και τον ένα, άκουσε και τον άλλο. Στα μάτια της συζύγου εδικαίωσε τον άνδρα. Της είπε ότι κοίταξε, άνδρα σου είναι, δεν καταλαβαίνει πολλά πνευματικά πράγματα, είσαι σύζυγός σου, είσαι γυναίκα του. Δίκαιον έχει να θέλει να τον ακολουθάς και να ανταποκρίνεσαι, ας πούμε, σε αυτά τα οποία ζητά από σένα, πράγματα τα οποία, τέλος πάντων, έχει απέτηση να τα κάνεις. Στον άνδρα είπε ότι κοίταξε και εσύ, πρόσεχε, μην εκβιάζεις τη γυναίκα σου, μην την πιάνεις από το λαιμό, δεν είναι σωστό πράγμα να εκβιάζεις την ελευθερία της συζύγου σου. Μέχρι σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που μπορεί καμία αποχώρηση, να αποχωρήσετε εσύ λίγο και αποχωρήσει και αυτή λίγο, να βρείτε μια άκρη να μην διαλύσετε την οικογένειά σας. Είπε δε στη γυναίκα του εξής: εσύ, σαν πνευματικός άνθρωπος που είσαι και πηγαίνεις σε εκκλησία, θα κάνεις την εξής θυσία. Από σήμερα θα σταματήσεις να φοράς αυτά τα ρούχα, τέλος πάντων τα σεμνά, τα εκκλησιαστικά, τα μακριά που τον εκνευρίζουν. Θα πάει να κόψεις τα μαλλιά σου, τα βάψεις κόκκινα, ας πούμε πράσινα, ό,τι θες βάψεις τα μπλε, αφού εκείνος δεν τα βάψεις. Θα αγοράσεις και κάπως την μπογιάδε να μπογιαντιστείς από πάνω μέχρι κάτω. Θα αφήσεις και τα νύχια σου να γίνουν τόσα, ας πούμε, όπως είναι της μόδας, και τα βάψεις μαύρα, όπως τώρα είναι μαύρα. Κάποτε ήταν κόκκινα, τώρα τα έκανα μαύρα. Λοιπόν, και θα πηγαίνεις και στα κέντρα. Θα πηγαίνεις στα κέντρα αυτά τα οποία πάει αυτός. Του λέει: γέροντα, μα αυτά τα κέντρα είναι ανήθικα. Είναι τα πιο σχρά κέντρα που πάει στα σινεμά, τα ανήθικα. Πώς θα πάω εγώ εκεί μέσα? Θα πηγαίνεις μαζί με τον άντρα σου. Και εσύ θα προσεύχεσαι εκεί που πηγαίνεις. Και μη φοβάσαι. Η κοπέλα αυτή έτυχε να εξομολογείται κοντά μου. Και θα μου είπε: ξέρεις, έτσι μου είπε ο γέροντας. Λέω: όπως είπε ο γέροντας, κάνει. Και μετά, όταν ξαναβγεί από το Άγιον Όρος και ήρθε να εξομολογηθεί, ήρθε και αυτή καμένη από πάνω μέχρι κάτω, ενετέρα μορφή με παραλλαγή, ας πούμε, στρατιωτική. Τρόμαξα την καταλάβω. Λέω: τι έγινε? Λέει: όπως είπατε, είδου τα αποτελέσματα. Τώρα όμως, λέω: πας? Λέει: πάω, τα μαθώ όλα, τα κέντρα απ' έξω, τα σινεμά. Μάλιστα της είπε ο γέροντας: και να μην νηστεύεις. Ό,τι σου φαίνει τρώγε. Μόνο σου να νηστεύεις χωρίς λάδι. Όταν έρχεται αυτός και σου φαίνει σουβλάκια, να τα τρως. Οτιδήποτε κάνεις, σου φαίνει να τα τρως. Πράγματι, μου λέει: πάτερ, τι να σου πω. Πήγα σε αυτά τα κέντρα, τα ανήθικα, και καθόμαστε εκεί στο τραπέζι, ξέρω πού.

Ο Σίτσι που πιον έκαμε να σπίτι σε μπαίνει. Πολύ άσχημα. Αυτή η κορία.

Δύο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο πρώτη λέξη, επειδή η σύζυγος του εθυσίασε τον εαυτό της για την αγάπη του, με την πνευματική έννοια, δηλαδή είχε επίγνωση το τι έκαμνε. Δεν το έκαμνε από εμπάθεια, αλλά είναι επιγνώση και με την ευλογία του πνευματικού γέροντος, ακριβώς κατόρθωσε να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν κρίνονται τα πράγματα από εξωτερικά γεγονότα. Διότι πήγαινε σε αυτόν τον χώρο και η προσοχή της δεν ήταν στραμμένη σε αυτά που έβλεπε, αλλά η προσοχή της ήταν στραμμένη στον Θεό. Διότι αυτό που έκαμε το έκαμε για τον Θεό. Και είχε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, για να πάμε από εκεί που αρχίσαμε, τα πράγματα δεν είναι νομικά, αλλά είναι χαρισματικά. Κοιτάζομαι να δούμε πώς ενεργεί η χάρις. Τι δέχεται η χάρις και τι δεν δέχεται η χάρις. Και έτσι λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Η προσοχή μας αγιάζεται, καθαρίζεται, ενδυναμώνεται με το πώς ζούμε πνευματικά. Εάν δηλαδή αγωνιζόμαστε να προσευχόμαστε, εάν καθαρίζουμε το νου μας με τη μελέτη των Θείων Λόγων, με τη μελέτη των οποίων των Αγίων, με τα μυστήρια, με την προσευχή, με την εξομολόγηση, εάν νηστεύουμε και το νου μας ακόμα, δηλαδή εάν σταματήσουμε να μαζεύουμε σαβούρες, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, δηλαδή είναι μια νηστεία, να μην θέλεις να ακούς τα πάντα. Έτσι, τι θέλεις να ακούς? Όλα τα νέα της γειτονιάς, τα νέα του κόσμου όλου, κουτσομπολιά πράγματα, αυτά τα πράγματα είναι μια πνευματική, ας πούμε, λεμαργία, ας πούμε, του νου. Έτσι. Έχει μια λεμαργία, ο νου τα καταδροχθίζει όλα. Το τι γίνεται παντού. Μα εάν μαθαίνεις όλα αυτά τα πράγματα και ο νου σου δεν σταματά συνέχεια να μαθαίνει, να ακούει, να μιλά, να σχολιάζει, εάν, ας πούμε, οτιδήποτε γίνει, τρέχουμε να το δούμε και δεν υπάρχει μια εγκράτεια σε αυτά τα πράγματα και μια νηστεία διανοητική, τότε πολύ φυσικό ότι όταν θα σταθούμε στην προσευχή ή στην λατρεία του Θεού ή σε αυτόν το έργο το πνευματικό, δεν θα μπορέσουμε, γιατί θα είναι μαζεμένοι τόση πολύ πολλά άχρηστα πράγματα μέσα μας, τα οποία δεν θα βγαίνουμε τίποτα και έτσι θα βρίσκουμε συνεχή εμπόδια. Ενώ εάν περιοριστούμε στα αναγκαία, τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είναι ανάγκη να δούμε τη δουλειά μας, είναι ανάγκη να δούμε το σπίτι μας, είναι ανάγκη να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, είναι ανάγκη να μιλήσουμε με τον άντρα μας, είναι ανάγκη να συνοδεύουμε, ξέρω εγώ, το σύζυγό μας, τα παιδιά μας κάπου. Το κάνουμε διότι αυτό γίνεται για την αγάπη του άλλου και όχι για τη δική μας ειδιπάθεια. Τότε πράγματι και ο Θεός συνεργεί περισσότερο και έτσι δεν μας λάφτουν και έτσι δεν αρρωστούμε πνευματικά. Ό,τι γίνεται από φιλιδονία όμως, δηλαδή αν έχεις πάθος να κουτσομπολεύεις και να μαθαίνεις τα νέα και το κάνεις από πάθος, τότε οπωσδήποτε χτυπάς κέρια τη δύναμη αυτή του νου σου που λέγεται προσοχή, και όταν θα έρθει η ώρα που θα χρειάζεσαι να προσέξεις, δεν θα τα καταφέρεις. Πάντως, για να επαναλάβουμε ότι η δύναμη η οποία κρατά τον νου σε έναν χώρο είναι μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αδύνατον οτιδήποτε άλλο να κρατήσει το νου του ανθρώπου σε ένα νόημα, σε μια κατάσταση. Άρα λοιπόν η λειτουργία η οποία γίνεται σε αυτήν τη γλώσσα την ακατανόητη για μας και εμείς νομίζουμε ότι δεν μετέχουμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε, δεν είναι αυτό το σημείο του προβλήματος. Το σημείο είναι ότι είμαστε άρρωστοι πνευματικά και δεν έχουμε κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν, και αν ακόμα τα καταλαβαίναμε, και αν ακόμα δηλαδή τα λέγαμε στα νέα ελληνικά όλα αυτά τα πράγματα, πάλι δεν θα μαζεύεται ο νους μας. Θα τρέχει δεξιά-αριστερά. Μέσα στην Εκκλησία οι Άγιοι απέδειξαν δια της εμπειρίας τους ότι η θεραπεία αυτή του ανθρώπου, του ανθρωπίνου προσώπου, η θεραπεία αυτή της δύναμης του νου που λέγεται προσοχή, είναι αποδεδειγμένη. Έχουμε
παραδείγματα Αγίων που έφτασαν σε μέτρα προσοχής και προσευχής, γιατί πάμε μαζί, και νίκησαν και τους όρους της φύσεως. Να μου πει κανείς ότι να έχουμε και εκτός εκκλησίας ανθρώπους που είχαν μία αυτοσυγκέντρωση και κατάφεραν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να επιβληθούν του εαυτού τους. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ψέματα, αλλά υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν φακίριδες που, ξέρω εγώ, μπαίνουν μέσα στη φωτιά, δεν καίγονται, τρώνε, ας πούμε, λεπίδες, τι κάνουν, τέλος πάντων, ή κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι λόγω της μεγάλης αυτοσυγκέντρωσης. Καθόλου παράξενο. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τέτοια δύναμη δια της λογικής του, δια της διανοίας του, να επιβάλλεται των φυσικών λειτουργιών. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η Θεία Λειτουργία, η προσευχή, η Εκκλησία δίνει κάτι πέραν τούτου. Δεν μένουμε σε αυτά τα πράγματα. Δεν σταματούμε σε αυτό. Το πέραν τούτου ποιον είναι? Είναι ακριβώς οι συνεχείς σχέσεις με τη χάρη του Θεού, η θέωση του ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος νικά τον θάνατο, νικά την φθορά, νικά τα παρόντα και εισέρχεται στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιον, από αυτήν την ζωή, πετέχοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι τα εξωτερικά επιτεύγματα. Όμως και τα εξωτερικά χρειάζονται. Θυμούμε ένα γεγονός που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ότι όταν ήταν εφημέριος στην Ομόνοια, στην Αθήνα, στην Πολυκλινική Αθηνών, στον Ναό του Αγίου Ιερασίμου, που υπάρχει μέχρι σήμερα βέβαια, εκεί που είναι το κέντρο της Αθήνας πολύβων και πολυθόρυβων κτλ., εκεί λειτουργούσε αυτός ο Άγιος. Δίπλα του ήταν ένα κατάστημα που είχε κασέτες, είχε δίσκους μουσικής. Και όπως συνηθίζουν εκεί στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κύπρο να το κάνουν, και να διαφημίζουν τα τραγούδια τους, σου σπάζουν τα νεύρα σου. Τα βάζουν στο διαπασόν, ώστε και από ένα χιλιόμετρο να περνάς, που λέει ο λόγος, να τα ακούς να πέσουν συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο θα ελκύουν ίσως πελάτες. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα το εξής, ότι αυτοί έβαζαν στο διαπασόν τα μεγάφωνα με τα τραγούδια και δίπλα ακριβώς ήταν η εκκλησία. Το εκκλησάκι είναι αυτό το νοσοκομείο της Πολυκλινικής, στο οποίο λειτουργούσε ο γέροντας. Πήγαινε να λειτουργήσει, αντιχούσε η εκκλησία από τα τραγούδια, δεν μπορούσε να μαζευτεί. Ο νους του έφευγε, πήγαινε στα τραγούδια. Δεν μπορούσε. Είχε πρόβλημα. Δεν ήξερε τι να κάνει. Πώς θα νικήσει αυτό το πράγμα? Παρατήρησε τότε, όπως λέει ο ίδιος και το περιγράφει στο βιβλίο του, ότι μία ημέρα σε μία λίμνη κάποια παιδιά έριχναν πέτρες. Κάθε πέτρα που έπεφτε δημιούργησε ένα κύκλο στο νερό. Όταν έπεφτε μια μεγαλύτερη πέτρα με μεγαλύτερη δύναμη, δημιουργούσε πιο δυνατό κύκλο και πιο μεγάλο, ο οποίος εξαφάνιζε το μικρότερο προηγούμενο κύκλο του νερού. Και αυτό του το ερμήνευσε κάποιος φυσικός, ότι είναι νόμος της φυσικής. Και ο γέροντας χρησιμοποίησε για την περίσταση που είχε. Άρα λοιπόν είπε ότι αυτά τα πράγματα, αυτά τα τραγούδια, αυτή η θόρυβη τέλος πάντων, είναι ένας κύκλος, ένα πράγμα το οποίο έτσι εκτοξεύεται γύρω από μένα και τραβά τον νου μου εκεί. Αν όμως η προσευχή γίνει πιο δυνατή και πιο βαριά και πιο μεγάλη σε ένταση από τα τραγούδια, τότε θα υπάρξει δυνατότητα να εξουδετερώσει αυτά τα κύματα και να παραμείνει αυτή η προσευχή. Και πράγματι επεδόθηκε σε αγώνα να τελεί την λειτουργία και να προσεύχεται με δύναμη πολύ, ώστε να μην φεύγει ο νους του. Και πράγματι βέβαια κατόρθωσε ώστε να λειτουργεί, έστω και αν γινόταν χαλασμός κόσμου, να μην συμβαίνει γι' αυτόν τίποτα απολύτως. Χάνεται κάθε άλλη επίδραση. Και θυμάμαι ακόμα στον ίδιο γέροντα που κάποια φορά χρειάστηκε στον γιατρό να του κάνουν μία καυστηρίαση. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, νομίζω δεν μπορούσε η υγεία του να δεχθεί τίποτα το αναισθητικό και έπρεπε έτσι, ας πούμε, με γρήγορση να τον καυστηριάσω. Και πήγε εκεί στον γιατρό, του λέει: «Γέροντα, θα πονέσει και τα λοιπά». Λέει: «Δεν πειράζει. Κάμε τη δουλειά σου». Κάποια ενεργειά θα το έκαιγαν τέλος πάντων. Και έκαψαν εκεί το σίδερο και άρχισαν του καίνα αυτό το πράγμα που είχε.
και αυτός προσευχόταν, έστρεψε το νου του, την καρδία του, ως άνθρωπος νητικός που ήξερε αυτό το, την τέχνη, την πνευματική, ή στην προσευχή, και ενώ καίγε του το κρέας του και μύριζε το τόπος, ας πούμε, από καμένα κρέατα, και αυτό δεν έλεγε τίποτα, δεν μπορούσε καθόλου, γιατί ο νους του ήταν στην προσευχή. Θυμάμαι και αυτό το πράγμα, πολλές φορές το έχω δει, αλλά θυμάμαι κάποιον μοναχόν, ο οποίος είχε φοβερούς πόνους στα πόδια, πάρα πολύ φρικτούς πόνους, δεν μπορούσε να σταθεί 10 λεπτά. Και όμως κατά έναν παράδοξο τρόπο, στη λειτουργία έστεκε ακίνητος, ακλόνητος. Στην ακολουθία έστεκε, έξω από την εκκλησία δεν μπορούσε. 5 λεπτά πόνους στα πόδια, δεν μπορώ να σταθώ καθόλου. Τώρα σε λέμε, πώς τα καταφέρνεις, στην εκκλησία στέκει σαν την κολόνα έξω, τι είπα έτσι. Λέει, ξέρεις, υπέφερα από πολύ φοβερούς πόνους. Είχε φοβερό πρόβλημα με τα πόδια του. Αλλά κατάλαβα ότι όσο πιο πολύ προσευχόμουν στη λειτουργία, όταν προσευχόμουν πολύ, δεν πονούσα. Μόλις χάνεται η προσευχή, μειώνεται, αμέσως πονούσα. Και έτσι χρησιμοποιούσα τον πόνο για να έχω περισσότερη επιμονή στην προσευχή. Είναι γεγονός αυτό. Αφού συμβαίνει και σε φυσικά επίπεδα, ακόμα καμιά φορά ένας άνθρωπος που προσιλώνεται σε έναν έργο, ξεχνά και να φάει, ξεχνά και την κούραση. Πόσο μάλλον στην προσευχή, στην οποία επενεργεί και η Θεία Χάρη. Άρα λοιπόν, εκεί που συνεργεί ο Θεός και μαζί με την ενέργεια του Θεού συνεργεί και η ανθρώπινη ελευθερία και η ανθρώπινη θέληση, άρα υπάρχει αυτή η δύναμη η οποία λέγεται προσοχή και είναι αυτό το πράγμα το οποίο καλούμαστε στη λειτουργία και στην Θεία Λειτουργία, στην λατρεία του Θεού, στην προσευχή, να αντιστρατεύσουμε σε αυτό που λέγεται μετεωρισμός του νου μας, δηλαδή να τρέχει ο νους μας δεξιά και αριστερά. Είναι ένας αγώνας, ένας πνευματικός αγώνας, ο οποίος πρέπει να εκτιλήσεται με τις δυνάμεις τις δικές μας και με επίκληση της Θείας Χάριτος. Σε αυτό το πράγμα βοηθά πάρα πολύ, πάρα πολύ, η συνεχής επίκληση του ονόματος του Χριστού. Αυτή η ευχή, η νοερά προσευχή, η μονολόγηση της ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, η έντου Θεού ελεησόμεν. Αυτή η προσευχή, η οποία είναι μικρή, έχει την δύναμη και τη δυνατότητα να μαζεύει το νου σε αυτό το νόημα και δια του νοήματος της προσευχής να ελκύεται η Θεία Χάρις, η οποία αμέσως κρατά το νου και δεν τον αφήνει να τρέχει δεξιά και αριστερά. Και έτσι σιγά σιγά μαθαίνει ο άνθρωπος τον τρόπο με τον οποίο μαζεύει τον νου του στο να προσέξει την λατρεία και την προσευχή του. Και για να πάμε λίγο πιο κάτω, λέει ότι αφού λοιπόν με προσοχή να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά με ειρήνη. Αυτή η προσοχή έχει έναν αντίκρισμα, ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν πάμε εκεί στην λειτουργία να κάνουμε, όπως λέμε εκεί, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ας πούμε, περισυλλογή. Ξέρω εγώ, το λέγαν παλαιότερα αυτό το πράγμα. Α, ωραία, πάμε στην εκκλησία να κάνουμε περισυλλογή. Ή θεωρούσαν τους μοναχούς ότι οι μοναχοί, ξέρω εγώ, κάνουν περισυλλογή. Και κάνουν, ας πούμε, στοχασμούς και μαζεύουν τον νου τους. Αυτά πράγματα δεν, ούτε περισυλλογή κάνουμε, ούτε με τέτοια ασχολούμαστε. Αυτά που κάνουμε είναι προσευχή. Και αυτή η προσοχή που λέει εδώ ο διάκονος, το πρόσκομε, και όλη αυτή η μέθοδος η ασκητική της εκκλησίας έχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο? Προσέχομαι για να προσφέρομαι την αναφορά, όλη αυτή την κίνηση μας προς τον Θεό, εν ειρήνη, με ειρήνη. Είπαμε και άλλες φορές ότι η ειρήνη που λέει εδώ και η ειρήνη που λέει τα κείμενα της εκκλησίας δεν είναι μόνο η ειρήνη η εξωτερική, δηλαδή να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, να μην έχουμε πολέμους, να μην έχουμε ταραχές. Αλλά η ειρήνη είναι η παρουσία του Θεού. Όπως έλεγε και ένα γνωμικό που δεν ξέρω ποιος του είπε, κάπου το διέβασα, ότι η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Θεού. Πράγματι είναι πολύ επιτυχημένος αυτός ο λόγος. Αυτό είναι η ειρήνη. Μπορεί να υπάρχει πόλεμος, μπορεί να υπάρχουν θλίψεις, μπορεί να υπάρχουν αντιθέσεις, και όμως να υπάρχει ειρήνη. Μπορεί να μην υπάρχει τίποτα εξωτερικά το στραβό, και όμως να μην υπάρχει ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει ο Θεός. Άρα λοιπόν, το να προσφέρουμε τη λατρεία με ειρήνη σημαίνει να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά
με την ειρήνη, με την παρουσία και την ενέργεια του Χριστού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χάρις έχει τρία σημεία αναφοράς. Το πρώτο είναι ο Θεός, να έχουμε ειρήνη με τον Θεό δια της μετανοίας μας και διστάσεως μας απέναντι του Θεού. Το δεύτερο είναι η ειρήνη με τους ανθρώπους και το τρίτο είναι η ειρήνη με τον εαυτό μας. Τώρα κάθε ένας ξεκινά ανάλογα με αυτό που μπορεί. Από οποιοδήποτε επίπεδο για ξεκινήσεις, πρέπει να καταλήξεις στην ενοποίηση αυτών των τριών πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ειρήνη με τον Θεό αν δεν έχεις ειρήνη με τους ανθρώπους. Ούτε μπορεί να έχεις ειρήνη με τον Θεό εάν δεν έχεις ειρήνη με τον εαυτό σου. Ούτε μπορεί να πεις ότι θα έχουμε ειρήνη με τους άλλους και ας μην έχουμε ειρήνη με τον Θεό ή με τον εαυτό μας. Διότι τα άλλα πλέον, εάν βγάλουμε τον Θεό από μέσα, τότε γίνονται όλα ανθρώπινα. Οι ανθρώπινοι σύλλογοι, οι ανθρώπινες κινήσεις αφορούν να έχουμε μία ειρήνη με όλους τους γύρω μας. Αλλά δεν αποσκοπούν στην ειρήνη του Θεού, γι' αυτό βέβαια και δεν επιτυχάνουν, αλλά και γι' αυτό και είναι ανθρώπινα και άρα θνητά και όχι αιώνια και αθάνατα. Γι' αυτό όμως θα πούμε ίσως την επόμενη φορά που θα προχωρήσουμε στην συνέχεια της ερμηνείας. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε με τη χάρη του Θεού να έλεγα κάτι που θα ιδίωτο η ευκαιρία σε μας να βλέπαμε σε ποια κατάσταση είμεθα. Δηλαδή, είμεθα πνευματικοί άνθρωποι ή είμεθα ακόμη σαρκικοί άνθρωποι. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό και μας ομιλεί υπεύθυνα και μας προσανατολίζει, δίδει ένα μέτρο στον άνθρωπο να ειδεί από τη ζωή του σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αν είναι σαρκικός άνθρωπος ακόμη ή αν είναι πνευματικός. Διότι και η σάρξ έχει τα δικά της αποτελέσματα, ως και το πνεύμα έχει τα δικά του αποτελέσματα. Δηλαδή σαν να λέγαμε η σάρξ είναι ένα δέντρο που έχει τους ανάλογους καρπούς. Όπως και το πνεύμα είναι ένα δέντρο που έχει και αυτό τους ανάλογους καρπούς. Μιλάει λοιπόν εδώ, γράφοντας προς Γαλάτας, αν καμιά φορά και εσείς διαβάζετε θα το έχετε συναντήσει, στο 5ο βλέπω κεφαλαιό του, στίχος 16 και κατωτέρω. Αρχίζει πρώτα από τη σάρκα, από τα αρνητικά, για να έρθει στα θετικά. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμεί αν σαρκός ουμή τελέσετε. Δηλαδή σας προτρέπω εν πνεύματι να περιπατείτε και επιθυμεί αν σαρκός μη τελέσετε. Δεν ξέρω αν έχετε διακρίνει ότι η σάρξ πάντοτε επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα πάντοτε κατά της σαρκός. Δηλαδή αυτά που αρέσουν στην σάρκα, οι ειδονές, τα χειροκροτήματα του κόσμου, τα μπράβο, οι εγωισμοί, αυτά είναι κάτι που δεν τα θέλει το πνεύμα. Ένας πνευματικός άνθρωπος αυτά δεν τα θέλει. Εν αντιθέσει, που θέλει άλλα πράγματα πνευματικά. Όμως ένας σαρκικός άνθρωπος θέλει εκείνα που δεν θέλει, που δεν θέλει το πνεύμα. Δηλαδή εχθρός κατά κάποιον τρόπον η σάρξ με το πνεύμα. Και όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, τι γίνεται? Εφόσον η σάρξ έχει δοθεί ως υποζύγιον και όχι ως αναβάτης, τι γίνεται τώρα? Γίνεται η σάρξ αναβάτης και η ψυχή υποζύγιον. Άγεται και φέρεται από το αυτή, την παίρνει την ψυχή και την πηγαίνει η σάρξ εις τα σιδονάς του κόσμου τούτου και κατά συνέπεια εις απώλεια. Φόσον η σάρξ πρέπει να διοικείται από το πνεύμα, από την ψυχή. Ψυχή θα λογαριάσει, η ψυχή θα εκτιμήσει, η ψυχή θα εξελέξει εάν θα γίνει αυτό ή όχι. Δεν θα με διατάξει η επιθυμία, δεν θα με διατάξει ο κόσμος, δεν θα με διατάξει η μόδα, δεν θα με διατάξει δεν ξέρω ποιος άλλος. Αν είναι συμφέρον προς την ψυχή, πρέπει να το κάνω. Εάν δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής, δεν πρέπει να το κάνω. Οσοδήποτε και αν χτυπιέται κάτω η σάρξ. Αυτή τη διχόνοια που θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμα μέσα στον άνθρωπο, δεν τη βρίσκουμε σε πολλούς λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν συνθηκολογήσει με τη σαρκούλα τους. Ό,τι ζητάει η παραδερμένη τους, ευχαρίστως το παραχωρεί. Ό,τι η ειδονή θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος, ό,τι θέλει το εγώ, ό,τι θέλει το συμφέρον, συμβιβάζεται. Αυτός δεν μπορεί να λέγεται καν χριστιανός. Αν ο άνθρωπος αντιτάσσεται, διαλέει τι χρειάζεται, από απόψεως πνευματικός, πνευματικής απόψεως, τότε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να λέγεται χριστιανός. Είδατε, λένε οι άνθρωποι ότι είναι φυσικό πράγμα η πορνεία. Ναι, φυσικό είναι, αλλά ευλογημένο φυσικό, όχι παράνομο φυσικό. Και το φαγητό είναι ευλογημένο, αλλά και φυσικό, γιατί πεινάει ο άνθρωπος και το έχει ανάγκη. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και λέει σήμερα είναι Τετάρτη, πεινάμε, θα φάμε όμως το ανάλογο. Δεν θα φάμε εκείνο που δεν επιτρέπεται, διότι πεινάμε. Ναι, θα σε ικανοποιήσουμε, αλλά νόμιμα όμως, σαρακοστιανά, μυστήσιμα θα σε ικανοποιήσουμε, κυρία Σάρκα. Αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπει ο άνθρωπος και κάνει πολλά πράγματα, παρότι είναι χριστιανός, τα οποία δεν τα κάνουν ούτε αυτοί οι δολολάτρε πολλές φορές. Γιατί νομίζει ότι απλώς να κρατάει έναν τίτλο ότι είναι χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος, ότι αυτό είναι αρκετό. Όχι, εξαρτάται το δέντρο από τον καρπό. Αν οι καρποί δεν είναι οι ανάλογοι, δεν είμαστε χριστιανοί. Αν θέλαμε, όπως σας έχω πει κάποτε άλλοτε, να εγκύψουμε στα λόγια του Ευαγγελίου, θα βρίσκαμε έναν καλόν οδηγό να μας οδηγήσει ασφαλώς εκεί που συμφέρει τον άνθρωπο να πάει, δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην τελέσετε λοιπόν, λέει, επιθυμία σαρκός. Μην ενδώσετε. Η σάρξ θέλει πάντοτε πράγματα που σε οδηγούν στην κόλαση. Μην την ακούς. Κλαθμυρίζει. Η σάρξ είναι μυρμικολέον. Άλλοτε κάνει το μυρμήγκι και άλλοτε κάνει το λιοντάρι. Εγώ είμαι. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άλλοτε κάνει το μυρμήγκι. Ότι είναι άρρωστη. Κλαθμυρίζει. Πω θα πεθάνω. Πρέπει κάτι να βάλω στο στόμα μου. Να φάω. Ασθενής και οδηπόρος. Δεν έχει αμαρτία και βρίσκει κι άλλα δικαιολογητικά για να πιστεί, να ενδώσει, να την ικανοποιήσει τη σάρκα. Αυτός λέει εδώ ο Άγιος άνθρωπος, επιθυμία σαρκός μην τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Το δε πνεύμα κατά τη σαρκός. Βλέπετε το σκύλο με τη γάτα. Είναι εχθροί η σάρξ. Με το πνεύμα, με την ψυχή, είναι εχθροί. Και αλίμονο, αν δεν προσέξουμε, και αυτή η αλεπού η σάρξ κατασπαράξει το πνεύμα και δουλεύει τώρα το πνεύμα για λογαριασμό της σαρκός. Ό,τι κι αν δώσεις, όσα κι αν παραχωρήσεις στη σάρκα, είναι μέχρι του τάφου, βρώμα και δυσοδεία. Ό,τι στερήσεις από τη σάρκα και επιτρέψεις την ψυχή είναι πράγματα τα οποία θα πάρεις μαζί σου. Θυμόσαστε τη Μάρθα που μαγείρευε να κάνει το τραπέζι του Χριστού μας. Κακό πράγμα έκανε, καλό πράγμα έκανε. Όμως δεν τη μακάρισε, μακάρισε τη Μαρία, η οποία λέγει την αγαθή μερίδα εξελέξατο ή της ούκα φερεθήσετε από αυτής. Σένα λέγει τα κατσαρόλια σου και τα μαγεριά σου θα μείνουν εδώ. Είτε φάμε σήμερα ωραία, είτε φάμε μια σαλάτα, είτε φάμε ένα αγγούρι και λοιπά, ή ψωμί και δεν ξέρω τι, θα περάσει αυτό το πράγμα. Αυτά που τρώει αυτή τώρα εδώ στα πόδια μου, αυτά τα πάρει κοντά της, λέγει. Βλέπετε αμέσως μια διάκριση αυτού τούτου του Χριστού. Και εν τούτης εμείς δεν το έχουμε τόσο σοβαρό υπόψη λάδι αυτό. Ξέρετε, για τη χθεσινή ημέρα της Μεσοπεντηκοστής, από πότε έχω τηλεφωνήματα εάν τρώνε χθες, ξέρετε, προ 20 ημερών, μετά το Πάσχα αμέσως, μέσα στη διακαινήσιμο, με έθεσαν πολλοί άνθρωποι το ερώτημα αν της Μεσοπεντηκοστής τρώνε. Άλλοι τώρα μου έχουν θέσει εάν τρώνε στην απόδοση της εορτής του Πάσχα, παραμονή της Αναλήψεως. Θέμα κοιλιά, σοβαρό θέμα αυτό, δεν είπε ξεγέλαση. Ο άνθρωπος απασχολείται με την κοιλιά του, φτιάχνει το μενού πέρα από την κοιλιά του. Τρώνε κρέας σήμερα. Και αν δεν φας μια μέρα κρέας θα πεθάνει. Θέλεις να έρθει κατοχή για να διορθωθείς. Πώς θα γίνει. Η γάρ λοιπόν, λέει σάρξ, επιθυμεί κατά του πνεύματος. Το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης. Να αντίθετα τα δύο πράγματα αυτά. Μη φροντίσεις ποτέ να υποδουλώσεις την ψυχή σου στην κοιλιά σου, στη σάρκα σου, στις επιθυμίες σου, στον εγωισμό σου, σε αυτά που θέλει ο κόσμος, στα μπράβο, στα χειροκροτήματα, στις μόδες κλπ. μην υποδουλώσεις την ψυχή σου. Σάρξη είναι υποχρεωμένη να εργάζεται για την ψυχή. Σάρξη είναι ένα κλουβί που μέσα πρέπει να έχει ένα πουλί αηδώνα. Σάρξη είναι ένα τσούφλιο που μέσα πρέπει να έχει ένα αυγό καλό. Σάρξη είναι ένα αμάξι που πρέπει να έχει έναν οδηγό καλό. Δεν τα προσέχουμε εμείς αυτά. Και υποδρονόμεθα και ενδίδουμε πολλές φορές. Χωρίς να προσέξουμε την ψυχή, φροντίζουμε πολύ για το σώμα. Και το βλέπετε άλλωστε στις μητέρες αναφορικώς με τα παιδιά τους. Καταπατούν νηστείες. Τα μαθαίνουν πράγματα από τώρα που δεν θα μπορέσουν να τα κόψουν αύριο. Πόσον έπρεπε από τώρα να τα μάθουν και στην νηστεία και στην εγκράτεια και στον εκκλησιασμό να σκόνονται πρωί να πηγαίνουν κλπ. Όμως για λογαριασμό της σαρκός μην κουραστούν οι κανακάριδες, μήπως δεν βγαίνουν στα κιλά και στα γραμμάρια, ενλίζουν και υποδουλώνουν την ψυχή τους στο σώμα. Είναι μεγάλο σοβαρό το θέμα ποιος θα είναι μέσα σε αυτό το σώμα. Παλαιότερον προ λίγο ετών είχα δει μία διαφήμιση μιας εταιρείας πετρελοειδών και έγραφε το εξής: βάλε ένα αντίγρι στη μηχανή σου. Και μιλούσε για το λάδι, όταν τόσο καλό που ανέβαζες από αυτό το λάδι αυτής της εταιρείας το αυτοκίνητό σου, η μηχανή σου θα ήταν ο αθάνατος. Γέλασα όταν το είδα. Λέγω, καλά, θα βάλει τίγρη στη μηχανή. Στο τιμόνι όμως ποιο θα βάλει? Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα λοιπόν αν φτιάξεις τίγρη το σώμα. Ποιος θα το διευθύνει? Στο τιμόνι ποιον θα βάλει? Τι ψυχή θα έχεις? Σατανά θα έχεις στο τιμόνι ή Χριστόν θα έχεις? Και εντούτοις δεν θέλουμε να κάνουμε διάκριση και να αντιστερήσουμε ορισμένα πραγματάκια αυτή τη σάρκα η οποία θα μας εγκαταλείψει. Θα μείνει εδώ. Όπου θέλεις πήγαινε, λέει. Εγώ θα μείνω εδώ. Εγώ με ένα γραμμάτιο το οποίο οφείλω στη γη και πρέπει να γυρίσω στη γη. Προσέχετε. Χους ή χώμα είσαι και εις χού να πελεύσαι και σε χώμα θα πας. Πηγαίνετε σε έναν επιστήμονα και πει του από τι απαρτίζουμε. Θα γελάσετε όταν σας πείτε αν σας πει από τι απαρτιζόμεθα. Λίγο ασβέστη, λίγο σίδερο, λίγο νερό, λίγο φόσφορο, λίγο τέτοια πραγματάκια είμαστε. Πού θα είναι αυτά? Στοιχεία της φύσεως. Θα τα πληρώσουμε. Από τι τρέφεσαι? Από τις μπελτζάνες, από τις μπάμιες, από τα κολοκυθάκια, από τα ψάρια, από τα κρέατα που τρέφονται με χόρτα κλπ. Όλα τι γίνει είναι. Από εδώ είναι. Κατά συνέπεια δεν δικαιούσε τίποτα να πάρεις. Το σώμα λοιπόν θα πει, εγώ θα σε καταλήψω, πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά όπως με έκανες, πού να πάω? Πού να παρουσιαστώ? Αυτό είναι το θέμα. Ποιος σου είπε να μ' ακούς? Αυτό θα πει αύριο. Εγώ ήμουν άλογον. Εσύ σου λογικός. Γιατί με άκουσες? Εγώ σου φταίω? Εσύ φταίς. Μάλιστα και εγώ υπέφερα μαζί σου. Υπέφερα στο τρελάτικο. Υπέφερα στο συγκρού. Υπέφερα στο νοσοκομείο. Υπέφερα δεν ξέρω πού. Γιατί? Εξαιτίας της δικιάς σου αμυαλάς. Ο Θεός σε έβαλε καβαλάρι. Σε έβαλε να κρατάς τα ενία και να οδηγείς το σώμα. Να μην οδηγείς από το σώμα. Να οδηγείς και να τυθασέβεις τις επιθυμίες. Και όχι να οδηγείς από τις επιθυμίες και να παρασύρεις. Εγώ σου φταίω. Όπως εργάστες, να απολαύσεις. Αυτή θα είναι η απάντηση που θα δοθεί εκ μέρους του σώματος αύριο. Αυτό το οποίο εμείς τρέφουμε, θάλπουμε και περιθάλπουμε. Αν σας πω 2.000 Ινστιτούτα Καλονής υπάρχουν στην Αθήνα, τι θα πείτε? Τα οποία τορνεύουν σάρκες. Για τι δουλειά? Για τον παράδεισο? Όχι. Για πορνεία και για μοιχεία. Δεν έχει άλλον σκοπό. Το τόρνευμα της σαρκός μέσα σε όλα αυτά τα καταστήματα της αισθητικής δεν έχουν άλλον σκοπό ή μόνο να εξυπηρετήσουν από καλλιστικής πλευράς και να δημιουργήσουν επιθυμίες για πορνεία και για μοιχεία. Για κανέναν άλλο λόγο. Και ντούτης για πάντα ταύτα θέλω σε φέρει εις κρίσιν, λέγει ο Χριστός. Η σάρξη λοιπόν λέγει επιθυμεί κατά του πνεύματος. Πρόσεξε λοιπόν, σε οδηγεί, σου δημιουργεί την όρεξη, την επιθυμία, σε κεντάει, σταμάτησε. Έλεγξε. Εδώ πρόκειται να πάρεις κάτι να βάλεις στο στόμα σου και το πως φρένεσαι. Α, ξύνεις, το πετάς. Γιατί? Για να μην πας στο πρώτο βοηθειόν. Για να μην πας στην κόλαση, τι πρέπει να κάνεις? Γιατί δεν το εξετάζεις? Είναι συμφέρον αυτό που θα κάνεις? Ο άνθρωπος κάνει τι που κάνει, πρέπει να το εξετάζει διπλά. Και έτσι θα ωφελείται διπλά. Και για προσωρινότητα και για αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος που ζει κατά την επιθυμία της σαρκός και τούτο τον κόσμο δεν τον ζει. Γιατί εγώ να έχω σήμερα 6 αρρώστιες? Γιατί την ώρα που σου μιλώ τώρα έχω 6 αρρώστιες? Γιατί? Διότι δεν επρόσεξα να τη θασέψω τη σάρκα μου. Ότι μου ζητούσε τη σώδηνα. Αυτό το μυαλό είχα. Και υποφέρω και από τον κόσμο αυτόν και στερούμε τα πάντα. Που θα μπορούσε εν μέτρο όλα να τα απολαμβάνω μέχρι βαθιτά του γύρατος. Για 20 χρόνια ακόμη αν επρόκειτο να ζήσω. Και για 30 ακόμη. Γιατί και αυτόν τον κόσμο τον στερούμεθα και τον άλλον. Πηγαίνετε σε ένα θάλαμο με διαβητικούς μέσα να κλάψει η ψυχή σας. Ένα 2-3% έχουν νεανικών διαβήτη. Όλοι οι άλλοι έχουν φτιάσει με το στόμα τους και με τα χέρια τους. Και εξακολουθούν για να τρώγουν, κάνουν σουλίνες, κάνουν για να μην νηστέψουν, να μην εγκρατευτούν. Και το αποτέλεσμα είναι χάλια. Των χαλιών που λέμε. Και αυτόν τον κόσμο τον στερούμεθα και τον άλλον, εάν δεν προσέξουμε. Αυτά λέει τα δύο, λέγει ο Παύλος, αντίκειται αλλήλεις. Ή να μη, αν θέλετε, ταύτα πείτε. Από σας λέει εξαρτάται να πράξετε ή να μην πράξετε. Τα της σαρκός. Είδε πνεύμα άγεστε, ούκεστε υπονόμων. Άμα είστε πνευματικοί άνθρωποι, δεν σας παρασύρει η βία, η όρεξη, η επιθυμία. Δεν σας παρασύρει εάν είστε, δεν είστε υπονόμων πλέον. Αν είστε πνευματικοί άνθρωποι. Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί. Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρης, ζήλη, θυμή, ερεφίε, διχοστασίε, αιρέσεις, φόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά συλλήβδην τα έχουν. Άλλοι έχουν μερικά. Άλλοι έχουν τα περισσότερα, άλλοι έχουν ολιγότερα. Δεν ξέρω αν είναι κανένας απειλαγμένος από αυτά τα οποία είναι της αμαρτίας παραγωγά, της σαρκός παραγωγά. Α, προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τατι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσιν. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Οι άνθρωποι που οδηγούνται όπισθεν της σαρκός των δεν μπορεί να έχουν σχέση με την πνευματική ζωή. Η σάρξ πάντοτε ζητάει πράγματα του κόσμου τούτου. Θαρτά. Δεν αντέχουν να περάσουν πέραν του τάφου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν τους μετανάστες. Ένας που θέλει να μεταναστεύσει ή να πάει σε μια άλλη χώρα φροντίζει να κάνει το ανάλογο συνάλλαγμα προκειμένου εκεί που θα πάει να μη στερηθεί. Θέλει να πάει Φερρυππίν στη Γερμανία, θα κάνει μάρκα. Θέλει να πάει στην Αγγλία, θα κάνει λίρες. Να πάει στον Κάναδα, να πάει ξέρω εγώ στην Αμερική, θα κάνει δολάρια. Να πάει στην Τουρκία, θα κάνει μπαγκανότες. Να πάει στη Ρωσία, κάνει ρούβλια και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος, αν πιστεύει ότι είναι κι αυτός ένα πουλί διαβατάρικο, ένα χιλιδόνι που ήρθε εδώ στο χειμώνα και θα φύγει την άνοιξη, αν το πιστεύει, είναι υποχρεωμένος να προσέξει. Θα στερήσει ορισμένα πράγματα της σαρκός, αλλά θα κοιμηθεί ξένιαστα. Μην προσέξετε ένα βράδυ και φάτε λίγο βαριά, γιατί βρισκόσαστε σε ένα σπίτι που σας πιέζουν και σας λένε «Μα θα το φάτε και το γλυκάκι αυτό, το φτιάξει η Κατινίτσα με το χέρι. Μα θα το φτιάξει και αυτό, το έχουμε φτιάξει εμείς». Και να σου λοιπόν κάνεις μία κοιλιά στρογγυλή, άντε να κοιμηθείς έπειτα. Δεν μπορεί να κοιμηθείς έπειτα. Υποφέρεις εδώ. Για ένα βράδυ δεν θα κοιμηθείς. Θα πάρεις έπειτα πέψη, θα πάρεις άλλα πράγματα κλπ. Για να χωνέψεις. Άλλοι δεν θα βάλουν και το δάχτυλο να κάνουν έμετο, ή άλλοι θα πάνε στο πρωτοβοηθείο. Διότι δεν ξέρω αν προσέξατε την ανάσταση τη νύχτα, διαβάσετε τα φύλλα. Ακούστε. Πόσοι πήγανε εξαιτία τη κοιλιά στο πρωτοβοηθείο ή στα νοσοκομεία. Διότι φάγανε πολύ. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει, να μετράει, να λογαριάζει τι είναι εκείνο που συμφέρει. Συμφέρει να πορνεύσω? Όχι. Να έχω την νόμιμη γυναίκα μου, τον νόμιμο μου άντρα. Συμφέρει να πάρω του αλλού τη γυναίκα ή τον άντρα? Δεν συμφέρει, είναι μοιχεία. Θα πρέπει να έχω τον δικό μου. Συμφέρει να κλέψω, συμφέρει να φθονώ, συμφέρει να ζηλεύω, συμφέρει να θυμώνω, να. Όχι. Πρέπει λοιπόν να το κάνω αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν προσέχουν τα αμαρτήματα τα σαρκικά έχουν και εδώ δύσκολη ζωή, αλλά και πέραν του τάφου δεν πρόκειται να τα βρούνε τόσο καλά τα πράγματα. Είδατε ότι το παν εξαρτάται από την νηστεία, δηλαδή από την εγκράτεια, να βάλω έτσι, να μην την πω νηστεία, τη φοβούνται ορισμένοι, από την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι μεγάλο πράγμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και σε αυτά τα νόμιμα ακόμη. Και σε αυτά τα νόμιμα. Στα παράνομα είναι 100% απαγορεύεται. Αλλά και σε αυτά τα νόμιμα ακόμη. Έχετε διαβάσει τον Παύλο τι λέει στους Κορινθίους? Και οι έχοντες γυναίκες, λέγει, να πολιτεύονται σαν μην έχουν γυναίκα. Και οι έχοντες άντρες να πολιτεύονται σαν να μην έχουν άντρα. Παράγει, λέει, το σχήμα του κόσμου του, του φεύγει. Τι να συνέβεις 100 φορές, τι 99, τι 50, τι εκέρδισες. Τι 200, τι εκέρδισες? Τίποτα δεν εκέρδισες. Ζήμιωσες, δεν εκέρδισες. Αλλά πού φιλοσοφία, πού εγκράτεια, πού σοφροσύνη? Βλέπετε, ούτε αυτό το στομάχι μας δεν μπορούμε, που αν έχουμε πιέσεις, αν έχουμε ζάχαρα, εάν έχουμε αυτά άλλα ουρικών οξύ, ξέρω εγώ πώς τα λένε εκεί πέρα, χοληστερίνες κλπ, αυτά τα έχουμε από την κοιλιά. Άμα σταματήσει το φαγοπότι, περιοριστεί στο αναγκαίο, τα θέματα θα έρθουν ξανά στη βάση τους, θα προσανατολιστούν. Και δεν θα έχει ανάγκη ο άνθρωπος τότε να εκραγεί, να αναζητήσει έξω ικανοποιήσεις, διότι ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ένα καμίνι και όμενον. Όσο του ρίχνεις μέσα κάψιμα, τόσο και εσένα θα κάψει και τους πέρις θα κάψει. Αν όμως το στερήσεις, θα κατέβει η φωτιά και θα καίει στο απαραίτητο, στο ρελατί όπως λέμε. Κάποτε ένας κύριος επισκεφτεί ένα μοναχό. Πάντοτε τον εξυπηρετούσε ο μοναχός και του είπε ο κύριος, αν ποτέ του λέει έρθεις στην πόλη, θα έρθει στο σπίτι μας. Μην κάνεις. Πράγματι λοιπόν ο γέροντας κάποτε κατέβηκε κάποια δουλειά στην πόλη και πήγε στο σπίτι. Αυτοί τι να μην κάνουνε, μα και το παιδί σου ακόμη να σφάξουν, να τον περιποιηθούν τον άνθρωπο. Φάει και από αυτό γέρο κάτι, φάει και γέροντα και από αυτό, πάρε και το γλυκάκι, πάρε και αυτό το ρεκτικό κλπ. Ο γέροντας τα έκανε, κάνε αγάπη γέροντα, κάνε τούτο και λοιπά, υπακοή. Έφαγε ο γέροντας, δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του, ούτε σε μισό χρόνο έτρωγε εκείνο που έφαγε το βράδυ εκείνο. Έπειτα, καβάλιεψε το μουλάρι του, το Μάρκο, για να φύγει να πάει για το κελί του. Όταν βγήκε απ' έξω από την πόλη, είχε ένα νερό εκεί πέρα και στάθηκε το μουλάρι να πιει. Ήπιε το μουλάρι νερό και σηκώνεται, ξεκινάει να φύγει. Όμως αυτός το σταμάτησε και του λέγει, πιες Μάρκο λιγάκι. Ο Μάρκος όμως εστάθη δεν έπινε. Σε παρακαλώ, του λέει, κάμα αγάπη και πιες λιγάκι Μάρκο νερό. Τίποτα ο Μάρκος, στεκόταν, δεν έπινε. Κάνε υπακοή σου, λέει ο Μάρκο, κάνε πιες λιγάκι νερό. Τίποτα ο Μάρκος δεν έπινε. Αχ Μάρκο, λέει, εσύ έπρεπε να πας, λέει, στο τραπέζι, λέει, όχι εγώ. Καταλάβατε, μη σας φαίνονται αστεία αυτά? δημιουργούν ιδαρότητα, αλλά και αυτά τα ζώα πολλά πράγματα μας μαθαίνουνε. Ε, έγκυος η κατσίκα, έχει καμιά σχέση με τον τράγο? Δεν έχει, έτσι δεν είναι? Έγκυος η προβατίνα, έχει καμιά σχέση με τον κρυόν? Όχι, ε. Εμείς τι κάνουμε, τι φτιάχνουμε? Αυτά τα ζώα μας δάσκουν. Αλλά πού εγκράτεια? Σάρκα την έχουμε θεοποιήσει. Είδατε τι βλέπουμε στα σινεμά, τι βλέπουμε στις τηλεοράσεις, τι βλέπουμε στα περιοδικά. Βγάλανε όλα έξω. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει τίποτα.

θα έχει τοποθετήσει ο Απόστολος αυτός των εθνών Παύλος. Στο ίδιο κεφάλαιο προς Γαλάτας, όπως είπαμε στο προηγούμενο, στίχος 22 συνεχίζει και λέγει το εξής. Εφόσον λέγει, είπε για τους θησαρκώς βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι, συνεχίζει και λέγει. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον τιούτον ουκ εστίν όμως. Εφόσον από εδώ μας είπε μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, δολατρία, φθόνους, φόνους, μέθε, κόμι κλπ. Από εδώ λέγει όμορφα πράγματα, αγάπη, η οποία λείπει σήμερα από τον κόσμο. Αυτός είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Χαρά, λείπει χαρά από τον κόσμο. Υπάρχει τεχνητή χαρά, χαρά η οποία ομοιάζει με ξυλοκέρατα, που νιώθεις μίαν ιδίτητα για μια στιγμή, έπειτα όμως έχεις πικρία, έχεις χολήν. Ειρήνη, δεν υπάρχει ειρήνη ούτε στα άτομα, ούτε στην οικογένεια, ούτε στην εκκλησία, ούτε στον κόσμο. Μακροθυμία, πού μακροθυμία, θηρία σήμερα. Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι καρποί, λέει, του Πνεύματος του Αγίου. Ώστε, εάν θελήσεις να έχεις λίγη χαρά, δεν μπορείς να βγεις στην αγορά να την αγοράσεις. Δεν πουλιέται η χαρά. Εάν θελήσεις να έχεις ειρήνη και αγάπη, δεν μπορείς να τα αγοράσεις ούτε αυτά. Είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Εάν θέλεις να έχεις πραότητα, μακροθυμία, δεν μπορείς να αγοράσεις. Όσα χρήματα για να έχεις, να πεις θα πάρω μερικά κιλά να έχω, δεν πουλιώνται. Όλα αυτά τα αγαθά, τα οποία δημιουργούν ζωή εδώ, ειρηνική και αγία, παράδεισο στη γη δηλαδή, δημιουργούν αυτά τα χαρίσματα, είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Αν λοιπόν θέλεις, άνθρωπε, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια κλπ, φρόντισε να βρεις Πνεύμα Άγιον που κάνει αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι μια νερατζιά που όπως θέλεις να την κάνεις, όσα κόπρια να τσιβάλεις, όσο λίπασμα, όσο να την κλαδέψεις, όσο να την ποτίσεις, θα κάνει νεράντζα πικρά. Από τη στιγμή όμως που θα εμβολιαστεί η νεραζιά, θα κάνει ντόλτσα γλυκά πορτοκάλια. Ποιος τα κάνει? Τα κάνει η νεραζιά? Όχι. Τα κάνει το εμβόλιο, τον πόλι. Αυτό που έκαμε στον κορμό του ένα σταυρό, μια σουγιά σήκωσες τη φλίδα και το βάλες μέσα και το δέσες. Αυτό αφομοιώθηκε εκεί και τι κάνει τώρα? Αντλεί τους πικρούς χυμούς της νεραδιάς και τους μεταποιεί και τους κάνει ντόλτσα γλυκά πορτοκάλια. Από τη στιγμή που θα θελήσεις να το ξυλώσεις αυτό το πόλι, να το κόψεις αυτό το πόλι, θα ξαναέχεις πικρά νεράτζια. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι εμβολιασμένος με Χριστόν, δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Διότι για λογαριασμό του Χριστού δίδεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν δέχεσαι το Χριστόν, Πνεύμα Άγιον δεν έχεις. Ας λένε οι λεγόμενοι παροιμήν πεντηκοστιανοί ότι έχουν Πνεύμα Άγιον, φόσον το Χριστό να απορρίπτουν, ας λένε οι Εχωβάδες ότι φωτίζονται κλπ. Εφόσον τον Χριστό να απορρίπτουν και δέχονται μόνο τον Πατέρα, δεν γίνεται τίποτα. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό που είπα δια τους Προτεστάντας, οι οποίοι λέγω, ή τους Πεντεκοστιανούς, που είναι μία παραφιά των Προτεσταντισμού κι αυτοί. Πολλοί και από τους δικούς μας ακόμη πιστεύουνε ότι αυτοί πιστεύουνε στη θεότητα του Ιησού. Δεν πιστεύουνε.

0: κάνει αυτή κόπτονται για τον Χριστό. Και εν τούτοις τον Χριστό δεν τον παραδέχονται ως Θεόν. Θα μου πείτε, το λένε? Δεν το λένε. Δεν το λένε απευθείας ότι εμείς τον Χριστό δεν τον παραδεχόμεθα ως Θεόν. Αλλά τον απορρίπτουν κατά έναν πλάγιον σατανικών τρόπων. Ξέρετε πώς? Μη παραδεχόμενοι την Παναγία Μητέρα του ως Θεοτόκον. Αν τους πεις ότι η Μαρία είναι Θεοτόκος, σαν να τους χτύπησε ρεύμα ηλεκτρικό. Όχι, Χριστόν εγέννησε. Αν εγέννησε Χριστόν, θα λέγεται Χριστοτόκος. Αλλά ο Χριστός είναι Θεός. Εκεί στέκονται και σε κοιτάζουν. Θα σου πούνε είναι. Αυτή που τον εγέννησε πώς πρέπει να λέγεται, εφόσον γέννησε Θεόν? Δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος? Όχι, τα στυλώνουν εκεί πέρα. Δεν το δέχονται. Κατά συνέπεια, εφόσον απορρίπτει στην Θεοτόκον ως Θεοτόκον, άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ιδού λοιπόν πώς τον πιστεύουν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον 3ο αιώνα, αυτές οι παραφιάδες του προτεταρισμού και όλοι αυτοί που ήρθαν τώρα εδώ, οι πεντηκοστιανοί και λοιπά, οι φωτισμένοι, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί, τώρα βρεθήκαν. 10 χρόνια έχουν. Λοιπόν, ο προτεταρισμός βέβαια έχει από το 1519, επί Λουθύρου, διαμαρτυρόμενος κατά της Παπικής Εκκλησίας. Ξέρετε τι έχει πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 3ο αιώνα? Ώστις την Μαριάμ Θεοτόκον ουκ υπολαμβάνει ανεφεστή της θεότητος. Όποιος δεν δέχεται, λέγει, την Θεοτόκον ως Θεοτόκον, αρνείται τη θεότητα του Ιησού. Κατά συνέπεια, αυτοί που κόπτονται ότι μόνο το Χριστό και το Ευαγγελιό του πιστεύουν, δεν το πιστεύουν ως Θεό το Χριστό. Για να έχει λοιπόν ο άνθρωπος χάρη Πνεύματος Αγίου, πρέπει να πιστεύει ορθά. Πρέπει να είναι βαπτισμένος, πρέπει να έχει λάβει την δωρεάν αυτή του Πνεύματος του Αγίου. Το βαπτίσματί του. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει όπως εδίδαξαν οι Απόστολοι και όπως εκήρυξε ο Χριστός. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι ραντίζονται. Ραντίζονται, δεν βαπτίζονται, δεν σάπτονται. Βαπτίζω πάνω να πει βάπτω, βουτώ, το βάζω μέσα, όχι ραντίζω. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού. Σε λίγες μέρες, Θεού θέλοντος, θα έχουμε την εορτή πάλι της Πεντηκοστής. Έχετε υπόψη σας τις ωραίες ευχές αυτές του Μεγάλου Βασιλείου, τις οποίες διαβάζει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, καλώντας το ποίμνιον να γονατίσει. Δεύτε κλείνεται στα γόνατα. Και ακούμε τις ωραίες αυτές ευχές, οι οποίες είναι προσευχές στο Πνεύμα το Άγιον, στο πρόσωπο το Τρίτο, να κατέβει όπως κατέβει επί των Αποστόλων την τρίτη ώρα, τότε εκεί στο Υπερόν, να κατέβει και εφ' ημάς. Είναι το περιστέρι εκείνο το οποίο υπήρχε στην Κιβωτό, στην Παλιά Διαθήκη, σε εκείνη την εκκλησία, γιατί η Κιβωτός ήταν τύπος της εκκλησίας αυτής. Εκεί ενθυμίστε τι έγινε. Είχε και κόρακα μέσα η Κιβωτός και ο κόρακς εξήλθε της Κιβωτού και δεν επέστρεψε. Η περιστερά επέστρεψε. Ο κόρακς είναι ο διάβολος. Βγήκε από την Κιβωτό, βγήκε από την εκκλησία ο Σατανάς, αλλά το Πνεύμα του Άγιον έμεινε. Ξαναήρθε η περιστερά, διότι δεν βρήκε πετώντας έξω το βρώμα και δυσοδεία που να ξεκουράσει τα πόδια της η περιστερά, και καθό καθαρό πουλί πτηνό καθαρό επέστρεψε και ο Πατριάρχης ο Νόε έβαλε το χέρι του και ξανά την πήρε μέσα. Αυτή λοιπόν η περιστερά είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία μένει στην Εκκλησία. Μένει στην Εκκλησία. Και όσοι άνθρωποι μένουν στην Εκκλησία του Χριστού και τρέφονται όπως ετρέφοντο εκείνοι παρά του Νόε εις την Κιβωτόν, έχουν την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και ως απότοκα του Πνεύματος του Αγίου όλα αυτά τα χαρίσματα που λέγει εδώ, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πραότης, εγκράτεια κλπ. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κοινωνεί συχνά στην Εκκλησία στερείται όλων αυτών των αγαθών του Πνεύματος του Αγίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει λαμβάνει 23 χαρίσματα. Κατ' αντίθεση, ο μη κοινωνών στερείται των 23 αυτών χαρισμάτων. Έχω γράψει με τη βοήθεια του Θεού προ 32 ετών ένα βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο που λέγεται «Αντίδοτον του θανάτου». Εκεί πέρα μέσα υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας λέγω. Γιατί εμείς, δόχι, γιατί εμείς δυστυχώς αυτά δεν τα ξέρουμε και κοιτάζουμε με το ζόρι να γίνουμε καλοί. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Θα μας κάνει καλούς αυτός. Εμείς δεν μπορούμε αφ' αυτού μας να γίνουμε καλοί. Θα μας κάνει αυτός καλούς εάν έχουμε σχέση μαζί του και κατεξοχήν επικοινωνία μαζί του δια της Θείας Κοινωνίας. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ ημί η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν διαμπέλο πολλήν καρπών φέρει, ο μη μένον εν διαμπέλο κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Έχετε προσέξει επάνω από την ωραία πύλη στο τέμπλεον μία άμπελο η οποία επεκτείνεται από τη μία άκρη της αριστεράς εισόδου προς το ιερό μέχρι της δεξιάς με αφετηρία και κέντρον τον μυστικό δίπλο από πάνω από την ωραία πύλη? Τι είπα να πει αυτό? Αυτό που είπε ο Χριστός και το έχει γραμμένο ο Ιωάννης στο 15ο κεφάλαιό του. Όταν μια βέργα μένει εντιαμπέλο στο κούρβουλο, τι κάνει, τι ενεργειές γίνονται? Απομυζά ό,τι έχει το κλίμα. Έτσι δεν είναι? Αν κοπεί, το κόψουμε, δεν έχει καμιά σχέση με το κούρβουλο, με το αμπέλι. Τι θα γίνει? Θα ξηραθεί και θα το βάλουμε στο καζάνι. Αυτοί είναι οι επικοινωνούντες με το Χριστό που μένουν μαζί και αυτοί είναι οι μη κοινωνούντες. Οι μη κοινωνούντες είναι κινητά νεκροταφεία, ξεροί πνευματικός. Εν αντιθέση με τους άλλους οι οποίοι είναι πνευματικώς ενωμένοι με το Χριστό. Μία βέργα τι θα πάρει από το κλίμα? Θα πάρει την ικμάδα του, έτσι δεν είναι? Θα πάρει ζάχαρο, θα πάρει ινόπνευμα. Ό,τι έχει μέσα το κλίμα θα βγει σαν καρπός από εδώ. Το σταφύλι, ο βότρης αυτό, το τσαμπί αυτό, οι ράγες αυτές, πού θα τρέφονται, πού θα απομυζούνε? Από τον κυρίω κορμόν. Δεν έχει ζάχαρο μέσα το σταφύλι? Δεν έχει ινόπνευμα μέσα το σταφύλι? Το σταφύλι, αν θέλετε να μάθετε ακόμη και από άλλης πλευράς, σε ένα μόνο στοιχείο υστερεί του μητρικού γάλακτος. Αν παραδεχτούμε ότι έχει 16 στοιχεία το μητρικό γάλα, το σταφύλι έχει 15. Και είδατε τον εαυτόν που το παρουσιάζει με αμπέλι, με κούρβουλο ο Χριστός. Και αν έχετε δει, εγώ έχω βρει μια τέτοια εικόνα η οποία υπάρχει στο παρεκκλήσιον της Αγίας Βάτου στο όρο Σινά. Δείτε το Χριστό σαν έναν κορμό και να βγάζει τους Αποστόλους, όλοι οι Απόστολοι σαν παρακλάδια επάνω με βάση το Χριστό. Όπως έχει ένα άλλο, εκ της ρίζης Ιεσέ. Έχει τον Ιεσέ κάτω και βγαίνει πάνω ένα κούρβουλο με διακλαδώσεις, με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αποστόλους, με. Ο τρόγων μου, λέει τη σάρκα, όχι ο φαγών, ο τρόγων μου, συνεχώς, τη σάρκα, και πείνον μου το αίμα, ενεμημένη, καγό είναι αυτό, είμαστε ενωμένοι. Και εφόσον είμαι ενωμένος με το ρεύμα, θα έχω φως, θα έχω θερμότητα, θα έχω δύναμη, θα έχω ενέργεια. Αυτό το καημένο δεν είναι ενωμένο με το φως και βλέπετε κάθεται εκεί πέρα σκουριασμένο και σκότεινο. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο χριστιανός που κοινωνεί και αυτός είναι ο χριστιανός που δεν κοινωνεί. Γιατί αυτό επικοινωνεί με το φως, εκείνο δεν επικοινωνεί με το φως. Και εμείς πάμε στην εκκλησία και ηρωνευόμαστε τους άλλους που κοινωνούν. Πότε νίστεψε? Δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει γυναίκα αυτός, δεν έχει άντρα αυτή. Αντί να τον πλησιάσουμε και να τον ρωτήσουμε, αδελφέ, πώς τα καταφέρνεις και κοινωνείς συχνά και να μάθεις τη συνταγή και να την πράξεις? Καθόμασταν μακριά και χύνουμε το δηλητήριο. Γιατί? Για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μείνουν εν επικοινωνία. Διότι όταν άνθρωπος μένει εν επικοινωνία με τον Χριστό, έχει και τα αγαθά αποτελέσματα όλης της δυνάμεως και της χάριτος του Ιησού. Και ο νους του είναι διαφορετικός και η καρδία του πάλι διαφορετικά και τα πόδια του δεν πηγαίνουν σε μονοπάτια αμαρτίας και τα μάτια του κατεβαίνουν με ταπείνωση κάτω και τα χέρια του βγάνουν από τη δικιά του τσέπη και δίνουν στην άλλη και δεν κλέβουν από τα νου και βάνουν στη δική του. Πολλά πράγματα κάνει ο άνθρωπος. Αλλά αυτά θα τα κάνει ο Χριστός. Δεν θα τα κάνω εγώ. Διαβάσετε αν θέλετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στον Παύλο στο 7ο κεφάλαιο. Ξέρετε τι λέγει? Εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία. Άμα υπάρχει Χριστός μέσα σου, η σάρξ δεν μπορεί να αμαρτήσει. Το δε πνεύμα δια έργα δικαιοσύνης. Μη ζητάτε λοιπόν αρετάς ούτε από τον εαυτόν σας ούτε από τους άλλους. Θέλω να μάθω ότι εδώ πέρα θα έχετε αγάπη. Πάρε 2 κιλά να τους στείλεις αγάπη εσύ. Τι αγάπη, πού να την βρουν? Θέλω να έχετε ειρήνη στο σπίτι. Πού να την βρουν την ειρήνη? Ειρήνη ο Χριστός. Ειρήνη ημών είναι ο Χριστός. Ειρήνη την ημίν διδομή ημίν. Ουχίως ο κόσμος. Πού να τον βρει τον Χριστό και πού τον είδε τον Χριστό? Που πηγαίνει για κοκά και για χρόνια πολλά κάθε μεγάλο Σάββατο ή κάθε μεγάλη Πέμπτη εκεί πέρα και πέρα βρέχει και ξαναγυρίζει στην εκκλησία. Πού τα βρει, εφόσον δεν έχει αυτή την επαφή και δεν έχει το πνεύμα του Άγιον? Είναι καρπή λοιπόν. Και εφόσον είναι καρπή, το θέαμα δεν είναι να πάμε να βρούμε χαρά, ούτε να πάμε να βρούμε αγάπη, ούτε να πάμε να βρούμε ειρήνη. Να βρούμε το δεντρί αυτό που λέγεται πνεύμα Άγιον ή να έχουμε αυτομάτως όλα τα παράγωγα. Όταν ζητώ πορτοκάλια, δεν θα πάω για πορτοκαλέα, θα πάω για αγριλιά. Για πορτοκαλιά θα πάω, αν ζητάω πορτοκάλια. Αν θέλω λοιπόν να ηρεμήσω, αν θέλω να έχω τη δύναμη να συγχωρήσω, αν θέλω να έχω τη δύναμη να εγκρατευτώ, να έχω τη δύναμη να διευθύνω τη γλώσσα μου κλπ, θα πρέπει να πάω να βρω τον Χριστό, ο οποίος θα μου δώσει χάρη πνεύματος Αγίου δια του σώματός του και του αίματός του, ώστε να δύναμαι να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα ξεκούραστα. Δεν ξέρω αν προσέξετε μια λέξη που έχει. Κατά τον τιούτον ούτε στην νόμος. Ο νόμος για να εφαρμοστεί τότε ήθελε ζόρι. Ξέρετε πως είναι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό? Σαν το τρόλεϊ χωρίς τρολέ. Πες του να περπατήσει. Κατέβα εσύ να το σπρώξει να περπατήσει. Μαζευτούμε 100 μαζί, το πολύ πολύ να το πάμε 1 μέτρο. Και τα αφήσουμε. Όταν όμως πιάστηκε αυτό το τρολέ από πάνω, με μια δεκάρα ρεύμα, ανήφορο κάτι φορώ. Αυτό είναι το χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αυτή είναι η δύναμη. Τον άνθρωπο τον κάνει θεριό. Να τα μπορεί. Και πράγματα που ειρωνευόταν χθες ή πράγματα που έλεγε είναι ακατόρθωτα χθες, αν τον βλέπει σήμερα να τα κάνει με τα σχολαστικότητος και να τα λέει και σε άλλους. Και πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες και έλεγε ότι αυτά θα τα βάλω κοντά στον τάφο μου, δεν τα κόβω εγώ, δεν κόβονται αυτά τα πράγματα, είναι φυσικά πράγματα, τώρα τα άκοψε και διδάσκει και άλλους να τα προσέξουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν εγώ τον εαυτό μου και εσείς τον δικό σας, σε ποια κατάσταση είμαστε? Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι? Δεν είμαι θα δυστυχώς. Είμαι θα σαρκική. Πρόκειται να αλλάξουμε? Ούτε. Αυτό το λυπείο. Το θέμα δεν είναι πώς είμαι θα. Το θέμα είναι στο πώς μπορούμε να γίνουμε και δεν γινόμεθα. Πλησιάσετε ανθρώπους και μιλάτε επί πολλά χρόνια. Θα σας πούνε στερεοτύπως ότι είναι αμαρτωλοί. Και του χρόνου αν συναντήσετε θα σας πούνε το ίδιο. Τότε γιατί ο Θεός σε αφήνει στον κόσμο? Μήπως σε αφήνει να πάψει να είσαι αμαρτωλός, να αλλάξει ζωή, να τακτοποιήσεις αυτά τα οποία δεν έχεις τακτοποιήσει? Γιατί εμένεις? Γιατί τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, η οποία εις μετάνοιαν σε άγει, εσύ δεν την εκμεταλλεύεσαι? Είμαστε ένοχοι. Ρωτούσε ένας Εβραίος το Μέγα Επιφάνιο και του λέγει, τι με δυσκολεύει να γίνω χριστιανός? Το θέλω σου, του λέει. Εάν εσύ θέλεις, δεν εμποδίζεις τίποτα. Αν όμως εσύ δεν θέλεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας. Είναι στο χέρι του ανθρώπου, αγαπητοί μου, το κλειδί. Έχετε διαβάσει στην Αποκάλυψη τι λέγει? Τα σκλείς της Αδύσου τις έχει πάρει κοντά ο Χριστός. Τα κλειδιά της κολάσεως τα έχει πάρει κοντά ο Χριστός. Τα σκλείς της Βασιλείας των Ουρανών τα άφησε στον Πέτρο, τα άφησε εδώ στον κόσμο. Γιατί λοιπόν εσύ ψάχνει να βρεις κλειδιά να πας στην κόλαση και δεν παίρνεις το κλειδί της μετανοίας και της επιστροφής δωρεάν? Δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν σου λέει να βγάλεις το χρυσάφι που έχεις κρυμμένο και να το φέρεις? Τις βρωμιές σου να μου φέρεις, τις αμαρτίες σου από τα γενοφάσια σου να μου φέρεις, και εγώ θα σου το ανταλλάξω αυτό με βασιλεία ουράνιο και θα σου δώσω τη χάρη να τα μπορείς εκείνα που δεν μπορείς σήμερα. Και δεν το κάνει ο άνθρωπος. Επιμένει. Ρωτάει παραδείγματι, καλά πάω για τους Απελοκήπους? Τι λέτε? Εσείς πάτε για τον πύργο της Βασιλίσης, τα λιώσα εδώ. Όσο δεν είναι εδώ ο δρόμος. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να πω. Ναι. Και συνεχίζει αυτός και πάει στον δρόμο. Πάει για τον πύργο της Βασιλίσης. Έτσι είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι είσαι αμαρτωλός και να συνεχίσει την αμαρτία. Είσαι υποχρεωμένο να αλλάξει. Εφόσον ο Χριστός σε περιμένει και σου δίδει όλο το δικαίωμα. Κοίταξε λοιπόν αυτό το πλάνο. Όταν πας στο σπίτι σου, κάθεσε κάτω, άνοιξε το βιβλίο σου, άνοιξε την Καινή σου Διαθήκη. Διάβασε στο 5ο κεφάλαιο προς Γαλάτας και γράψε σε ένα χαρτί τα αρετάς που πρέπει να έχεις. Κοίταξε, έχεις, δεν έχεις. Πρέπει να λυθούν τα γόνατά σου. Δεν έχεις προορισμό. Τι να πας με λιτζάνες και τσιμπάμνεις τα κρέατα και τα μοσχάρια του Θεού? Γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. Αυτό κάνουν και τα ζώα. Δεν έχουμε καμιά διαφορά εμείς με τα ζώα? Τι δουλειά μας εδώ πέρα? Δεν έχουμε διπλά ψυγεία και με διπλές πόρτες? Αυτό είναι? Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Προορισμός του ανθρώπου είναι από εδώ να φτιαχτεί, να καταρτιστεί για εκεί. Ούτε έχουμε την μένουσαν πόλη. Δεν πρόκειται να μείνουμε εδώ. Την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν είμαι θα κάτοικοι της γης. Είμαι θα ένοικοι της γης. Και ό,τι ώρα θέλει μας κοινοποιεί έξωση. Εννοώ το σπίτι μας. Έρθαμε να μείνουμε εδώ. Εδώ έρθαμε να πατήσουμε και να φύγουμε. Η γη αυτή θα φύγει. Καινούργια γη και καινούργιος ουρανός. Όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Ανοίξατε ποτέ σας? Ανοίξατε αν θέλετε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είναι περίπου το τελευταίο κεφάλαιο. Το προτελευταίο. Τα δείξε στον Ιωάννη. Και είδων ουρανών κενών με αλφαγιώτα. Και γιν και νυν με αλφαγιώτα. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Και κατά συνέπεια και ο λεγόμενος πολιτισμός ο δικός μας. Απήλθον και η θάλασσα ουκεστιέτη. Ψέματα λέει? Δεν λέει ψέματα. Δεν κατόρθωσε κανένα να το διορθώσει. Να το κακοερμηνεύσει το επιδιώκει. Να το διορθώσει όμως όχι. Μένει διαμέσου των αιώνων η αλήθεια αυτή γεγραμμένη. Εγώ τα φοβούμαι αυτά τα πράγματα όταν βλέπω αγάπη δεν έχω. Όχι αγάπη να αγαπώ εκείνον που αμαρτάνω μαζί, που αύριο μπορώ μαζί του να πάω να πέσω από την Ακρόπολη. Όχι τέτοια αγάπη, σαρκός αγάπη, πνευματική αγάπη. Όταν λέω αγαπώ τον άλλον, θυσιάζομαι για τον άλλον. Και όχι αυτόν που με αγαπάει, αλλά και τον εχθρό μου ακόμη. Το δικό μου είναι και δικό του. Το πορτοφόλι το δικό μου είναι και δικό του. Οι δυνάμεις οι δικές μου είναι και δικές του. Γιατί χριστιανός πάνε να πει τι θυμεί εις την υπηρεσία του άλλου. Εμείς τι θέμεθα στην υπηρεσία τη δική μας. στις γενιάς μας, που τα τρώμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί κλπ. Τους άλλους που βλέπουμε από μακριά, έχουμε βάλει κάγκελα, έχουμε βάλει γυαλιά επάνω στις μάντρες κλπ. Και δίκανο και σκύλο απ' έξω. Δεν παρτέα κανένας μέσα. Πού αγάπη δική μας, δεν υπάρχει. Χαρά. Όταν βλέπω δεν έχω χαρά, ένα άγχος, στενοχώρια μέρα νύχτα. Πόσο και για τα πιο άσχημα λεγόμενα του κόσμου τούτου, πρέπει ο άνθρωπος να χαίρεται. Όσο λέει πρόσερος ήρθα. Τι είπε ο Ιώβ όταν μιλούσαμε, τι είπε. Λέει γυμνός ήρθα, γυμνός φεύγω. Γιατί να στενοχωριόμαστε γυναίκα. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένου.
1: Ναι, κάπως έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι και εξ αυτών για απόψε, αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Από το αεροδρόμιο του Αγίου Στεφάνου, Γεσίλ Κίοι και πολύ πιο πέρα ακόμη, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, 27 χιλιόμετρα περίπου, δεξιά και αριστερά του δρόμου ξεφυτρώνουν συνεχώς αμανιτάρια νέοι οικισμοί και όχι μονοκατοικίες, πολυόροφες άχαρες πολυκατοικίες και όλες σχεδόν ομοιόμορφες, χωρίς μπαλκόνια, χωρίς λουλούδια, τσιμέντο σκέτο, μια θλιβερή λιτανία τσιμεντένιων κατασκευών. Το ίδιο βλέπεις αν πας με αυτοκίνητο. Οι παλιές πόλεις της Θράκης, Κεσάνη, Μάλγαρα, Ρεδεστός, Σιλιβρία, έγιναν πια μεγαλοπόλεις. Τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα ανεγείρονται. Οργανισμοί, τράπεζες, αετονίχηδες ανοικοδομούν συνεχώς για να στεγάσουν με το αζημίωτο φυσικά αυτό το ετερόκλητο πλήθος. Απ' την ασιατική πλευρά τα ίδια και χειρότερα. Εκεί αφανίζουν δάση, ξεριζώνουν δέντρα για να φυτέψουν πολυκατοικίες και ουρανοξύστες. Απ' τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, από τα Σκιανέας των Αρχαίων μέχρι τον Μπέικος και το Σκούταρι, από τη Χαλκιδόνα μέχρι τον Μποσταντζή Κιοϊ και την Γιάλοβα και στο βάθος όσο κόβει το μάτι σου, τα πάντα έχουν ανοικοδομηθεί. Όλοι οι λόφοι, όλες οι παραλίες, όλα τα ρέματα έχουν τσιμεντοποιηθεί. Πάνε τα δάση, πάνε οι εξοχές. Έτσι και τύχης ημέρα αργία στη Χαλκιδόνα, πνίγηκες μέσα στη Λαοθάλασσα, των άσκοπων σουλατσαδόρων. Και ήλθαν οι τρομεροί σεισμοί του φετινού Αυγούστου, για να δείξουν το βαθμό διαφθοράς του κράτους και την ασυνειδησία μηχανικών και εργολάβων. Οι χιλιάδες θύματα θα ήταν ζωντανοί, αν πρόσεχαν λίγο τα θεμέλια και τα σίδερα. Ολόκληρες πολυκατοικίες αυθαίρετες, εκτός σχεδίου, χωρίς άδεια. Πόσους παράς έπεφτε στους υπαλλήλους της πολεοδομίας άραγε? Ήλθαν όμως και οι σεισμοί της Αθήνας τον επόμενο μήνα, για να δείξουν και εκεί ότι η κρατική μηχανή λαδώνεται και εκδίδονται άδειες κάλπικες. Πόσο μοιάζουμε σε αυτά με τους Τούρκους, Θεέ μου, ούτε δάσκαλοί μας να ήσαν. Πόσοι είναι τέλος πάντων οι κάτοικοι αυτής της πόλης, κανείς δεν το γνωρίζει με ακρίβεια. Ούτε οι κρατικές, ούτε οι δημοτικές υπηρεσίες. Και πώς να το γνωρίζουν άλλωστε? Άκουσα στην τηλεόραση ότι ο πληθυσμός της αυξάνει κατά 2.000 νεήλιδες την ημέρα. Η Ανατολή άδειασε. Το όνειρο για αυτούς είναι η Ισταμπούλ. Εκεί θα ζήσουν, εκεί θα προκόψουν. Έτσι πιστεύουν τουλάχιστον. Ο διάσημος Τούρκος συγγραφεύς Νεντίμ Γκιουρσέλ, στο βιβλίο του «Ισταμπούλ αγάπη μου», εκδόσεις Εξάντας 1991, γράφει ότι η πόλη δεν είναι άλλο το 1204 ούτε το 1453, εάλλο τη δεκαετία του 1980, όταν από την Ανατολία ξεχύθηκαν στρατιές ημιβαρβάρων, αξέστων, αγραμμάτων, φανατικών και τυφλών οπαδών του Ισλάμ, που κατέλαβαν αυτή την πόλη. Την ασχήμιναν, την βρώμησαν, την κατέστρεψαν, τη μετέβαλαν σε ρυπαρούπολη, σε μια κινούμενη σαπίλα. Την έκαμαν να μην διαφέρει σε τίποτε από το Μέξικο Σίτι, το Κάιρο, το Νέο Δελχή, την Μπαγκόγκ, το Ρίο Ντετζανέιρο και τις τόσες άλλες τερατουπόλεις σ' Ανατολή και Δύση. Απέραντες οι παραγκουπόλεις, χωρίς καμιά στοιχειώδη υποδομή και όλες μέσα σε ρέματα και πλαγιές, εκεί που δεν τους φτάνει εύκολα η εξουσία, χωρίς φως, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση, 2-3 λαμαρίνες σκουριασμένες, 2-3 χαρτοκούτια και το όνειρο στεγάστηκε. Έχει ο Θεός.

Ταξιδεύω για τα νησιά. Μπουνάτσα. Η θάλασσα λάδι. Την βλέπεις και στραβώνεσαι από την αντιλιά. Σκύβω από την κουπαστή γιατί κάτι το παράξενο βλέπω. Αυτό δεν είναι θάλασσα. Είναι ένας πηχτός, βρώμικος, χαλκοπράσινος ζελές. Είναι λίμματα. Είναι πετρέλαιο. Είναι ρήπος. Μόνο νερό θαλασσινό δεν είναι.

0: Την ίδια μέρα να βλώνουμε ένα μικρό ψαροκάικο για να μας πάει από τη Χάλκη στην Αντιγόνη. Πάμε για προσκύνημα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Καρύπη. Το ίδιο πράγμα. Θάλασσα πράσινη, γλιτσιασμένη. Σε μισό μέτρο νερό και ο βυθός δεν φαινόταν. Πλαστικές σακούλες, παλιοπάπουτσα, σκατούλες, ό,τι φανταστείς επέπλε. Και όλα τα έσπρωχνε ένα ελαφρύ αεράκι προς την ακτή. Και όμως, μέσα σε αυτό το βούρκο, σε αυτή τη σαπίλα που η πόλη έστελνε πεσκέσεις στα νησιά της, υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν μπάνιο και στου γυαλού τα βοτσαλάκια έκαναν ηλιοθεραπεία ανάμεσα σε ό,τι ξέβραζε το κύμα. Το βραδάκι επιστρέφουμε. Κυριακή βράδυ, όλοι επιστρέφουν στην πόλη. Το μουράγιο πήχτρα κόσμου. Ήταν το τελευταίο καράβι. Εκεί στο στριμοξίδι συναντώ ένα δεσπότη του θρόνου να σπρώχνει και να σπρώχνεται. Δηλαδή να πηγαίνει σηκωτό σχεδόν. Προλαβαίνω και ρωτώ. Πώς κάνουν μπάνιο αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοια θάλασσα, δεσπότη μου? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί, μου απήντησε με ένα ελαφρό χαμόγελο, λακωνικότατα και με πολύ νόημα. 15 εκατομμύρια λένε ο πληθυσμός της, 20 εκατομμύρια μαζί με τη μείζωνα περιοχή, Θράκη, Μικρασιατικά παράλια, δύο Ελλάδες γεμάτες και πληθυσμός νέος, γεμάτος αλκή, νιάτα. Πληθυσμός που βλέπει τα όνειρά του να βουλιάζουν, καθώς ο πληθωρισμός και η ανεργία πετούν στα ύψη. Και αρχίζουν άλλα όνειρα, ζωή πέρα από τα σύνορα. Και είναι τόσο κοντά. Νέο όραμα, η Ευρώπη. Η Γερμανία κυρίως, όπου ζουν 2,5 εκατομμύρια συμπατριωτών τους. Πόσο θα κρατήσει? Θα έλθει ο καιρός. Θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανοίξουν τα σύνορα. Ο υδροφράχτης θα σπάσει και η παπληθής θα ξεχυθεί. Κάποτε έφτασαν μέχρι τη Βιέννη, τώρα θα φτάσουν μέχρι τη Λαπωνία. Ρωτώ έναν αδελφό μου, συμπρεσβύτερο που ζει και εφημερεύει στην πόλη. «Πάτερ μου, πολύν κόσμο βλέπω. Τι γίνεται με αυτόν τον κόσμο? Πώς ζει?» Μου απαντά. «Αυτοί όλοι περιμένουν την ώρα να περάσουν τα σύνορα. Για ένα κομμάτι ψωμί και ένα κρεμμύδι θα πάνε να πολεμήσουν. Περιμένουν εντολές από την κυβέρνηση. Τι έχουν να χάσουν άλλωστε?» Ανατρίχιασα. Σκέφτηκα τη γερασμένη Ελλάδα, τη χώρα των συνταξιούχων και της γερουσίας. Τα ελάχιστα παιδιά που βλέπουν το φως της ημέρας. Τις χιλιάδες χιλιάδων που οδεύουν για τους υπονόμους. Παναγία βόηθα. Αυτά σκεπτόμουν όταν μια δική μας κοπέλα με ρώτησε με μεγάλη δόση ιδεαλισμού, είναι αλήθεια. «Πάτερ, πότε θα πάρουμε την πόλη?» Κούνησα το κεφάλι. «Να προσεύχεσαι να μην την πάρουμε», απήντησα. «Ποιος θα τους φυλάξει αυτούς?» «Να προσεύχεσαι να έχουμε ισχυρά σύνορα, ικανά να κρατήσουν τις πιέσεις. Γιατί αν μπουκάρουν, έστω και ειρηνικός, σε 3 μέρες έφτασαν στο Κάβο Μαλλιά». Τα μεγάλα μειονεκτήματα της πόλης, η πολυκοσμία, ο θόρυβος, το στρίμωγμα, το μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων, το κυκλοφοριακό χάος, το νέφος, η βρώμα των λαϊκών συνοικιών, το συνεχές πάστομα, η ανθρωπίλα, η χειρότερη από τις μυρουδιές. Γι' αυτό επιστρέφοντας στην Αθήνα, χαίρεσε την ερημιά της. Έμβλημα της Κωνσταντινουπόλεως είναι η τουλίπα. Εδώ στους όμορφους κήπους γύρω από τον Κεράτιο πρωτοκαλλιεργήθηκε. Εδώ είναι η πατρίδα της. Όχι η Ολλανδία, απλώς από εδώ κάποιος Ολλανδός πρεσβευτής τον 16ο αιώνα την μετέφερε στην πατρίδα του. Οι αιώνες ακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ονομάζονται αιώνες της τουλίπας. Οι Ιστανμπούλ Airlines την τουλίπα έχουν για έμβλημα. Η ευγένεια αυτού του λουλουδιού χαρακτήριζε την ευγένεια της πόλεως. Όμως αυτό το λεπτό άνθος καταπατήθηκε από τις ορδές των μεταναστών της Ανατολής. Τίποτε πια δεν θυμίζει την τουλίπα. Ούτε ένα λουλούδι στα μπαλκόνια, ούτε ένα μπαλκόνι στις τερατόμορφες πολυόροφες τσιμεντένιες οικοδομές. Η Αθήνα φαίνεται ολάνθιστη σε σύγκριση με την πόλη. Παρατηρούμε προσοχή όλα τα κτίρια, παλιά και νέα. Πουθενά λουλούδι, ούτε πράσινο φύλλο, ούτε ένας βασιλικός. Δεν μιλώ βέβαια για τις πλατείες και πάρκα. Ερωτώ τον Τούρκο οδηγό του λεωφορείου γιατί. Δεν το συνηθίζουμε, μου απάντησε κατηφής. Λουλούδια λοιπόν όχι. Μόνο κόσμος, κόσμος πολλής, αλλά κόσμος άκοσμος, χωρίς σκοπό, χωρίς δουλειά, χωρίς ελπίδα. Μάζα απρόσωπη ντουνιάς. Δεν είναι λίγες οι φορές που η αδιακρισία των ελλαδικών και κυρίως των κληρικών φέρνουν σε δύσκολη θέση το Πατριαρχείο. Αγαπώ την πόλη και όσο περνούν τα χρόνια την αγαπώ περισσότερο. Ποτέ όμως δεν θα την επισκεπτόμουν αν θα ήμουν εξαναγκασμένος να βγάλω τα ράσα και να κυκλοφορώ με πολιτικά. Είμαι μεγαλόσχημος καλόγυρος και κάτι τέτοιο δεν μου το επιτρέπουν οι μοναχικές μου υποχρεώσεις, η συνείδησή μου και οι συνήθειές μου. Θα προτιμούσα να γίνει μια διαρκής νοσταλγία, ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, μια πληγή αΐ εμορροούσα, αλλά χωρίς ράσα δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα και για ένα ακόμη λόγο. Ζω σε μια δημοκρατική χώρα. Όλοι ντύνονται όπως θέλουν ή γδύνονται όπως θέλουν. Φύγει τα δημοκρατικά μου ιδεώδη, την εθνική φιλοτιμία μου, την τρέλα μου, όπως θες πάρτο, να υποχρεωθώ να αλλάξω περιβολή μπαίνοντας σε μια άλλη χώρα. Αυτό δεν θα το ανεχόμουν ποτέ. Βέβαια στην πόλη, πάντες οι κληρικοί πλην του Πατριάρχου κυκλοφορούν με πολιτική περιβολή. Αυτό όμως επιβάλλεται από παλιό νόμο του Κεμάλ. Οφείλουν να τον σεβαστούν αν θέλουν να παραμείνουν εκεί. Κάνω μια ιστορική παρέκβαση. Ο Κεμάλ, θέλοντας να ξεκόψει τους Τούρκους από το ιστορικό τους παρελθόν και να εμπεδώσει το κοσμικό κράτος, κατήργησε δια νόμου, ωραία δημοκρατία, αραβική γραφή, θέση, φερετζέ, αργία Παρασκευής και πολλά άλλα. Κατήργησε και την εξωτερική περιβολή, χοντζάδων, ουλεμάδων κτλ. Και των χριστιανών, ορθοδόξων και μη, κληρικών, εξαιρουμένων των αρχηγών των εκκλησιών. Αυτό λέγουν έχει και ένα κρυφό, πονηρό λόγο. Τότε ήταν σε όλη του την έξαρση το σχίσμα των τουρκορθοδόξων. Είχε αρχηγό τον διαβόητο Παπα Ευτίμ. Ο Κεμάλ, θέλοντας να πλήξει παντή σθένη το κύρος του Πατριαρχείου, προσετερίστη ελαχίστους τουρκοφόνους ορθοδόξους και τους έπεισε, με άφθονο χρήμα, ότι είναι Τούρκοι και όχι Ρωμνοί. Έστησε για αρχηγό τους ένα προδότη πατραλία, τον Παπα Ευτίμ. Αυτός, με τις πλάτες του Κεμάλ, κατέλαβε δια της βίας δύο ναούς του Πατριαρχείου στο Γαλατά και δημιούργησε την Τουρκορθόδοξη Εκκλησία. Έγινε ο Πατριάρχης της, του αποδίδονται τιμές και δόξες και έρχεται η εκδούλευση για τις ταπεινές υπηρεσίες προς τον Ατατούρκ. Καταργεί το ράσο για όλους τους κληρικούς. Εξαιρούνται οι αρχηγοί των εκκλησιών. Έτσι στην Τουρκία κυκλοφορούν με ράσο εκ μέρους των Ορθοδόξων ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως αρχηγός των Ρωμαιοορθοδόξων και ο Παπα Ευτίμ ως αρχηγός των Τουρκορθοδόξων. Διάβασα κάπου, και είναι αληθές, ότι ο αείδημος Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος ο Δεύτερος εθλίβει τόσο από την απόφαση του Κεμάλ να καταργηθεί το ράσον, ώστε ουδέποτε έκτοτε εξήλθε του Πατριαρχείου μέχρι του θανάτου του. Δεν ανεχόταν να συνοδεύεται από κληρικούς με πολιτική περιβολή, αλλά και πολλοί ευλαβείς κληρικοί έφεραν βαρέως την απόφαση αυτή. Αλλά και αυτή η ρασοφορία του Πατριάρχου δεν είναι δεδομένη. Είναι στο χέρι της Άγκυρας να την απαγορεύσει. Τον Ιούνιο του 1935 βγήκε η πρώτη απόφαση από την κυβέρνηση. Προς τον Ρωμαίον Ορθόδοξον Πατριάρχην Φώτιον Μανιάτην. Γνωστοποιείται ότι παρεχωρήθη άδεια όπως το υψηλώνυμον πρόσωπον φέρει προσωρινώς έξω του ευκτηρίου οίκου την κληρική περιβολή. Μετά από κάθε νέα εκλογή και την αναγγελία της νέας εκλογής Πατριάρχου προς την κυβέρνηση, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο απόφασης και δίδεται άδεια ρασοφορίας στο νέο Πατριάρχη. Και τούτο αποτελεί την τροποτινά αναγνώρισή του. Αλλά αυτό το προσωρινός σημαίνει άλλο ένα μοχλό πιέσεως. Μπορεί κάποτε και να απαγορευτεί η ρασοφορία. Και το ράσο του Πατριάρχη εξαρτάται από τη βούληση της κυβερνήσεως. Και ύστερα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ταξιδεύω με τη συντροφιά μου με λεωφορείο για την πόλη. Περασμένα μεσάνυχτα και στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν νέοι επιβάτες. Και ένας ηλικιωμένος με μπλε κουστούμι και γραβάτα. Είχε και μούση. Υποπτεύομαι ότι είναι κληρικός, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Σε μια στάση με πλησιάζει και μου συστήνεται. Ναι, είναι κληρικός. Εφημέριο στην Ύμβρο. Εκεί πάει. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε για να δει τα παιδιά του. Συγκινήθηκα που ήταν εφημέριος εκεί όπου οι πολλοί απουσιάζουν. Μέχρι την Κεσάνιο που κατέβηκε για να πάει στο νησί, είπαμε πολλά. Ή μάλλον είπε, εγώ ιδέως οίκουον. Μεταξύ των άλλων μου λέγει, είμαι από ιερατική οικογένεια. Ο προπάπος μου ήταν ιερεύς, ο παππούς μου ο Σάφτος. Και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ήταν ευλαβής κληρικός, όπως ευλαβής ήταν και η Μακαρίτησα η μάνα μου. Όταν βγήκε η διαταγή να βγάλουν ιερείς τα ράσα και να κυκλοφορούν με πολιτικά, στο σπίτι μας είχαμε κηδεία. Το Πατριαρχείο διέταξε να κόψουν ιερείς τα μαλλιά και να κοντίνουν τα γένια. Ήμουν μικρό παιδάκι. Θα θυμάμαι για πάντα εκείνη τη σκηνή. Τη μάνα μου που πήρε το ψαλίδι και κλαίγοντας και θρηνώντας έκοψε την κοτσίδα του πατέρα. Έκλαιγε αυτή, έκλαιγε ο πατέρας, κλαίγαμε κι εμείς τα παιδιά. Την έκοψε, τη φίλησε ο παπάς, την φίλησε η παπαδιά, την φιλήσαμε κι εμείς τα παιδιά. Η μητέρα, με πολύ προσοχή, έβαλε την κοτσίδα σε ένα κουτί, την τοποθέτησε στα εικονίσματα. Και όταν ο πατέρας πέθανε, αυτή η κοτσίδα μπήκε πλάι του, συνοδός στον τάφο. Πάντα ήμουν με το μέρος των κληρικών που διατηρούν κόμοι. Ύστερα από αυτά που μου διωγήθηκε ο εφημέριος της Ύμβρου, τους λατρεύω. Φύγαμε από το θέμα, αλλά εν γνώση. Περιτινήσαν τον Πόλον και Έντι, ως θα έλεγε ο θεολόγος Γρηγόριος. Ξεκίνησα λοιπόν για την πόλη επειδή έμαθα πως τώρα επιτρέπουν την κυκλοφορία στους δρόμους, ρασοφορούν των κληρικών για 15 ημέρες. Όμως όταν έφτασα εκεί, θεώρησα καθήκον μου να ερωτήσω και τους πατριαρχικούς. Αν υπήρχε πρόβλημα για αυτούς, ρώτησε τον αρχιδιάκονο. «Δεν μας πειράζει σε τίποτε», μου απήντησε. «Δεν αρκέστηκα. Ρωτώ ιεράρχη του θρόνου». «Κυκλοφόρησε όπως θέλεις», μου απαντά αυτός. «Άλλωστε είσαι μεγαλόσχημος μοναχός και δεν πρέπει να βγάλεις τα ράσα». Σ' άλλη επίσκεψη ρωτώ και πάλι. «Τώρα τον Μέγα Εκκλησιάρχη». «Το καλυμάφι μόνο ενοχλεί μερικούς», μου απαντά. «Εγώ καλυμάφι δεν φορώ, σκούφια φορώ, οπότε είμαι εντάξει. Αν όμως μου έλεγαν ότι υπάρχει και παραμικρή δυσκολία, θα έφευγα αυθημερών για την Ελλάδα. Έχοντας λοιπόν ευλογίαν, κυκλοφορώ ελεύθερα στην πόλη. Χωρίς ποτέ να μου έχει συμβεί κάτι. Δύο φορές μόνον με πέρασαν για άραβα. Η πρώτη ήταν μπροστά στην κλειστή αγορά, καπαλή τσαρσί. Με σταματάει ένας περαστικός και μου λέει η αγκλιστή, «Είστε άραβας?» «Όχι», του απαντώ, «είμαι Έλληνη ιερεύς». Με κοίταξε ψηλά, χαμηλά και προσπέρασε. Η άλλη ήταν πιο σοβαρή. Εκεί τα χρειάστηκα. Συνέβη μπροστά στο Σουλτάν Αχμέτ Μπλε Τζαμί. Στη μεγάλη είσοδο από τη μεριά του υποδρόμου, Ατμεϊντάν, κόσμος πολλής, έμποροι διαλαλούντες, μικροπολιτές, έθνη πολλά, λαοί, φιλέ και γλώσσε, τουριστικά λεωφορεία στη σειρά. Αφηρημένος και φευγάτος, κοιτάζω προς τον οβελίσκο του μεγάλου Θεοδοσίου. Ξαφνικά, ως διαμαγείας, ο κόσμος όλος εξαφανίζεται. Τα λεωφορεία βιαστικά φεύγουν. Όσοι καθυστερούν, αποθούνται από αστυνομικούς. Γεμίζει ο τόπος αυτοκίνητα, τεθωρακισμένα. Στρατιώτες με τα οπλοπολιβόλα προτεταμένα, σιρήνες, κακό. Ξάφνου διαπιστώνω ότι είμαι μόνος. Όσο να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, παρουσιάζονται εμπρός μου υπερπολιτελείς λιμουζίνες, βγαίνουν βιαστικά ατσαλάκωτοι οδηγοί, ανοίγουν πόρτες, βγαίνουν χρυσοπίκυλτες και λεμπίες. Μουσική πεανίζει, παρουσιάζονται όπλα. Ζω σαν σε όνειρο. Ανακατεύομαι με άντρες ψηλόλιγνους, με αραβικές ενδυμασίες, λεπτό μουστάκι και μουσι στο πηγούνι. Και μαζί με αυτούς, δίπλα μου ο Οζάλ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Μπαίνουν μέσα στο τζαμί, προσκυνούν, εγώ ανάσα. Μπερδεύομαι ανάμεσα σε κελεμπίες και κουφίες. Μαζεύομαι σε μια γωνιά, πού να κουνηθώ. Μετά από λίγο βγαίνουν, ξανά απόδοσης τιμών, ξανά μουσικές. Μπαίνουν στα αυτοκίνητα, εξαφανίζονται. Η πλατεία ξαναγεμίζει κόσμο. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί δεν με έδιωξαν και εμένα. Τότε κατάλαβα, με πέρασαν για Άραβα. Το βράδυ μάθαμε από την τηλεόραση ότι ο Πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας είχε επισκεφθεί τη χώρα για να αγοράσει θέρετρο. Του έγιναν μεγάλες υποδοχές. Πετροδόλαρα γάρ. Όσοι λοιπόν πηγαίνουμε εκεί, πρέπει να προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού των Πατριαρχείων, περιπατή επιξηρού ακμής. Υπάρχουν οι εξημών αδιάκριτοι, οι εκ του ασφαλούς ήρωες. Μπαίνουν στην Αγία Σοφία και αρχίζουν να ψάλουν το «Τι υπερμάχο», που στο κάτω-κάτω δεν έχει καμιά σχέση με τον ναό της του Θεού Σοφίας. Αυτός ο ύμνος πρέπει να ψάλλεται πάντοτε στο Αγίασμα των Βλαχερνών, εκεί που πρωτοψάλθηκε. Αλλά πώς θα καυχόμεθα όταν επιστρέψουμε στην Ελλάδα ότι κάναμε το μεγάλο τόλμημα? Μπαίνουν στη Μονή της Χώρας, Καχριέ Τζαμί, που τώρα είναι μουσείο και αρχίζουν τα σταυροκοπήματα. Όταν όμως πάνε στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα, που είναι γεμάτο εικόνες και Άγια Λείψανα, δεν κάνουν το σταυρό τους. Άλλος ήρωας έβαλε πετραχύλι για να διαβάσει τρισάγιο στο Ιμπραχόρ Τζαμί, την πάλε ποτέ Μονή του Στουδίου. Δύο-τρεις καλόγριες βρίσκονται στην πόλη, κάθονται στον αυλόγυρο μιας εκκλησιάς. Είναι και καλήφωνες. Ψάλτε μας λίγο. Έψαλαν. Τραγουδίστε μας κάτι. Τραγούδησαν. Τραγούδια πατριωτικά, της προσφυγιάς. Ακόμη και τα 12 ευζωνάκια. Ωραία όλα, αλλά έφτασαν στα αυτιά της πανταχού παρούσης μυστικής αστυνομίας και την πλήρωσε το Πατριαρχείο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, άμα μας πιάσει το εθνικό μας μένος, εκ του ασφαλούς βεβαίως, δεν ξέρουμε τι λέμε. Κατά την επίσκεψη λοιπόν του Πατριάρχου στην Ελλάδα, Μάιος-Ιούνιος του 1999, ακούστηκαν και πράγματα που δεν έπρεπε να λεχθούν. Θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Ευχόμεθα να λειτουργήσετε και στην Αγία Σοφιά και άλλα παρόμοια ηχηρά και εθνικά. Τι να κάνει ο Πατριάρχης? Να συγκινηθεί, να κλάψει, να χειροκροτήσει? Οι Τούρκοι ευκαιρία περιμένουν. Να μείνει ανέκφραστος, αμίλητος, χωρίς να μπορεί να εκδηλώσει τα συναισθήματά του? Οι πατριδοκάπηλοι απ' εδώ θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους. Ο Τουρκόδουλος, ο Προδότης και τα εξής. Γιατί λοιπόν τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση? Είμαστε σαδιστές? Πώς δεν καταλαβαίνουμε τις λεπτές ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρήσει? Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στα εστιατόρια και τις ψαροταβέρνες της πόλης? Πρέπει να γυρώμεθα και να κάνουμε προσευχή μεγαλοφόνος και ο επικεφαλής κληρικός να ευλογεί την βρόσιν και την πόσιν? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στο τέλος. Φοβούμαι ότι όλα αυτά είναι αδιάκριτος πρόκλησης. Και τότε θα τρώμε αλατούρκα, χωρίς προσευχή, χωρίς τίποτε? Η ιεράρχης του θρόνου που μας φίλεψε κάποτε σε μια ψαροταβέρνα του Βοσπόρου μας είπε: «Ζούμε σε τόπο που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό δεν λέμε τα γράμματα εκ φόνους, ούτε ηγυρώμεθα. Κάνουμε μετά διακρίσεως το σημείο του σταυρού, προ και μετά το φαγητό, χωρίς να δίδομαι στόχων. Τούτο πράττουμε και εμείς. Εξάλλου, η χάραξη του Τιμίου Σταυρού δεν είναι η συμπερίληψη πάσης προσευχής».
1: Στο
0: στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου,

0: Μόν δόξαση, Αγία Τριάς ο Θεός δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη.

0: ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίε σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μεσόφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα σωτήριών σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τυπάσει ο Δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η λυπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις. και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ας ημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρεται τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρ αναμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό, και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Για αυτή η σουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα.

δόξεν ψης Θεό και πηγή σρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψης Θεό και πηγή σρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψης Θεό και πηγή σρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου και την εσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου και την εσύνη σου. Κύριε, τι πληθύνεις αθλιποντές με, πολλοί επανήσεται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ έσυ σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντελήπτρο μου, η δόξα μου και η ψών του κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη Κύριος θλίψετέ μου. Ου φοβηθείς από μυριάδου λαού των κύκλων των επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξες πάζω εχθρονοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη Κύριος θλίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου πάγει σαν μη και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκ έστεινε στη σαρκή μου προσώπου σου οργή σου, ουκ έστεινε ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοία μου υπερήρνε κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν πε με, προσώζασαν και εσάπησαν εμολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρθη κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκεθροπάζουν απορευόμην. Ότι εψώμε πλήσαν παιγμάτων και ουκ έστειν ίεσαν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία με ταράξη καταλυπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουκ έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω το ζητούνται στη ψυχή μου και οι ζητούντες κακά μιλάλες ερματιώτες και δολιώτες όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλλαλο σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού έλεγμους ότι έπεισε Κύριε ήλπισα εσύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύνε πόδρες με πεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και λιδωμενοποιών με στήδια παντός ότι ένα μία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω επέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώσει κρατέονται πέρα με και έπληθήν σε μισούντες με αδίκως για τα ποδός μου κακάν διαγαθών διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην μία καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μία φωστής επί μου πρόσκεις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου μία καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μία φωστής επί μου πρόσκεις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψεις έζε ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου, εν γη ερήμω και αβάτω και ανίδρω, ούτως από τα γη όφηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα λαιό σου περζωάς, τα χείλη μου πανέσου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέτος και ποιος βλεστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσουν έστω το στόμα μου. Η μνημονιβόν σου ψρομνής μου της όρθας αμελέτων είσαι, ότι κινήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινη τη ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες τρομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μου είναι αυτό, ό,τι είναι φράγει στόμα λεπτον άδικα. Εν της όλης αμελέτων εισέ, ό,τι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου, αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι δε των απειών σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστη με καταπενόντων εις λάκων, εγεννήθηνο η άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ωστοί τραυματίε καθέβησαν τάφων ου και μνήση έτη, και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Έθετο με λάκου κατ' οτάτων σκοτεινή και σκιά θανάτου. Πεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάσου με τουρισμού σε πήγαγε σε πεμέ. Εμάγρυσον στου με πεμού, έθεντο με βδέλυμα η αυτή. Παραδόθην και ούξε πορευόμην, η οφθαλμή μου ισθένησε ενοπτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προ έτα χείρε μου.
μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατροί ανασύσου εξομολογήσοντέσαι, μη διηγήσετε έτσι τον τάφο το λαιό σου, την έρθειά σου και απολία, μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη γη επιλελισμένη, καγώ προς η Κύρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι. Η να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχώς ημι εγώ και νικόψη κοινότητός μου, υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Με διήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εγκύκλωσαν με σίδερ, όλη την ημέρα περιέσκρουν με άμα, εμάκνασα με μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νεκτή εναντίον σου, εισέλθα των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνω πάσα από δώσεις αυτού. Τον επιλατεύω πάσα νομία σου, τον ιόμενον πάσα νόσου σου, τον ιτρούν θωράν στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντον αγαθείς επιθυμίαν σου, ανακοινιστήσε το σάι του ενιώτη σου. Ποιόν ελιμοσύνας ο Κύριος κρίμα πάσα δικουμένης, εγνώσα τους αυτού Μωυσή της Ίστραλη τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν, ότι κατ' το ύψου ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, ευσωμένος αυτών, καθώς ον απέφθον το λέποδισμόν, εμάγνευε μόν τα σανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος ευσωμένος αυτών, ότι αυτός έγνωνο πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως του αιώνος ευσωμένος αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιον, της φυλάσσου δεθήκην αυτού και μέσα των τελών αυτού το ποιήσει αυτάς, Κύριος του ουρανού, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπης ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπης ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτητε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και θες ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου πλούς αιώνος, και εκεί δίνεσθε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων να μελέτησεν πάση τη έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου να μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπών σου επί μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν σε λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε δόνει πορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα θλίψη ψυχή μου. Και εν το λέει εξωθέψει εχθρού μου και απολύς πάντως θλίβοντας σε ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθες κρίσιν με το δούλο σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθες κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός,

0: Ελέησον. Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη.

0: Ιν αθέσματον άφεσιν παράσχητες φυχές ημών δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ο ένσαρκος άγγελος των μονάστων κορονής, ο άσαρκος άνθρωπος των ουρανών,

Παρθένε Πανάγωμε μητή Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήρθε σου την Παναγία ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοκούσα μη πάυση, συγχώρηση θεσμάτων

Του σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ο ετησόν το κράτος Χριστού εστίν η βασιλεία

Υψώθεν Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί, σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμις του εχθρού, ούτε γαράγγελος σου κάνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος,

0: ημών της ευθύς εκκλησίας σου, στήσον Κύριε την καθημό του τον Ζάλιν και ειρήνευσον των Ορθοδόξων τα πλήθη, ευχές της τεκούσισε.
1: Του σταυρού σου δοξήνων προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθη η ζωή των απάντων παράδεισων, η νέοξα σωτήτω πίστη προσερθόντη συνιστή, και τρυφής κατηξιώθη ομολογών συμνιστητή μου Κύριε, δέξεως παιδ εκείνων και ημάς κραυγάζονται σημάντωμεν, πάντες θείες πλαχνίαν σου, μη υπερίδης ημάς οδε.
0: Δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων εργάσατος σωτηρίαν εν μέσω της γης, το όπλον του σταυρού εν πολέμησε.

0: σας εν νεκρών και γυμνών επί ξύλου, την τρόσκομε δεινών σχεδονούμε τα σπλάγνα Υιέ μου υπεράγαθε και Θεέ παντο δύναμε. Η παράμωμος εν στεναγμής ανεβώα ειν υμνήσομεν, ως του Κυρίου Μητέρα και πίστη δοξάσομεν.
1: Ελέησον με ο Θεός και το μεγαλαιό σου και το πλήρως των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι ανομία μου ακογινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με στήδια παντός, Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό οποίον σε ποιήσα, όπως άδικη έθεσε τις λόγοι σου, και νικοί σου κρίνες θέσε. Ιδού γαρ νομίες στην ελήφθην και αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψεις τα άδελα και τα κρύφη της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκαθίσου με. Ακουτίς με αγαλίας και κεφροσύνην, αγαλιάσοντος τέτα πεινωμένα. Απόστον προσωπόστον των αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψον προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση του Τυρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα του δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα και την εσύνη σου, τι θέλεις να θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου, ξεδενώσει. Αγάθρον, Κύριε, τη ευδοκίσω τη Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιά δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω τη αστεριών σου, Μόσχου.
0: Το βοηθήσαντι Θεό εν Αιγύπτο το Μωσή και δι' αυτό τον Φαραώ πανστρατιά βυθίσαντι επί νίκαιον οδυνάσομεν ό,τι δε δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ο παθήν εν έσχοδι ημάς ότι φύση απαθείς και σταυρωθείς μεταλλιστών των αρχαίων έκτρων εθανάτου σας λόγια και έσωσας σας ανεμνούντασε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ανατολή ανατολών χρηματίζων προς δεσμάς της αποσμένης Ιησού ήρθες φύσεως ημών. Ον ο ήλιος βλέπων κρεμάμενον το φως συνέστηλεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θάνατον πρόξενον ζωής αιώνιο αθλητέ ανταλλαξάμενη καλός βασιλείας ουρανίων ηξιότητε όθεν δοξάζεστε και μακαρίζεστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών τα βαθήματα Χριστού με μεσάμενη καλός πάθη άστε των ματών χειρουργία μυστική και διώκεται λόγου τα πνεύματα Άγιοι μάρτυρες. Υπεραγία Θεό Άγιος όσον ημάς ως περαμνών επισταυρού καθαρός αι εμνάς ανατιθέντα των Χριστών. Ολολίζει και βοάπου σου έδι το κάλσμα κρόθη με ιε προάναρχε. Υπεραγία Θεοδόγη όσον ημάς. Εν το πελάγι των τυρών και της λάλη των παθών και δονιζόμενος εγώ την συνάχνοντα σε μη επικαλούμε για λύνη διάσωσο με τη μήνη γάρι των πιστών. Υπεραγία Θεοδόγη όσον ημάς. Προκαθαρτήσε την ψυχή του πνεύματος σου ότι όρων εδέξεων εργαστήρι το απάγασμα πατρός διότι των ζώχων λύσων του πτέσματος παρθένε άχρεται. Υπεραγία Θεοδόγη όσον ημάς. Σε την ουράνιο σκηνή και αγία και βατωρινή τον οίκον εαυτό ο κοδόμος Χριστός και ελαστήριον έδειξε νοτηρίαν ημάνου μεγαλύνομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Μίστα των ουρανίων Ιούδα πάντω σου πει μαθητά του Σωτήρου και κοινωνέ τη ζωή στην γλώσσα μου κινήσω και το λόγο νύθινο προ του σύμνου σου παμακάριστη Απόστολη του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Έλκον των του σωτήρων ζυγών Απόστολη και την άβλα κατέμνων και νεοργών τη χάρη των σπόρων κατέβαλε και πολύχουν είναι εγκα στο καλέστη παμακάριστε. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Λόγον των σαρκοθέντα ευρών διδάσκαλων και τεστού του Θεού τα μαρμαριέ πυρούμενο σε γενοφό δεύτερον τεστού πρώτου λάμψε συμμορφούμενο αξιάγαστη και νύν και ήγησιον ω τον αμήν. Πίστη υγή στο μόνη και μη απόδειξε την υπερνούν θαυμάτων. Θεογεννήτων Παναγνήτων γάρα κατάληπτων Θεών λόγων τέτοικος εν δυσάμενων το ανθρώπινων. Στεωρεωθεί το η καρδία μου στο θέλημά σου, στε ο Θεός ο φυδάτων ουρανών στηριός των δεύτερων και δράσης εν σύνδεση στη γη με το δύναμη δόξα σε ο Θεός ημών δόξα. Επί σταυρού παλά μας ύψωσες και δακτύλους θείου σημάντος ασέργων χειρών στον Αδάμ φωνικής χειρός δέσποτα εκλειτρούμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα πλευράν είναι υγιής λόγχη δέσποτα αναρθών πλευρά στο λίστημα. Ξύλο υψώθηστον ποτέ να βαγίστα ξύλο καρπό προσπάθει στου άγου συλληστεί το ευγνώμονη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο. Τη Εκκλησία τα στηρίγματα τη ευσεβία προπήρια του καθένα του Εθνού του κυρίου του Μάρτυρα διανύει καθαρά μελλοντικό ανημνήσουμεν Άγιοι του Θεβάζες Περιμονία Περθία, όντες κρίματα νοητής αμπέλου, οι μάρτυρες βότρια σύνηκαν σαφώς, καρτερίας προχέοντες σύνων πάντων τας καρδίας των πιστών κατεφραίνοντα. Υπεραγία Θεόδοχης όσον ημάς ευλογημένος Κυρίας ο καρπός παρθένε επανήμητε ότι στο αρέντες το καρπό διαξύλου σταυρού αυτού αυθασίες καταστήσεις κοινούς Θεία Χάρητη. Υπεραγία Θεόδοχης όσον ημάς εντοχωτή δέσποινα το Υιό σου το ζωφόδες των ημών αγνοημάτων και τα δυνάτων εγκλημάτων μετά τα κρύων σου δέο με διασκέδωσαν της συμπρεσβεία. Υπεραγία Θεόδοχης όσον ημάς ως έχους απανάχτε θαυμάτων άβυσον και επιγίνει η αμάδων της συμπρεσβείας όπως μίξουν πάντα ρήπον της εμείς ψυχής των εξαμαρτίας. Υπεραγία Θεόδοχης όσον ημάς τον άρτον τόγων τη ευλογημένη προσκυνούμενη πρεσβεία, σε καθόντε τη όπια αγνή πάσα να έχει συντρωθεί εν του ενεμινούντα υπεργή Θεόδοχη ω εν εμά, ελπίδων σε πλήρωμα και θείαν σκέπιν προστασίαν και ρημένα σωτηρία και εκτίμεθα μύτη του λόγου λάμψον ημίν φω τη μετανία. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπεργή.

διότι εισπάστηκε οικουμένη καταγγελία χτύπηση. Σύγχρονη χρημάτη ασθενήματο ζωή, προηγέμενο και νυν και αίγυ και ουσιαίων ασθενήμων. Ιδού υπερ πάσα νυν και χαρίδωση υπερεύει πάσα αστεία γεωέτη πάσα. Υπερ ήρα και πασόνοθη υψηλότερα των ορανίων σαφώ δυνάμενη του θείου χρηματίστε. Ο πίξα επουδένο τη γη ειν τη προστάξη σου και μετεωρήσα ασχέτω βήθουσαν επί την ασάδευτον χριστέ πέτρων των εντολών σου. Την εκκλησία σου στερεώ.

Αμήν του τέχθεντος δεσπότου και αδερφού, χρηματίσαντος πάντων των εκλεκτών, Ιούδα Μακάριε αδερφός, εχρημάτισας και είπα του Απόστολος εις πάντα τα πέρατα, απεσταλείς

Τα δεχόμενο στη λύτρωση, τα δεσπράγμα μου φλέγονται ορώσει σου την σταύρωση. Ειν περιπομένη δία πλάχνα ελέου, μακρόθη με κύριε του ελέου η άβυσο και πηγή αγαθότητο. Σπλαχνίστητε και δόρισε ουν το πτεσμά των άφεση τη δούλη σου, τη ανυμνού επί.

0: Κυγαρία ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εκκρίζεις ευκλείους Θεοδόρη τον κρίμα, ανέτειλα σημείν του Κυρίου αυτό από τα Απόστολε, Θεάδελφε του Χριστού Κύριε εξπάνσο, φετρέπουν από τα κόσμων, καρπίσου των λόγων την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.
2: Ως μίστης της χάριτος.
1: Τη 19η του αυτού μηνός νύμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Τη αυτή μέρα μήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου. Τη αυτή μέρα μήμη του Σιού Πατρός Σιμών Ζήνωνος. Τη αυτή μέρα μήμη του Σιού Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Την ύψυχη μου των Κυρίων και η γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιότεραν των χερούβιν και δόξω

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός, ημών και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξε το φως, δόξα ρε ψης Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμενε, ευλογούμενε, προσκυνούμενε, δοξολογούμενε, ευχαριστούμενε, ίδια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ένας το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή και γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνεσαι, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωή, σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου, τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός του Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, σε αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου, εφ' ημάς, καθά προελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου, στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

Στο ηλόβρο της Κυρίου του Θεού ημών επί μας και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων επί μας και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων τους αδλοφόρους του Χριστού δεύτερα οι άπαντες θυμίσομεν ύμνης και οδές πνευματικές τους φωστήρας του κόσμου και κήρυκας της πίστεως την πηγή την αέναων εξής αναβλύζει της πιστής τα ιάματα αυτόν τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός ημών την ειρήνη δώρησε το κόσμο σου και

Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμούς.

0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και

0: Πάντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Την και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσει την Κυρία και

0: Διέφρανας με, Κύριε, της ποίημασής σου και της έργης των χειρών σου, αγαλιάσομαι. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σου, τες όσον ημάς.
1: Ότι ευθύς

προσευχή μου μεν την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα όθεν σήμερα την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύσιν ευχαίρετε.

0: Τούτων δοξάσομε
1: τον Βασιλείδων το κλαίος ασκήτριον τε αγλάισμα της ακανανίας το εύχος και η αμάτων ρήθρων ακένωθων των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην την ακτίνος δίκην την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν επώνυμον την όντως δωρεόν των του Θεού την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημώνου παύοι πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα

Αδελφοί, ουχ ίον δε ότι εκπέπτω και ο λόγος του Θεού, ουχ αρπάντες οι εξ Ισραήλ, ούτι Ισραήλ, ουδότι εισις περ Αβραάμ πάντες τέκνα, αν εν Ισαάκ κριθήσετε εισις σπέρμα, του τέστην ούτα τέκνα της αρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της Επαγγελίας λογίζεται εις φέρμα. Επαγγελίας γάρ ο λόγος ούτως, κατά των καιρών τούτων ελεύσομαι, και έστε τη Σάρα Υιός, ου μόνον δε, αλλά και Ρεβέκα, εξ ενός κι την έχουσα, Ισαάκ του πατρός ημών μη φοργάλ, γεννηθέντων μη δε πραξάντων, τι αγαθών ή κακών, ή να η κατεκλογήν του Θεού προθεσισμένη, ουκ εξέργων, αλλά εκ του καλού.

Ίσα, Θείου νερούμεν, μη αδικία παρά το Θεό, μη γέννητο. Το γάρμο εις ηλέγει,

Άραουν ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Λέγει γάρι γραφή το Φαραώ,

του συνειδήσει του πνεύματο και έκανε στο μυθίδι του τόπου του πνεύματο. Σίγαρ προς τα δωρατά αυτά σίγαρ όπως φέρουν.

Εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιήθεντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο των δήμασων ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό, Συν προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσθαν διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτης,

ουσία. Και επιμειώντα ει την ημά παρήγαγε και παραπεσώντα ανέσαι ω πάλι και ο καπέστη πάντα ποιόν εσύ μα τον όνον ανοίγαγε και την βασιλεία μου σε χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσύ μα για γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσα και αίτηση παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιό.

και αποστολική εκκλησία υπερτερικών των

0: Χριστός και ημίν σαφίε μεν σοφιλέτες ημών και μη συνέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα.

και από θρόνου δόξη τη βασιλεία σου. Και ελθέ το αγιά σήμα, ο άνατο πατρί συγκαθήμενο και ο δίμηνα ορά του σήμαν και καταξίωσουν την κρατεά σου, κύριε. Μεταδουνεί νυν του ακράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δίμων παντή το λαό.

Ich war's schon in ihn.

0: του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπε.
1: Τα λαμβάνει η δούλη του Θεού.
0: Φίλοι μας, η
1: σοφία σου με και μακριστή.
0: Καθάπε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός μυστική μου Κύριε εν τη
1: βασιλεία σου.
0: Μυστική μου Άγιε, όταν έρθεις
1: τα λαμβάνει η δούλη του Θεού, τα Ευαγγελία σώμα και μακριστού εις άφεσαι αμαρτήν και ζωή. Αμήν. Τα λαμβάνει η δούλη του Θεού, σώμα και μακριστού εις άφεσαι αμαρτήν και ζωή.

0: Πληρωθείτε το στόμα ημών εσέω σου, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγίασμο, όλη την ημέρα μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων αχράντων αθανάτων επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαδόξα.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου της ιερεύση της άρχου συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπτουν.

Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, των Αγίων

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επάντε δείξει καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών των ημάτων, ύμνη ανεχθή ευχαρίστων μέγα. Και τα θερμό εκψυχή Θεό λέγε δόξα.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την θεία λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και εταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου εταράχθη εν εμή και δηλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομε και καταπαύσου. Ιδού εμάκρινα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίηλε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονίδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μαγαλωρημόνησεν, εκρύβειν αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμοι, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς, και καταβήτως αν εισάδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών, εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα, και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και με συμβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ, και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ου γαρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη μισεύσωση τας ημέρας αυτών. Εγώ δε, Κύριε, ελπιώ επί σε.
2: Ψαλμός 54. Εις το τέλος, με υμνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι διήφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισες στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινε στα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου, και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την διαθήκη του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του. Και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό, φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά βέλη. Ρίψε, ο ψυχή μου, επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου, και αυτός θα σε διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα πάντοτε στηριγμένη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ήταν αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσήφ και του Σίμωνος και όπως εκείνη ήταν γιος του Ιωσήφ από τον πρώτο γάμο του. Αποκαλούνταν για το λόγο αυτό αδελφός του Κυρίου. Συναριθμόμενος μεταξύ των 12 Αποστόλων, ακολούθησε τον Χριστό κατά το κήρυγμά του στη Γαλιλαία και η Ιουδαία, ενώ στον μυστικό δείπνο ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, και τι γέγον εν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μετά την Πεντηκοστή, έχοντας λάβει το Άγιον Πνεύμα και εμφορούμενος από θείο ζήλο, ο Ιούδας κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι την Μεσοποταμία. Φώτισε τις ψυχές με τον λόγον του και ιάτρευσε τα σώματα με την προσευχή του για να δώσει μαρτυρία ότι πράγματι η δύναμη του Θεού ήταν μαζί του. Συνέχισε τις περιοδίες του μέχρι την Αρμενία και φτάνοντας στο όρος Αραράτ, απαγχωνίστηκε και τοξεύθηκε από τους ειδωλολάτρες, κερδίζοντας τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Στην επιστολή του, η οποία πολύ νωρίς συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στιγματίζει τους ψευδοδιδασκάλους και τους αιρετικούς που παρισέδιαν στις συνάξεις των χριστιανών για να διαδίδουν τις πλάνες τους. Η έκκλητη διαγωγή τους ήταν η καλύτερη απόδειξη της φαλαιρότητας της διδασκαλίας τους και ο Απόστολος, αναγγέλλοντας ότι θα τιμωρηθούν από το Θεό, συνιστά στους πιστούς να τους προβάλλουν αντίσταση στερεωμένη στην αληθινή πίστη που παραδόθηκε άπαξ από όλους τους Αποστόλους. Οικοδομημένοι με τον τρόπο αυτό, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο και διαφυλάσσοντας την αγάπη, οι χριστιανοί θα μπορέσουν εντός της Εκκλησίας να λάβουν τη χάρη του Χριστού για την αιώνια ζωή. Η σύζυγος του Αγίου Ιούδα, Μαρία, έδωσε σε αυτόν απογόνους, εξασφαλίζοντας έτσι τη γενεαλογική συνέχεια του Κυρίου. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δομητιανός, θέλοντας να εξαλείψει όλους τους απογόνους του Δαβίδη για να μην μείνει καμία ελπίδα για τον Μεσσία, συνέλαβε δύο εγγονούς του Ιούδα μετά από καταγγελία αιρετικών. Ο αυτοκράτορας ζήτησε να μάθει την οικονομική τους κατάσταση και αυτοί απάντησαν ότι μοιράζονταν από κοινού μέτριας έκτασης γη, την οποία καλλιεργούσαν οι ίδιοι και για του λόγου του αληθές έδειξαν τα ροζιασμένα χέρια τους. Ο ηγεμόνας τους ρώτησε κατόπιν για το Χριστό και τη βασιλεία του. Αποκρίθηκαν ότι η βασιλεία αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου, αλλά επουράνιος, και ότι στη συντέλεια του αιώνος ο Χριστός θα έλθει εν δόξη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ήσυχος ο Δομητιανός τους άφησε να φύγουν και έπαυσε το διωγμό. Οι δύο αυτοί Άγιοι, τιμόμενοι από την Εκκλησία ως μάρτυρες και συγγενείς του Κυρίου, έχειραν μεγάλης αυθεντίας κατά τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας και έζησαν μέχρι τους χρόνους του Τραϊανού.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζώσιμου. Ο Άγιος Ζώσιμος υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην Απολωνιάδα, στην περιοχή Σοζοπόλεως της Πισιδίας κατά τους χρόνους του Τραγιανού. Δια της χάριτος του Θεού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και απαρνούμενος τη στρατιωτική σταδιοδρομία που προϋπέθεται την υποταγή στη λατρεία των ειδώλων, δήλωσε ανοιχτά την πίστη του στο Χριστό, δίχως να φοβηθεί το διωγμό κατά των χριστιανών που είχε εξαπολύσει ο σκληρός διοικητής της Αντιοχίας της Πισιδίας, Δομετιανός. Όταν ο Δομετιανός έφτασε στην Απολωνιάδα ερχόμενος από την Σοζόπολη, αναφέρθηκε σε αυτόν η μεταστροφή του Ζωσίμου και οι επιτυχίες που είχε το κήρυγμά του. Συνελήφθη αμέσως και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Στις ερωτήσεις του διοικητή, ο Ανδρείος Ζώσιμος αποκρίθηκε ότι είχε εγκαταλείψει τον επίγειο στρατό για να συστρατευθεί στην υπηρεσία του Βασιλέως των Ουρανών και ότι εφ' εξής τίποτε δεν θα μπορούσε να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Την επομένη μετά την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο Δομετιανός διέταξε να μαστιγωθεί ανελέητα. Στην προσευχή του Αγίου που ζητούσε από τον Χριστό να του δώσει το σθένος να μείνει σταθερό στα βασανιστήρια, απάντησε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Θάρρος Ζώσιμε, μετά σου είμαι». Ο Δομετιανός τότε πρόσταξε να τον τεντώσουν ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν εκ νέου. Βλέποντας την υπερφυσική καρτερία του Αγίου Μάρτυρος, πολλοί μεταξύ των παρευρισκομένων πίστεψαν στο Χριστό και έτσι ο τύραννος αποφάσισε να επισπεύσει το τέλος του και διέταξε να τον ξαπλώσουν πάνω σε πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Άγγελοι όμως ήλθαν να τον φυλάξουν και το θαύμα αυτό έγινε αιτία για νέες μεταστροφές. Αναχωρώντας για τα κόμμανα, ο Δομετιανός διέταξε να καρφώσουν σανδάλια στα πόδια του Αγίου και τον έσυρε πίσω του δεμένο στο υποζύγιο του. Ο Ζώσιμος περπατούσε επί τρεις ημέρες, δίχως να λάβει τροφή, όταν του παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι με τη μορφή παιδιών και τον ανακούφισαν προσφέροντάς του ψωμί και ένα ποτήρι νερό. Φθάνοντας στην πόλη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καθώς έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, του ξέσχισαν τα πλευρά, ενώ μετά πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από τις πληγές. Τέλος, καταδικάστηκε και αποκεφαλιζόμενος έλαβε τον Στέφανο της Νίκης, που περιμένει στους ουρανούς τους Ανδρείους στρατιώτες του Χριστού. Τα τίμια λείψανά του, που τιμώνταν στα κόμμανα, επιτέλεσαν αργότερα πλήθος Ιάσεων.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Ιστερότοκος μιας οικογένειας με 7 παιδιά, ο Όσιος Παϊσίος αφιερώθηκε στο Θεό από τη μητέρα του μετά από το όραμα ενός αγγέλου. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην έρημο της Νητρίας κοντά στον Αβά Παμβό, ο οποίος τον έκυρε μοναχό. Υπάκουος τον πνευματικό πατέρα του, όπως θα ήταν απέναντι στον ίδιο το Θεό, προόδευσε αργότερα στην οδό της ασκήσεως, ακολουθώντας την εντολή που του έδωσε ο Αβάς Παμβό για να τον δοκιμάσει, να κρατά πάντα σκυμμένο το κεφάλι, δίχως να κοιτά κανέναν κατά πρόσωπο. Ο Παΐσιος πέρασε 3 χρόνια με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και με το πνεύμα βυθισμένο στην προσευχή, υπό τον θορίζοντα τα λόγια της Αγίας Γραφής που γίνονταν στο στόμα του γλυκύτερα από μέλι. Μετά την κοίμηση, το Αβά Παμβό έζησε με τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό στο ίδιο κελί, συμμεριζόμενος την πνευματική κατάστασή του και την ασκητική πολιτεία του. Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό, ο Παΐσιος, ανατείνοντας προς μια υψηλότερη τελειότητα, άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα, τρώγοντας μόνο το Σάββατο ψωμί και αλάτι. Κατόπιν επέκτηνε την νηστεία του σε 2 εβδομάδες συνεχώς και κυριεύθηκε από τη σφοδρή επιθυμία να αποσυρθεί μόνο το Θεό. Ανταποκρινόμενος στην προσευχή του να μάθει αν η επιθυμία αυτή ήταν πραγματικά εκ Θεού, εμφανίστηκε άγγελος και έδωσε εντολή στον Ιωάννη να παραμείνει στον τόπο αυτό για να οδηγεί στην οδό της αρετής όσους θα προσέρχονταν και υπέδειξε στον Παΐσιο να αποσυρθεί στο δυτικό μέρος της ερήμου της Κήτης. Φτάνοντας στον τόπο που του υπέδειξε ο άγγελος, ο Παΐσιος έσκαψε σπήλαιο σε έναν βράχο και εκεί αφιερώθηκε στην προσευχή με τέτοιο ζήλο, ώστε ο Χριστός του εμφανιζόταν συχνά δείχνοντας την εύνοιά του και προλέγοντας ότι η έρημος εκείνη θα γέμιζε σύντομα με ασκητές που θα έρχονταν να μιμηθούν τη βιωτή του. Του υποσχέθηκε εξάλλου ότι θα φρόντιζε για τις υλικές ανάγκες τους και θα τους προστάτευε από τις παγίδες των δαιμόνων. Ο Παΐσιος αντιστεκόταν με γενναιότητα στους πειρασμούς και όταν παρουσιάστηκε ένας πλούσιος Αιγύπτιος για να του προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, εκείνος τον απέπεμψε δίχως δισταγμό, διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια παγίδα που έστησε ο διάβολος με σκοπό να απολέσει τη χάρη της Ευαγγελικής Παινίας. Κατά τη διάρκεια έκστασης μεταφέρθηκε στον Παράδεισο εν μέσω της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων και έλαβε τη χάρη να απαλλαγεί οριστικά από την ανάγκη της τροφής και να τρέφεται μόνο με τη Θεία Κοινωνία που λάμβανε κάθε Κυριακή. Πέρασε έτσι 70 χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, δίχως να αισθάνεται την πείνα, διότι η Θεία Χάρη ερχόταν να τον ενδυναμώσει. Η ακτινοβολία της αγιότητός του απλώθηκε μακριά και μοναχοί και λαϊκοί συνέρεα να του ζητήσουν να εγκαταβιώσουν κοντά του, όπως οι μέλισσες μαζεύονται στην Κυψέλη προκειμένου να γευτούν το πνευματικό μέλι της διδαχής του. Με υπέρτατη σοφία, ο Όσιος άφηνε άλλους να ασπαστούν ευθύς στον ερημητικό βίο, ενώ συνιστούσε σε άλλους να ζήσουν μέσα στην κοινότητα, εν υποταγή και προσευχή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Σε όλους έδινε ωστόσο την απαράβατη εντολή να μην πράττουν τίποτε εξιδίου θελήματος, αλλά να ενεργούν σε όλα σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού τους πατέρα.

0: Αφού παρέδωσε τις διδαχές του σε αυτούς τους πρώτους μαθητές του, αποσύρθηκε για 3 χρόνια σε σπήλαιο βαθιά στην έρημο και έδεσε εκεί τα μαλλιά του που είχαν μακρύνει σε έναν μικρό πάσαλο μπηγμένο ψηλά, έτσι ώστε να είναι αναγκασμένος να μένει όρθιος. Εις απάντηση της νέας αυτής βίας κατά της φύσεως, ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτόν εν πλήρη δόξη και του υποσχέθηκε να συγχωρεί κάθε αμαρτωλό για τον οποίο θα μεσίτευε ο δούλος του. Έτσι, λίγο αργότερα, ο Παΐσιος μπόρεσε να τραβήξει από την κόλαση την ψυχή ενός αμελούς μοναχού, χάριν του οποίου ο πνευματικός πατέρας του ήλθε να ζητήσει την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούσε να αποσύρεται όλο και πιο μακριά από τους ανθρώπους, ο Θεός του έδωσε την εντολή να επιστρέψει στην έξω έρημο, Νητρία, για να διδάσκει τους μοναχούς και υποσχόμενος σε αυτόν διπλή ανταμοιβή του είπε «Αυτός που ασκητεύει είναι δούλος μου, ενώ εκείνος που μπαίνει στην υπηρεσία των άλλων για να τους διδάξει είναι Υιός και κληρονόμος μου». Μαθαίνοντας την άφιξη του Παϊσίου, οι μοναχοί της Νητρίας έσπευσαν να τον υποδεχθούν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης ο Κολοβός, ο παλαιός συνασκητής του, ο οποίος χτυπώντας την πόρτα του κελιού του, άκουσε τον Παΐσιο να συνδιαλέγεται με κάποιο μυστηριώδες πρόσωπο. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν ανακάλυψε μπαίνοντας ότι ο γέροντας ήταν μόνος. Ο Παΐσιος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, ο οποίος είχε σταλεί από τον Θεό κοντά του για να του φανερώσει τον θαυμασμό του για τους μοναχούς και να ομολογήσει ότι δεν είχε αποκτήσει στον ουρανό παρόμοια δόξα και παρόμοια οικειότητα με τον Θεό. Και ο Αυτοκράτορας πρόσθεσε ότι είχε μετανιώσει που δεν εγκατέλειψε την προφήρα για το τραχή ένδυμα των μοναχών. Ο Αββάς Ποιμήν, ενώ ήταν ακόμη νέος, ήλθε να επισκεφθεί τον άνθρωπο του Θεού μαζί με τον Άγιο Παύλο τον Θηβαίο, ο οποίος ήταν φίλος του Παϊσίου, αλλά κυριευμένος από φόβο δεν τόλμησε να διαβεί το κατόφλι. Καταλαβαίνοντας ότι έμενε απ' έξω, ο Όσιος Παΐσιος του είπε να εισέλθει, τον ασπάστηκε με αγάπη και προέβλεψε ότι θα γινόταν ένας φωστήρας της ερήμου και αιτία σωτηρίας για πολλούς. Φτάνοντας σε προχωρημένη ηλικία, ο Όσιος Παΐσιος μετέβη στον Αβά Παύλο και πέρασαν ένα διάστημα μαζί. Σαν νεαρός αρχάριος παρακινούσε τον άλλο γέροντα σε άμυλα ως προς τον ζήλο, προκειμένου να προσθέσουν νέες αναβάσεις στην προσευχή για όσο καιρό ακόμη θα τους έδινε ο Κύριος τη δύναμη. Κατόπιν επιστρέφοντας στην έρημό του, εκοιμήθη εν ειρήνη προλαβαίνοντας τον Άγιο Παύλο στις αυλές των Βικαίων. Λέγεται ότι ο Αββάς Ισίδωρος, μαθαίνοντας την εκθυμία του, ήλθε να πάρει το λείψανο του ανθρώπου του Θεού για να το μεταφέρει στην Πισιδία. Όταν το πλοίο στο οποίο το είχε βάλει έφτασε κοντά στον τάφο του Αγίου Παύλου, ακινητοποιήθηκε. Ένας διορατικός ερημίτης εξήγησε ότι ήταν σημείο εκ Θεού που υποδείκνυε ότι έπρεπε να πάρουν επίσης μαζί τους και το σώμα του Παύλου. Έτσι, ανταμωμένοι κατά σάρκαν και μετά θάνατον, οι δύο Άγιοι κατατέθηκαν σε ένα μοναστήρι στην Πισιδία, όπου επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Θεστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: 19 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σαν σήμερα, το 1097, ο Βυζαντινός στρατός, με τη συνεργασία των Σταυροφόρων, καταλαμβάνει την Νίκαια της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1623, γεννιέται ο Μπλέζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος. Σαν σήμερα, το 1806, πεθαίνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, από τις επιφανέστερες φυσιογνωμίες του νεότερου ελληνισμού, φωτισμένος δάσκαλος και κληρικός. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1716, φίτησε αρχικά στις σχολές της Άρτας και των Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Πατάβιο, παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας και φιλοσοφίας, αρχαία ελληνική, λατινική και εβραϊκή φιλολογία, αλλά και φυσική και μαθηματικά. Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Κύριλλος του ανέθεσε τη διεύθυνση της Αθωνιάδας Σχολής του Αγίου Όρους. Ο μέγας διδάχος του γένους για τη διδασκαλία του στην Αθωνιάδα ανέδειξε άλλους μεγάλους δασκάλους του γένους και Αγίους της Εκκλησίας, όπως τον Αθανάσιο Πάριο και τον Κοσμά τον Ετωλό. Ο φθόνος που προκαλούσε τον υποχρέωσε να φύγει από την Ελλάδα και να μεταβεί στη Λειψία, όπου γνώρισε τον Ορλόφ και αυτός τον οδήγησε στην Πετρούπολη και στην αυλή της Αυτοκράτηρας Μεγάλης Εκατερίνης. Εκεί παρέμεινε για 3 χρόνια και χειροτονήθηκε ιερέας και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσόνας. Το 1802 και σε ηλικία 86 ετών αποσύρθηκε στη Μονή Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου πέθανε στις 19 Ιουνίου 1806. Έως το τέλος της ζωής του διατηρούσε τη διάβια του πνεύματος και τη δυνατότητα να μελετά και να προσεύχεται. Έγραψε πολλά και αξιόλογα έργα θεολογικά, φιλοσοφικά, φυσικής, μαθηματικών, αστρονομίας και μουσικής. Σαν σήμερα, το 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου. Σαν σήμερα, το 1865, πεθαίνει ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα, το 1884, πεθαίνει ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός γνωστός για την βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος «ελληνιστικός». Σαν σήμερα, το 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα, το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικιστικό Κογκρέσο στην Άγκυρα και καταγγέλει το διαμελισμό της Τουρκίας που αποφασίζεται στις Βερσαλίες. Σαν σήμερα, το 1920, η μεικτή ταξιαρχία Ξάνθης ενεργεί απρόσκοπτη απόβαση και καταλαμβάνει χωρίς αντίσταση την πάνορμο της Μικράς Ασίας. Στις 19 Ιουνίου 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το ταξίδι της στο διάστημα. Σαν σήμερα, το 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Ο Παύλος εις Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Αθήνας. Αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκει το προσβοράν των εκβολών του Στριμώνος και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνίαν, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο συναγωγή των Ιουδαίων. Καθώς δε εσυνήθιζεν ο Παύλος, εισήλθεν εις την συναγωγή των ταύτην και επί τρεις εβδομάδας συνδιελέγετο μετ' αυτών, λαμβάνουν τα θέματα και επιχειρήματα των συνδιαλέξεων του από τας γραφάς, τας οποίας ηρμήνευε και παρέθεται από αυτά σχωρία προς απόδειξην ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχον προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον, καθώς έλεγε ο Παύλος, εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά Θεία Βουλή εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθητές τον Παύλο και τον Σίλαν. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβωνο τον αληθινό Θεό, πολύ πλήθος επίστη, και από τας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως όχι ολίγε. Άλλοι επιμένοντες εις την απιστίαν Ιουδαίοι εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν δια τας επιτυχίας αυτάς των Αποστόλων, και αφού επήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγορά και μάζευσαν όχλο, εδημιούργουν θόρυβο και ταραχή στην πόλη. Και αφού εστάθησαν εμπρός εις το σπίτι του Ιάσονος που εφιλοξένει τον Παύλο και τον Σίλαν, εζήτουν αυτούς δια να τους φέρουν εις την συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους ήβραν εκεί, ετραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν εις τους άρχοντας της πόλεως, και συγχρόνως εφώναζαν ότι εκείνοι που ανεστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήλθαν και εδώ για να στατώσουν και την πόλη μας. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Ιάσον, και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστο το πρόσωπο του Κέσαρος και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, κάποιος Ιησούς. Προεκάλεσαν δε Ιουδαίοι με τας φωνάς και των θόρυβων αυτών ταραχή στο λαό και στους πολιτάρχας, οι οποίοι οίκουαν αυτά. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχε, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους αρκετή εγγύηση περί του ότι θα ενάγκαζαν τον Παύλο και τον Σίλα να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, τους απέλυσαν. Οι αδελφοί δε αμέσως κατά τη διάρκεια της νυχτός απέστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλα από τη Θεσσαλονίκη στην Βέρεια. Αυτοί δε όταν ήλθαν εκεί μετέβησαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Ήσαν δε Ιουδαίοι αυτοί της Βερείας περισσότερο καλοδιάθετοι από τους εν Θεσσαλονίκη, και δέχθησαν το Λόγο του Θεού με πάσα προθυμία, εξετάζοντες τας γραφάς κάθε ημέρα δια να μάθουν εάν αυτά που συνεζήτουν ήχουν όπως τα έλεγε ο Παύλος. Κατόπιν λοιπόν των συζητήσεων και της εξετάσεως αυτής των γραφών, πολλοί από αυτούς επίστευσαν, καθώς και από τα Ελληνίδας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και από τους άνδρας ούχο λίγοι. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και εις την Βέρεια εκηρύχθη υπό του Παύλου Λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και τάρατον τα πλήθη του λαού, επιδιώκοντες να εξεγείρουν αυτά κατά του Παύλου. Αμέσως δε τότε εξαπέστειλαν τον Παύλο οι αδελφοί με φαινομενική κατεύθυνση του ταξιδίου του σαν εις παραθαλάσσιον πόλη, δια να αποκρύψουν τον πραγματικό δρόμο που θα ακολούθει και προλάβουν ούτω πάσα κατά αυτού ενέδρα. Παρέμειναν όμως εις την Βέρεια και ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Αυτοί δε που οδήγουν εν ασφαλεία τον Παύλο, τον έφεραν δια ξηράς μέχρι των Αθηνών, και αφού έλαβαν παρά αυτό εντολή προς τον Σίλα και τον Τιμόθεο, ή να έλθουν το ταχύτερο προς συνάντησή του, ανεχώρησαν.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της. Είναι το περιβόλι της. Είναι ο κήπος ο δικός της. Είναι ο τόπος εκείνος που με έναν ιδιαίτερον τρόπον είναι αφιερωμένος σε αυτήν και αγιορείται, πατέρες, με έναν ιδιαίτερον τρόπον τιμούν την Παναγία. Και μάλιστα όταν γινόταν, αν θυμίστε, μια κίνηση εναντίον του Αββάτου του Αγίου Όρους, κάποια δημοσιογράφος πήρε τηλέφωνο στο βατοπέδι και έτυχε να το σηκώσω εγώ και μου λέει: «Εσείς οι αγιορείτες είστε μισογίνητες, έχετε κόμπλες με τις γυναίκες». Και εγώ της απάντησα ότι μία απόδειξη ότι οι αγιορείτες δεν έχουν κόμπλες με τις γυναίκες είναι ότι εδώ όσον πουθενά αλλού τιμάται η γυναίκα και αυτή είναι η Παναγία. Νομίζω ότι και εσείς, αδελφοί μου, όσοι είστε εδώ, όσοι είσαστε αυτές τις μέρες, που βλέπω ότι αυτή η ενορία έχει έναν πνευματικό συναγερμό, έχει μία ζωντάνια, γίνονται διάφορες ομιλίες από πνευματικούς ανθρώπους, ήρθε το εικόρισμα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, από το βατοπέδι, και πραγματικά

μόνη παρηγοριά και μόνιμη ελπίδα. Γι' αυτό και ερχόμαστε με τόση δίψα και με τόσον πόθον να προσκυνήσουμε την Παναγία, που όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν Θεοτοκόφιλος Άγιος, που άρχισε τη μοναστική του ζωή από τη Μονή του Βατοπεδίου, λέγει ότι μόνον η μνήμη της Παναγίας επιφέρει μέσα στην καρδιά μας την παρηγοριά, επιφέρει την ειρήνη, επιφέρει την χαρά που ακριβώς πηγάζει από το Πανάγιο πρόσωπό της. Όπως είπα, θα μιλήσουμε δια την παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του Άγιου Όρους, αν διαβάσει την παρουσία της θεσμονές του Άγιου Όρους, τα κελιά του Άγιου Όρους, εις τα ησυχαστήρια, θα δει ότι πάντοτε είναι έντονη η παρουσία της Κυρίας Θεοτόκου και πάντοτε ο Αγιορείτης τιμά με έναν ιδιαίτερον τρόπο το τιμιότατο πρόσωπό της και το επικαλείται και φωνάζει στην Παναγία με το παραμικρό, διότι ακριβώς αισθάνεται ότι η Παναγία είναι η μάνα του. Η Παναγία είναι αυτή που τον εποπτεύει, που τον σκεπάζει, που τον παρατηρεί. Γι' αυτό και στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, όταν αυτός αμέλησε και είχε διάθεση να έρθει να γίνει μοναχός και τότε έπεσε σε αμέλεια, του παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Δεν μου αρέσουν τα έργα σου, δεν μου αρέσουν να βλέπω την αμελή ζωή σου». Και τότε ξύπνησε και τότε ήρθενε σε Αυτόν και τότε ξεκίνησε για το Άγιον Όρος και τότε έγινε μοναχός και έγινε ο επιτυχημένος μοναχός, έγινε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, που με τη ζωή του και με τη γραφίδα του έχει κλαίσει το Άγιον Όρος, έχει κλαίσει την Εκκλησία, έχει κλαίσει ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η Κυρία Θεοτόκος, η Κυρία που έχουμε την άμεση εμπειρία της συνεχούς παρουσίας της, διότι αυτή ενεφανίστην πρωτίστως εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη και του είπε: «Θα πας εις το όρος του Άθω, εις το όρος το ειδικόν μου, και εγώ θα είμαι που θα σε φροντίζω, όχι μόνο εσένα, αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν και θα αφιερωθούν εις τον Υιόν. Εγώ θα είμαι η ιατρός, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η κηδεμόν». Και ίδια η Κυρία Θεοτόκος ενεφανίστην εις τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, ο οποίος είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, και είπε ότι εγώ πάλι θα συνεχίσω να σας φροντίζω. Ένα πράγμα θέλω από σας, την τήρηση το μοναχικό σας υποσχέσιο. Άρα λοιπόν η Παναγία ως η πρώτη ασκήτρια, η πρώτη ησυχάστρια, η πρώτη μοναχή, η πρώτη μετά τον έναν, αυτή είναι. Αυτή η οποία εδέχθην όσον κανείς άλλος εις τον κόσμο το βάθος και το πλάτος του πνευματικού νόμου. Αυτή ακριβώς που εγέννησε τον Χριστόν χωρίς να ξέρει τι κάνει. Είναι αυτή ακριβώς που εδέχθην άπαντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτή η οποία χαίρεται και αγάλεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Και ακριβώς η Κυρία Θεοτόκος, η οποία με τη θαυματουργική της παρουσία, με την υπερφυσική της παρουσία, πάντοτε προκαλεί τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της

0: πάντοτε έλκει τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, τους έλκει προς την αγάπη της. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω όταν συνήθισα τον αείμνηστον πατέρα Παΐσιο και μου έλεγε ότι η Παναγία μου λέει είναι όχι μόνο όμορφη εις το σώμα της, πρωτίστως στη ψυχή της. Εγώ μου λέει καταξιώθηκα και την είδα την Παναγία αρκετές φορές και μάλιστα έχω μία ιδιαίτερη αγάπη σε αυτήν και όταν αξιώθηκα να την δω σε ένα τόπο που προσκυνούσα το χώμα, διότι εκεί μου ενεφανίστη και μάλιστα εκεί θέλω να χτίσουν μία αποθήκη οι πατέρες που ήταν κοντά του και έλεγε όχι, εδώ εμφανίστην η Παναγία. Και θυμούμαι που μου έλεγε ότι εγώ είχα ένα πρόβλημα και το πρόβλημα που είχα ότι αγαπούσα την Παναγία περισσότερο από τον Χριστό και αυτόν μου δημιούργησε μια τύψη συνειδήσεως και ζητούσα συγγνώμη από τον Χριστό το ότι αγαπούσα ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Και μία φορά που ήμουν στο ησυχαστήριο του Τιμίου Σταυρού, ενώ καθόμουν και προσευχόμουν, εμφανίζεται ο Χριστός με ένα πρόσωπο τόσο ωραίο, τόσο ευλογημένο, τόσο μεγαλειώδες. Δεν μου μίλησε, μου είπε, αλλά με κοίταξε με μία συμπάθεια. Και μάλιστα έκανε και το εξής σχόλιο. Απορώ, λέει, πώς αυτοί οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εσταύρωσαν τον Χριστόν, τον εμαστίγωσαν, τον έφτισαν με τέτοιον πρόσωπο που είχε, με τέτοιον πράγμα που δεν μπορεί να περιγραφεί, και όμως αυτό το πρόσωπο το εράπησαν. Και από τότε που τον εμφανίστηκε ο Χριστός δεν είχε τύψεις, γιατί αγαπούσε ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Δεν θα λησμονήσω πάλι όταν το 1981 ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, που τότε τα πράγματα και από πλευράς εθνικής και πολιτικής ήταν πολύ άσχημα και τότε πραγματικά απειλεί τον πόλεμος, είδε ο ίδιος την ημέρα της Αγίας Σκέπης, όπως μου έλεγε, 1η Οκτωβρίου, και είδε την Παναγία να σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα και τότε πληροφορήθη ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος που αναμενόταν. Δεν θα λησμονήσω έναν μεγάλον ιερομόναχον πνευματικόν άνθρωπον, ο οποίος ήταν ηγούμενος της μονής του Αγίου Παύλου, ο πατήρ Ανδρέας ο Αγιοπαυλίτης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού και μάλιστα κοιμήθη την ημέρα της πανηγύριός του και ήμουν και εγώ παρών ως μοναχός, ως διάκονος τότε εις την ημέρα της κηδείας του και εκοιμήθη την ημέρα της πανηγύριος της μονής του, της υπαπαντής του Χριστού. Και τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του, δεν το ξεχάσω ποτέ, είναι παρόν και ο πατήρ Σπυρίδων Μικρογεννανίτης, ο πατήρ Διονύσιος, ένας μεγάλος πνευματικός και ο οποίος και αυτός εκοιμήθη, να έχουμε την ευχή του. Τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του πως ο πατήρ Ανδρέας ήταν στο μετόχι της μονής του Μονοξυλίτη και εκεί που έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας του εμφανίζεται μία μοναχή και του λέει, της λέει, «Μα ποια είσαι εσύ εδώ, τι γυρεύεις?» Και του λέει, αν το θυμάμαι καλά, του λέει, «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου αυτού που σημειώνω τις εισόδους και τις εξόδους των μοναχών και των προσκυνητών από τον τόπο αυτόν». Αυτός εκρατεί τη ανιοφθαλμή του. Και μετά από λίγον εξαφανίστη η Παναγία, ήταν η Παναγία, και σε λίγα λεπτά αυτός εφωτίστη. Όχι, η Παναγία ήταν αυτή. Και τότε εξεκίνησε να πάει να την βρει. Έβρεπε εκεί που εξαφανίστηκε, αλλά δεν την βρήκε. Και ήταν ακριβώς για να του πει ότι είμαι η κυρά του τόπου αυτού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κυρία Θεοτόκος ως η μητέρα του Θεού, που όπως είπα εδέχθη το πλήρωμα του πνευματικού νόμου όσον κανείς άνθρωπος επί της γης, κανείς άλλος, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει μοναστική πολιτεία, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύως του. Γι' αυτό και πόσον αγάλλεται και πόσον χαίρεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Γι' αυτό και αν θυμίστε όσοι διαβάζετε Ευαγγέλιο, και είναι καλά να διαβάζετε το Ευαγγέλιο έστω και 5 λεπτά κάθε μέρα, εις το θαύμα του γάμου του Εν Κανά της Γαλιλαίας, που εδαπανήθην ο Ίνος και πήρε πρωτοβουλία η Παναγία, και ακριβώς αυτό σχετίζεται με την παραμυθία, με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, που επήρε πρωτοβουλία η Παναγία και πήγε και διέταξε αυτή λάθρα του Υιού της να πάρουν εκεί μπροστά στο γιο της πίθους με νερό, και τότε τους είπε αυτό το ωραίο: ό,τι σας λέει ο Υιός μου να το κάνετε. Και ακριβώς ήρχισεν την επίσημη έναρξη των σημείων ο Ιησούς, όχι την ώρα που ήθελε αυτός, όχι την ώρα που αποφάσισε αυτός, αλλά την ώρα που επενέβαινε η Παναγία η μητέρα του. Και σε αυτή την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας βλέπουμε η Παναγία να φαίνεται σπλαχνικοτέρα του Υιού της. Μα είναι δυνατόν? Και όμως ο Χριστός μας θέλει να δείξει με αυτό το θαύμα της Παναγίας της Παραμυθίας που όταν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδί ο Άγιος Γενάδιος επήγε να πάρει τα σκλήδας από την εικόνα της, διότι είχαν αυτό το τυπικό οι πατέρες, τότε η Παναγία του ομίλησε και του είπε: σήμερα μην ανοίξετε τις σκύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατές στο μοναστήρι. Και τότε ο Χριστός απλώνει το χεράκι του στο στόμα της που το κρατούσε η Παναγία ως βρέφος και της λέει: μη μήτερ, μην τους προφητεύσεις αυτόν τον γεγονός, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μου και τους αξίζει αυτός ο πειρασμός. Και η Παναγία με την παρησία που τη χαρακτηρίζει ως μητέρα του Θεού κάνει κάτω το χεράκι του Χριστού από το στόμα της και κάνει παρακοήνη στον Υιό της. Αυτό έχει σημασία. Και επαναλαμβάνει δια δευτέραν και τρίτην φοράν την προφητική αυτή ρήση και έτσι εγκλήτωσε το μοναστήρι από τους πειρατές. Γι' αυτό και λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεν λέμε υπεραγία Θεοτό και πρέσβε υπερημό. Γιατί το λέμε? Γιατί ακριβώς είναι σωστικές, απόλυτα σωστικές και βέβαιες οι πρεσβείες της Παναγίας. Εμείς όπως ξέρετε στο Βατοπέδι έχουμε την Παναγία την Βηματάρισα. Η Παναγία Βηματάρισα είναι η εφαίστειος εικόνα της Μονής μαζί με άλλες 6 εικόνες δικές της. Και μπορώ να πω εκ των πραγμάτων και εκ της ιστορίας ότι η Μονή Βατοπεδίου είναι η μόνη Μονή στον κόσμο που είναι και κοσμημένη με 7 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη. Και σας λέγω ότι πατέρες της Μονής, όταν γίνεται η λιτανία για να βγάλουμε την Παναγία τη Βηματάρισα, μερικές φορές είδαν μία μοναχή να συνοδεύει την εικόνα και τους πατέρες που γίνεται λιτανία τρεις φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα για να εξέλθει η εικόνα η βηματάρης από το Ιερό Βήμαν εις τον Κυρίως Ναό στις μεγάλες εορτές. Και αυτό τι σημαίνει, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι παρούσα. Είναι παρούσα στις γιορτές, είναι παρούσα στις πανηγύρις. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης, αν έχετε διαβάσει, όταν ήρθε στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού, έβλεπε μια καλόγρια, χωρίς να ξέρει ποια είναι, και αυτή διέταζε. Έκανε τον τυπικάρη, έκανε τον εκκλησιαστικό, και αυτή ήταν σαν η κυρά του τόπου με έναν επιβλητικό τρόπο, και αυτός έφυγε σκανδαλισμένος όταν έβλεπε μια μοναχή να κάνει κουμάντο στην ακολουθία, να κάνει κουμάντο στην τράπεζα της Μονής. Και τότε πήγαινε στο γέροντά του και του λέει: πήγα στο βατοπέδι, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Είδα μια μοναχή να είναι σε όλα και να διατάζει όλους. Και τότε ο γέροντας του είπε: παιδί μου, αυτή που είδες είναι η Παναγία μας, διότι εκεί είναι το μοναστήρι δικό της, είναι η μέρα της γιορτής της, είναι η μέρα του Ευαγγελισμού της, και ήταν παρούσα. Και εσύ την είδες και πρέπει να θεωρείς αυτή την όραση σαν μια ιδιαίτερη ευλογία. Διότι ακριβώς πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσεύχονται στην Παναγία, πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρακαλούν την Παναγία, αλλά δεν είναι όλοι εκείνοι που παρακαλούν ότι όντως δέχονται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο βαθμό την περίσχεια της αγάπης της, είτε με τη θαυματουργική της μορφή, είτε με τη θαυματουργική της παρουσία, είτε με την ιαματική της παρουσία. Η Παναγία είναι παρούσα. Η Παναγία είναι μαζί μας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών. Και όπως έλεγε ένας γέροντας, είναι μητέρα όλων των χριστιανών, ιδιαιτέρως δε των μοναχών. Και δε θα λησμονήσου προχθές, προτού να έρθω εδώ την Κυριακή, ήμουν στην πανήγυρη της Μονής Ξενοφόντος. Εκεί είναι, γιορτάζει η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας, που είναι από το βατοπέδι, και ως εκ θαύματος έφυγε από τον αριστερό γείωνα της του καθολικού του βατοπεδίου και ήρθε εν το πνεύματι εις την καθολικών της Μονή Ξενοφόντος. Και από τότε, από το 1742, γιορτάζουμε από κοινού οι βατοπεδινοί και οι ξενοφοντονοί πατέρες την Παναγία την Οδηγήτρια. Και πάντοτε με το αγιορητικό ημερολόγιο γιορτάζουμε την Παναγία την Οδηγήτρια την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Και από εκεί ξεκινήσαμε και φέραμε εδώ την Παναγία την Παραμυθία. Και μου έλεγε ο ηγούμενος της Μονής ότι όταν υπήρχαν οι φωτιές στο Άγιον Όρος, και τότε υπήρχαν εκεί στη γραμμή, στα σύνορα του Άγιον Όρος με τον κόσμο, υπήρχαν αρκετοί στρατιώτες. Και ήταν εκεί και φρόντιζε για τη φωτιά. Είπανε μόλις σταμάτησε η φωτιά να πάνε να προσκυνήσουν στη γειτονική Μονή Ξενοφόντος, που είναι κοντά στα σύνορα. Και κάποιος από αυτούς δεν ήθελε να έρθει, από ένας από τους πυροσβέστες και στρατιώτες. Τότε τον πίεσαν και με το ζόρι τον έφεραν να προσκυνήσει. Και μόλις ήρθαν στη Μονή Ξενοφόντος, όπως μου έλεγε ο γέροντας της Μονής, αμέσως είδε μία μοναχή, τον καλωσόρισε. Του λέει: καλώς ήρθες στο σπίτι μου. Αυτός εσάστησε πάρα πολύ. Και τότε πηγαίνει μέσα για να τους κάνουν ξενάγηση εις το καθολικό. Τους παίρνουν πρώτα στην Παναγία την Οδηγήτρια. Και μόλις αυτός είδε και αντίκρισε την Παναγία την Οδηγήτρια, τότε κατάλαβε ότι αυτή η μοναχή είχε αυτήν την όψη της εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας. Αυτός έτσι, και ήταν αμύητος με αυτά τα πράγματα, εζήτησε να δει τον γέροντα επιμόνως. Τον είδε και του είπε αυτό το πράγμα, ότι του λέγει: η Παναγία η Οδηγήτρια που φαίνεται εδώ είναι εγκαθιδρυμένη, αυτή με καλωσόρισε που ήρθα εις το σπίτι της. Και ακριβώς αυτό γίνεται όχι μόνο στη Μονή Ξενοφόντους, αλλά σε όλες τις μονές, με έναν τρόπο ιδιαίτερο που η Παναγία αποφασίζει να δώσει ένα δίδαγμα. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, νομίζετε? Διότι το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο υπάρχει, που το κάνει η Παναγία μας, είναι να φροντίσει με την πρεσβεία της να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Διότι νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα και πολλοί γίνονται καλά στο σώμα και λοιπά, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις, αλλά νομίζω το πρώτο θαύμα που γίνεται και είναι το μεγαλύτερο είναι η Ανάσταση των ψυχών. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, διότι ακριβώς η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι ένα νοσοκομείο, είναι ένα ιατρείο που δεν σώζονται μόνο αυτοί που είναι και στην εντατική, αλλά σώζονται και θεραπεύονται και αυτοί που είναι στο νεκροτομείο. Κάτι το οποίο είναι αφύσικο μεν, πραγματικών και αληθινών δε. Γι' αυτό και η Παναγία μας με την έντονη παρουσία της φροντίζει για τους μοναχούς της, φροντίζει για τους προσκυνητές του Αγίου Όρους, φροντίζει για όλους μας. Και νομίζω ότι και η παρουσία της εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας είναι μια απόδειξη της φροντίδος της για τον λαό αυτής της ενορίας, για τον λαό εκείνο που περνά από την Εκκλησία και έρχεται να ανάψει ένα κεράκι και έρχεται να γονατίσει μπροστά στην εικόνα της, έρχεται να πει τον πόνο του, να πει το πρόβλημά του, να αναφέρει τον πειρασμό του, να αναφέρει το βάρος των αμαρτιών που ο καθένας μας κουβαλάει μαζί του. Και ακριβώς η Παναγία ως μητέρα μας είναι αυτή που ανακουφίζει, είναι αυτή η οποία παρηγορεί, είναι αυτή η οποία δίνει την ελπίδα. Και σήμερα μάλιστα που περιπατούμε σε μια περίοδο απογνώσεως, που λόγω των κρίσεων των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, οι άνθρωποι τα κάνουμε πολλές φορές και οπισθοχωρούμε και ενδίδουμε, η Παναγία μας είναι αυτή η οποία θα μας κρατήσει, η Παναγία μας είναι αυτή που θα μας ενδυναμώσει, η Παναγία μας είναι αυτή που θα μας εσταλάξει την ελπίδα εις τον Υιόν της. Και ακριβώς αυτό που ο διάβολος σε κατάφερε σήμερα, αδελφοί μου, είναι να χτυπήσει την πίστη των χριστιανών μας. Ετραυμάτισε την πίστη με τον ορθολογισμό. Γι' αυτό και οφείλουμε να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας προσθέτει πίστη. Και ακριβώς αυτή η πίστη είναι που μας κάνει ζωντανούς. Διότι το κλειδί των μυστηρίων είναι η πίστη. Πότε ο Χριστός επενέβαινε αματικά σε κάποιο θαύμα? Όταν πραγματικά το απευθυνθήκαμε με την ανάλογη πίστη. Γι' αυτό και πολλές φορές επένεσε την πίστη των ανθρώπων που τον εκκλησίαζαν. Ο καθένας να παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει τα μηνύματα που χρειάζεται, να του δώσει τον φωτισμό που χρειάζεται, διότι σε αυτό το πέλαγος της ζωής που να ξέρετε όσο πληθαίνει η αμαρτία, τόσο και αυξάνονται τα προβλήματα της ζωής. Και σε αυτήν ακριβώς την αύξηση των προβλημάτων μας ζητούμε την υπερπερισσή βοήθεια και παράκληση και παρηγορία και σκέπη της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι έτοιμη να την δώσει ούκεν μέτρο, να την δώσει πλουσίως, και θα την δώσει σε αυτόν που τη ζητά, σε αυτόν που την αγαπά, σε αυτόν που την επικαλείται, σε αυτόν που επιμένει εις την αίτηση και την παράκλησή του, και να είστε βέβαιοι ότι με την παράκλησή μας, με την αίτησή μας, θα αποχωρούμε από την εικόνα της Παναγίας με περισσότερη αγάπη για τον Υιό της, και θα δεχόμεθα μέσα μας τη χάρη του Υιού της και να μπορέσουμε να την δοξολογούμε εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Και έχουμε μείνει, αν θυμάστε, από την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν, σε αυτό θα πούμε σήμερα, αυτό που λέει, που εκφωνεί ο ιερέας, και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Εδώ ο ιερέας σηκώνει το χέρι του για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τον κόσμο που είναι μέσα στο ναό. Αυτό το χέρι που ακούμπησε πριν από λίγο το σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο χέρι τώρα ευλογεί το λαό. Και αυτό το ίδιο χέρι ασπάζεστε κι εσείς. Όταν παίρνετε το αντίδωρο μετά, όταν βλέπετε έναν ιερέα στο δρόμο ή όπου αλλού. Σήμερα δεν γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα, που τρέχαμε, θυμάστε, όταν βλέπαμε τον ιερέα να πάρουμε την ευλογία. Γι' αυτό ασπάζεται ο κόσμος το χέρι του ιερέα. Γιατί είναι αυτό το ίδιο χέρι που ακουμπά την Αγία Τράπεζα, που μέσω αυτού έγινε το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, και παρακαλώ να το ασπάζεστε, γιατί μερικοί και στο αντίδωρο ακόμα κάνουν ότι το ασπάζονται και δεν το ασπάζονται. Και θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος για το ότι πρέπει να ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα για κάποιον ιερέα που δεν το έδινε να το ασπάζονται οι άνθρωποι. Και δεν το έδινε για λόγους πιθανότητα ταπεινότητας. Και του είπε, και έχει καταγραφεί αυτό από τον Όσιο Παΐσιο, αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι να μην γινώσουν παπάς. Τώρα που έγινες παπάς, το χέρι είναι του Θεού. Και το δανείζομαι εγώ ο Θεός για να κάνω το έργο μου. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ότι ο Θεός δανείζεται τα χέρια των κληρικών για να κάνει το έργο του. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Και ο ίδιος ο Όσιος Παΐσιος είχε μεγάλη ευλάβεια, σεβασμό στην ιεροσύνη. Ο ίδιος, το γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και τώρα, είναι αγιασμένος πλέον. Άγιος της Εκκλησίας. Όταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, έβλεπε ιερέα, σηκωνόταν όρθιος από σεβασμό και έκανε μετάνοια πρώτα και ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Γιατί ακριβώς ήξερε αυτό που σας είπα. Ήξερε, γνώριζε ότι το χέρι αυτό είναι στα αίματα μέσα. Σώμα και αίμα. Έχει ακόμα το φρέσκο το αίμα του Χριστού. Οπότε το ασπάζομαι, αφού δεν μπορώ να ασπαστώ ούτε την Αγία Τράπεζα που εκείνος ακουμπά, για να πάρω τη χάρη με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα που βγαίνει για να ευλογήσει ο ιερέας, κάνει αυτό, το πρόσωπο του ιερέα πρέπει να το βλέπουμε σαν το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής ποιος είναι? Είναι αυτή η μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα η οποία ανέβηκε ψηλά στο όρος και παρέλαβε τις εντολές, τον νόμο του Θεού. Και όταν κατέβαινε από το όρος, φανταστείτε, είδε το Θεό. Και όταν κατέβαινε από το όρος, το πρόσωπό του ήταν λάμπον, έλαμπε, ήταν μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ που το έβλεπαν δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τόσο δυνατό φως που έβγαινε από το πρόσωπό του. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Πού ήταν πριν από λίγο? Έγινε το θαύμα το μεγάλο, που ο άρτος και ο ίνος έγινε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό υπάρχει? Μεγάλο θαύμα αυτό. Ότι καταδέχεται ο Θεός και μας δίνεται μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, τον άρτο και τον ίνο, που εμείς πάλι φτιάχνουμε. Όταν βγαίνει λοιπόν ο ιερέας, αυτό να σκεφτόμαστε, ότι όπως ο Μωυσής κατέβηκε από τη θεοπτεία που έλαβε, και αυτός ο ιερέας είδε τώρα μία θεοπτεία μέσα στο ιερό και στρέφεται τώρα προς εμάς για να μας δώσει την ευλογία αυτή, τη χάρη του Θεού. Μοιάζει με μία άλλη εικόνα, την έχετε στο μυαλό σας. Σαν να πάει ο ιερέας μέσα στο ιερό που είναι μία δεξαμενή μεγάλη, ένα ποτάμι, μία πηγή, και γεμίζει το δικό του δοχείο και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Το μοιράζει στον κόσμο. Ένα κόσμο που διψάει για να πάρει ευλογία. Έτσι, διψάνε. Αλλά που και ο καθένας δέχεται ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει τη χάρη του Θεού. Είναι κάποιοι που είναι στο ναό μέσα και είναι σαν να μην είναι. Είναι κάποιοι που κοιτάνε πότε θα τελειώσει η λειτουργία. Είναι κάποιοι όμως που λένε πότε θα αρχίσει η λειτουργία. Για να μην χάσουν ούτε ένα ψαλμό, ούτε μια ευχή. Δεν θα έχει την ίδια, δεν είναι το ίδιο για τον καθένα. Ο καθένας ανάλογα με την πρόθεση που πάει, λαμβάνει από το Θεό. Εκείνος προσφέρει ο ιερέας, μεταφέρει τη χάρη του Θεού σε όλους. Και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πόσο έχει ανοίξει το παράθυρο της ψυχής του, δέχεται το φως. Εσύ ανοίγεις το παράθυρο. Από μέσα ανοίγει το παράθυρο. Αν ανοίξεις, όσο το ανοίγεις, τόσο το φως θα έρχεται και θα πλημμυρίζει την οικία της ψυχής σου, τον οίκο, τον οίκο σου. Έτσι. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ δυνατά αυτό. Μπορεί να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας να νιώσει πράγματα, ο άλλος τίποτα. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ και θα πούνε στο τέλος, είδομεν το φως το αληθινόν, είδομεν, αυτό που έλεγα, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Θα το λένε και θα συμμετέχει η καρδιά τους. Και ο άλλος μπορεί να το λέει και να το λέει μόνο με το στόμα του, χωρίς να το νιώθει. Άρα λοιπόν, ο ιερέας μεταφέρει αυτή τη χάρη, την απλώνει παντού, τη μοιράζει παντού, γιατί αυτό είναι το έργο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με την προετοιμασία και τη δεκτικότητα που έχει θα λάβει. Μία σημείωση. Έχουμε μιλήσει για την ευχή, αυτή τη μεγάλη ευχή της αναφοράς, η οποία αρχικά απευθύνεται στον Πατέρα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Βλέπουμε όμως τώρα με την εκφώνηση αυτή εδώ, και έστετα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι μνημονεύεται ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι. Εμείς ξέρουμε στη θεολογία μας ότι η κοινωνία μας με το Θεό περνάει και από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό θα ήθελα να το θυμάστε, αυτή την έκφραση. Ή του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό που σας είπα τώρα, αυτή η εκφώνηση για την οποία λέμε και έστετα ελέη, τη λέει ο ιερέας στρεφόμενος στο λαό. Στρέφεται στο λαό και ο λαός απαντάει με ένα αμήν. Θυμάστε τι είχαμε πει, ότι τι υπάρχει μέσα στη λειτουργία. Υπάρχει ένα διάλογη, λειτουργική διάλογη. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι ή στη λειτουργία ή μιλάει ο ιερέας απευθύνεται στο λαό ή μιλάει στο Θεό ή ο λαός απευθύνεται, απαντάει στον ιερέα ή μιλάει ο λαός στον Θεό. Αυτό γίνεται. Αυτή η πλοκή γίνεται διαλόγου. Τώρα εδώ πέρα ο ιερέας απευθύνεται προς το λαό και ο λαός έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα αμήν. Θυμάστε τη λέξη αμήν. Το αμήν είναι να γίνει. Δηλαδή, σας είχα πει ένα παράδειγμα σε παλαιότερη συνάντησή μας. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε. Ένα έγγραφο, έχει κείμενο. Όχι ο Θεός, ένα απλό έγγραφο με κείμενο. Έχει αξία από μόνο του. Πότε έχει αξία? Όταν θα μπει μια σφραγίδα και θα υπογράψει και αυτός που το έγραψε. Αυτή η σφραγίδα είναι το αμήν. Αλλά από όλους. Είναι μια επικύρωση των λόγων του κληρικού, του λειτουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του λειτουργικού διαλόγου, που σας έχω πει για την άλλη φορά, ακούγεται το αμήν. Είναι το επισφράγισμα του λαού στον λόγο του κληρικού. Εδώ θα σας πω κάτι που σημειώνει στο βιβλίο του για τη Θεία Λειτουργία ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ τη στάση του ιεροψάλτη εκείνη την ώρα. Αν ανοίξετε τα βιβλία της Εκκλησίας, το εγκόλπιο, ας πούμε, του αναγνώστη, θα δείτε ότι εκεί που μιλάει ο ψάλτης, δεν λέει ψάλτης, αλλά λέει χορός. Χορός. Έτσι, Ανδρέα. Άρα, χορός τι σημαίνει ότι είναι? Χοροδία, χοροδία. Πολύ μαζί. Ο χορός. Και αυτός ο χορός ποιον εκπροσωπεί? Όλο το ποίμνιο που είναι μέσα. Όλο το λαό. Έτσι. Βλέπω, λέει, παρατηρεί, ότι κάποιοι δεν λένε το αμήν δυνατά και καθαρά. Και εδώ πέρα κάνει μία αναφορά στους ιεροψάλτες. Οι οποίοι λέει εκείνοι, συγγνώμη Ανδρέα, οι οποίοι λέει ότι εκείνη την ώρα μπορούν να μιλάνε με τους άλλους ψάλτες, να ψάχνουν τα βιβλία τους και να λέει τώρα και έστε τα ελέη και τα λοιπά και να ακούγεται ένα αμήν υποτονικό. Σαν να είναι, σαν να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Προσέξτε τι λέει. Λέει καταρχήν να υπάρχει το αμήν. Γιατί κάποιες φορές το ξεχνάνε και τελείως. Όταν δεν είσαι στο χώρο, με την ψυχή σου εννοώ, με το νου σου, μπορεί να μην το πει και καθόλου. Αλλά καταρχήν λέει να υπάρχει. Γιατί πολλές φορές συνομιλεί με άλλους και τα λοιπά, με βοηθούς και δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά και όταν λέγεται, να λέγεται όχι αδιάφορα και ψυχρά. Όχι αδιάφορα και ψυχρά. Να λέγεται από την καρδιά. Έχουμε πει ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται στη λειτουργία. Δεν είναι έργο του ιερέα. Είναι έργο όλων. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεγάρων, Βαρθολομαίος και κοιμημένος πλέον. Μας μίλαγε σε μία ιερατική σύναξη, πρόκειται για μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα, που κόσμησε την εκκλησία. Σε μία ιερατική σύναξη λοιπόν που μαζευόμαστε όλοι οι ιερείς, μιλούσε άλλες φορές ο ίδιος και άλλες φορές καλούσε καθηγητές ή άλλους ομιλητές. Έλεγε, πατέρες, μας έλεγε σε εμάς τους ιερείς, παρατηρήστε τους ηθοποιούς πόσο προσεκτικοί είναι σε αυτό που κάνουν. Δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τους το είναι. Για την παράσταση στην οποία συμμετέχουν, στην παράσταση. Και πολλές φορές αποδίδουν το ρόλο τους σαν να είναι η πρώτη φορά που παίζεται η παράσταση ή σαν να είναι η τελευταία. Γνωρίζεις. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα, λέει, από αυτούς. Για μας τους ιερείς που παίζουμε στο θείο δράμα, στο θείο δράμα, δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί από αυτούς και και να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Προσιλωμένοι, προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι στα τελούμενα. Έτσι θα βοηθήσουμε και τους πιστούς να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας ιερέας όταν ζει τη λειτουργία, συγχωρέστε με για το ρήμα, θα συμπαρασύρει και το λαό. Έτσι είναι. Θα βοηθήσει και το λαό να γευθεί καλύτερα τη λειτουργία. Έτσι ο λαός κατανοεί και νιώθει καλύτερα όσα τελούνται. Και τότε θυμάμαι μας προέτρεψε να πάμε σε οδείο και να κάνουμε ορθοφωνία. Γιατί λέει, αν εσύ που είσαι κληρικός δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις και λες, που έχεις μπροστά σου το κείμενο και το διαβάζεις, πόσο μάλλον ο άλλος που είναι από κάτω, που δεν έχει και καλή γνώση στη γλώσσα, που δεν έχει και μπροστά του κείμενο, τι θα καταλάβει από όλα αυτά που λέγονται. Και μας προέτρεψε τότε, θυμάμαι, να πάμε σε οδεία, σε δάσκαλο, σε ειδικούς, για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε εμείς οι ιερείς και ψάλτες για τα αναγνώσματα που θα διαβάσουμε. Τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Να τα έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μέρες. Να τα έχουμε κατανοήσει καλά, έτσι ώστε μετά ξέρουμε που τονίζουμε, ξέρουμε που σταματάμε. Και ο κόσμος που είναι από κάτω αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτά που λέμε. Και συμμετέχει βέβαια. Αν εμείς κατανοούμε ό,τι διαβάζουμε, θα το αποδώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε θα το κατανοήσει και ο λαός που συμμετέχει. Ο οποίος, όπως είπα πριν, δεν έχει μπροστά του γραπτό κείμενο, αλλά μόνο ακροάται. Μετά την εκφώνηση και έστετα ελέη, έχουμε και πάλι μία άλλη σειρά εκφωνήσεων ετοιμάτων. Θυμηθείτε το λόγο. «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», σε απλή μετάφραση. «Αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι, έτη και έτη, πάλι και πάλι, με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Εδώ τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από έναν Άγιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Θέλω να δούμε στο σημείο που είμαστε πόσο Άγιος το ερμηνεύει. «Αφού δηλαδή ευχηθεί σε όλους να έχουμε ομόνοια, ώστε με ένα στόμα και μία καρδιά να δοξάζουμε το Θεό, και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί τα ελέη του Μεγάλου Θεού, κατόπιν παραγγέλει να δεηθούν στο Θεό εκείνη την ευχή που και ο ίδιος προσευχήθηκε, και να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους». Ακούστε, να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. «Διότι αυτό σημαίνει το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, να τους καλέσουμε, να δεηθούμε σε αυτούς». Και τι λέει ο ιερέας? «Υπέρ των αγιαστέντων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Υπέρ των αγιαστέντων δώρων. Ποια είναι τα δώρα? Το σώμα και το αίμα. Τώρα λέει να προσευχηθούμε για τα δώρα. Για τα τίμια αυτά δώρα. Τι να προσευχηθούμε? Αφού αυτά είναι ήδη σώμα και αίμα Χριστού. Χρειάζονται αυτά προσευχή? Ήδη είναι τετελεσμένα. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Απάντηση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Όχι για να δεχτούν τα τίμια δώρα τον αγιασμό. Γι' αυτό εξάλλου είναι ήδη αγιασμένα. Αλλά για να μπορέσουν να μεταδώσουν σε εμάς τον αγιασμό. Καταλάβατε τι προσευχόμαστε? Το έχεις σκεφτεί έτσι?
1: Όχι.
0: Να. Μπορεί να έχουμε πάει τόσες φορές στη λειτουργία, τόσες φορές να έχουμε πάει σε μία λειτουργία και να μην ξέρουμε βασικά πράγματα όλοι μας. Γι' αυτό είναι καλό που μαζευόμαστε όλοι εδώ. Όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ μαζί σας. Αυτό σημαίνει το «όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτά», λέει παρακάτω, «αντικαταπέμψει ημίν την χάρη». Ο Θεός τα δέχτηκε και μας μεταδίδει τώρα, μας αντιδορίζει τι, χάρη. «Ας παρακαλέσουμε», λέει, «για τα τίμια δώρα να γίνουν σε μας ενεργά, να μην γίνουν ανίσχυρα για αυτή τη χάρη. Όπως τότε που το παντοδύναμο αυτό σώμα του Κυρίου φαινόταν μεταξύ των ανθρώπων και σε μερικές πόλεις δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Ο Χριστός έκανε παντού θαύματα. Αλλά όπου δεν έγινε επειδή είχε αδυναμία ο Χριστός να κάνει θαύματα, αλλά έλειπε η πίστη των ανθρώπων για να γίνει το θαύμα. Και πολλές φορές ρωτούσε πριν και έλεγε, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις?» έλεγε στον άνθρωπο, είναι τον παράλυτο, τον τυφλό, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω?» Και έλεγε αυτός, «Πιστεύω, Κύριε. Από τώρα να βρεις το φως σου, από τώρα να θεραπευτείς». Είχε μια προϋποθέτη την πίστη και όντως έτσι είναι. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να πας, ας πούμε, μια εικόνα ή αγιασμό που παίρνουμε από κάποια προσκυνήματα και πας σε έναν άνθρωπο και λες, έγινε θαύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ασθενής, έβαλε από αυτό, από το εικόνισμα, ας πούμε, το μύρο και τα λοιπά, και έγινε καλά. Και είναι ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος το χλεβάζει, το κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να βοηθηθεί έτσι. Άμα δεν το πιστεύεις. Αφού πει αυτά ο ιερέας με δυνατή φωνή, κατόπιν εύχεται και ο ίδιος χαμηλόφωνα και οικετεύει το Θεό για το ίδιο θέμα. Ώστε όλοι, πάλι ο ιερέας για σας εύχεται. Για σας εύχεται. Εκεί το τοποθετήσατε εσείς μέσα στο ιερό βήμα. Και μάλιστα στη χειροτονία του μαζευτήκατε όλοι και φωνάζατε άξιος. Ναι, εσύ να προχωρήσεις. Λοιπόν, και εύχεται λοιπόν ώστε όλοι να μεταλάβουν το φρικτόν μυστηρίον. Πώς μεταλαμβάνω? Με καθαρή συνείδηση και να λάβουν από την ιερή αυτή τράπεζα την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και να μην κοινωνήσουν εις κρίμα και κατάκριμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να κοινωνιάει και αντί να είναι βοήθειά του να είναι κρίμα και κατάκριμα? Ναι, έτσι λέει η ευχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν προετοιμάστηκε. Η εξομολόγηση είναι από αυτό, η νηστεία, όλα αυτά, η αγάπη με τους άλλους ανθρώπους που πρέπει να υπάρχει, η συμφιλίωση, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να προσέρθω στο Άγιο Ποτήριο. Διαφορετικά λέει, εδώ γίνεται κρίμα και κατάκριμα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν, ας πούμε, παιδιά στην εφηβεία ή και μεγαλύτερα παιδιά, σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή εργάζονται. Αναλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι γυναίκες κυρίως, νομίζω όχι οι άνδρες, νομίζω κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουν να προτρέπουν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν. Και νομίζουν ότι αυτό είναι το καλύτερο που κάνουν. Χωρίς να ξέρουν πώς ζει το παιδί τους. Πώς αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη? Λέει, μα Χριστούγεννα έρχονται. Πάσχα έρχεται. Το βλέπει δηλαδή σαν μία, πώς να την πω, σαν μία παράδοση, σαν μία, ένα έθιμο, ένα τέτοιο τρόπο. Και λέει, να νηστέψετε, λέει, μερικές μέρες να πάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν είσαι υπεύθυνη εσύ γι' αυτό. Δεν έχεις αυτή την εξουσιοδότηση. Θα κρίνει ο ιερέας, στον οποίο ήδη πρέπει να έχεις πάρει τα παιδιά σου από μικρή ηλικία, για το αν θα πρέπει να κοινωνήσουν ή όχι. Και θα το κάνει αυτό για φροντίδα και προστασία του ίδιου του παιδιού, όχι για τιμωρία. Για φροντίδα για το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή μην προτρέπετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τη ζωή τους να κοινωνούν. Υπάρχει για όλα τα πράγματα κάποιος υπεύθυνος γι' αυτό. Για το ποιος θα κοινωνήσει καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο ιερέας αυτός που γνωρίζει υποτίθεται όλη τη ζωή του ανθρώπου και μετά κρίνει ή του λέει ότι όχι τώρα, λίγο αργότερα και από κοινού αποφασίζουν και προετοιμάζονται για τη Θεία Κοινωνία. Το είπα σαν μια παρένθεση αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να γίνεται από γονείς, που έχουν ένα πόθο βέβαια οι άνθρωποι που βλέπουν τα παιδιά τους, λέει όταν ήταν μικρά ήταν κοντά στο Θεό, τώρα που μεγάλωσαν εξαφανίστηκαν. Και το ότι εξαφανίστηκαν πάλι έχει αιτία, που μάλλον θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση να τη βρει την αιτία ο γονιός.

Κατόπιν, αφού ευχηθεί σε όλους τη βοήθεια και την προστασία του Θεού, τους καλεί να προσευχηθούν, να περάσουν όλη την ημέρα. Πώς να περάσουμε την ημέρα? Σήμερα κοινώνησα. Να το έχουμε σημαντική την ημέρα που κοινωνήσαμε. Δηλαδή και με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με ανθρώπους, να νιώθετε ότι αυτή η ημέρα είναι ξεχωριστή που κοινώνησα. Και όποιοι έχουν παιδιά, να τα συνδυάζουν τη Θεία Κοινωνία και με ένα κέρασμα μετά. Μετά τη Θεία Κοινωνία θα έχει και ένα κέρασμα, θα έχει ένα κάπου να πάτε. Δηλαδή να είναι όλο χαρμόσυνο, να είναι όλος ιδιαίτερος, ιδιαίτερη ημέρα εκείνη, ειδικά η Κυριακή ημέρα. Τι εύχεται εδώ πέρα, τι μας λέει ευχή, πώς να είναι η ημέρα? Τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον. Έχοντας φρουρό και φρουρό. Άγγελον ειρήνης, πιστών φύλακα. Πιστών εξαιτίας του αγγέλου του ψεύδους, στον οποίο δεν είναι ασφαλές να εμπιστεύονται τα σχετικά με αυτούς. Υπήρχε άγγελος, ήταν, λέει ο διάβολος. Άγγελος ήταν, αλλά εξέπεσε. Λοιπόν, εμείς λέει να έχουμε τον άγγελο το δικό μας, ο οποίος είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε ο καθένας από εμάς, έλαβε δώρο από τον Θεό έναν άγγελο. Είναι ο φύλακας άγγελος, για τον οποίο υπάρχει ευχή κάθε βράδυ στο απόδειπνο για τον φύλακα άγγελο. Παρακαλούμε δε για τον άγγελο φύλακα, όχι να μας δοθεί τότε, διότι εξ αρχής έχει δοθεί άγγελος στους πιστούς, αλλά για να είναι ενεργός ο άγγελος και να εκτελεί την αποστολή του και να μας φρουρεί και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και να μην απομακρυνθεί από μας θυμωμένος για τις αμαρτίες μας. Μιλάει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι μας λέει εδώ? Ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει τον άγγελο? Ανενεργό. Απομακρύνεται. Γι' αυτό και τον καλούμε πάλι με την ευχή στο Άγιο Άγγελε. Έλα, έλα πάλι. Μα δεν ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί. Τον διώγνεις με τη συμπεριφορά σου. Εκτός από αυτά, τελειώνουμε αυτό. Εκτός από αυτά, ο ιερέας μας καλεί να προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών και για όλα τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, για την ειρήνη στον κόσμο και ακόμα για την ασφάλεια στο μέλλον, για να περάσουμε με ειρήνη και μετάνοια τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί μας δίνει παράταση ζωής? Μας δίνει παράταση ζωής για να γνωρίσουμε το Θεό. Γιατί πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες και ακόμα είμαστε σε μία νηπιώδη κατάσταση. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Όπως ήσουν πριν

0: τόσο καιρό είσαι και μετά όχι. Στην πνευματική ζωή υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Φανταστείτε ένα μαθητή να είναι 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές παραμένουμε σε μια ίδια κατάσταση για πολλά χρόνια. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και να μας βάλει σε μια εγρήγορση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι άλλο εύχεται εδώ πέρα? Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Τι ωραίο αρμόζει σε ένα χριστιανό ιερέα. Να παραδώσει την ψυχή του μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αυτή που αγάπησε. Δεν είναι ωραία χριστιανά τέλη αυτά? Δεν είναι ωραία αυτό που έγινε σε έναν άνθρωπο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος αγαπούσε πάρα... Σας το έχω πει άλλη φορά, δεν θυμάμαι. Αγαπούσε πάρα πολύ το να προσκυνά τις εικόνες. Και προσκυνούσε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Μιλάμε για μεγάλη εκκλησία τώρα, στον Άγιο Νικόλαο. Θέλεις μισή ώρα να τις προσκυνήσει. Και ξεκινούσε. Μία-μία. Ξέρετε πώς πέθανε? Προσκύνησε την Παναγία στο τέμπλο και έπεσε εκεί μπροστά. Δεν είναι χριστιανά τέλη αυτά? Έτσι. Χριστιανά τέλη. Λοιπόν. Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Κατόπιν να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας και αλλήλους και όλη μας τη ζωή. Να το φάρμακο για το άγχος. Όλοι έρχεστε και μου λέτε έχουμε άγχος. Πώς να περάσω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, πώς να πληρωθεί αυτό. Άγχος συνεχώς. Και κοιτάξτε, το άγχος δεν παράγεται εκεί από κάποια λέξη. Όλες οι λέξεις έχουν μια ρίζα. Το άγχος παράγεται από το αχ. Από αυτό το πόνο που βγάζει ο άνθρωπος. Ναι. Όταν πονάει βγάζει αυτή την κραυγή. Από εκεί βγαίνει το άγχος. Εδώ πέρα μας έδωσε ο Χριστός το φάρμακο για το άγχος. Αλλά μάλλον δεν τα προσέχουμε. Δεν τα βλέπουμε έτσι. Λέει να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας αλλήλους, τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μόνο αυτό αν το πιστεύεις, μόνο αυτό αν το πιστεύεις, είσαι ήσυχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι άεργος, θα εργάζεσαι, θα είσαι σωστός, αλλά από την άλλη μεριά, όχι με ένα άγχος που κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι σαν να πριονίζεις το κλαδάκι που κάθεσαι. Στέκεται ένα πουλάκι πάνω σε ένα κλαδί, κάποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Αντί να εμπιστευτεί και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, να εμπιστευτεί απόλυτα το Θεό και να πει ότι για κοίτα τα πουλιά, το λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα τα πουλιά, έχει πεθάνει, έχασε τη ζωή του κανένα πουλί επειδή δεν βρέθηκε ένα σποράκι να φάει? Με ρημνάει για όλα. Εάν αυτό γίνεται για τη φύση, πόσο περισσότερο θα γίνει για τον άνθρωπο? Όταν εσύ δώσεις το δικαίωμα στο Θεό να έρθει στη ζωή σου. Να μην τον κρατάς εσύ σε απόσταση. Και λέει εδώ στο τέλος, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η ενότητα της πίστος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και για ποιο λόγο παρακαλούμε τώρα εδώ για αυτά? Το έχουμε πει, λέει, γιατί υπάρχει η ίδια κατάληξη και σε άλλο σημείο. Το έχουμε πει, λέει, σε άλλο σημείο. Ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, άγνωστος σε πολλούς. Ξέρουμε δυστυχώς μόνο μερικούς Αγίους, αλλά αυτοί είναι πολύ σημαντικοί Άγιοι που ερμήνευσαν τα μυστήρια και κυρίως αυτό το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία. Να μου δώσετε μερικά λεπτά ακόμα, να μην σας κουράσω περισσότερο, αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας πω. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, συνεχίζει το αίτημα, ακούστε λίγο, θα καταλάβετε τι λέει. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, πια, τα δώρα, τα τίμια δώρα, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία Χάρη, χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Αυτό το αίτημα λέει με απλά λόγια ότι εμείς προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό και ζητούμε Εκείνος να μας αντιδωρήσει τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε ότι το ίδιο κάνουμε και με το θυμίαμα. Βάζετε εσείς όλοι, δεν βάζετε εσείς και στο σπίτι σας θυμίαμα. Τι κάνουμε όταν βάζουμε θυμίαμα? Πηγαίνει προς τα πάνω αυτό το θυμίαμα, ανεβαίνει στον ουρανό και λέμε όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός στον ουρανό, έτσι να ανεβαίνει και η προσευχή μας προς εσένα. Και όπως εμείς σου στέλνουμε το θυμίαμα, έτσι εσύ να μας στέλνεις τη Θεία Χάρη. Όταν θα θυμιάζετε να το σκέφτεστε αυτό. Να μην γίνετε τυπικά. Ανάβετε ένα κερί. Έχει αξία. Γιατί το ανάβεις το κερί εκείνη την ώρα? Ανάβεις το κερί μες στην εκκλησία. Το κερί είσαι εσύ. Εγώ είμαι το κερί. Ο καθένας μας. Και πάω το κερί τον εαυτό μου και τον βάζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι του λέω? Είμαι δικό σου. Και αν έχω κι άλλο ένα κερί, θυμάμαι κι άλλα πρόσωπα και λέω και αυτή είναι δική σου. Να μεριμνήσεις για αυτούς, ζώντες και κοιμημένους όλα. Είδατε τι ιερή πράξη είναι αυτή? Εμείς είμαστε το κερί. Όταν βάζουμε λοιπόν το θυμίαμα είναι αυτό. Δηλώνω, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Να είναι η προσευχή μου σαν το θυμίαμα που έρχεται μπροστά σου. Εδώ, στο αίτημα που βρισκόμαστε, ζητούμε και πάλι τη χάρη του Θεού. Αλήθεια, έρχεται η χάρη του Θεού από τον Θεό σε μας? Έρχεται. Και τη λαμβάνουν όλοι? Όχι όλοι, ή ίσως όχι, το είπαμε και στην αρχή, αλλά καθώς η δύναντο. Όσο αντέχεις. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Θαβόρ και ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως, σαν τον ήλιο και έπεσαν κάτω οι τρεις μαθητές. Γιατί δεν άντεξαν να δουν τη θεότητά του. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δυνατά μάτια και όταν βλέπουν το φως, αντέχουν και το χαίρονται κιόλας. Και είναι κάποιοι που έχουν ασθενικά μάτια που δεν αντέχουν καθόλου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για τα εσωτερικά μάτια. Σημαίνει ότι αυτός ετοίμασε τον εαυτό του. Έδιωξε από μέσα του τα πάθη του, τα εντόπισε και τα έδιωξε και τώρα μπορεί να ατενίσει το Θεό και να χαίρεται. Ενώ ο άλλος που δεν αντέχει, δεν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Σαν να μας δίνει ένα ωκεανό χάριτος ο Θεός μέσα στη λειτουργία. Ωκεανός ολόκληρος. Και εμείς τώρα πώς θα πάμε στον ωκεανό να πάρουμε. Πώς θα προσεγγίσουμε να πάρουμε χάρη στον ωκεανό? Άλλος έχει ένα μικρό ποτηράκι. Άλλος έχει ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά που λες? Επειδή είναι δυνατόν να το λες εσύ αυτό, έχεις τόσο τόσο μικρό ποτηράκι και θες να χωρέσεις έναν ωκεανό. Ο ωκεανός υπάρχει. Το δικό σου είναι μικρό το ποτηράκι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Ή, λέει ο άλλος, δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ο τυφλός δεν υπάρχει ήλιος. Ο τυφλός λέει δεν υπάρχει ήλιος. Αλλά ο ήλιος υπάρχει. Εσύ είσαι τυφλός και δεν το βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολλοί άνθρωποι που λέει, το λένε και με μία έτσι, με έναν τρόπο λες και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπάρχει Θεός, λέει. Μα πώς το λες αυτό. Πόσοι άνθρωποι προσεγγίζουν το Θεό. Πόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους στο Θεό. Μικρά παιδιά, 2 ετών. Ο Άγιος Κήρυκος, 3 χρονών. Μωρό. Άλλοι, νέες κοπέλες, γέροντες στην ηλικία. Το αίμα των μαρτύρων είναι ένα ποτάμι. Μεγάλο. Όλοι αυτοί, έτσι, για κανένα λόγο, πιστεύετε ότι έχασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τη ζωή τους έτσι για το τίποτα. Κάτι έζησαν, κάτι ένιωθαν και το έκαναν αυτό. Και εσάς όταν σας έρχεται καμιά φορά κανένα τέτοιος λογισμός, να σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Τόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν τον πλούτο τους, την περιουσία τους, τα πάντα, τα νιάτα τους, τα πάντα για το Θεό. Δεν το έκαναν χωρίς λόγο. Άλλος λοιπόν, ανάλογα με το άντλημα που έχει, μπορεί να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή χάριτος που δίνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέξτε, η δωρεά γίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο χωρίς να αναγκάζει τον άνθρωπο για τίποτα. Τι ωραίος Θεός ελευθερίας είναι αυτός που υπάρχει. Δεν σε ανάγκασε ο Θεός να τον πιστέψεις. Ο Θεός μέχρι σου δώσε τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε ακόμα το Θεό, ο Θεός παραμένει με ανοιχτή αγκαλιά και τον περιμένει. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε. Και έχουμε παραδείγματα τρανά. Δείτε τον Απόστολο Παύλο, διώκτης του χριστιανισμού. Και μετά, Απόστολος του Χριστού. Και τόσοι άλλοι. Κοιτάξτε με τι διάκριση ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Λέει η διήγηση στη Γένεση ότι πήγε, λέει, ο Αδάμ και η Εύα και άπλωσαν το χέρι τους στον απαγορευμένο καρπό. Και ο Χριστός και ο Θεός δεν πήγε από πάνω από τα χέρια τους να τα χτυπήσει και να τους πει γιατί το κάνετε αυτό. Τι σας έχω πει. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Είναι Θεός ελευθερίας. Σε προειδοποιεί βεβαίως. Τους είπε αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται, ας το πω έτσι, γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε ακόμα ο θάνατος. Λέει αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει να πεθαίνω. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο, σε συγγενή μας, που του πιάνεις το χέρι και λες τώρα πάγωσε. Δεν μιλάει. Δεν αποκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εμείς ξέρουμε την τραγικότητα του θανάτου. Έτσι. Κι όμως και σε αυτό το σημείο ακόμα δεν τους επιτιμά. Δηλαδή δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν που λέμε το σωστό. Έτσι. Είπα ένα παράδειγμα από τη Γένεση. Θέτει ο Θεός τα όρια, το πλαίσιο και μας αφήνει ελεύθερους μετά. Μας λέει τα όρια μας και μετά μας αφήνει ελεύθερος. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο και δημιουργεί χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, τόσο κάνει χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα του. Και αυτή που έκανε τον μεγαλύτερο χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα της είναι Παναγία. Πώς λέει εκεί πέρα, αγαπητέ Ιεροψάλτη, ο αχώρητος παντί πώς εγχωρήθη εν γαστρή, Αυτός που δεν χωράει πουθενά, λέμε τα Χριστούγεννα, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, πώς χωράει μέσα σε μια κοιλία. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα. Αυτό είναι το θαύμα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο που πρέπει να παλέψουμε. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές οι σιρήνες που ακούγονται. Είναι ο τρόπος ζωής μας που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Κατά βάση αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς θα κάνουμε χώρο για να χωρέσει ο Θεός και να συγχωρέσουμε τους άλλους. Για να μην έχουμε στενοχώρια. Να, τι σημαίνει στενοχώρια. Στεναχώρια σημαίνει στενός χώρος. Δεν τους αγαπάς όλους. Η καρδιά σου είναι για να τους αγαπάει όλους και εσύ στενεύεις το χώρο σου. Δεν θες τον έναν, δεν θες τον άλλον. Στένεψες το χώρο σου, άρα έχεις στεναχώρια. Εύκολη η ερμηνεία. Θες να φύγεις στεναχώρια. Προσπάθησε να χωρέσουν όλοι μέσα σου. Μέχρι και κάποιος μπορεί να σου έκανε κακό. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να σας πω αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Θεός για όλα ρωτάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα στην προτροπή του, εκεί στο Ευαγγέλιο μας λέει, ως τη στέλνει, ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως και τελικά ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Αν θα έρθεις όμως τελικά, θα σηκώσεις και το σταυρό σου. Δηλαδή, το καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι λένε τι ωραία να πιστεύουμε στο Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα είναι κοντά στο Θεό δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είναι άνεργος ποτέ και όλα τα άλλα. Ένα κουράγιο θα έχει. Ένα κουράγιο θα έχει και θα φέρει εις πέρα στη δυσκολία και το βουνό που εμφανίστηκε μπροστά του ως πρόβλημα. Για όλα ο Θεός ρωτά τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και άλλα για τα οποία δεν ρώτησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για το ότι τον δημιούργησε πρώτα. Ήτανε απάβγασμα της αγάπης του, του Θεού. Ήταν απάβγασμα της αγάπης να κοινωνήσει. Και δεν ρώτησε και για την δεύτερη παρουσία. Στην οποία εμείς οι χριστιανοί την πιστεύουμε και τη λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Πώς το λέει εκεί πέρα στο σύμβολο της πίστεως? Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ήρθε την πρώτη φορά για να δώσει τον νόμο. Και έρχεται τη δεύτερη φορά, θα έρθει τη δεύτερη φορά για να δει ποιοι ακολούθησαν αυτό τον νόμο. Πάλι με αγάπη γίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι αρχίζουν και λένε ημερομηνίες, πότε θα έρθει πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία. Περιμένετε τον Απρίλη του 2020, τον Σεπτέμβρη. Σας παρακαλώ πολύ να μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή που μας λέει σημεία που θα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε μέρες ούτε ημερομηνίες. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα ανακρίβειες και πάρα πολλοί άλλοι ακολουθούν και αναμασούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έτοιμοι γιατί η Δευτέρα παρουσία για μας μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ. Αν σήμερα ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, τι Δευτέρα παρουσία περιμένει? Ήδη έχει πάει, έχει προγευτεί τη Δευτέρα παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της λειτουργίας. που το περιμένω έτσι χαρά να το κάνουμε, να ερμηνεύσουμε το Πάτερ Ημών. Και θα δείτε ότι για κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών, τι ωραία νοήματα θα βγει. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δέλεαρ, για να ξανάρθετε την επόμενη. Λοιπόν, σας αναμένω την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο. Μακάρι οι ποινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι όσοι ποινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ομιλεί για ποινώντες νυν που περιμένουν να χορτάσουν την πείνα τους τώρα, χωρίς καμιά αναβολή και καθυστέρηση. Αυτή είναι μια πείνα διαφορετική από εκείνη της τροφής του σώματος, πιο βασανιστική και πιο επίγουσα, μια ασίγαστη πείνα και δίψα για δικαιοσύνη. Είναι πιο εύκολο να κατανικήσεις τη σωματική πείνα, και μάλιστα όταν μαζί με σένα πεινούν και υποφέρουν άλλοι πολλοί, παρά να ανεχθείς την αδικία στο πρόσωπό σου αλλά και στους γύρω σου. Ακούμε συχνά για πολλούς που αδικούνται να διαμαρτύρονται έντονα, να προχωρούν σε απεργίες πείνας μέχρι τελικής εξαντλήσεως, να θυσιάζονται για χάρη της δικαιοσύνης. Η αίσθηση της αδικίας είναι πολύ αβάστακτη και τυραννική, περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι ικανός για κάθε είδους θυσίες, υλικές αλλά και πνευματικές, και μπορεί να αντέξει σε κάθε δοκιμασία, όχι όμως να αντέξει στην αδικία. Έτσι, ο λαός του Θεού που πάντα αδικείται και διώκεται στη ζωή εδώ, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πείνα και δίψα για δικαιοσύνη. Σε όλες τις εποχές η αλήθεια και οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού είναι υποδιωγμών. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Το ίδιο συνέβαινε και στην εποχή του Ιησού. Οπότε είχαμε μια πραγματική έξαρση των δοκιμασιών του λαού του Θεού εξαιτίας της κυριαρχίας του κακού και της επιβολής της αδικίας. Τότε η αναγκαιότητα για δικαιοσύνη εκφράστηκε ως η πλέον άμεση αλλά και η πιο επίγουσα υπόθεση. Η δικαιοσύνη όμως εδώ έχει ένα άλλο νόημα, πέρα από αυτή την ιστορική αναγκαιότητα, γιατί δεν σημαίνει μόνο κάποια συγκεκριμένη απόδοση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο μας ή την εφαρμογή των κανόνων δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων με μια έννοια δικανική. Σήμερα κυρίως στην εσχατολογική εκείνη κατάσταση της εισόδου των αδικουμένων δικαίων ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Στη βιβλική γλώσσα απαντάται συχνά ο όρος δίκαιος άνθρωπος με μια έννοια καθαρά εσχατολογική. Και η ιστορία, η βιβλική, επιμένει στην ευδοκία του Θεού προς τους δικαίους ανθρώπους. Οι ποινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη είναι ακριβώς εκείνοι που πειθαρχούν στις βουλές του Θεού αλλά και συνεργάζονται για την επικράτηση της δικαιοσύνης στον κόσμο σε αυτή την καθολική έννοια, την ιστορικοκοινωνική και την εσχατολογική. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη φανερώνει έτσι μια καθολικότερη ανάγκη για τελείωση του ανθρώπου αλλά και μεταμόρφωση του κόσμου. Η εσχατολογική αυτή ώρα της δικαιοσύνης έχει ήδη αρχίσει, έχει ανατείνει στο παρόν. Αυτό τώρα που εναπόκειται για το μέλλον είναι η ολοκλήρωση αυτού που έχει ήδη αρχίσει, δηλαδή ο χορτασμός όλων των ποινώντων και διψώντων την δικαιοσύνη. Η έννοια της δικαιοσύνης στην κλασική εποχή αλλά και τα ελληνικά κείμενα σημαίνει
την κοινωνική αρετή που εξασφαλίζει σωστές και αρμονικές σχέσεις. Στον Ιουδαϊσμό η δικαιοσύνη έχει θρησκευτική έννοια. Είναι δηλαδή η σωστή τήρηση του νόμου από τον άνθρωπο και αντίστοιχα η ανταπόδοση με την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού για την πιστή εφαρμογή του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη δικαιοσύνη και την άφεση. Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη δικαίωση και την άφεση που επέτυχε ο Θεάνθρωπος Κύριος σε όλο το ανθρώπινο γένος με τη σταυρική του θυσία. Στην επί του όρους, ομιλία δικαιοσύνη σημαίνει ένα τρόπο ζωής που τοποθετεί τον άνθρωπο σωστά μπροστά στο Θεό. Επίσης, σημαίνει τη λαχτάρα για την τήρηση του θελήματος του Θεού, καθώς και για την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πιστούς στηρητές της Διαθήκης, δηλαδή για τη σωτηρία. Στο μακαρισμό αυτό δεν μακαρίζονται η σωματική πείνα και η δίψα, αλλά η ψυχική πείνα και η δίψα του ανθρώπου για τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη ο Ιερός Χρυσόστομος εννοεί υπό την καθόλου αρετή ή την μερική, την κειμένη απεναντίας της πλεονεξίας. Υπό τη μερική έννοια νοείται να είναι κανείς δίκαιος, να ζει δηλαδή και να πολιτεύεται σύμφωτα με τις απαιτήσεις του δικαίου. Η δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση είναι η απονομή του δικαίου, η απονομή του ορθού, του ανήκοντος σε κάθε ένα πολίτη. Υπό την έννοια αυτή η δικαιοσύνη έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο μακαρισμό. Μακάρι η πραΐς, και αποτελεί συμπλήρωση και επεξήγηση εκείνου, διότι ο μακαριζόμενος πράος δεν πρέπει ένεκα της ανοχής και της αταραξίας του να νομιστεί ως ανέστητος στην αδικία που υφίσταται και αδιάφορος απέναντι της δικαιοσύνης. Πέρα από όλες αυτές τις εις αυτόν πραγματοποιούμενες ενέργειες, επιθυμεί σφοδρά την αποκατάσταση του δικαίου αλλά και την επικράτηση της δικαιοσύνης. Είναι γεγονός όμως από τότε που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, οι άνθρωποι έχασαν και την ακριβή αντίληψη του δικαίου και τούτο γιατί διαμορφώθησαν ελλιπείς νομοθεσίες σε επίπεδο κρατών και λαών. Νόμοι πολύπλοκοι και δεδαλώδεις, καθώς και οι γενικότερες κοινωνικές ιδέες και τα κοινωνικά συστήματα που ασχολούνται με την κατανομή των αγαθών, είτε των υλικών αγαθών είτε και των πνευματικοτέρων, όπως η ελευθερία, τα δικαιώματα και άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια δικαιοσύνη έμεινε χωρίς ουσία και περιεχόμενο. Μάλιστα, δεν μπορεί ακόμα εν ονόματι της λέξεως να ενεργείται αδικία και ανομία. Υπό τη γενική έννοια δικαιοσύνη είναι εκείνη που ομιλεί ο Κύριος, δηλαδή το όλο θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Στη γλώσσα της βιβλικής θεολογίας, όλη η κατάσταση που χαρακτηρίζει τον Αδάμ και την Εύα πριν το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η πρώτη κατάσταση πριν της αμαρτίας λέγεται αρχαίγονη δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει την κατοικώνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου με όλα τα δημιουργικά δώρα των αιρών, το αυτεξούσιον, τη δυνατότητα της αθανασίας και της αναμαρτησίας, την ακεραιότητα, ακακία, αγνότητα, απάθεια, αυθαρσία, το άπονον και άλυπον, το χωρίς λύπη δηλαδή, το να άρχει επί της κτήσεως, τη γνώση του Θεού, την αγάπη και την άμεσο
με ταυτού κοινωνίαν κι άλλα. Κάτω από τη γενική έννοια δικαιοσύνη εννοούμε το όλο θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Τούτο αποτελεί την μόνη αληθινή δικαιοσύνη. Τη μόνη ικανή να κυβερνήσει δίκαια τους ανθρώπους και να διαπλάσει σωστούς και δίκαιους χαρακτήρες. Δικαιοσύνη είναι παν ό,τι ο Θεός θέλει. Παν ό,τι ο Θεός νομοθετεί για τους ανθρώπους. Για να δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον αυτού και να εγκαθιδρύσει δε πράγματι δίκαιες σχέσεις με τον πλησίον. Το πρόβλημα του Θεού είναι η δικαιοσύνη του, που από το όρος της μεταμορφώσεως ο Θεός επισημαίνει τη σοβαρότητα λέγοντας «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Επομένως, εάν χρειάζεται με λίγες λέξεις να περιλάβουμε το θέλημα του Θεού και άρα τη δικαιοσύνη, θα λέγαμε πίστη στο Χριστό ο Σωτήρα, υπακοή στο νόμο του. Ήτι πίστης και ηθική, πίστης και αρετή, πίστης στο Χριστό και έργα αγάπη στο Χριστό. Ο μακαρισμός αυτός είναι ο προάγγελος του επόμενου μακαρισμού, στον οποίο γίνεται λόγος για την ελεημοσύνη. Αυτό είναι το σημαντικό γεγονός, γιατί πρώτα πρέπει να είναι δίκαιος και στη συνέχεια να είναι ελεήμων. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί είναι ενδεχόμενο κάποιος να είναι πλεονέκτης, να είναι άδικος, να συγκεντρώνει τον πλούτο με παρανόμους τρόπους, να είναι εύπορος διαπράττοντας διάφορες αδικίες και στη συνέχεια να παρουσιάζεται και ελεήμων και δωρητής δήθεν για το καλό της κοινωνίας και των ανθρώπων. Όμως, πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι δίκαιος, να μην παρανομεί, να μην αδικεί τους ανθρώπους, να μην πλουτίζει σε βάρος τους. Ο Θεός συνιστά δια του προφήτου Ισαΐου «Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού λέγει «Ζυγά δίκαια και σταθμία δίκαια και χους δίκαιος έστε εν ημίν». Δηλαδή, τα ζυγίσματα, τα μετρήματα, αυτά που θα πουλήσεις, αυτά που θα δώσεις, να είναι δίκαια. Στα σταθμά σου να είναι δίκαια. Αλλά και από την περιοχή που έχεις σαν χωράφι σου, σαν οικοπεδό σου, μην πάρεις από τον άλλον τίποτε περισσότερο. Θα κρατάς εκείνο που σου ανήκει. Αντίθετα λέγει ο Θεός, ζύγι δόλοι βδέλυγμα ενώπιον Κυρίου. Όταν η ζυγή σου είναι δόλη, δηλαδή προσπαθείς να κλέψεις το ζύγι, αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Ακόμα αδικία είναι και η νοθεία, διότι θέλεις να κερδίσεις περισσότερο και γι' αυτό νοθεύεις το προϊόν σου. Πολλές φορές σε διάφορα επαγγέλματα ζητούν υπερβολικά πράγματα και για να το δικαιολογήσουν αυτό μικραίνουν χρονικά μια υπόθεση. Αυτό όμως είναι αδικία. Λίγο πολύ όλοι στο χώρο τους, στο επαγγελμά τους, στην εργασία τους, μπορεί να σκεφτούν κάτι για το προσωπικό τους όφελος και τελικά να αδικήσουν τον άλλο με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθένας επινοεί και βρίσκει τον τρόπο του για να αδικήσει. Ακόμα και ως προϊστάμενος κάποιος πρέπει να αποδίδει τη δίκαιη μισθοδοσία στους υπαλλήλους και τους εργάτες. Στο Δευτερονόμιο λέγει ο Λόγος του Θεού «Ουκ απαδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς». Το φτωχό εργάτη ή υπάλληλό σου δεν θα τον αδικήσεις με το μισθό που θα του δώσεις. Ίσως λιγότερο ή θα καθυστερήσεις να του τον πληρώσεις. Μάλιστα το τονίζει «αυθημερών των μισθών αυτού να αποδώσεις». Αλλά και οι υπάλληλοι και οι εργάτες δεν πρέπει να αδικούν τον εργοδότη με την οκνηρία τους, αλλά και με θεληματικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν από εκδίκηση.
Υπάρχει μεγάλο ρεπερτόριο αδικίας του εργάτη προς τον εργοδότη. Ακόμη να εργάζονται, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κατ οφθαλμοδουλίες. Οφθαλμοδουλία σημαίνει ότι δουλεύει κανείς επιλεκτικά, δηλαδή λέγει, με βλέπει ο εργοδότης, δουλεύω. Δεν με βλέπει ο εργοδότης, δεν δουλεύω. Αυτή είναι η οφθαλμοδουλία και είναι πράγματι δουλεία της ψυχής. Μόνο ένας άνθρωπος με δουλική ψυχή σκέπτεται με τον τρόπο αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται σωστά από τους μεν και από τους δε. Ακόμα και οι διοικητές, διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι πρέπει να είναι δίκαιοι προς τους υφισταμένους τους. Και οι δικαστές πρέπει να αποδίδουν το δίκαιο προπαντός σήμερα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, που είναι πολύ οι αντίδικοι. Πρέπει να αποδίδουν το δίκαιο απροσωπόληπτα, χωρίς δωροδοκίες και δωροληψίες. Ούτε να πάρει ο δικαστής δώρο τα δώρα, λέγει η Αγία Γραφή, τυφλώνουν το δικαστή. Ούτε εκείνος που δικάζεται να σκέπτεται να δώσει δώρο στο δικαστή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το θέμα της δικαιοσύνης στις σχέσεις των ανθρώπων είναι ευρύτατο. Αυτός που είναι δίκαιος στα λόγια είναι βέβαια δίκαιος και στα έργα. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, λέγει «Ήτης εν λόγω ουπτέι ούτως τέλειος ανιέ». Η κατάκριση, η συκοφαντία, η δυσφήμιση, το ψέμα είναι αδικία της γλώσσας. Δηλαδή αδικούμε τον άλλο με τα λόγια μας. Ο Άγιος Ιάκωβος λέγει για τη γλώσσα «Και η γλώσσα πήρ ο κόσμος της αδικίας ακατάσχετος, ακατάσχετον κακό, μεστή ιού θανατηφόρου». Δηλαδή η γλώσσα είναι φωτιά. Ένας κόσμος πολλής αδικίας. Ένα κακό που δεν μπορείς να το περιορίσεις. Γεμάτη από δηλητήριο θανατηφόρο. Είναι εκείνο που λέγει ο λαός ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.

Εκείνο που κάνει εντύπωση στο μακαρισμό αυτό είναι ότι δεν μακαρίζεται αυτός που είναι δίκαιος, αλλά αυτός που πεινά και διψά τη δικαιοσύνη του Θεού. Και οι Φαρισαίοι αισθάνονταν ότι ήταν δίκαιοι, αφού δεν αδικούσαν τους άλλους, αλλά όμως δεν αγαπούσαν τους ανθρώπους. Έτσι εδώ δεν επαινείται απλώς η ύπαρξη του δικαίου, που πολλές φορές είναι νόμιμη, η οποία όμως στερείται ηθικής. Επαινείται η δίψα και η πείνα της δικαιοσύνης. Το να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για την επικράτηση της δικαιοσύνης με μεγάλη επιθυμία και να αυξάνεται καθημερινώς η διάθεσή του για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη είναι η ψυχική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος αφενός μεν για την επικράτηση των αρχών του δικαίου, αφετέρου δε για την επικράτηση του Θεού στις κοινωνίες. Πέρα από τις σωματικές ανάγκες υπάρχουν και οι ψυχικές ανάγκες, και δυστυχώς οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στις ανάγκες του σώματος και λιγότερη ή καθόλου σημασία στις ανάγκες της ψυχής. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό όν και δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στο σώμα. Στην εποχή μας υπάρχει μια ανισορροπία στο θέμα αυτό, γιατί οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στα υλικά πράγματα, στις βιολογικές επιθυμίες και αγνοούν τις επιθυμίες της ψυχής για το Θεό, για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, για την αγάπη και το νόημα της ζωής. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ανικανοποίητος παρά την ικανοποίηση των σωματικών αναγκών και αισθάνεται ότι κάτι του λείπει μέσα του. Ο χορτασμός για τον οποίο γίνεται λόγος στο μακαρισμό αυτό είναι ψυχοσωματικός, δηλαδή είναι η ψυχοσωματική υγεία που χορταίνει τον άνθρωπο και του δίνει νόημα ζωής. Όμως, αυτός ο χορτασμός δεν είναι μια στατική κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στο σώμα, ότι χορταίνει, αλλά μετά την μεταποίηση της τροφής πάλι εμφανίζεται η πείνα και η δίψα. Πολύ περισσότερο συμβαίνει και στα πνευματικά ζητήματα. Ο χορτασμός από την επικράτηση της δικαιοσύνης δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πείνα και δίψα. Είναι ο αχόρταγος χορτασμός της αγάπης του Θεού. Είναι η διαρκής πορεία για την τελειότητα που είναι ατέλεστη. Η επικαιρότητα του μακαρισμού είναι μεγάλη, γιατί στην κοινωνία μας, παρά την ύπαρξη πολυνομίας, υπάρχει μεγάλη αδικία και ανισότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Επειδή όμως οι κοινωνίες αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι διακατέχονται από διάφορα πάθη και αγωνίζονται για την ικανοποίησή τους, γι' αυτό πάνω από τη λεγόμενη ανθρώπινη και κοινωνική δικαιοσύνη, την οποία και αυτή δεν πρέπει να αγνοούμε, πρέπει να επιδιώκουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι η αγάπη, και πρέπει να πεινάμε και να διψάμε για το Θεό. Χωρίς το Θεό και τη χάρη Του θα είμαστε διαρκώς πνευματικά πεινασμένοι και διψασμένοι. Μια άλλη όψη της ενίας της δικαιοσύνης διαπιστώνουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά υπό τη σημασία της καθολικής αρετής. Λέγει ο Ευαγγελιστής: «Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήσαν δίκαιοι, αμφότεροι, ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη». Ήσαν και οι δύο δίκαιοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την αρετή της δικαιοσύνης, αλλά ότι τηρούσαν τον νόμο του Θεού. Άρα λοιπόν ήταν άμεμπτοι, ακατηγόρητοι, ζούσαν την καθολική αρετή και αγιότητα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, η αγιότητα λέγεται δικαιοσύνη. Το χωρίο αυτό μας δίνει την έννοια της καθολικής δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη λοιπόν εδώ είναι η αγιότητα.
Είναι η πλήρωση του νόμου του Θεού. Είναι η πίστη και η αγάπη. Θεωρία και πράξη. Αυτά τα δύο. Εδώ ο μακαρισμός λέγει: μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη. Η πείνα και η δίψα είναι λαχτά. Ας θυμηθούμε εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο που πήγε και ζήτησε από τον Κύριό μας την αιώνιον ζωή. «Κύριε», τον ρώτησε, «τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια βασιλεία?» Το πρώτο επίπεδο ερμηνείας του μακαρισμού είναι η επιθυμία του να επικρατήσει στη γη δικαιοσύνη, δηλαδή το δίκαιο. Το δεύτερο είναι η επιθυμία του να επικρατήσει δικαιοσύνη με την ευρεία σημασία της, δηλαδή η αρετή, η αχαιότητα, όχι μόνο στον καθένα για τον εαυτό του, αλλά και στην γη. Και η πνευματική τελειότητα, η αγιότητα πρέπει να γίνει ο μοναδικός μεγάλος πόθος της ζωής μας. Η αγιότητα, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι δια Χριστόν κερδίσω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσω. Τα θεωρώ όλα τυποτένια μπροστά στο μεγάλο θέμα του να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Να κερδίσω τον Χριστό. Βέβαια, ο πιστός άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του την αναζήτηση του άκρου εφετού. Το άκρο εφετών είναι ο Θεός. Η ακρότητα, η κορυφή των επιθυμιών είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα δεν τα απορρίπτει βέβαια, γιατί όλα μας τα έδωσε ο Θεός. Και θα δουλέψουμε και θα φάμε και θα πιούμε, θα κτίσουμε και στο σπίτι μας, θα φροντίζουμε να είναι καθαρό, θα το στολίσουμε, χωρίς υπερβολές βέβαια. Γενικά θα έχουμε την κοινωνική μας ζωή με τους άλλους ανθρώπους. Όλα αποκτούν αξία όταν υπάρχει το κορυφαίο, δηλαδή η αναζήτηση του Θεού. Το άκρο είναι εφετών αυτών να το αναζητήσουμε και μόνο τότε όλα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση και αξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μακαρισμό αυτό δεν λέγει οι πεινάσαντες και οι διψάσαντες, αλλά οι πεινώντες και οι διψώντες.

πλανήτες όπως τις οποίες πηγάζουν, από τις οποίες πηγάζουν όλες οι άλλες αρετές. Αυτές είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η έννοια της αρετής της δικαιοσύνης εδώ είναι ο καθορισμός της σχέσεως επιότητα και ποιότητα ανάμεσα στις τρεις πρώτες αρετές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορεί να έχει κανείς τεράστια φρόνηση, να έχει πολύ μυαλό, αλλά να έχει την ανδρεία του λαγού, δηλαδή να είναι δειλός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει λοιπόν να έχει σε μια ισοτιμία και τη φρόνηση και τη σοφροσύνη και την ανδρεία. Μπορεί να έχει τη σοφροσύνη, να είναι αγνός άνθρωπος, αλλά να είναι επιπόλαιος, να μην έχει φρόνηση. Έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη τώρα σαν ζυγαριά για να δώσει ισοτιμία σε αυτά που έχει κάποιος. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη εδώ έρχεται να βοηθήσει να έχει κανείς αυτά τα τρία, φρόνηση, σοφροσύνη και ανδρεία, αλλά σε μια ισότητα μεταξύ τους. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η δικαιοσύνη, όπως μας τη λέγει εδώ, είναι αναγκαιοτάτη και τότε παίρνει ένα άλλο όνομα που λέγεται διάκληση. Η καινούρια, η τρίτη έννοια της δικαιοσύνης λοιπόν είναι η διάκληση. Δεν μπορεί με άλλα λόγια ο άνθρωπος να έχει κάτι σε μεγάλο βαθμό και κάπου αλλού να υστερεί. Συνεπώς, αν λείψει η δικαιοσύνη ως διάκριση, κινδυνεύει να χάσει και τις τρεις άλλες αρετές. Ο Κύριος που νομοθέτησε τους μακαρισμούς είναι ο πρώτος μακάριος. Πρώτος εφήρμοσε τις αρετές των μακαρισμών και αυτός είναι το τέλειον ηθικό πρότυπο του ηθικού νόμου, τον οποίον δίδαξε. Όλος ο βίος του Ιησού ήταν μια διαρκής αναζήτησης και επικράτηση της δικαιοσύνης. Η πείνα και η δίψα του ήταν η επικράτηση της δικαιοσύνης στους ανθρώπους και η επικράτηση του θελήματος του Θεού. Τούτο εβεβαίωσε ο ίδιος σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, στον τίμιο πρόδρομο, όταν δήλωσε «πρέπον εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Μανθαίου, κεφάλαιο 3, στίχος 15. Δεύτερον, στο Φρέαρ, στο πηγάδι του Ιακώβου στη Σιχάρ, όταν οι μαθητές προσκόμισαν τροφές, απάντησε «εγώ βρόσιν έχω φαγήν, είναι ημείς ουκ είδατε». «Εμόν βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας το λέγει αυτό στο κεφάλαιο 4, στο στίχο 31. Μέχρι τέτοιου βαθμού απεροφύτω στο έργο του, ώστε να παραμερίζει την ανάγκη της τροφής, να λησμονεί το φαγητό και το ποτό. Δια τούτο, ούτε από τη Σαμαρίτιδα έλαβε το νερό που σήτησε. Και ότι και κοπιακός εκ της οδηπορίας αισθανόταν δίψα, ούτε από τους μαθητές τροφές, και ότι η ώρα και ο κόπος επέβαλαν την πλήρωση αυτής της ανάγκης. Το ίδιο μας βεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγοντας «συνέρχεται πάλι νόχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγήν». Ο Χριστός δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να μην πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός. Το έργο του τελείωσε τη στιγμή του τετέλεστε. «Το έργον ετελείωσα, ο διδοκάσμι είναι απίησου».

Τούτο λοιπόν το πρόσωπο και άριστο παράδειγμα του πόθου της δικαιοσύνης και της στηρίσεως του θελήματος του Θεού πρέπει να αντιγράφουμε εμείς οι χριστιανοί. Αν θέλουμε να πει και για μας ο Κύριός μας μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε να θέσουμε σαν κύριο σκοπό της ζωής μας τη γνώση και εφαρμογή του θελήματος του Θεού όπως ο Χριστός μας. Να το θεωρήσουμε ανάγκη, πρώτιστη ανάγκη, ακόμη και από την ανάγκη της τροφής και του σώματός μας. Όχι διότι ο Θεός αρνείται τη συντήρηση στα πλάσματά Του, αλλά αυτός όρισε να λέγουμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και αυτός υπόσχεται την χορηγία όλων εκείνων που χρειάζονται για τη συντήρησή μας. Ο Θεός επιθυμεί να προηγείται το ενδιαφέρον για την τροφή και τη ζωή της ψυχής, διότι η τροφή του σώματος δεν είναι σκοπός της επιγής υπάρξεώς μας, αλλά το μέσον το οποίο υπηρετεί το σκοπό. Εργάζεστε μη τη βρώση την απολυμένη, αλλά τη βρώση την μένουσα η ζωή αιώνιων. Το θέλημα του Κυρίου οφείλουμε να εργαζόμαστε με προθυμία, με επιμέλεια, με ευχαρίστηση. Μετά από όλη αυτή την πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη, χορηγείται ο μακάριος χορτασμός. Και εδώ και εκεί. Εδώ μεν μερικός, εκεί δε πλήρως και τελείως. Είναι γεγονός ότι καμιά από τις επιδιώξεις της ειδονής στη ζωή δεν χορταίνει εκείνους που την επιδιώκουν. Αλλά καθώς μας λέγει η Αγία Γραφή, η ασχολία με τις ειδονές είναι πιθάρι τρίπιο. Όλοι μας γνωρίζομαι με πόση προθυμία και όρεξη σπέβδει ο υγιής άνθρωπος για το φαγητό. Με πόση επιμέλεια η νοικοκυρά ετοιμάζει τα φαγητά και την τράπεζα τον προσώπο που αγαπά και επιθυμεί να τους ευχαριστήσει. Γνωρίζομαι επίσης πολύ και εκ της πείρας με πόση ραθυμία και ανορεξία, με πόση δυσφορία και δυσθυμία και βία σπρώγνουμε το δυσκίνητο εαυτό μας προς εργασία πνευματική, προς την υπηρεσία στο θέλημα του Θεού, προς την προσευχή, την καταπολέμηση των κακιών, την αγαθοεργία. Αλλά τούτο είναι δείγμα της όλης νοσηρής πνευματικής μας καταστάσεως. Και δεν θα μπορέσουμε να πούμε θεραπευτήκαμε, ότι αποκτήσαμε την υγεία της ψυχής, ότι εκπληρούμε τον προορισμό μας, παρά μόνο όταν και δια την εργασία του θελήματος του Θεού αισθανθούμε τόση τουλάχιστον προθυμία και όρεξη όση για τα γευστικά και ευχάριστα φαγητά, αν όχι τουλάχιστον περισσότερον την οποία είχε ο Κύριος. Εξάλλου οφείλουμε να συνεχίσουμε την πρόθυμο και επιμελή υπηρεσία στο θέλημα του Θεού με σταθερότητα, με επιμονή ισόβιο, όπως και ο Κύριός μας. Πολλοί προσπάθησαν να αγωνιστούν, όντως εργάστηκαν επί μακρόν, αλλά έπειτα περιέπεσαν σε ραθυμία και αμέλεια. Κάθε έργο έχει αξία και προσφέρει κέρδη όταν αρχίσει καλά, αλλά και τελειώσει καλά. Σπίτι που έφτασε έστω και μέχρι τη στέγη, αλλά έμεινε άστεγο και ασυμπλήρωτο, είναι άχρηστο. Θα καταντήσει δε μετά από λίγο χρόνο ερείπιον. Κατά παρόμοιο τρόπο και η ζωή του χριστιανού, το έργο της δικαιοσύνης πρέπει και να αρχίσει καλά και να συνεχιστεί μέχρι τέλους, με αυξάνοντα πάντοτε ζήλο, με θερμότερη πάντοτε αφοσίωση, όπως και ο Κύριός μας. Έτσι θα μπορεί και ο χριστιανός να πει το έργο ετελείωσα, ο δεδοκάσμι να πείσω, και να εφραίνεται με ελπίδα της αμοιβής των μακαρίων περί των οποίων είπε ο Κύριος ότι αυτοί χορταστήσονται.
Ο Κύριος υπόσχεται και μακαρίζει τους ποθούντες και εργαζομένους για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Φυσικά, σε αυτήν εδώ τη ζωή δεν υπάρχει πλήρης και απόλυτος χορτασμός. Και η απονομή του δικαίου δεν εξαρτάται από εκείνους που την προτιμούν, αλλά από εκείνους που προτιμούν την αδικία, την τρομερή αυτή μάστιγα του κόσμου, των ατόμων και των κοινωνιών. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί να χορταστούν εδώ δικαιοσύνη. Δίκαιη απονομή του πρέποντος, αλλά προγεύονται τώρα την αμοιβή με την βεβαία ελπίδα ότι τελικά θα επικροτήσει η δικαιοσύνη, ότι θα εκπληρωθεί το αίτημα των πολυπληθών χριστιανικών γενεών. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί γης. Εδώ οι πιστοί λαμβάνουν κάθε ημέρα αφορμή να στρέφουν με τα πόθου το βλέμμα της ψυχής του εις τη μέλουσα ζωή, όπου θα χορταστούν πλήρως και τελείως, διότι εκεί θα γίνει η κρίση μεν κατά τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, θα παταχτεί οριστικά η αδικία και η ανομία, η οποία κυριαρχούσε εις τον εδώ κόσμο, η οποία αντί να διώκεται και να μισείται, ετοιμάτω και υψώνετο στο πρόσωπο των μεγάλων αδίκων που κατόρθωσαν να μεταφέρουν την αδικία σε θρόνους υψηλούς. Θα αποκατασταθεί δε με όλο το κύρος της και θα θριαμβεύσει η δικαιοσύνη. Εκεί θα επέλθει ο χορτασμός που θα πληρώσει τις καρδιές εκείνων που πείνασαν και δίψασαν εδώ τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγιότητα. Επείνασε και δίψησε εδώ ο Κύριος τη δικαιοσύνη, υπέστην ως ουδής άλλους αδικία, αλλά εχορτάστη πλήρως, διότι και κατά το ανθρώπινο υψώθηκε εις τον θρόνο της δικαιοσύνης, από τον οποίον θα κρίνει τον κόσμο, αλλά και θα αποκαταστήσει πλήρως το κράτος της δικαιοσύνης από το θρόνο αυτού. Θα καλέσει εκ δεξιών τους πολυπληθείς μακαρίους, τους δικαίους και αγίους, για να χορτάσουν την μακαρία δικαιοσύνη και τον καρπόν αυτής, τη χαρά αλλά και την μακαριότητα.

0: Αντίθετη προς την δικαιοσύνη είναι η κακία, η πολύτροπη αδικία. Αλλά η αποδοκιμασία και η αποστροφή του Θεού κατά της αδικίας και ανομίας είναι φοβερά, διότι όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο Θεός μας όρισε κρίση τελική κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οπότε θα πατάξει οριστικά κάθε αδικία, κάθε ανομία. Τότε θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και φυσικά ούτε άδικη, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσιν, όπως βεβαιώνει ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο δεύτερο στο στίχο 6. Τότε θα ακούσουν τη φοβερή απόφαση του κριτού: απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Είναι όμως πολύ σπουδαίο γεγονός ότι την αδικία τιμωρεί και εις αυτήν εδώ τη ζωή ο Θεός μας, για να φανερώσει και διά των πραγμάτων την αποστροφή του κατά αυτής, για να μην την αφήνει δε να αποθρασύνεται. Και ένεκα τούτου συγνότατα όσοι αδικούν διαλόγου πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα. Έρχεται ώρα που αισθάνονται το πικρό δηλητήριο της άδικης γλώσσας των άλλων. Όσοι δε αδικού διέργων, όσοι δημιουργούν περιουσίες με αδικίες και πλουτίζουν με παρανομίες, συνάγουν στις κακές αποθήκες. Χρειάστηκαν χρόνια για να συνάξουν και τα χάνουν σε ολίγη ώρα. Ήρα τους οφθαλμούς μου και είδων, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας, και ειδού δρέπανο μήκους πύχεων 20 και πλάτους πύχεων 10. Και είπε προς με, πας κλέπτης εκ τούτου έως θανάτου εκδικηθήσετε, και εξίσω αυτό, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και εισελεύσετε εις τον οίκον του κλέπτου και καταλύσει εν μέσω του οίκου αυτού και συντελέσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού. Είναι εκ της ιστορίας και της ανθρωπίνης πείρας βεβαιωμένο γεγονός ότι άδικες περιουσίες σπανίως μένουν μέχρι της Δευτέρας γενεάς των κατόχοντων. Έπειτα και σύμφωνα με την βεβαίωση του Θεοπνεύστου προφήτου, όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και προσθέτει, είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου και παρήρθον και ειδού ουκίν και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Το αποτέλεσμα της αδικίας είναι πάντοτε το αυτό: απώλεια εξολόθρευσης των άνεμου μαζωμάτων της. Μόνο ο τρόπος διαφέρει, διότι τούτου μεν τα αδίκως αποκτηθέντα καταστρέφει με μία θεομηνία, με ακρίδα, με πλημμύρα ή με ανομβρία, με επιδημία και με ό,τι άλλο. Το άλλο με οικονομική κρίση, με πτώχευση, με χρηματιστηριακό πανικό, με πυρκαγιά, με ναυάγιο. Το άλλο με τρόπο ακόμα οδυνηρότερο, με μία ασθένεια η οποία ρίπτει μέσα στο κρεβάτι του πόνου και της οδύνης ένα μέλος της οικογενείας και το αναγκάσει να πτύει το αίμα που απερώφησεν από τους αδικηθέντες, μεταφέρει δε το χρήμα της αδικίας στους ιατρούς και τα φάρμακα. Το άλλο πάλι με την ασωτεία των παιδιών που είναι ικανή να κάνει ανεμοσκορπίσματα εντός ελαχίστου χρόνου τα πλούτη της αδικίας, τα οποία επισορεύθησαν επί τη διάρκεια πολλών ετών. Έτσι, ενώ οι άλλοι ολόριζοι απολέστησαν αντίθετα, οι δίκαιοι έχουν πάντοτε τους ουρανούς ανοιχτούς, διότι έτσι είπε το Πνεύμα και δεν διαψεύδεται. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, είπε ο Κύριος και δε σφάλει. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ας γίνει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια συνεχής αναζήτησης και βίωμα και δίψα μας και πείνα μας, μια συνεχής αναζήτησης για την επικράτηση της δικαιοσύνης, για να απολαύσουμε έτσι την ημέρα της κρίσεως, τον αιώνιο χορτασμό της Βασιλείας του Θεού, και να ισχύσει και σε μας. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, ευχηθώ σε όλους ένα καλό απόγευμα.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ήθελα να κάνουμε σήμερα λόγο για την ταπείνωση. Βέβαια ξέρω ότι την έχουμε όλοι μας και δεν χρειάζεται να μιλάμε για πράγματα που έχουμε. Αλλά, επειδή άλλος την έχει πολύ ας πούμε και άλλος την έχει μέτρη, άλλος την έχει λίγο, ας πούμε να δούμε πώς την βλέπουν και την ταπείνωση οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ειδικότερα μάλιστα όπως την εκφράζουν οι Άγιοι Ερημίτες και οι Σιγαστές. Γιατί σε εκείνους έδιδε πλήθος από αρετές, τους επλούτιζε από χαρίσματα και όμως εκείνοι φρόντιζαν με πομιλή επιμέλεια να τις κρύβουν. Να βλέπεις καμιά φορά η καρδιά σου να βράζει από την ενεργωμένη μέσα σου προσευχή και την ωερά ακόμα και η επιμέλειά σου είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να την γνωρίζει κανένας ούτε και να την καταλαβαίνει. Να το αντιλαμβάνεται πιθανόν ο πλησίον σου, ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας και εσύ να το αρνείσαι. Τι είναι αυτό ταπείνωση? Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και τον εχθρό σου και να τον ελεείς κρυφά και το σπουδαιότερο να προσεύχεσαι γι' αυτόν μέρα νύχτα και να λες καλά λόγια γι' αυτόν, να τον δικαιολογείς για τις πράξεις του. Αυτό είναι ταπείνωση. 48 ολόκληρα χρόνια κάνουν κηρύγματα και πρωινά και σπερινά και βραδινά και στους ναούς και στις αίθουσες και σε σπίτια. Συμμετείχα σε περισσότερο από 10.000 θείες λειτουργίες από ό,τι έχω υπολογίσει και όλες βέβαια με αναξιότητα. Και γράψαν αυτά που γράψαν. Εάν πιστέψω ότι όλα αυτά είναι δικά μου και περάσει και ψηλός λογισμός, τότε είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια, καινοδοξία, εγωισμό και ήηση. Ταπείνωσης μηδέν. Έχουν γίνει με τη χάρη του Θεού και χιλιάδες εξομολογήσεις. Σας βεβαιώνω λοιπόν και άλλα πάρα πολλά, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι τίποτα από αυτά δεν θα με σώσει. Τίποτα. Τα έργα δεν σώζουν τον άνθρωπο. Κανέναν δεν σώζουν. Δεν πιστεύουμε στην εργοσωτηρία όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και οι προτεστάντες και οι παπικοί. Η ταπείνωση σώζει. Και αν τυχόν σωθώ, θα σωθώ μόνο από το έλειος του Θεού που απορρέει από τη σταυρική του θυσία και όχι από τα δίθεν έργα. Μπορεί όμως να σωθώ και αν μου κάνετε λίγη προσευχή. Δεν αποκλείεται να μην λυπηθεί ο Θεός. Εκατοντάδες ιερείς και επίσκοποι, Μητροπολίτες και Πατριάρχες, Ιεροκήρυκες, προϊστάμενοι εκκλησιαστικών οργανώσεων, ακόμα και γεροντάδες με συνοδείες και πολλοί άλλοι ρασοφόροι, ακόμα και λαϊκοί θεολόγοι και μη, με πολλές δραστηριότητες, ποικίλες ποιμαντικές δραστηριότητες και θαυμαστές και αξιέπινες μέσα στον κόσμο. Όλοι μαζί τότε θα παρουσιαστούμε στην κρίση του Θεού και θα τον πούμε: «Κύριε, ούτως όνοματι προεφητεύσαμεν Στο όνομά σου δεν κηρύξαμε τον λόγο, τον λόγο σου. Δεν προφητέψαμε. Ακόμα και προορατική γεννήκαμε. Μερικοί από εμάς γίναμε και διορητικοί. Ούτως ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμεν, θα το πούμε. Δηλαδή με τις εξορκιστικές ευχές που διαβάσαμε, βγήκαν ακόμα και δαιμόνια. Και το ονόματι πολλάν δυνάμεις επίησαμεν. Κάναμε δηλαδή και θαύματα. Όχι μόνο θεραπείες ασθενειών ή ναρκωμανών, αλλά και σώσαμε και ανθρώπους από το βούρκο της αμαρτίας ή μιας ή οσδήποτε οικονομικής καταστροφής. Χτίσαμε ναούς και αίθουσες. Κάναμε και ιεραποστολές. Και τι δεν κάναμε. Πολλά και θαυμαστά έργα. Και τότε θα γυρίσει ο Θεός και θα πει σε όλους εμάς που καμαρώσαμε και αναφέραμε αυτά τα πράγματα που αναφέραμε στον Θεό. Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα για δικούς μου μαθητάς. Αποχωρείτε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Φύγετε από μπροστά μου, διότι υπήρξατε εργάτες της ανομίας. Δηλαδή χρησιμοποιήσατε τα χαρίσματα που σας έδωσα για δική σας ωφέλεια, για δική σας επίδειξη, για να προβληθεί το όνομά σας, για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, τη ματιοδοξία σας, την υπερηφάνειά σας, την εκμετάλλευση των αδυνάτων, την συγκομιδή αργυρίων και την ικανοποίηση πολλών, πολλών, πολλών, πολλών άλλων παθών. Υπήρξατε ακόμα μερικοί από εσάς και θρησκειοκάπηλοι. Η αμοιβή σας ποια είναι? Οικαιωμένη λίμνη, πυρή και θείο. Αυτή είναι η αμοιβή σας. Εις το πύρι το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εάν χριστιανοί μου δεν εξετάζουμε και δεν ερευνούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας, τότε είμεθα γεμάτη από υπερηφάνεια και δαιμονική αλαζονία. Ταπείνωσης μηδέν. Αυτά βέβαια που είπα αφορούν εμάς κατ' εξοχήν τους κληρικούς και πρώτον εμένα. Διότι πράγματι θα παρουσιαστούμε και θα το πούμε ούτως ονόματι προφητεύσαμε και δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμε και δαιμόνια εξεβάλλουμε. Και πράγματι θα ακούσουμε οι περισσότεροι από εμάς. Υπάγεται απ' ημού κατηραμένοι οι εργάτες της ανομίας. Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει κάποιον φόβον που έχει μέσα του μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέγει, μήπως άλλης κηρύξας αυτός εγώ αδόκιμος γένομαι. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε τόσα έθνη το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, εγώ στο τέλος να αποδοκιμαστώ από το Θεό. Γι' αυτό και ανέφερα 48 χρόνια κηρύγματα, 48 χρόνια ιεροσύνης, Θείας Λειτουργίας, εξομολογήσεων, ευχών και δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως λειψών στο τέλος αποδοκιμαστώ από τον Θεό, διότι εργάστηκα για τον εαυτό μου, για το όνομά μου, για την καλοπέρασή μου και δεν ξέρω για ποια άλλη ικανοποίηση ανομίμου πάθους. Αν αυτό το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, εγώ τι πρέπει να ομολογώ στον εαυτό μου, αλλά και στον λαό του Θεού, δηλαδή σε εσάς. Και ο Απόστολος Παύλος, για να φυλαχθεί από όλα αυτά, γράφει στον ίδιο στίχο. Υποποιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Καταταλαιπωρώ δηλαδή το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία. με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, οδηπορίες, ξεφτελισμούς, ταπεινώσεις και άλλα πολλά, όσα ο ίδιος περιγράφει εκεί σε μια του επιστολή. Να η αληθινή ταπείνωση. Εγώ τι κάνω? Τίποτα. Όσα έγινε όμως, ποιος θα έκαμε? Ο Θεός. Ο Θεός Κυρίς. Αυτή τη στιγμή με κράτησε στην υγεία. Με έφερε από το σπίτι εδώ και μου δίδει το λόγο για να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αγγίξει ένα κύτταρο από τον εγκέφαλο μου και να αρχίζω αυτή τη στιγμή να τραυλίζω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσω κάτω νεκρός. Αυτή τη στιγμή, μη σας φαίνεται παράδοση. Ο Θεός έδωσε και δίδει και τη σοφία και τη δύναμη και το λόγο και τη γραφίδα και όλα τα χαρίσματα. Δεν είναι ταπεινολογία, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τι έχω και δεν το έχω λάβει από τον Άγιον Θεό? Τι έχεις εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχεις και εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχουμε όλοι μας και δεν τα έχουμε πάρει από τον Θεό? Τι είναι δικό μου και τι είναι δικό σου? Και γιατί επερηφανεύομαι γι' αυτό? Γιατί το επιδεικνύω? Πού είναι η ταπείνωσή μου? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Τότε βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Πού είναι η πραότητα και πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι το πνεύμα του Αγίου Θεού? Πού είναι ο νους Χριστού? Τι έχεις σου και έλαβες? Ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μιλαβόν? Το τονίζει βεβαιωτικά ο Απόστολος Παύλος εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Άρα καμιά καύχεσης και κανένας έπαινος. Ο καυχόμενος εν Κυρίου καυχάστο, εν τέλει ο λόγος του Θεού, και πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης ανήκει μόνον στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποδίδομαι δόξα, τιμή και έπαινο στους ιερείς. Σε κανέναν. Η τιμή πρέπει και η δόξα να αποδίδεται μόνο εις τον Πανάγιον Θεόν, που τον φωτίζει και τον κάνει καλό υπερέτη και διάκονό του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν οθενιστεί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Το λέμε και στην οπισθάμβονου ευχή. Τελεία και παύλα. Μόνον αυτή η αναγνώριση είναι ταπείνωση. Ταπείνωσης. Ταπείνωσης. Και μόνον και μόνη της αυτή μας σώζει. Ένας άνθρωπος ονόματι Σιλβανός, που ήταν προηγουμένως θεατρίνος, θέλησε να γίνει μοναχός στη μονή του Αγίου Παχωμίου. Έτσι αρνήθηκε τον κόσμο και πήγε στον Όσιο. Τα πρώτα πράγματα που του είπε ο Όσιος είναι ότι να προσέχεις, διότι η μοναχική ζωή εδώ απαιτεί και κόπους και θυσίες και έχει ανάγκη να γρυπνάς συνεχώς, να έχεις υπομονή και υπακοή, φρόνιμες και συνετές σκέψεις, να προσέχεις τους λογισμούς σου, για να μπορέσεις έτσι με τη χάρη του Θεού να αντισταθείς στο διάβολο, ο οποίος διαρκώς μέρα νύχτα μας πιέζει. Και εσένα θα σε πιέζει ευκολότερα, διότι έχεις δώσει δικαιώματα με τον προηγούμενο βίο. Θεατρίνος ήσουν, διαρκώς μέσα στην αμαρτία ζούσες. Συμφώνησε ο Σιλβανός ότι θα τα εκτελεί όλα. Όσα διδάσκει όχι μόνο ο Μεγάλος Άγιος, αλλά και όσα εντέλεται η μοναχική αγγελική πολιτεία. Αφού λοιπόν αγωνίστηκε για αρκετόν καιρό, άρχισε να παραμιλεί τη σωτηρία του, όπως κάνουμε και εμείς, μας πιάνει ο πρώτος ενθουσιασμός. Κάνουμε λίγα πράγματα τις πρώτες μέρες και ύστερα τις υπόλοιπες τα ξεχνάμε και να οι τούμπες η μία πίσω από την άλλη. Και άρχισε να λέει και διάφορα αστεία, σαν και αυτά που ήξερε τότε όταν ζούσε στα θέατρα. Τον εκάλεσε ο Άγιος και τον διέταξε να αποβάλει το μοναχικό του σχήμα μπρος στους αδελφούς, να φορέσει τα παλιά του κοσμικά ενδύματα και να επιστρέψει στον κόσμο. Βέβαια, συνήλθε όπως καταλαβαίνετε ο Σιλβανός, έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζήτησε συγχώρεση, τον παρακάλεσε βέβαια να τον συγχωρέσει ακόμη μια φορά και τελευταία και ότι από σήμερα θα βάλει μια καινούργια αρχή. Του έδωσε βέβαια τις απαραίτητες συμβουλές που χρειαζόταν ο Άγιος και αφού έλαβε την διαβεβαίωση από τον Σιλβανό ότι θα διορθώσει τον εαυτό του, τον κράτησε. Αλλά ο Άγιος ζήτησε εγγύησεις. Για να παραμείνεις εδώ θέλω εγγύησεις. Τότε ένας μοναχός, φιλάδελφος, ο Πετρόνιος, θαυμάσιος μοναχός, εδέχθη να εγγυηθεί ότι ο Σιλβανός θα τον πάρει κοντά του βέβαια, θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και έτσι ο Άγιος τον συγχώρησε και τον κράτησε κοντά του. Τον ευλόγησε βέβαια και τον παρέδωσε στον Παχώμιο, στον Πετρόνιο. Ο Σιλβανός έλαβε τη συγχώρηση και όταν την έλαβε από εκείνη την ημέρα τόσο πολύ ταπείνωσε τον εαυτόν του ώστε έγινε τύπος και υπογραμμός για ολόκληρη την αδελφότητα και ιδιαίτερος για όλες τις αρετές που κατόρθισε και προπαντός διότι καλλιέργησε τα κατά Θεόν δάκρυα, τα δάκρυα του πένθους της συντριβής και της μετανοίας. Τόσο πολύ τον διέκρινε η κατάνοιξης, ώστε και όταν ακόμα έτρωγε, πολλές φορές τα δάκρυά του έτρεχαν σε ποτάμι και γέμιζαν το πιάτο το λιτό του φαγητού του από τα δάκρυα. Και έτσι εφαρμόζονταν σε αυτόν το ψαλμικόν που λέγει ότι σπονδώνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρντον. Δηλαδή και το νερό που έπινα το γέμιζα από τα δάκρυα της μετανοίας μου. Ο άρτος που έφαγα και που έτρωγα ήταν σαν στάχτη, η ερμηνεία του στίχου. Και το νερό το ανακάτυβα με τα δάκρυά μου. Βέβαια οι άλλοι μοναχοί που τον έβλεπαν να τρώει στο τραπέζι και να χύνει τόσα δάκρυα, του είπαν ότι μήπως πρέπει να συγκρατείτε, ειδικότερα όταν υπάρχουν και ξένοι στην τράπεζα όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί στα ανδρικά μοναστήρια συνηθίζεται και δεν το είδαμε πουθενά αυτό να παραβιάζεται, στην τράπεζα των μοναχών να συγκεντρώνονται οι άρενες προσκυνητές. Του ζητούσαν βέβαια με πολλή επιμονή να μάθουν γιατί έχει τόσα πολλά δάκρυα και γιατί εμείς δεν μπορούμε να δακρύζουμε και να κλαίμε όπως ακριβώς εσύ. Πώς λοιπόν τους απαντούσε εκείνους να μην χύνω δάκρυα μετανοίας όταν βλέπω να με υπηρετούν Άγιοι τον οποίον ακόμα και η σκόνη από τα πόδια τους έχει μεγάλη αξία. Ενώ εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτα. Δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ, να κλαίω. Πέστε μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τέτοιους Αγίους που με περιβάλλουν. Πενθώ λοιπόν αδελφού μου, διότι φοβούμαι καθημερινώς μήπως με καταπιεί η γη και φοβούμαι διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα εν τούτης αμιλώ την ψυχική μου σωτηρία. Αυτό αφορά όλους μας. δεν αφορούσε μόνο τον Σιλβανό. Γιατί ενώ έχουμε γνωρίσει του κόσμου τα πράγματα από την θεϊκή διδασκαλία του Κυρίου μας, είτε από το Ιερό Ευαγγέλιο, είτε μέσα από τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα από τη Θεία Κοινωνία, όσες χάρες μας έχει δώσει, είτε μέσα από την ταπεινή μας προσευχή την πρωινή, την βραδινή, είτε από άλλα ψυχοφιλή πνευματικά ανυπτικά βιβλία, είτε μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Εν τούτης βλέπουμε ότι εξαιτίας των παθών που μας πιέζουν, πολλές φορές αμελούμε την ψυχική μας σωτηρία, μη καλλιεργώντας καθημερινά τις ευαγγελικές αρετές. Και κάνουμε το χειρότερο απ' όλα. Βλέπουμε τις καμπούρες των άλλων, βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, τις ελλείψεις των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων και παραβλέπουμε τελείως τις δικές μας αδυναμίες που είναι ασυγκρίτως περισσότερες από το διπλανού μας. Και μάλιστα οι περισσότερες είναι και κρυφές, αν των άλλων είναι φανερές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ασχολούμε και ειδικότερα όταν κατακρίνω τις αδυναμίες των πλησίων και μέσα στην οικογένεια ακόμα, γιατί ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία παραπέει στο πλήθος των ανομιών και της κακότητος και της πονηρίας, εάν λοιπόν προσέχουμε διαρκώς και κατακρίνουμε, τότε βλάπτουμε την ψυχική μας σωτηρία και δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση. Με αυτόν τον τρόπο περίπου αγωνίζεται ο εκείνος ο Σιλβανός. Και οι θεατρίνοι, και ειδικότερα την παλιά εποχή, αλλά δεν είχαν καλή φήμη, όπως και σήμερα. Να μην πω τι λέγονται και τι ακούγονται. Α. Ο Θεός όμως δέχεται τους πάντες, γιατί ήρθε αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δέχεται όλους τους αμαρτωλούς μηδενός εξαιρουμένου. Και έχουμε τέτοιους, τους οποίους πήρε ο Θεός μέσα από την πορνεία και τους έκανε Αγίους, όπως τη Μαρία την Αιγυπτία, την Οσία Πυλαγία, την Οσία Ευγενία, την Οσία Θεοδόρα και τόσες άλλες. Επειδή λοιπόν αγωνίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, μια μέρα στην τράπεζα ο Άγιος Παχώμιος είπε τα εξής σε όλους εκεί τους παρευρισκομένους μοναχούς, οι οποίοι δεν ήσαν λίγοι, υπολογίζεται ότι πρέπει να ήσαν 500 τότε. Λέει, αδελφοί μου, διακηρύσου ενώπιον του Αγίου Θεού ότι από τότε που ιδρύθηκε το μεγάλο αυτό κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, από όλους εσάς δηλαδή, να με εμιμήθη εμένα, είπε ο Άγιος Παχώμιος, εκτός από έναν. Όταν το άκουσαν αυτό βέβαια όλοι οι μοναχοί εκεί, 500, άλλοι νόμιζαν ότι εννοούσε τον μοναχό Θεόδωρο, άλλοι τον Πετρόνιο και άλλοι τον Ορσίνιο. Αυτοί ήσαν διακεκριμένοι σε ολόκληρη την αδελφότητα. Έλαβε λοιπόν το θάρρος ένας από αυτούς, ο Θεόδωρος, να ρωτήσει τον Μέγα Παχώμιο ποιον εννοεί. Ο Μέγας Άγιος βέβαια δεν ήθελε να απαντήσει, επειδή όμως εντωμεταξύ επέμειναν όχι μόνον οι τρεις αυτοί που αναφέραμε, αλλά και μεγάλο πλήθος από τους αδελφούς, ο Άγιος τους απάντησε ως εξής. Εάν εγνώριζε ότι εκείνος για τον οποίον επρόκειτο να μιλήσει είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευθεί όταν θα επενηθεί, δεν θα το εφανέρουν ποτέ. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσο κι αν επενείται, τόσο περισσότερον και ταπεινώνεται και εξευτελίζεται με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό, για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο Του, θα Τον επενέσω κι εγώ ενώπιόν σας, χωρίς φόβο ότι θα πάθει τυχόν ζημιά. Συ, λοιπόν, αδελφέ μου Θεόδωρε, και Πετρώνιε και Αρσίνιε, και όσοι αγωνίζονται όπως εσύ, όπως εσείς, σε αυτό εδώ το κοινόβιο και τη μεγάλη σκήτη, δέσατε τον διάβολο και τον ρίξατε σαν σποργίτη κάτω από τα πόδια σας και καθημερινώς με τη χάρη του Χριστού τον πατάτε στο χώμα. Εάν όμως παραμιλήσετε λίγο τους εαυτούς σας, υπάρχει άμεσος φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει πάλι εναντίον σας και να σας καταπιεί. Άρα λοιπόν και όταν τον πατάμε δεν είμαστε ασφαλείς. Θέλει κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός από μας, όπως το τονίζει ο Μέγας Παχώμιος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο αδελφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προ λίγου χρόνου επρόκειται να τον διώξουμε από τη σκήτη μας, λόγω της αμιλίας του και των άλλων φανερών αδυναμιών του, αυτός τώρα υπέταξε τελείως τον διάβολο και τον εξαφάνισε, ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του και στον τέλος με την υπερβολή της ταπεινώσεώς του τον κατενίκησε και τον ξεφτύλισε τελείως. Σεις μεν, επειδή έχετε πράξει έργα αρετής, στηρίζετε το θάρρος σας σε όσα μέχρι στιγμής πράξατε. Αυτός όμως όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο και περισσότερο παρουσιάζει σε όλους σας τον εαυτόν του περισσότερο αρχάριο, σκεπτόμενος συνεχώς ότι είναι αχρίος, άχριος δούλος, σύμφωνα με όσα διδάσκει και εντέλεται ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταραχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι άχριες μεν, ότι ό, οφείλωμεν ποιήσε, πεποιήκαμεν. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο. Άρα όταν τα φτιάξουμε όλα, ποιος από εσάς τα κάνει όλα, εγώ δεν τα κάνω πάνω. Ούτε τα μισά, ούτε τεν τρίτο, ούτε καν έβαλα αρχή. Θα λέμε ότι είμαστε και θα το πιστεύουμε, όχι θα το λέμε μονάχα. Ότι είμαστε άχρηοι δούλοι. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέμε στην Ιερά Εξομολόγηση είναι «Είμαι αμαρτωλός, δεν κάνω τίποτα». Αυτό λέμε. Και ύστερα αρχίζουμε και αραδιάζουμε τις αδυναμίες μας για να φανεί ότι πράγματι δεν κάνουμε τίποτα. Και να πονάμε γι' αυτό. Τίποτα δεν αδυνατίζει και δεν εξασθενεί το διάβολο όσο έμπραξη ταπείνωσης που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και που πιστεύουμε ότι είμαι θαμαρτωλή. Γιατί μερικοί ενώ το ομολογούμε, δεν το πιστεύουμε. Λέμε βρε αδερφέ, έχω και μια αρετούλα τώρα τέλος πάντων. Τον Παύλο τον συγχώρεσα. Την κυραδέσποινα τη στρίγλα, τη λέω καλημέρα. Την πεθερά μου βέβαια δεν θέλω να τη δω στα μάτια μου. Τι λέτε. Έτσι λοιπόν, ο αδελφός Σιλβανός μετά από αυτή την ομολογία έζησε άλλα 8 χρόνια και κοιμήθη ως ιακός. Την αγιότητά του την διακήρυξε ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος είπε ότι τη στιγμή εκείνη που παρέδιδε την ψυχή του στα χέρια του Θεού είδε πράγματι πλήθος Αγίων Αγγέλων

τον απλό αυτόν μοναχό, τον λεγόμενο Σιλβανό. Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωσης, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται σχεδόν όλες τις αρετές και να εμφανίζεται ακόμα και ως άγγελος φωτός, αυτή δεν την γνωρίζει καθόλου τι πράγμα είναι. Διότι αν ο διάβολος πει ήμαρτον, πει συγχώρεσέ με, πει έλεος Θεέ μου, θα γίνει και πάλι άγγελος φωτός. Δεν το λέει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα αυτής της μεγάλης αρετής, μας προστάζει να την στερεώσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο επάνω μας. Να την φορέσουμε σαν στολή, όπως αυτή τη στολή φόρεσε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και αυτή η στολή να είναι στολή ψυχική, να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος με τον εαυτό μας και μέσω αυτής να συγκρατώνται και να συσφίγγονται όλες οι άλλες αρετές και όλα τα χαρίσματα και όλες οι δωρεές που μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει πρικίσει με αυτές. Διότι με αυτόν τον, δηλαδή αυτή η αρετή είναι που θα τη συγκρατήσει και τις άλλες μέσα μας και θα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν έτσι περισσότερο. Όπως είναι ακριβώς αδύνατον να κατασκευαστεί ένα πλοίο, λέγει η Αγία Συγκλητική, χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατον και τελείως αδιανόητον να σωθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, χωρίς την μεγάλη αυτή αρετή. Και επειδή ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε, εάν λοιπόν δεν καταβάλουμε τρόπους θεληματικούς για να ταπεινούμεθα ή να αυτομεμφόμεθα, να αυτοξευτελιζόμεθα τουλάχιστον την προσευχή μας, να ομολογούμε και στο διπλανό μας, βράδερφε μη κοιτάζεις αυτό και εκείνο, και εγώ αμαρτωλός είμαι, με έδωσε ο Θεός μια δυνατότητα, την κάνω, αλλά τη δυνατότητα την έδωσε ο Θεός, τη φώτιση την έδωσε ο Θεός. Δεν είναι από μένα τίποτα. Ό,τι κάνω το κάνω με τη χάρη του Θεού. Ο ημί χάρη του Θεού ημί. Έτσι κάπως έτσι να τοποθετούμε τα πράγματα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και συνεχίζοντας μας αναφέρει τους ύμνους των τριών παιδών. Δηλαδή ενώ μέσα στους ύμνους δεν ανέφεραν και πολλοί τις άλλες αρετές, απαριθμούσαν μαζί με τους υμνούντας μόνον τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν ούτε τους όφρονας, ούτε τους εγκρατείς, ούτε τους νηστευτάς, ούτε άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υμνούσαν και δοξολογούσαν οι

εκείνους από εκεί, του είχε κάνει και κάτι τρύπες και τον φορούσε. Κάποτε επισκέφθηκε τον μεγάλο Αβά Μονά. Μόλις τον ίδιο ο Αβάς του είπε, τι το φοράς αυτό, δεν σου οφείλει σε τίποτα. Και εκείνος πάλι, αντί να ταπεινωθεί, να κατεβάσει το κεφάλι, του είπε, Πάτερ και Αβά Μονά, με ενοχλούν τρεις λογισμοί. Τι να τον κάνει τώρα, αφού του είπε ότι δεν σου οφείλει αυτό, ρώτησε, ποιοι οι λογισμοί. Πρώτον λέει να γυρίζουν στην έρημο, μόνος, έτσι. Να φύγω σε, έναν άλλον ξένο τόπο που δεν με γνωρίζει κανένας, δεύτερο αυτό. Ή να κλειστώ σε ένα κελί, όχι να παραμείνω μάλλον έγκλειστος. Και όποιος με λυπάται να...

μπορεί γενικά ξεροκόμματο από το παραθυράκι όπου θα είμαι έγκλειστος. Ποιον από τους τρεις δρόμους να διαλέξω? Εσείς λέτε ποιον, τον είπε. Έτσι με το λογισμό σας. Του είπε κανέναν δρόμο. Γιατί κανένας δεν σε συμφέρει και κανένας δεν θα σε οικοδομήσει. Προτιμότερο λοιπόν είναι, αν θέλεις να με ακούσεις, διότι ότι αυτή η ψάθα που βουράζει δεν σε οφείλει σε τίποτα. Αυτό είναι ταπεινοσχημία και δεν είναι ταπείνωσος. Τα άλλα ήταν ταπεινολογία και δεν ήταν ταπείνωσος. Να καθίσεις το κελάκι σου, να τρώγεις κάθε μέρα αυτό που σου προσφέρει το κοινόβιο και να έχεις διαπαντός μέσα στην καρδιά σου τον λόγο του τελών. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Και να χτυπάς το στήθο σου κάθε μέρα, διότι όντως είσαι αμαρτωλός, όπως το έκανε και ο τελώντας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, διαβάζουμε ακόμα και στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, βέβαια έλεγε εκείνος το «μνημονευταίων Θεού μάλλον» ή «αναπνευστέων», ότι περισσότερες φορές πρέπει να ενθυμίσεις τον Θεό από όσο αναπνέεις. Γι' αυτό και οι πατέρες φρόντισαν να καλλιεργούν την μονολόγιστη προσευχή «Καταρχάς το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν» και ύστερα να το κάνουν πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Άλλο τι κάνει η προσευχή ύστερα από χρόνια όταν από μόνη της εσωτερικά τέβεται. Άλλο εκείνο. Πάντως καλλιεργούσαν αυτές του είδους τις προσευχές τις τελωνικές, όπως είναι το «Ο Θεός μου ηλάσθητη με το αμαρτωλό» ή όπως είναι το «Πάτερης ημαρτων εις των ουρανών και ενώπιον σου» ή τις σκραυγές εκείνες τις οποίες έβγαλε μία φορά η Χαναναία «Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησόν με, ότι θυγάτερ μου κακός δαιμονίζεται, για όσα τραβάει το σπίτι μου και τα παιδιά μου ή το παιδί μου, ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, και όσα δεινά και ταλαιπωρίες και γρουσουζιές έχουμε μέσα στο σπίτι μας, εγώ φταίω. Εμένα ελέησέν. Ελέησόν με, ότι η θυγάτερ μου», δηλαδή η θυγατέρ μου δαιμονίστηκε εξαιτίας μου. Άρα εμένα να ελέησεις. Το παιδί μου έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ελέησέ με, Κύριε. Ο άντρας μου έμπλεξε με τον τζόγο. Ελέησόν με, Κύριε. Γίνεται εκείνη η αμαρτία. Έρχεται αυτό το κακό. Υπάρχει αυτό το δεινό. Εκείνη η αρρώστια. Ελέησόν με, Κύριε. Γιατί άμα δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε από μόνοι μας, που ήθελα να τον πω προηγουμένως και μου ξέφυγε, μας ταπεινώνει ο Θεός με αρρώστιες. Όχι αρχιεπίσκοπος, νόσης και πατριάρχης, ο πλωσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, Θεός ξέρει να σε ταπεινώνει με την αρρώστια. Σε συντρίβει, σε ταπεινώνει εκεί για να ζητήσει το έλεος, να πει συγγνώμη. Πεθαίνω τώρα, ποιος είμαι? Ποιος θα με σώσει? Οι επιστήμονες? Τα λεφτά, τα πλούτη, η δόξα, οι τιμές, οι έπαινες, ο στρατός, τα όπλα, η εξουσία? Ποιος θα με σώσει? Μόνο ο Κύριος ο Θεός σώζει. «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς», φώναζαν οι δέκα λεπροί. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με», φώναζε ο τυφλός ο Βαρτιμαίος. Αυτή είναι η ταπείνωση. «Είμαι τυφλός, Κύριε, ελέησέ με. Είμαι στραβός, ελέησέ με. Δεν έχω μυαλό, ελέησέ με. Όλα μου πάνε ανάποδα, ελέησόν με. Εγώ φταίω. Δεν φταίνει οι άλλοι. Δεν φταίνει οι περιστάσεις. Δεν φταίνει οι συνάδελφοι. Δεν φταίει ο συνέτερος. Δεν φταίει ο από πάνω. Δεν φταίει ο από κάτω. Εγώ φταίω. Αν εγώ ήμουν καλός και γύρω μου θα ήταν καλή. Εγώ να διορθωθώ.
και να πιστεύω ότι η αυτοδιόρθωση είναι και το ροδιόρθωση. Είμαστε ένα κομμάτι μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άμα το κύτταρο αυτό είναι υγιές, θα αντισταθεί στην αρρώστια που χτυπάει τους γύρω. Μπορεί να βρεθεί και ένα άλλο υγιές ύστερα. Και ένα άλλο υγιές και ένα άλλο υγιές και να γίνει μια μονάδα ισχυρή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό ολοκλήρου της κοινωνίας που μπορεί να αποκαταστήσει και την υγεία σε ολόκληρο το σώμα. Αν υποφέρει λοιπόν το σώμα, είναι γιατί είναι άρρωστα τα κύτταρα. Για την κατάντια της κοινωνίας εμείς φταίμε. Και ο καθένας μας χωριστά, μη βγάζουμε την ώρα μας απ' έξω. Εμείς φταίμε. Και άμα καλλιεργήσουμε το εμείς φταίμε και το εγώ φταίω, θα γίνει καλύτερος και ο κόσμος. Και θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και να που θα έρθει η ταπείνωση. Ένας αδερφός πήγε κάποτε στο όρος της Φέρμης σε ένα μεγάλο γέροντα και το ρώτησε, τους γέροντες τότε τους λέγω είναι αβάδες. Αβά, τι να κάνω, γιατί χάνει την ψυχή μου? Γιατί τέκνο μου, το ρώτησε εκείνο. Να λέει, όταν ήμουν στον κόσμο νίστευα ευχαρίστως. Έκανα και αγρυπνίες, είχα και εγκράτεια, είχα και πολλή κατάνοιξη, είχα και δάκρυα, είχα και θερμό ζήλο, έκανα και ελεημοσύνες, έλεγα και κανέναν καλό λόγο στο διπλανό μου. Τώρα δεν έχω τίποτα, κανένα αγαθό στην ψυχή μου, δεν έχω τίποτα απολύτως. Κανένα καλό δεν βλέπω. Και η απάντηση. Τέκνον, πίστεψε ένα πράγμα, ότι όλα όσα έκανες όταν ήσουν μέσα στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκανες από κοινοδοξία. Τα έκανες για τον έπαινο των ανθρώπων. Τα έκανες για να φανώσει τις ανθρώπους, για να φαίνεσαι. Γι' αυτό και δεν συμπολεμούσε ο διάβολος. Δεν τον ένοιαζε αυτό να κόψει την προθυμία σου. Επειδή και να τα έφτιαχνες, δεν είχες καμιά ωφέλεια. Αφού υπήρχε στη μέση κοινοδοξία, υπήρχε και το μπράβο των ανθρώπων. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι κλείθηκες από τον Χριστό για να γίνεις ένα σωστό στρατιώτης του και μαθητής και Απόστολος, και με αυτόν τον τρόπο πλέον τον πολεμάς, κρατώντας το χέρι και το κομποσχήνι και λέγοντας μέρα νύχτα Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, τώρα λοιπόν ο διάβολος σε στράφει εναντίον σου. Γι' αυτό να θυμάσαι ότι στο Θεό είναι αρεστός ένας ψαλμός και μόνον, και μια ευχή που θα κάνεις και από την οποία θα επαναλαμβάνεις, παρά τους 1000 ψαλμούς που έλεγε στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται την λίγη νηστεία που κάνεις με πολλή ευχαρίστηση, παρά την νηστεία που έκανες και την έδειχνες των πολλών εβδομάδων στον κόσμο. Εγώ νηστεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή, δεν τρώω τίποτα. Σαββατοκύριακο λίγο λαδάκι. Και το λες και σ' όλους. Τι δεν νηστεύεις? Θα σε κάψει ο Θεός. Μην το ρωτάς ο άλλος, άλλο αντέχει. Μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να έχει 1000 αρρώστιες. Τι κοκορεύεις την νηστεύση από Δευτέρα ως Παρασκευή? Νηστεύεις και μην το λες. Πλένει το πρόσωπό σου και σου άμα σε ρωτήσουν νηστεύεις? Δυστυχώς δεν νηστεύω. Και να νηστεύσω καμιά φορά, δεν νηστεύουν τα μάτια μου. Δεν νηστεύουν τα αυτιά μου. Δεν νηστεύει η γλώσσα μου. Δεν νηστεύουν νους μου. Πες τα έτσι. Να ταπείνωσα. Τι μου κοκορεύεις ότι και λες ότι νηστεύω? Εγώ πάτερ μου λέει το πρώτο πράγμα που μπήκε να μου πει ένας που ήρθε να εξομολογηθεί είναι, εγώ ξέρεις λέει κρατώ όλους τις νηστείες. Και τη μεγάλη σαρακοστή όχι μόνο να λάδω τι αλλά με ξερό ψωμί.
Τι να του πεις τώρα αυτό. Μα τώρα λέει δεν πιστεύω καθόλου, απάντησε εκείνος. Τα χάσα όλα τα αγαθά που είχα στον κόσμο. Το λίγο είναι προτιμότερο από το πολύ. Όταν μάλιστα γίνεται κρυφά και με πολύ υπομονή, γιατί τότε είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αυτός εξακολουθούσε να επιμένει και να λέει, μα εγώ βλέπω εδώ να κάνετε. Η ψυχή μου εκεί πήγαιναν όλα καλά, μέλι γάλα. Κοίταξε να δεις, του λέει, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Αλλά μια και το θέλεις θα στα πω, λοιπόν, χύμα και τσουβαλά του. Επειδή βλέπω ότι ο διάβολος δεν σε έχει ρίξει μόνο στην αμέλεια, στην ακιδεία, στη ραθυμία και στη λύθη, αλλά και στην απελπισία. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω το εξής. Πιστεύεις λοιπόν ότι όταν ήσουν στον κόσμο έκαμες καλοσύνες, νηστείες, ελεημοσύνες, προσευχές και αγρυπνίες και νόμιζες ότι είσαι η βάρηση του Θεού? Λοιπόν, κακομοίρη μου, όλα αυτά τα έκανες από υπερηφάνεια και ήταν υπερηφάνεια και είναι υπερηφάνεια. Έτσι νόμιζε και ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε και κάφληση για αυτά που έκανε. Νηστεύω, δεις του Σαββάτου, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα. Έτσι, όπως συνήθως γίνεται όλο το χρόνο εκτός από τις 40. Άλλοι θέλουν να νηστεύουν και τη Δευτέρα, με γεια τους, με χαρά τους. Από 100 πόσα βγάζω μισθό, 1.000 ευρώ. Τα 100 τα δίνω για ελεημοσύνη. Τα ομολογούσε αυτά, φανερά. Και έλεγε, δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι από αυτός, δεν είμαι από εκείνους, και δεν είμαι σαν κι αυτόν. Τον τελώνει εδώ, αρχικλέφταρος. Το να νομίζει λοιπόν στην παρούσα φάση της ζωής σου ότι δεν κάνεις κανένα καλό, αυτό είναι υπεραρκετό για να σωθείς, διότι αυτό λέγεται ταπείνωση. Μέσα από την ταπείνωση και μέσα από αυτήν την ελεονολογία του εαυτού σου, έτσι μόνο θα σωθείς όπως σώθηκε και ο Τελώνης. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο βέβαια θα το επαναλάβω και άλλη φορά. Είναι προτιμότερο το διάβολο να τον έχουμε απέναντί μας παρά στο σβέρκο μας. Στο σβέρκο μας τον έχουμε όταν κάνουμε τα θελήματά του. Όταν υποκύπτουμε στις αδυναμίες μας και στα πάθη μας. Όταν κάνουμε το θέλημα του διαβόλου και όχι του Θεού. Αντιθέτως, τότε δεν μας πολεμάει, γιατί είναι ήδη στο σβέρκο μας, γιατί να μας πολεμάει. Αφού οι ίδιοι είμαστε θύματα και δούλοι και υποχείροι των παθών μας, γιατί να μας πολεμήσει. Όταν όμως θα μπούμε στο δρόμο του Θεού, θα αρχίζουμε από τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τον εκκλησιασμό, τη μελέτη, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία και όλα όσα εντέλεται το Ευαγγέλιο, και αρχίζουμε και διορθώνουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και καλλιεργούμε τις αρετές, διορθώνουμε και περιορίζουμε τις αισθήσεις μας και διορθώνουμε και περιορίζουμε τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, τότε ο διάβολος μπαίνει απέναντί μας, φεύγει από το σβέρκο μας και πάει απέναντι. Είναι προτιμότερο απέναντι. Να τον έχουμε αντίπαλο από απέναντι. Ευκολότερα τον πολεμούμε. Για σκεφτείτε το λιγάκι να δείτε. Ότι ευκολότερα πολεμείται ο αντίπαλος που είναι απέναντί σου παρά αυτός που είναι στο σβέρκο. Αυτό ήθελα να σας πω και με αυτό ήθελα να κλείσω την σημερινή μας ομιλία.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς, Αρχιεπισκόπου Σαγκάρα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οικουμενική, γι' αυτό και αναδεικνύει Αγίους σε όλο τον κόσμο, όπως τον Άγιο Ιωάννη, τον Μαξίμοβιτς, επίσκοπο Σαγκάης Κίνας αρχικά, έπειτα Βρυξελών και τέλος Σαν Φραντζίσκο Αμερικής. Ο Άγιος Ιωάννης, κατά το επώνυμο Μαξίμοβιτς, γεννήθηκε το 1896 σε ένα χωριό της Ουκρανίας. Η οικογένειά του ανήκε στην αριστοκρατική τάξη της προεπαναστατικής Ρωσίας. Όταν βαπτίστηκε, έλαβε το όνομα Μιχαήλ. Αρχικά σπούδασε στη στρατιωτική σχολή της πόλεως Πολτάβα, συνέχισε έπειτα τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρκοφ, από όπου έλαβε το πτυχίο της νομικής. Ασθενικός όμως στη φύση, αλλά ισχυρός στην πίστη, ο νεαρός Μιχαήλ αγωνιζόταν για την αρετή και για την κατά Θεόν μόρφωσή του. Στη Ρωσία, την εποχή εκείνη, ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Τότε η οικογένεια του Μιχαήλ εγκατέλειψε τη Ρωσία και εγκαταστάθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας. Εδώ ο νεαρός Μιχαήλ σπούδασε θεολογία και αποφάσισε να αφιερωθεί στην Εκκλησία. Εκάρη αρχικά μοναχός με το όνομα Ιωάννης. Υπηρέτησε ως παιδαγωγός και καθηγητής στο Σερβικό Σεμινάριο στην πόλη Μοναστήριων, όπου κατέπληξε τους μαθητές του. Παράλληλα, βίωνε ασκητική ζωή. Το 1926 χειροτονήθηκε διάκονος και σε λίγο διάστημα ιερομόναχος. Όταν λειτουργούσε σε ναούς της πόλης του μοναστηρίου, τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στην ελληνική γλώσσα προς χάριν των εκεί Ελλήνων, οι οποίοι τον εκτιμούσαν βαθύτατα. Ο επίσκοπος Αχρίδος, Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, τον επισκεπτόταν συχνά και έλεγε «Είναι άγγελος του Θεού ο πατήρ Ιωάννης με όψη ανθρώπου». Διατηρούσε επίσης θερμές σχέσεις με το μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, συνάδελφό του στο ιεροδιδασκαλείο. Το 1934, παρά τις αντιρρήσεις του, χειροτονήθηκε επίσκοπος των Ορθοδόξων της μακρινής Σαγκάης στην Κίνα, όπου αγωνίστηκε και πέτυχε να συμφιλιώσει τις διάφορες εθνικές μερίδες των Ορθοδόξων που ο διάβολος της Διχόνοιας τους είχε διαιρέσει. Ακόμα διέτρεχε τους δρόμους της Σαγκάης για να περιμαζέψει τα ευρισκόμενα σε ανάγκη πρόβατά του, χωρίς να κάνει διάκριση εθνότητας, Ρώσους, Σέρβους, Κινέζους ή άλλους. Ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο στο όνομα του Αγίου Τίχωνος, το οποίο έφτασε να έχει 3.500 τροφίμους. Παρά το φόρτο των ποιμαντικών του καθηκόντων, οι ασκητικοί του αγώνες αυξάνονταν αντί να περιορίζονται. Από την αγάπη του δεν εξαιρούσε ούτε τους ψυχικά πάσχοντες, ούτε τους φυλακισμένους, ούτε τους απέκλειε από την παρήγορη επίσκεψή του, αλλά τους νουθετούσε με αγάπη και τους οδηγούσε
σε μετάνοια. Τα πόδια του από την ορθοστασία είχαν γεμίσει έλκη και με 1000 παρακάλια οι πιστοί κατόρθωσαν να τον πείσουν να υποστεί θεραπευτική χειρουργική επέμβαση. Ήρθε η εποχή όμως που οι αντίθεες δυνάμεις της Κίνας δίωξαν τους Ρώσους χριστιανούς. Τότε 5000 ψυχές εκτοπίστηκαν στο Τουμπαμπάο, ένα άγωνο νησί των Φιλιππίνων. Ο ιεράρχης Ιωάννης οδήγησε σε ασφάλεια έξω της νοητής αυτής Αιγύπτου το διοκόμενο ποιμνιό του και με τις προσευχές του το διαφύλαξε από τους καταστρεπτικούς ανέμους. Μάλιστα, όσο καιρό παρέμειναν εκεί, δεν πέρασε κανένας τυφώνας. Μόνο όταν οι πρόσφυγες έφυγαν, τότε φύσηξε ένας φοβερός τυφώνας που κατέστρεψε εντελώς το στρατόπεδο όπου είχαν μείνει τόσους μήνες οι πρόσφυγες. Ο ιεράρχης στη συνέχεια ανεδείχθηκε αρχιεπίσκοπος Δυτικής Ευρώπης με έδρα το Παρίσι στην αρχή και έπειτα τις Βρυξέλλες. Από εκεί συνεχίζει το θείο του έργο. Η ασκητική του ζωή δεν άλλαξε καθόλου. Μερικοί τον χλέβαζαν για την περιφρόνηση των κανόνων κοσμικής συμπεριφοράς. Άλλοι όμως, μεταξύ των οποίων και πολλοί ετερόδοξοι, τον θαύμαζαν και το συμπεριλάμβαναν στη χωρία των διαχριστών σαλών. Έτσι, ένας ρωμαιοκαθολικός ιερωμένος σε ένα κήρυγμά του είπε τα εξής: «Ζητάτε αποδείξεις και λέτε πως στην εποχή μας δεν υπάρχουν Άγιοι. Κοιτάξτε στους δρόμους του Παρισιού όπου κυκλοφορεί ένας ξυπόλυτος σύγχρονος Άγιος, ο επίσκοπος Ιωάννης. Λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε 1000 ονόματα, ενώ πολλοί τον έβλεπαν κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας να είναι κυκλωμένος από θείο φως και να στέκεται περίπου μισό μέτρο πάνω από το

Το 1962 τοποθετείται στο Σαν Φραντζίσκο Αμερικής, όπου πέτυχε να ενώσει τους Ορθοδόξους Ρώσους που βρίσκονταν σε διενέξεις. Ο ειρηνοποιός ασκητής και επίσκοπος του Σαν Φραντζίσκο Ιωάννης βρισκόταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του όταν ήπιε και το πικρό ποτήρι της συκοφαντίας. Προγνώρισε την ημέρα και την ώρα της εκδημίας του, η οποία έγινε στις 19 Ιουνίου του έτους 1966 στο Σιάτλ Αμερικής. Αφού προσευχήθηκε για 3 περίπου ώρες, κοιμήθηκε ειρηνικά. Παρέδωσε το πνεύμα του, αφού φώτισε με το φως της Ορθοδοξίας τους λαούς τριών Υπήρων, της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής. Άφθαρτο το σκήνομά του, αναδύοντας ουράνια ευωδία, διατρανώνει τη δόξα που αξιώθηκε να λάβει από τον Κύριο, ενώ ο τάφος του έχει γίνει πηγή παντίων ιαμάτων. Ο ιερομόναχος πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ τονίζει «Είναι νωρίς για να κατανοήσουμε το πώς εμείς, οι χλιαροί στην πίστη και αμαρτωλοί, γίναμε μάρτυρες ενός τόσο θαυμαστού φαινομένου της ζωής ενός Αγίου. Είναι ένα παράδειγμα ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον είναι ο Αυτός εις τους αιώνας».

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και χτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά, και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό! Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα, αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή.
μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. «Εημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστε και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα, τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο».

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολύ δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική.

να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία, καταρχάς, και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι, όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει, καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργηθεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κλπ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι, και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. «Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό?» «Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι?» «Να ξεκινάει από εκεί. Να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί. Το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά, δεν κάνει». «Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα?» «Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα

ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο. Να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική, λόγου χάρη, κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι, εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική? Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν ένα ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από εσάς. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πως μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν.

ήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: ...89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δια του εκπροσώπου της, Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίου, για το μισθολογικό καθεστώς των αρχιερέων. Η μισθοδοσία του κλήρου δεν είναι προνόμιο. Αυστηρότερη πολιτική ασύλου, στο 40% οι εγκρίσεις από 72%, δύο νέες δομές στην Κρήτη. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Νέα τηλεφωνική απάτη στην Κρήτη. Απατεώνες παρίσταναν στελέχη της Ιντερπόλ. Θεσσαλονίκη. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου. Αβεβαιότητα για το μέλλον της εκεχηρίας μετά την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών στην Ελβετία. Επιταχύνεται η δημιουργία κόμβων επιστροφών για παράτυπους μετανάστες από κράτη-μέλη της Ένωσης και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ο Μητροπολίτης Πολιανής και Κυλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ερωτηθείς κατά τις τελευταίες ημέρες από αρκετούς δημοσιογράφους, προέβη σήμερα στην ακόλουθη γραπτή δήλωση. Η συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μισθολογικό καθεστώς των αρχιερέων ανέδειξε εύλογους προβληματισμούς, αλλά προβλήθηκαν και αρκετές ανακρίβειες. Γι' αυτό επιβάλλεται νυφάλη αποσαφήνιση. Πρώτα απ' όλα, είναι αναγκαίο να τονιστεί πως η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου αποτελεί την ιστορική και διαχρονική ανταπόδοση της πολιτείας για την τεράστια μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε από τις ιερές μονές κατά την περίοδο 1833-1952, χωρίς πλήρη και ισότιμη αποζημίωση. Η περιουσία αυτή αξιοποιήθηκε προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία πανεπιστημίων και νοσοκομείων, στην αποκατάσταση αγροτών, προσφύγων, ακτιμόνων και μικροκαλλιεργητών, καθώς και στη δημιουργία κοινόχρηστων, κοινοφελών χώρων και άλλων υποδομών δημόσιας ωφέλειας. Υπό αυτήν την έννοια, η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση της εκκλησίας εκ μέρους του κράτους. Παράλληλα, η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγείται η ελληνική πολιτεία δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο. Επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Στην ελληνική ένομη τάξη, η ευθύνη διοίκησης και ο θεσμικός ρόλος αντανακλώνται και μισθολογικά. Για τον λόγο αυτό, οι αποδοχές των αρχιερέων συνδέονται με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών. Οι αναφορές σε υπέρογκα ή λανθασμένα ποσά βασίζονται συχνά σε εσφαλμένη ανάγνωση ή ηθελημένη διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων. Παρακαλούμε λοιπόν το ζήτημα να προσεγγίζεται με αλήθεια, δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, μακριά από υπερβολές και χωρίς καλλιέργεια εύκολων εντυπώσεων. Για την ποιμένουσα Εκκλησία, η προσπάθεια επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ποιμαντικής ευθύνης και της διακονίας και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα από τον κάθε ποιμένα, χωρίς να διαφημίσεται σύμφωνα με την Ευαγγελική προσταγή. «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και στις αυξημένες ροές προς την Κρήτη αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Όπως δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε αυστηρότερη πολιτική επιστροφών και σχεδιάζει τη δημιουργία κόμβων επιστροφών σε τρίτες χώρες με στόχο να λειτουργήσουν από το 2027. Ο Υπουργός σημείωσε πως το ποσοστό χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα έχει μειωθεί από το 72% στο 40%, ενώ τόνισε πως στην Κρήτη έχουν καταγραφεί περίπου 8.000 αφίξεις μεταναστών από τις αρχές του έτους. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων δομών φιλοξενίας στο νησί. Τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο βελτιώνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα αντίστοιχα ελληνικά. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση της Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων από Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης ΑΕΗ. Συγκρίνοντας τις θέσεις τους στην προηγούμενη έκδοση, και τα 7 ελληνικά πανεπιστήμια υποχώρησαν στην κατάταξη. Το θετικό είναι πως στην τελευταία έκδοση πλασαρίστηκαν για πρώτη φορά 3 ελληνικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 10 ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα πρώτα 1.500 παγκοσμίως. Ειδικότερα, η κατάταξη QS World University Rankings 2027 αξιολογεί περισσότερα από 1.500 ιδρύματα σε 106 χώρες. Με τις 10 συμμετοχές, η Ελλάδα είναι η 11η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με Αυστρία, Βέλγιο και Ουγγαρία. Για τα τρία πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατάταξης ισχύουν τα εξής. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει εδραιώσει τη θέση του μεταξύ των 400 κορυφαίων στη Γενική Κατάταξη. Φέτος παραμένει στα 200 πρώτα για τις αναφορές δημοσιεύσεων ανακαθηγητή. Ωστόσο, όπως και άλλα ελληνικά ΑΕΗ, αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικούς τομείς από ιδρύματα άλλων περιοχών του κόσμου, ειδικά στους δείκτες απασχόλησης των πτυχιούχων του και στη φήμη στους εργοδότες και στο Διεθνές Ερευνητικό Δίκτυο. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βγαίνει από τα 400 κορυφαία ιδρύματα το 2027. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανεβαίνει στην ακαδημαϊκή φήμη στην 307η θέση. Ωστόσο, το Ίδρυμα βγαίνει από τα συνολικά κορυφαία 500 το τρέχον έτος, το 2027 με συγχωρείτε, καταλαμβάνοντας την 502η θέση παγκοσμίως. Αλμυρό το αντίτιμο για όσους δεν πρόλαβαν να κλείσουν εγκαίρως κυπουρό για καθαρισμό οικουπέδου. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, η αμοιβή των επαγγελματιών κυμαίνεται από τα 200 και φτάνει ως και τα 1.000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Όπως και να έχει, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της προθεσμίας που αφορά στη δήλωση των οικοπαίδων και μετά την πάροδο του χρονικού ορίου που έχει τεθεί θα αρχίσει να βρέχει πρόστιμα. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και αμέσως μετά ξεκινούν διπλοί έλεγχοι για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν είτε δήλωσαν ψευδώς ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Οι καμπάνες για όσους πιαστούν στα πράσα είναι βαριές καθώς προβλέπονται ως και ποινές φυλάκισης. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα ακίνητά τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά και στη συνέχεια πρέπει να το δηλώνουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Μετά από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των σχετικών δηλώσεων, ξεκινούν δύο διαδρομές ελέγχου. Η μία αφορά στις καταγγελίες που ελέγχει η πυροσβεστική και η άλλη μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ακολουθούνται για τα ακαθάριστα από τους Δήμους. Μάλιστα, για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, οι υπόχρεοι οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά, να απομακρύνουν τα ξερά και σπασμένα δέντρα και κλαδιά, να απομακρύνουν τα ξερά φύλλα και τα χόρτα, να αποκλαδώνουν τη βάση της κόμης των δέντρων, να αραιώνουν τη θαμνώδη βλάστηση, να απομακρύνουν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά υλικά, αντικείμενα και απορρίμματα, να συλλέγουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια όλα τα υπολείμματα καθαρισμού. Το πυροσβεστικό σώμα, να πούμε, έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή προστήμων επί καταγγελιών πολιτών που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα και αφορούν σε ιδιοκτησίες με ακαθάριστα οικόπεδα. Ειδικότερα σε περίπτωση μη καθαρισμού ή ψευδούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, ακόμη και στην περίπτωση καθαρού οικοπέδου, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Καθαρίζεται αυτεπάγγελτα ο χώρος με δαπάνη του ιδιοκτήτη, ενώ ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές. Τις καταγγελίες δεν τις ελέγχουν οι Δήμοι, αλλά η πυροσβεστική, η οποία εντοπίζει το πρόβλημα, επιβάλλει το πρόστιμο και υποδεικνύει στον Δήμο την ανάγκη καθαρισμού. Η σχετική δαπάνη για όλες αυτές τις διαδικασίες επιβάλλεται στον πολίτη. Οι Δήμοι από την πλευρά τους μπορεί να μην ασχολούνται με τις καταγγελίες, διενεργούν όμως δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που αφορούν σε ακίνητα εντός των διοικητικών τους ορίων. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των Δήμων και οι καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε ακινήτου. Για παράδειγμα, ελέγχονται πρώτα τα ακίνητα που γυτνιάζουν με δάση, νοσοκομεία, σχολεία, βιομηχανίες, δυσπρόσιτα σημεία. Υπενθυμίζεται πως την υποχρέωση των καθαρισμών των οικοπαίδων την έχουν ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές ακινήτων. Σοκ προκαλεί η μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα μιας νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, τρομοκράτησαν τη γυναίκα με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδοι. Οι απατεώνες έστησαν μια καλωστημένη παγίδα, καλώντας την ταυτόχρονα σε δύο τηλέφωνα, γεγονός που δείχνει πόσο καλά είχαν σχεδιάσει την κακόβουλη ενέργεια. Στο κινητό, μια γυναίκα που συστήθηκε ως αστυνομικός, ενώ στο σταθερό, ένας άνδρας με σπαστή προφορά την πίεζε να υπακούσει σε εντολές για να σωθεί. Τρομοκρατημένη, 58χρονη πίστηκε πως κινδυνεύει, ακολουθώντας τις οδηγίες του δήθεν αστυνομικού της Ιντερπόλ, που την κάλεσε από διεθνή αριθμό, συγκέντρωσε σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα αξίας 800 ευρώ και τα παρέδωσε, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο τα προστατεύει. Αντίστοιχα στην Αθήνα, αγαπητοί ακροατές, αποκαλύφθηκε η δράση αντίστοιχου κυκλώματος που δρούσε εδώ και 14 μήνες. Οι κατηγορούμενοι, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικών αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, όμως παρά τις εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία, ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος για ασθενείς ή εργαζομένους. Το προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ συνεργεία καθαρισμού προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων, περιορίζοντας γρήγορα τις συνέπειες της βλάβης. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε και από τον Γαβρίλ Σακελαρίδη, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων «Αυτό είναι το εσύ όταν το χρειαστείς». Για το γεγονός τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε πως η βλάβη προκλήθηκε από παλιά βάνα του δικτύου ίδρευσης και δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε τη βλάβη που πήρε τόση έκταση στα μέσα ενημέρωσης. Όπως βλέπετε, είναι μια παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, ανέφερε σε ανάρτησή του. Ο Υπουργός πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης του νοσοκομείου, επισημένοντας πως η υφιστάμενη υποδομή βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του δικτύου, διότι είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, δεν διαπιστώθηκαν πρόβληματα στατικότητας, κλίση ή καθίζηση στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε πως έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου είναι πολλές. Στο μεταξύ, για λόγους ασφάλειας των οδηγών, σε συνεννόηση με την τροχέα, θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας επί της γέφυρας. Ήδη από χθες, βαν ταχείας επέμβασης στο οδικό δίκτυο της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης έχει τοποθετήσει πλαστικά στη θέα, αναλάμποντες φανούς και πινακίδες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις δύο εισόδους της γέφυρας, από τα Μάλγαρα και από το Κλειδί. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας έτοιμη μελέτη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κινεί ήδη τη διαγωνιστική διαδικασία για το ξύλωμα του ξύλινου καταστρώματος και την τοποθέτηση σιδερένιου. Η Ελβετία ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιρανών διαπραγματευτών για τη Συμφωνία Τερματισμού της Σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ακύρωσε το ταξίδι του στη χώρα, εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί να επιτευχθεί μόνιμη εκεχηρία. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είχε προηγουμένως δηλώσει έτοιμο να ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες μετά τη συμφωνία των 14 σημείων που υπεγράφει την Τετάρτη, επεκτείνοντας την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 60 ημέρες. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ, περίμεναν πρώτα να δουν ενδείξεις εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας από τη ΣΥΠΑ, ενώ δεν είχε επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει, όπως είπαμε, προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη τελικής ρύθμισης για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει και περιορισμού στο πρόγραμμα πυράβλων μεγάλου βεληνικούς του Ιράν. Στο Λίβανο, όπου πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, νέες Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα προκάλεσαν το θάνατο 18 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο 4 στρατιωτών του, ανάμεσά τους ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός. Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν νέα ερωτήματα για το κατά πόσο ο Τραμπ θα μπορέσει να πιέσει τον βασικό του σύμμαχο να τερματίσει τις επιχειρήσεις. Η συμφωνία προβλέπει μόνιμο τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, ωστόσο το Ισραήλ δηλώνει πως δεν προτίθεται να αποσυρθεί. Προωθεί μάλιστα νέα χαρτογράφηση ζωνών ελέγχου. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ασκεί δημόσια κριτική στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δημιουργώντας μία από τις σοβαρότερες ρογμές στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Ξεκινήσαμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο κυριάρχησε και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 19 κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, συνυπογράφουν την κοινή επιστολή Δανίας και Ιταλίας για την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφών παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Μαζί επαναπροσδιορίζουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση για το μεταναστευτικό, επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή, που υπογραμμίζει παράλληλα πως τώρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα κάνουν πραγματική διαφορά για τους πολίτες μας, με λύσεις που θα βασίζονται σε τρίτες χώρες όσο το δυνατόν ταχύτερα. Από την πλευρά της, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν επισήμανε σε δηλώσεις της πως πρέπει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο των συνόρων της Ευρώπης. Η υπερβολική μετανάστευση έχει τεράστιες συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, για τη συνοχή της κοινωνίας μας και για τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στο δρόμο προς την Ευρώπη, σε πολλές περιπτώσεις μόνο για να σταλούν πίσω. Τη δημιουργία κόμβων επιστροφών σε τρίτες χώρες προωθούσαν έως τώρα 5 χώρες, η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, ενώ η Ιταλία προστέθηκε πολύ πρόσφατα, καθώς έως τώρα επιδίωκε να εφαρμοστεί η συμφωνία με την Αλβανία, που προσέκρουε όμως διαρκώς σε δικαστικές αποφάσεις. Βασικός στόχος πάντως των χωρών που επιδιώκουν τη δημιουργία αυτών των κέντρων απελάσεων ουσιαστικά είναι να μην βρίσκονται κοντά σε σύνορα με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στη Δανή Πρωθυπουργό στάθηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, που δήλωσε μάλιστα αντίθετος ως προς τον κανονισμό, καθώς κατά τον ίδιο δεν πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που επέκρινε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησής του να νομιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, όπως βεβαιώνουν ευρωπαϊκά μέσα. Η Μελόνι κατηγόρησε συγκεκριμένα τον Ισπανό ομολογό της πως υιοθετεί μέτρο που προκαλεί επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες της Ισπανίας. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα διέκοψε τη συζήτηση, αναφέροντας πως η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί στο ζήτημα του μεταναστευτικού τον Οκτώβριο. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκέρειας Γαλατσίου το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου έχει ιερά αγρυπνία στις 8 επί τη εορτή του Οσίου Βαρβάρου του Πενταπολίτου Εξακαρνανίας. Τη Δευτέρα λοιπόν αγρυπνία στις 8 στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκέρειας Γαλατσίου. Την Τρίτη στις 23 Ιουνίου, την επόμενη μέρα δηλαδή που είπαμε, το μετόχι αναλήψεως Βύρονος στο αγιορητικό μετόχι της Σιμωνόπετρας Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονίμου Σιμωνοπετρίτου θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για την επικείμενη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Το απόγευμα λοιπόν της Τρίτης στις 8, 23 Ιουνίου στο Βύρονα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Είναι οι λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμπρη, κυρίως στα ορεινά. Και στα βόρεια υπηρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. 8 μποφόρ έχουν σήμερα, 7 με 8 μποφόρ, ο νότιος Ευωϊκός, το στενό Καφυρέα από βόρειες διευθύνσεις, το κεντρικό Αιγαίο και το νότιο-δυτικό Κρητικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικά υπηρωτικά 31 με 32 και τοπικά και 33 και στα υπόλοιπα υπηρωτικά 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 28 με 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, στη Μύκονο και στη Σύρο και 25 βαθμούς στη Σιτία, στα Αντικήθυρα, στην Κάσο, στην Κύθνο και στην Αστυπαλαία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν στη Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση αναμένεται το βράδυ του καιρού. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις το απόγευμα αυξημένες και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβρη στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και πιθανώς στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν όμως νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβρη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στο Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν τοπική όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες και στο Καστελόριζο το ίδιο, με θερμοκρασία η οποία έχει 27 βαθμούς επάνω στο νησί, με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 4 μποφόρ και στα δυτικά βόρειο-ανατολική 5. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 4 με 6, υποφόρ στα ανατολικά τοπικά και 7, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα μέχρι 31 στα Μέγαρα. 30 βαθμούς έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδελφία και στην Ελευσίνα. Ενώ η Θεσσαλονίκη έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και όμβρη στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στις βραδινές ώρες, μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ και πρόσκαιρα ως συνήθως το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά θα είναι ο έθριος καιρός και πάλι και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές, λίγες τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, αρχικά μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5. Στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα βόρεια, στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 31 με 32 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 28 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 28. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά. 17 βαθμοί το πρωί, 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 28. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ήπειρο και Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά τμήματα, οπότε θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρη. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 27. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Ενώ οι βοριάδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα είναι, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά και 8. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς το πρωί, στους 29 με 31 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο η άνεμη αύριο θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Με 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. 18 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, 21 του μηνός, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβρη, και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη την Κυριακή θα είναι από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 και η θερμοκρασία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα λαογραφικά στοιχεία της μετακινούμενης κτηνοτροφίας των ορεινών περιοχών. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώς σας βρίσκω και σήμερα, αγαπητέ κύριε Παπά. Να πούμε λίγα λόγια για ένα θέμα που ίσως ήρθε με έναν τρόπο όχι ιδιαίτερα ευχάριστο στην επικαιρότητα, γιατί ξέρουμε όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητας, ότι η ελληνική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και από τις ασθένειες που έχουν, θεώρησαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν, σε ένα χρόνο έτσι ιστορικό, παρελθοντικό, αλλά οι οποίες έχουν πια εμφανιστεί εκ νέου και μάλιστα έχουν, θα έλεγα, υπερκεράσει σε μεγάλο βαθμό και τις δυνατότητες αντιμετώπισης που θεωρούσαμε ότι από τη δεκαετία του 50 με τα προγράμματα ανάπτυξης και μετά ότι μπορούσε η πολιτεία πιο εύκολα να διαχειριστεί τις ζωονόσους. Φαίνεται ότι αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό πια δεν ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαλλαγεί μια περιοχή, ένα νησί και ολόκληρη η χώρα, οι μεγάλες περιοχές της Ελλάδος από μια ζωονόσο όπως η Ευλογιά που είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Και βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις καταστάσεις και αναλογιζόμαστε έτσι και το παρελθόν πώς η παραδοσιακή κτηνοτροφία με πολύ λιγότερα μέσα, με κάποιους παραδοσιακούς, θα τους χαρακτηρίζαμε, τρόπους αντιμετώπισης, κατάφερνε να επιβιώσει, όχι μόνο να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει, θα έλεγα, σε ορισμένες περιπτώσεις, και κάνουμε κάποιες έτσι διαπιστώσεις οι οποίες μερικές φορές έτσι είναι και όχι ιδιαίτερα ευχάριστες για την παρούσα κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση η μετακινούμενη λεγόμενη κτηνοτροφία ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον ελληνικό χώρο και όχι μόνο τον ελληνικό χώρο, για όλη την Μεσογειακή, για όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Είναι περιοχές που

0: ευρύτερες περιοχές που τα βουνά, τα ψηλά βουνά, είτε είναι τα Πυρηναία, είτε είναι οι Άλπεις, είτε είναι η οροσειρά της Πίνδου, που είναι μια πολύ μεγάλη οροσειρά, είτε τα υψίπεδα της Ανατολίας, βρίσκονται αυτά τα βουνά και, και στην περιοχή του Λιβάνου, επίσης ισχύει αυτό, και της Συρίας. Είναι βουνά αρκετά ψηλά που βρίσκονται σε μια απόσταση όχι μακρινή, όχι απαγορευτικά μακρινή θα έλεγα, από τις πεδιάδες και από τα παράλια, και γι' αυτό ευνοήθηκε ιστορικά μια μεταβατική μετακινούμενη κτηνοτροφία, η οποία είναι ένα μέσο εξαιρετικό για να εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι τα ορεινά βοσκοτόπια κατά την περίοδο τη θερμή, τη θερινή περίοδο, όπως τώρα που έχει ξεκινήσει έντονα η θερμή θερινή περίοδος στο, γενικότερα στο Μεσογειακό και γενικότερα ευρωπαϊκό χώρο. Βλέπουμε ότι έχουμε και τους πρώτους καύσονες. Και χρησιμοποιεί αυτή η κτηνοτροφία τους σχετικά κοντινούς κάμπους, τις πεδιάδες, όπου τα διαθέσιμα βοσκοτόπια και οι ποιότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν και την επιβίωση των κοπαδιών. Συνήθως είναι κοπάδια προβάτων και εγών κάτω τους χειμώνες, οι οποίοι χειμώνες είναι επίσης δρυμείς. Αυτή η πραγματικότητα γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας και σε όλη την Ελλάδα. Και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο και στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο και στα νησιά, που είναι μικρότερη βέβαια η κλίμακα των μετακινήσεων. Υπάρχουν βέβαια και τα μεγάλα νησιά, η Κρήτη, που έχουμε έτσι λίγο πιο αξιόλογες μετακινήσεις αυτού του τύπου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε 10-15 μέρες μπορούσαν τα μεγάλα κοπάδια των τσελιγκάτων να πραγματοποιούν έτσι αυτή τη μετακίνηση. Φέτος ιδιαίτερα είναι μια αναζήτηση, δηλαδή, τροφής βοσκοτόπων, λιβαδιών, αν θέλετε, για να ζήσουν αυτά τα μεγάλα κοπάδια. Ειδικά στα τσελιγκάτα τα κοπάδια αυτά ήταν μεγάλα. Φτάνανε και 2 και 3 χιλιάδες και 10 χιλιάδες πρόβατα. Οι μεγάλοι τσελιγκάδες που συνένωναν πάρα πολλούς μικρούς βοσκούς διέθεταν τέτοιους μεγάλους αριθμούς ζώων. Ήταν μια συνεχής έτσι αναζήτηση, και ειδικά φέτος που η χρονιά, η τρέχουσα χρονιά είναι και έτος λιβαδιών διεθνές και γίνονται και συνέδρια και ημερίδες και αναφορές γίνονται πολλές. Ένα τέτοιο συνέδριο θα γίνει και την επόμενη Παρασκευή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αναζωπηρώνεται και γίνεται μια συζήτηση. Υποσυνθήκες βέβαια πολύ δύσκολες, επαναλαμβάνω, για την ελληνική κτηνοτροφία. Σκεφτείτε ότι αυτή η πανάρχια μετακίνηση των κοπαδιών προς τα ορεινά γίνεται φέτος με πολύ έτσι προσοχή, με πολύ μεγάλους περιορισμούς, με πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση λόγω της ζωονόσου, λόγω της ασθένειας, προκειμένου να αποφευκθεί η περαιτέρω εξάπλωση, η προσπάθεια, ας το πούμε, γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η νόσος και να μην μεταδοθεί περαιτέρω μέσω των μετακινήσεων. Είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο θέμα το οποίο εν πάση περιπτώσει προσπαθεί η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με αποτελέσματα τα οποία προς το παρόν έτσι είναι υποσυζήτηση τι έχει επιτευχθεί εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουν θανατωθεί πολύ μεγάλοι αριθμοί ζώων στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, και υπάρχει και το πρόβλημα βέβαια στη Λέσβο.
1: Περίπου μισό εκατομμύριο, περίπου μισό εκατομμύριο ζώα.
0: Ναι, έτσι θα είναι για να το λέτε, γνωρίζετε και πολύ καλύτερα την επικαιρότητα από μένα. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσον αφορά το ιστορικό και πολιτισμικό βάθος αυτής της σπουδαίας καλλιέργειας, αυτής της σπουδαίας εκμετάλλευσης θα έλεγα, οικειοποίησης αν θέλετε των γεών, γιατί είναι ένας τρόπος, η κτηνοτροφία όπως και η γεωργική καλλιέργεια είναι ένας τρόπος οικειοποίησης, εξημέρωσης της φύσης από τον άνθρωπο. Η βόσκηση των κοπαδιών σε διάφορες περιοχές και μέσα σε λιβάδια και σε περιοχές έτσι υποβαθμισμένες, αν θέλετε. Είναι ένα πράγμα εξαιρετικά θετικό από την άποψη ότι γίνεται μία πολύ ήπια εκμετάλλευση αυτών των περιοχών. Τα ζώα τρέφονται με χορτάρι φυσικό, με ένα πολύ φυσικό τρόπο, ειδικά σε περιοχές που έχουν μηδενική και ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, που είναι βέβαια όλη η πίνδος, όλη η ορεινή πίνδος είναι, έχει αυτή την ευλογία η πίνδος, και παράγουν βέβαια αυτά τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, το γάλα και τις ποικιλίες τυριών, οι οποίες είναι στη χώρα μας, διαθέτει την ιατροφική παραγωγή πολύ μεγάλη ποικιλία, δηλαδή είναι πραγματικά θαυμαστό. Αυτό είναι γνωστό και το έχουν επισημάνει οι μελετητές, πως αυτός ο τόπος, που είναι ένας τόπος τελικά, αυτή η χώρα, μια μικρή χώρα έτσι, σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες, έχει τέτοια εκπληκτική ποιότητα και κυρίως μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Δηλαδή κάθε χωριό, κάθε κοιλάδα, κάθε επιμέρους περιοχή παράγει ένα διαφορετικό και στην υφή του αλλά και στην τεχνολογία του, αν θέλετε, την παραδοσιακή του τεχνολογία, ένα διαφορετικό είδος τυριού ή τροφίμου ή οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τη διατροφή. Αυτό βέβαια είναι ένα πολιτισμικό κεφάλαιο και μπορούμε έτσι πολλά να πούμε γι' αυτό και να αναφερθούμε σε επιμέρους περιπτώσεις. Τώρα, μια που θα μιλήσουμε σήμερα, κυρίως μιλάμε για αυτό το ζήτημα της πρωτογενούς οικειοποίησης των βοσκοτόπων από τα κοπάτια μέσω της διαδικασίας της βόσκησης. Θα πρέπει να πούμε ότι είτε στην πεδιάδα, στο παραδοσιακό πλαίσιο, είτε στο βουνό, οι χρήσεις ήταν και τα ωφέλη ήταν ποικίλα και πολλαπλά. Το πιο αυτονόητο βέβαια είναι αυτό που αναφέραμε. Η τροφή των ζώων, χειμώνα και καλοκαίρι και η παραγωγή προϊόντων εξαιρετικών. Επιμέρους όμως ωφέλη, παράπλευρα θα λέγαμε ωφέλη, ήταν πολλά. Ξέρουμε ότι στις πεδιάδες, ιδιαίτερα στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, αλλά και στη Μακεδονία και στην Άρτα, ήταν ιδιαίτερο σημαντική η λίπανση των χωραφιών από τα κοπάδια. Δηλαδή η κοπριά των ζώων ήταν το μοναδικό λίπασμα για τα χωράφια στο παραδοσιακό πλαίσιο. Αυτό χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας, καθώς εκεί άφηναν ολόκληρες μεγάλες εκτάσεις ακαλλιέργητες, σε αγρανάπαυση δηλαδή, δεν υπήρχαν χημικά λιπάσματα, και εκεί βοσκούσανε ένα ή και δύο χρόνια που είναι σε αγρανάπαυση τα κοπάδια, τα μεγάλα κοπάδια των τσελιγκάτων, και με φυσικό τρόπο λείπαιναν παραλλήλως αυτές τις περιοχές για να καλλιεργηθούν εκ νέου τη δεύτερη ή την τρίτη χρονιά με σιτηρά ή με καλαμπόκι ή με οτιδήποτε άλλο. Τώρα βέβαια και στις ορεινές περιοχές τα ωφέλη ήταν ποικίλα. Καταρχάς η βόσκηση των ζώων απείλασε, καθάριζε το δάσος από όλα αυτά τα χόρτα, από όλη αυτή τη βλάστηση που τόσα δεινά επιφέρει σήμερα που τα κοπάδια έχουν εκλείψει και έχει μειωθεί η κτηνοτροφία πάρα πολύ. Το μεγάλο πρόβλημα που ξεκινάμε κάθε περίοδο και συζητάμε για τα χόρτα που έχουν συσσωρευτεί, που κινδυνεύουμε όταν ξεραθούν από τις πυρκαγιές, όλο αυτό το φορτίο το φυτικό, το ξερό, το οποίο είναι πραγματικά φοβερά επικίνδυνο, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Αυτά στο παραδοσιακό πλαίσιο ρυθμίζονταν με έναν τρόπο μέσω της κτηνοτροφίας. Και μάλιστα σήμερα, με πειραματικό τρόπο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ίσως πιο σοβαρά από ότι εμείς, η Γαλλία εν προκειμένου και στην Ελβετία από ό,τι αναφέρει η έρευνα, χρησιμοποιούν κοπάδια ζώων για να καθαρίσουν, να το πω έτσι, μέσω της βόσκησης τα λιβάδια των περιαστικών, ενίοτε και των αστικών περιοχών, αλλά κυρίως τις περιαστικές περιοχές. Δηλαδή πληρώνουν βοσκούς με κοπάδια για να, μειωθεί ο φόρτος από ξερά χόρτα κατά την περίοδο την θερινή. Μέσω της βόσκης, που αυτό γινόταν έτσι παραδοσιακά, που ήταν πολύ μεγάλα τα κοπάδια, γινόταν με έναν τρόπο έτσι φυσικό. Τον θεωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυθόρμητο και φυσικό. Τώρα βέβαια, μελετώντας μέσα στο πλαίσιο των σπουδών, των λαογραφικών, των εθνολογικών, αυτές τις ειδικές τεχνικές της βόσκησης, ανακαλύπτουμε ότι διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μια ολόκληρη, μια πραγματική επιστήμη αυτό το πράγμα, η βόσκηση των κοπαδιών. Μας φαίνεται ίσως αυτονόητο, ειδικά αν δεν το γνωρίζουμε, αλλά αν δούμε και τις παλιές, και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα ιδιαιτέρως, αυτές τις κλασικές μελέτες τις οποίες επιστρέφουμε πάντα όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, δηλαδή του Δημητρίου Λουκόπουλου, του μεγάλου λαογράφου του Μεσοπολέμου, του συνεργάτη του Νικολάου Πολίτη και κυρίως συνεργάτη του Στύλπωνος Κυριακίδου. Χρόνια εργάστηκε ο Λουκόπουλος με επιτόπιες έρευνες στα ορεινά της Αιτωλίας κυρίως, αλλά και στην Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και στην... Και με τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής, σπουδαίος εθνογράφος, πρωτοπόρος στον τομέα του υλικού πολιτισμού, και μελέτησε τα περίφημα ποιμενικά της Ρούμελης, ένα βιβλίο που σήμερα είναι και ψηφιοποιημένο στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και μπορεί κάποιος να το δει έτσι πολύ εύκολα. Μελέτησε ακριβώς την τεχνολογία και τις τεχνικές της κτηνοτροφίας στην περιοχή αυτή, αλλά και τις τεχνικές της βόσκησης, το οποίο βέβαια είναι πραγματικά μια ολόκληρη τεχνογνωσία. Ξέρουμε ότι η βοσκή έπρεπε να είναι και είναι οι σημερινοί υπάρχοντες καταρτισμένοι για να, με έναν συνεργατικό τρόπο, με έναν τρόπο που επωφελείται από την έμφυτη συμπεριφορά των ζώων, να το οδηγήσουν στο κοπάδι και να το ταΐσουν. Στην ουσία πρόκειται για μια αναζήτηση τροφής. Και περιέγραφαν και ο Λουκόπουλος και οι παλαιοί λαογράφοι, αλλά και εμείς οι νεότεροι που έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, τους σχηματισμούς. Συνήθως βλέπουμε μια ιδυλιακή εικόνα, τον ποιμένα, τον βοσκό που βόσκει, τα κοπάδια, και φαίνεται ότι είναι κάτι απλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο, και αν δεν ξέρεις να το κάνεις, μπορεί να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα κοπάδι λοιπόν όταν βόσκει είτε στα παιδινά είτε στα υψίπεδα της, είτε στα αλπικά λιβάδια της, ακόμα και στην Πίνδο πάνω στην, στον Ασπροπόταμο, είτε πάνω στη Σαμαρίνα και στους Φιλιππέους στα Γρεβενά, είτε στο Γράμμο, πάντα απλώνεται με έναν πολύ ειδικό τρόπο στα λιβάδια. Υπάρχει το μπροστινό μέρος του κουπαδιού, η λεγόμενη αμπρουσνέλα, όπως τη λέγανε στη Μακεδονία, η πακουτνέλα, το η κατουπνέλα, το δεύτερο μέρος, αυτά που ακολουθούν, και υπάρχουν και τα ακραία τμήματα στο μέσον, τα λεγόμενα φτερά. Υπάρχει μια διάταξη δηλαδή, η οποία είναι παγιωμένη, και υπάρχει αυτό και στην γλώσσα, στην γλώσσα των βοσκών. Δηλαδή θα καταγράψεις, μιλώντας για ένα ζώο, μέθηγε ένα φτερό, ξεκόπηκε, αποκόπηκε. Δηλαδή ένα μέρος του κοπαδιού, λόγω των καιρικών συνθήκων ή από κάποιο στοιχείο, έφυγε και πρέπει να το αναζητήσει. Ή παλιότερα, με πήρε ένα ολίκος από την αμπρουσνέλα, δηλαδή επιτέθηκε ο ολίκος, πήρε ένα πρόβατο, ένα αρνάκι συνήθως, και έφυγε. Και όταν τα ζώα βόσκουν σε ένα ανοιχτό μέρος, και το βλέπουμε αυτό καμιά φορά από μακριά, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε ίσως, σχηματίζουν ένα τόξο. Και όταν προχωρούν βέβαια μέσα στο δάσος, συνήθως πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο, και ο βοσκός συνήθως τι κάνει, τα οθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κατευθύνοντας τα πλάγια του σχηματισμού, το φτερό, με κάποιες χειρονομίες, με φωνές, κάνοντας έτσι χειρονομίες με την γλίτσα,
1: με σφυρίγματα.
0: Με σφυρίγματα. Και τότε σιγά σιγά το σύνολο του κοπαδιού αλλάζει πορεία. Δηλαδή η μέρημνα είναι να μην σπάσει το κοπάδι, να μεριμνούν οι βοσκοί, να μην πανικοβληθούν και ταραχθούν τα ζώα. Τα ζώα έχουν έναν έμφυτο τρόπο, είναι πολύ κοινωνικά αυτά τα μικρά μυρκαστικά, τα πρόβατα και οι κατσίκες. Όλα το ένα δίνει σήμα στο άλλο και κινούνται με έναν τρόπο, αν δώσεις έτσι πολύ ήρεμα το σήμα στη μια άκρη, μπορείς έτσι πολύ εύκολα, αν γνωρίζεις βέβαια, να οδηγήσεις το κοπάδι χωρίς να το αποσπάσεις την προσοχή του, χωρίς να σταματήσεις τη διαδικασία της τροφής. Και βέβαια οι βοσκοί ξέρουν πού είναι τα υγρά μέρη που πρέπει να αποφύγουν, πού είναι το καλό χορτάρι, ποια ώρα πρέπει να τα βοσκήσουν, δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Το χειμώνα πρέπει να τα βγάλουν συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει όταν έχει πολύ δυνατό ήλιο να καθίσουν κάτω από ένα δέντρο σε μια σκιά και να συνεχίσουν έτσι τη βόσκηση, η βόσκηση γίνεται κυρίως το πρωί βέβαια, και σε μια στιγμή που είναι κατάλληλη, για να έχουν βέβαια και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια να πούμε ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν όλοι αυτοί οι σχηματισμοί των λιβαδιών στην πίνδο, στις περιοχές της Αλπικές, πάνω από τη δασοκάλυψη δηλαδή. Εκεί υπάρχουν και ιδιαίτερα συστήματα βόσκησης, ιδιαίτερα λιβάδια, τα οποία είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα και τα μελετούν και οι σύγχρονοι επιστήμονες. Δηλαδή ασχολούνται και μελετάνε τον τρόπο που οικειοποιούνται τις ορεινές βοσκές, οι κτηνοτρόφοι, στο πλαίσιο μιας κοινότητας. Γιατί βέβαια πάντα οργανώνεται η οικειοποίηση της φύσης και των βοσκών στο κοινοτικό πλαίσιο. Η κοινότητα, όπως ξέρουμε, είναι η βάση της συγκρότησης, της κοινωνικής συγκρότησης στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Αυτό έτσι είναι κάτι ιδιαίτερος γνωστό, το έχουν πει και το έχουν γράψει πάρα πολλοί ερευνητές και λόγοι, τη σημασία της κοινότητας δηλαδή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζονται δύο ζώνες λιβαδιών σε συγκεκριμένα χωριά, και εμείς το έχουμε μελετήσει στον Ασπροπόταμο, στη Τζούρτια, Ασπροπότάμο, την Αγία Παρασκευή, στο Χαλίκι, σε επιμέρους έτσι περιοχές. Και υπάρχουν από μία πλευρά τα λεγόμενα ανοιξιάτικα λιβάδια, δηλαδή τα λιβάδια εκείνα τα οποία βόσκουν τον Μάιο και τον Ιούνιο οι κτηνοτρόφοι, όταν κοντά στους οικισμούς, που όταν ανεβαίνουν δηλαδή από τα παιδινά, βόσκουν έτσι στις χαμηλότερες περιοχές. Και αργότερα, όταν το θέρος έτσι προχωρά και αρχίζουν σιγά σιγά και οι καύσονες και εξαντλείται το χωράφι στις κάτω ζώνες, κάθε λιβάδι συγκεκριμένο, το οποίο έχουν συμφωνήσει να βοσκήσουν συγκεκριμένα τελιγκάτα ή συγκεκριμένα κοπάδια, αυτό το σύστημα εμπολής ισχύει και σήμερα, αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο λιβαδότοπο πάνω στην αλπική περιοχή.
1: Μας δώσατε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρία Καραμανέ. Δυστυχώς όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα. Ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον, πρώτο Θεός, να ξαναμιλήσουμε για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την λαογραφία της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνησης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Είναι πάντα χαρά μου, αγαπητέ κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ώρα Ελλάδος, 3.

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί λοιπόν, ζωντανά, άλλη μία φορά. Και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν θα σας το αποκαλύψω από την αρχή. Να δείτε όμως από πού θα το ξεκινήσω και πού θα το καταλήξω. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γην», διαβάζουμε στη γραφή. «Και αφού ο Θεός δημιούργησε όλα τα άλογα κτίσματα, στο τέλος δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Τον τίμησε με το αξίωμα της κυριαρχίας επάνω σε όλα τα όντα, αφού ο άνθρωπος ανακεφαλαίωνε τους λόγους όλων των δημιουργημάτων μέσα του, θα ενωνόταν και αυτός με το Θεό δια της ενσάρκωσης του Χριστού», όπως λένε οι πατέρες. «Με τέτοια τιμή και δόξα έπλασε τον άνθρωπο ο Τριαδικός Θεός. Τον τίμησε με τη δυνατότητα να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής και Δόξας. Ο άνθρωπος όμως, αν και ήταν κοσμημένος με γνώση και σοφία, δεν κατανόησε την τιμή με την οποία τον στόλισε ο Θεός και έφυγε προ του προσώπου του Θεού. Έχασε τον υπαρξιακό του στόχο και τη δόξα του. Έφυγε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει, ποιος είναι ο σκοπός του. Έφυγε από τον Θεό, μένοντας σταθερά προσκολλημένος στην αλαζονία του. Έφυγε και έκτοτε κουβαλά μαζί του την αλαζονία, την αμαρτία, το θάνατο, το κακό, την πίκρα, την οδύνη ενίοτε. Αυτά συνέβησαν περιληπτικά στην αρχή. Αλλά τι συνέβη μετά? Η γη, αυτό το αστρικό μόριο, τυλιγμένη με τα σκοτεινά σύννεφα της αμαρτίας, διατρέχει ορμητικά το χάος πάνω στην ελάχιστη επιφάνεια της στεριάς, που περιβάλλεται από την υγρή ερημιά των απέραντων θαλασσών, κινείται και δημιουργείται ένα πλήθος μεγαλοφιών και αυτοκαταδικασμένων όντων, η γενιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι δεμένος με την τραγική του μοίρα. Ξεκινά από το χώμα και επιστρέφει σε αυτό. Πορεύεται το δρόμο της αυθαιρεσίας και της αποστασίας χωρίς κανένα νόημα και σκοπό. Δημιουργεί χωρίς να ξέρει τι δημιουργεί ή για ποιον τα ετοιμάζει. Το μόνο που γνωρίζει είναι να φεύγει. Ξεκομμένος από τις θεϊκές του ρίζες και μέσα σε ένα παραλήρημα αλαζονίας και αυθαιρεσίας, δημιούργησε τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό. Και αφού σήκωσε την γροθιά του στον ουρανό, διεκήρυξε τον θάνατο του Θεού, της Αγίας και Αγαθοποιού Τριάδας. Ο θόρυβος, αυτό το γνήσιο παιδί του τεχνολογικού πολιτισμού, δεν του επιτρέπει να ακούσει τη φωνή του Θεού, ο οποίος, παρόλες τις προσπάθειες του ανθρώπου να τον σκοτώσει, είναι ακόμα ζωντανός και φωνάζει: «Αδάμ, πού είσαι?» Δεν ακούει, γιατί κατέστρεψε τους ακουστικούς ψυχικούς του πόρους και μη ακούγοντας τη φωνή του Θεού, νομίζει ότι ο δημιουργός του πέθανε. Χάλασε ο ίδιος ο άνθρωπος τόσο πολύ τις πνευματικές του αισθήσεις, ώστε δεν αισθάνεται ούτε και τον δικό του θάνατο. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, φωνάζει: «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σε αναπαύσω από το φρικτό και βαρύ φορτίο του θανάτου
γιατί εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά λέει με παράπονο ο ενυπόστατος Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος στρέφει την προσοχή του στις πομφόλιγες του τεχνολογικού πολιτισμού και φεύγει. Συνεχώς φεύγει από την πνευματικότητα, την αλήθεια του. Συνεπής κυνηγός της ουτοπίας, του ονείρου της πραγματοποίησης του επιγείου παραδείσου χωρίς Θεό, όπου κανείς δεν θα μπορεί να κάνει το κακό, ο άνθρωπος έκανε τον κόσμο, το κόσμημα, φυλακή για τον εαυτό του. Έτσι μέσα στον κόσμο της τηλεόρασης, των υπερηχητικών συσκευών και των διαπλανητικών ταξιδιών, μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο που όλα φαίνονται διεσπασμένα, διχοτομημένα, μέσα στον απέσιο, ωραίο μας κόσμο, που χαροπαλεύει, ο άνθρωπος ζει μέσα σε πειρασμούς και υποσχέσεις. Βρίσκεται σε συνεχή υπαρξιακό κίνδυνο. Το κακό εμφανίζεται με τη μορφή του καλού και προσφέρει απατηλές υποσχέσεις. Ο Χριστός και ο Αντίχριστος, ο θεάνθρωπος και ο υπεράνθρωπος συγχέονται απεριόριστα. Ο άνθρωπος που παλιότερα φοβόταν να μην γίνει δούλος, τώρα φοβάται να μην γίνει ρομπότ. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον υποχθόνιο κόσμο, ο άνθρωπος καλείται από τον Τριαδικό Θεό στο θαύμα της αγάπης. Όμως η αλαζονία του ανθρώπου και η επιφανειακή λάμψη του τεχνολογικού πολιτισμού δεν του επιτρέπει να αφουγκραστεί και να καταλάβει το κάλεσμα του φιλοκάλου Θεού. Και έτσι συνεχίζει να φεύγει πρώτου Θεού, του γνήσιου εαυτού του και προ των συνανθρώπων του. Φεύγει από το φως που είναι ο Χριστός και πηγαίνει, ή καλύτερα βυθίζεται, στο σκοτάδι της υπαρξιακής νύχτας και εκεί ζει πλέον τη βιολογική του ζωή. Φεύγει από τον φωταυγό και βυθίζεται στις κατακόμβες της υπαρξιακής του αγωνίας. Στην προσπάθειά του να δικαιώσει τη φυγή του, έσβησε όλα τα φώτα και έτσι έφτασε ασμένον, τρομοκρατημένος, στη μέση της υπαρξιακής του νύχτας. Όλα είναι σβησμένα και παγωμένα, αλλά μέσα σε αυτή την παγωμένη έρημο η Εκκλησία παραμένει ακόμα στη θέση της, εκεί που ήταν πάντα. Στέκει εκεί ακλόνητη με όλο το φως της που προσφέρει ο των φώτων παραγωγός, με όλη τη ζέστη που δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όπου ο κουρασμένος φυγάς μπορεί να ξαποστάσει τα μεσάνυχτα. Αλλά δυστυχώς αυτός προτιμά το έρευος, την έμπειρη νύχτα, παρά τον φωτοδότη. Τα μεσάνυχτα είναι τρομακτική και φρικτή ώρα. Είναι ώρα γεμάτη παγωνιά, φόβο και μοναξιά. Η ώρα των ακραίων συνειδητοποιήσεων. Εσύ εκεί, έξω στην παγωνιά, μονάχος, γερασμένος, φοβισμένος, μπορείς να με νιώσεις? Ταξιδιώτη του μεσονυκτίου, που γυρνάς μόνος έξω στο κρύο, κυνηγημένος από την απουσία νοήματος και σκοπού της ζωής, μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου? Εσύ εκεί, έξω στο σκοτάδι,
που χτυπάς τις πόρτες για να μπεις να ζεσταθείς, να βρεις αγάπη, και προς μεγάλη σου απογοήτευση είναι κλειστές, επειδή όλα τα σκιάζει φοβέρα του θανάτου και τα πλακώνει η αμαρτία. Μπορείς να αισθανθείς τον πόνο και τη συμπάθειά μου για σένα. Μπορείς να ακούσεις τα αναφιλητά μου. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος. Σε σένα μιλάω, εκεί, εκεί έξω. Επέστρεψε στο φως. Αγκάλιασε το φως με ερωτική διάθεση. Ο φωτάρχης θεάνθρωπος σε αγαπά περισσότερο από όσο ξέρεις. Κλαίει ο Υιός του Θεού για σένα. Κλαίει και η Εκκλησία. Επανάκαμψε στην αγάπη για να σταματήσουν τα δάκρυά σου. Έλα στο σπίτι. Ο ψυχοτερπής θεάνθρωπος θα σου πλύνει τα κουρασμένα πόδια και η Εκκλησία θα σου τα στεγνώσει. Ξέρω ότι επιθυμείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα είναι η αγάπη. Επέστρεψε στο Χριστό που είναι αγάπη. Γίνε γνήσιος ακόλουθός Του.

Η απομάκρυνση από τον Υιό και λόγω του Πατέρα είναι καταλυτική για τον άνθρωπο. Φέρνει την εξασθένιση όλων των δυνάμεων της ψυχής και τη βασιλεία της εκμηδενιστικής φθοράς. Η φθορά και η αμαρτία προκαλούν στον άνθρωπο το φόβο, το άγχος της αγωνίας του θανάτου, την ιδιοτέλεια, την παράβαση του θελήματος του Θεού, την ανικανότητα οικείωσης της ερωτοποιού άκτης της ενέργειας και συνεπώς καθίσταται ο άνθρωπος κοινωνικά αντικοινωνικός. Μία αρχική αιτία της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η κυριότερη αιτία, είναι η έλλειψη αγάπης. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν τον αγαπούν, αλλά και ότι δεν μπορεί να αγαπά. Έτσι απομονώνεται από το κοινωνικό σύνολο και κυριεύεται από φόβο. Ως εκ τούτου οδηγείται σε μνησικακία και εχθρότητα, που γι' αυτόν είναι μηχανισμοί αυτοάμυνας ενάντια στο εχθρικό σύνολο. Κατά την άποψη που έχει για την κοινωνία των ανθρώπων, γίνεται πικρομήτης και πικράντερος, ξεσπαθώνει κατά του επιστήθιου εχθρού. Ανώτερη αξία του είναι το εγώ και ανώτερη ηθική του η δύναμη. Παίζει την κωμωδία της εξοργισμένης αρετής και της οργισμένης συνηγορίας της αλήθειας. Η κλίμακα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς αρχίζει από την ασυνείδητη ψυχική πικρία και φτάνει μέχρι το φόβο και την αυτοκτονία. Επειδή η αρχική αιτία της αντικοινωνικότητας είναι η έλλειψη της αγάπης, είναι φανερό ότι η αγάπη κάνει τον άνθρωπο κοινωνικό, τρυφερό, τον γεμίζει με αισθήματα στοργής. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν αγάπη. Την κυνηγούν αγχωτικά, ψυχαναγκαστικά. Νομίζουν ότι έχουν αγάπη και όμως λίγοι κατανοούν ότι αυτή δεν απαιτεί, αλλά μόνο προσφέρει και δέχεται. Προσφέρει αγάπη ο άνθρωπος στους άλλους και αποδέχεται την αγάπη των άλλων που απευθύνεται σε αυτόν ως δωρεά. Αν δείχνει αδυναμία στην πρόσληψη της αγάπης των άλλων, δεν αγαπά πραγματικά. Στο μέτρο που αυτός αγαπά, μπορεί να καταλάβει την αγάπη των άλλων, να την αποδεχτεί χωρίς να την παρεξηγήσει ή να την εκμεταλλευτεί. Όταν ο άλλος προσφέρει αγάπη, πρέπει ο άνθρωπος προς τον οποίο απευθύνεται αυτή να τη δέχεται ως δώρο του πλησίον προς αυτόν, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγαπά. Είναι γνωστά τα αρνητικά συναισθήματα που ταράζουν την ψυχή του ανθρώπου όταν προσφέρει αγάπη και οι άλλοι την περιφρονούν. Δύσκολος ο δρόμος της αγάπης και τα μονοπάτια της τραχιά και απότομα. Μαρτύριο η αληθινή αγάπη, αλλά συνάμα είναι και το γλυκύτερο μαρτύριο που εύχεται ο άνθρωπος να του δοθεί. Την εξαίσια γεύση αυτού του μαρτυρίου την ξέρουν όσοι το δοκίμασαν. Τον αγαπά κάποιος πραγματικά σημαίνει να ζει όπως ο Χριστός και να θυσιάζεται όπως αυτός. Σημαίνει να έχει πρώτον οφθαλμό του το Γολγοθά και το Σταυρό. Προς όποια κατεύθυνση και αν περιφέρει το βλέμμα του, ο Γολγοθάς τον περιμένει. Η αγάπη θα τον σταυρώσει. Αιμάτων θρόμβοι ορίζουν τη ζωή του. Οι άνθρωποι πριν 2000 χρόνια ανέβασαν στο Σταυρό το Θεάνθρωπο και μαζί του σταύρωσαν και την αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Έκτοτε η αγάπη είναι σταυρωμένη. Όποιος αποφασίσει να αγαπά, οι άλλοι θα τον σταυρώσουν. Και ενώ είναι τόσο υπέροχο, τόσο γλυκό μαρτύριο η αληθινή αγάπη, λίγοι, σπάνιοι,
είναι αυτοί που αποφασίζουν να πλώσουν το σώμα τους πάνω στο σταυρό που ετοίμασε η αγάπη και να τανίσουν το πνεύμα τους όπως ο Χριστός τάνισε τα χέρια του. Πολλοί θέλουν να αγαπούν, αλλά δεν έχουν τη δύναμη. Δεν γνωρίζουν πού πρέπει να ψάξουν για να βρουν την πηγή της αγάπης, από την οποία αφού πιούν αυτοί και ξεδιψάσουν, να δώσουν και στους άλλους για να σβήσουν την δίψα της ψυχής τους. Τους διαφεύγει πραγματικότητα ότι πηγή της αγάπης είναι ο Θεάνθρωπος. Αδυνατούν ψυχικά και διανοητικά να κατανοήσουν ότι ο Θεός αγάπη εστί, κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και σύμφωνα με την εμπειρία των πιστών μελών του θεανθρωπίνου σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μόνος του είναι ένα χωρισμένο ήμιση, αισθάνεται διαρκώς λυψός, ατελής, ότι σπρώχνεται από κάποια εσωτερική δύναμη που τον υποχρεώνει να αναζητά την ολοκλήρωση, το συμπλήρωμα. Πιστεύουν ότι αυτή η εσωτερική δύναμη τον εξαναγκάζει να βρίσκεται κοντά στους άλλους, στους ομοίους του, να εξωτερικεύει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του. Επίσης λένε ότι αυτή η εσωτερική δύναμη πηγάζει από την αδυναμία του ανθρώπου να βρίσκεται και να ζει μόνος του, από την αδυναμία του να λύνει μόνος τα πολύπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, τόσο από το κοινωνικό όσο και από το φυσικό του περιβάλλον, και αυτή την εσωτερική δύναμη που πηγάζει από την αδυναμία την αποκαλούν αγάπη. Μα είναι δυνατόν από την αδυναμία να πηγάζει δύναμη? Μπορεί αγάπη που είναι από τη φύση της δυναμική να έχει τη βασική της αιτία στην αδυναμία? Είναι δυνατόν τα αγκάθια να καρποφορήσουν στα φύλλα? Αυτός που πλησιάζει τους άλλους επειδή αισθάνεται αδύναμος, βλέπει παντού την αδυναμία. Πιστεύει ότι και οι άλλοι συνάπτουν σχέσεις μαζί του από αδυναμία. Διαβάζει παντού την αδυναμία. Έχει ενδόμηχη ανάγκη να την εντοπίζει σε όλα τα βλέμματα, σε όλες τις ψυχές, και στην περίπτωση που δεν τη διακρίνει, αρχίζει να ανησυχεί, να πανικοβάλλεται. Αν πλησιάζει κανείς τους άλλους για να μην αισθάνεται μόνος, ή για να καλύψει εσωτερικά κενά και ρήγματα, ή για να μην αισθάνεται την αδυναμία στο να λύνει τα πολύπλοκα και οδυνηρά προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, για να έχει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, τότε η αναγκαιότητα και η ιδιοτέλεια καθορίζουν την αγάπη του. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, επειδή αγάπη και ιδιοτέλεια είναι ψυχικές κινήσεις, εντελώς αντίθετες. Η ιδιοτέλεια στραγγαλίζει την αγάπη. Αυτή η εσωτερική δύναμη που οθεί τον ένα κοντά στον άλλον είναι η αγάπη με άλφα κεφαλαίο, που έβαλε η Αγία Τριάδα μέσα στον άνθρωπο όταν τον έπλασε κατ' εικόνα του εαυτού της. Γι' αυτό η αγάπη είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου.

Ο Χριστός που μας εξέδισε τα φύλλα της οικής, την ασχήμωνα σκέπη, και μας περιέβαλε ημάτιο Χριστοειδές θεοήφαντο, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Ο Χριστός το πρωτότυπο έχει αγάπη και όχι απλώς την έχει ως κάτι το επίκτητο που κάποτε δεν το είχε και μετά το απέκτησε, αλλά είναι από τη φύση του αγάπη. Από τη στιγμή που υπήρξε ο Θεός, αν στέκει αυτή η έκφραση για τον υπεράνω παντός του όντος, άναρχο, άχρονο, υπήρχε η αγάπη του, χωρίς όρια, περιφραγή, φραγμούς. Έτσι και ο άνθρωπος, η εικόνα του αρχετύπου, έχει σπερματικά μέσα του την αγάπη, τη δύναμη να αγαπά και να συνάπτει σχέσεις αγάπης με το ύψιστο θείο πρόσωπο και με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος τη δυνατότητα να αγαπά, αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή του τη δυνατότητα όσο καιρό βρίσκεται μακριά από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Διότι η αγάπη και χωρισμένη της αλήθειας δεν μπορεί να νοηθεί, ούτε και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι δυνατό να υπάρξει. Όταν αγαπά κανείς και συγχρόνως αδιαφορεί για την αλήθεια, δεν αγαπά πραγματικά. Η αγάπη αυτή μπορεί να είναι ευγένεια, διπλωματία, καλή τρόπη, άψογη καθόλου συμπεριφορά, συναισθηματική προσκόλληση, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων μπορεί να είναι. Αγάπη όμως δεν είναι. Και όταν κατέχει κανείς την αλήθεια και δεν αγαπά, δεν ζει με την αλήθεια, μέσα στην αλήθεια. Είναι δυνατόν να έχει ψηλή γνώση της αλήθειας. Μπορεί να πιστεύει σε εκείνη ή την άλλη αλήθεια, αλλά δεν έχει οικειωθεί την αλήθεια, ούτε βρίσκεται μέσα στα απίθμενα βάθη της. Και συμβαίνει έτσι επειδή ο Χριστός, ο άναρχος και άχρονος αρκωμένος λόγος του Θεογόνου Πατέρα, είναι αλήθεια, η μόνη αλήθεια του Θεού, της κτίσεως των πάντων. Και κάτι ακόμα. Η αλήθεια, όπως και η αγάπη, συλλαμβάνεται με αγώνα και κόπο. Θυσίες θέλει η αλήθεια, αγώνα, αίμα και δάκρυ, για να ανθίσει ως ήλιος πρωτοθόρητος και να πλωθεί στην ψυχή το καλοποιό φως της. Ο Χριστός λοιπόν είναι αλήθεια. Και το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Αποτέλεσμα νοησιαρχικής διαδικασίας. Ή επειδή εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε έτσι, ή κάποιος το δίδαξε, αλλά επειδή όταν σαρκώθηκε η κοινή μας αλήθεια, απεκάλυψε τον εαυτό της ως αλήθεια. Αυτό είναι το βίωμα των πιστών μελών του εκκλησιαστικού σώματος, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό οι γνήσιοι εραστές της αλήθειας επιδιώκουν την ένωση με το Θεάνθρωπο, επειδή μακριά από Αυτόν αδυνατούν να ενωθούν με την αλήθεια. Όλοι αναμφίβολα γνωρίζουν ότι η αλήθεια είναι αγαθό. Μάλιστα για πολλούς είναι το ύψιστο αγαθό, ώστε σε παροξισμό αναζήτησής της να αρνούνται τον Θεάνθρωπο. Τους διαφεύγει όμως το γεγονός ότι το αγαθό δεν μπορεί να είναι ιδέα. Αν ήταν απλώς ιδέα, δεν θα μπορούσε να εισέλθει στην ψυχή των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή τους, αλλά θα έμενε έξω από την ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς δυνατότητα ένωσης μαζί της. Το αγαθό δεν βρίσκεται έξω από τους ανθρώπους, αλλά μέσα τους. Αν βρισκόταν έξω από τους ανθρώπους, αυτοί που θα προσπαθούσαν να το οικειοποιηθούν θα οδηγούνταν σε ιδιωτελείς αναζητήσεις, με συνέπεια το ίδιο το αγαθό να είναι αίτιο της καταστροφής του, γιατί η ιδιωτέλεια είναι πάθος αντίθετο του αγαθού. Έχει την αρχή της στη φιλαυτία, στον χωρισμό, στην ατομοκρατία. Το αγαθό για να είναι αγαθό πρέπει να βρίσκεται όλο μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για να μην οδηγούνται αυτοί σε ανταγωνισμούς και ιδιωτέλειες κατά την προσπάθεια οικείωσης αυτού. Αλλά μόνο η άκτιστη, υπεράγαθη ενέργεια της τρισυπόστατης
θεότητας. Μπορεί να βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε όλους. Μόνο αυτή που είναι απλή, ενιαία, αδιαίρετη, χωρίς διάσταση, μπορεί να υπάρχει πανταχού παρούσα, να τα περιλαμβάνει όλα και να περιλαμβάνεται από όλους. Έτσι λοιπόν το αγαθό έχει την ύπαρξή του στα απίθμενα βάση της υπερούσιας ουσίας και ως άκτιστη ενέργεια της αμέθεκτης, ανεκφώνητης ουσίας του Θεού είναι δυνατόν να βρίσκεται όλο μέσα σε όλα. Ο Θεός λοιπόν είναι η πηγή του αγαθού. Είναι το ύψιστο αγαθό και συνεπώς η αλήθεια που είναι ένα από τα αγαθά βρίσκεται μέσα στο Θεό. Είναι ο Θεός ο ίδιος, αλλά η αλήθεια δεν είναι Θεός. Η αλήθεια δηλώνει το Θεό. Αυτή είναι μία απλή, μία αδιαίρετη, αμετάβλητη, ανεπίδεκτη

αν θα ενώνονταν μαζί του, επειδή οι άνθρωποι είναι εραστές της τελειότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος έγινε για να ζει με την αλήθεια. Ο υπαρξιακός και προσωπικός του στόχος είναι η αλήθεια. Η πορεία του είναι προς αυτήν. Φτάνει σε ανάπαυση. Σβήνει την υπαρξιακή του δίψα μόνο όταν φτάσει να κατέχει και να κατέχεται πλήρως από την αλήθεια. Περνώντας από τη θεωρία, φτάνει στην ατάφτιστη υπεραλήθεια της αυτοαλήθειας. Εκεί ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τέλος της πορείας του και εκεί κινείται πλέον.

Η αλήθεια δεν είχε την πηγή της στο Θεό. Οι άνθρωποι θα έφευγαν από κοντά του και θα καταδίωκαν την αλήθεια. Γι' αυτό ο Θεός είναι αλήθεια, όχι μία από τις αλήθειες, αλλά η μόνη αλήθεια, το πλήρωμά της, ο αληθοδότης, ο αληθοποιός. Γι' αυτό η Θεία Αλήθεια ορίζει την πορεία των πλασμάτων, περικλείει αυτά.

Μέσα στον άπειρο οριζοντά της, τα έλκη με μανιώδη διάθεση στα απίθμενα βάθη του νοήματός της, από τα οποία βάθη δεν μπορούν ούτε και επιθυμούν να εξέλθουν αφού δεν βρίσκουν τίποτα το τελειότερο, το αληθέστερο. Επειδή λοιπόν η αλήθεια είναι ιδίωμα της υπερούσιας θείας φύσης, είναι γνώρισμα και του Χριστού, γιατί αυτός είναι Υιός του Πατρός κατά φύσην. Γεννάται από τον Πατέρα, έχει την αιτία της ύπαρξης στον Πατέρα, έχει την ίδια ουσία και γι' αυτό ό,τι έχει ο Πατήρ, έχει και ο Υιός. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός είναι αλήθεια. Όμως ο Θεάνθρωπος, ενώ είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, βρίσκεται και μέσα στον κόσμο. Όχι μόνο μέσα στον κόσμο, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Είναι η κεφαλή της. Αυτή είναι το ορατό σώμα του. Η Εκκλησία ζει και υπάρχει πάντα, επειδή ζει και κινείται δια του Υιού του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται όλος ο Χριστός, μαζί με όλα τα κατά φύση ιδιώματά του. Έτσι και η αλήθεια που είναι ενέργεια άκτιστη της Αγίας Τριάδας, θεία δωρεά, έλαμψη δια του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, Εκκλησία σημαίνει συνεχής ζωή με την αλήθεια, ζωή και κίνηση μέσα στον άπειρο ορίζοντα της Χριστοαλήθειας. Ο άνθρωπος, αν βρίσκει και μαζί, έχει φωτοτράπια. Εκκλησία φίλει την αγία και την πέρι του αγιωτισμός. Κάθε προσπάθεια κτίσει αλήθεια. Έτσι τη σωστική αρχή τη κατά σε πλένει. Τη αφιέτρια φτάσει τον άνθρωπο τον καθίσει αρπατό μάρτ. Τον αξιώνει την αλήθεια. Τίζει το άτο φω των ανθρώπων. Κατεβάσει από την αγιοατρία. Ακό δυνατότητα προσγείωση τη γνώση. Ώστε να είναι οντολογικά σε θέση να δέχεται ονείως την άπειρη γνώση του Θεού. Αν ο νους μπορούσε κάποτε να κορεστεί, τότε θα δυνατούσε να δέχεται ονείως την αποκάλυψη της θεοειδούς αλήθειας. Έτσι ο άνθρωπος θα ήταν δυστυχισμένος, θα βασανιζόταν αιώνια, η χαρά του δεν θα ήταν πεπληρωμένη, ακόμα κι αν ζούσε μαζί με τον Χριστό, επειδή θα υπήρχε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε οντολογικά να οικειωθεί, δηλαδή το πλήρωμα της αλήθειας. Άνθρωποι που πλάει κατοίκου Θεού, από όλη την είδη συγκικού, να κρύβει βιώμα, πράξη του κάθε άλλο νός, να σχετεί αξίου προς άχωρης τον νότα και ρυθμοί μηνικού θεολογικούς κανόνες. Δεν ορίζεται δηλαδή ο άνθρωπος μόνο από τη συνείδηση των φαινομένων της ζωής, αλλά κυρίως από την επίγνωση της αλήθειας και από το πόσο κατέχεται και οδηγείται από αυτήν. Η γνώση και η ζωή μέσα στην αλήθεια είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να γίνει ζωντανή αντανάκλαση της αλήθειας, όργανο της ζωής συνειδητό, ανεξάρτητο και αυτόνομο, αλλά κάθε κτίσμα που είναι χωρισμένο και απομονωμένο από το όλον βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Γι' αυτό, για να μην χαθεί ο άνθρωπος, για να βρει τη δικαίωση και την επιβεβαίωσή του, είναι απαραίτητο να υπάρξει μέσα στους κόλπους της αλήθειας, μέσα στην ενότητα του παντός, μέσα στο όλον, μέσα στο Χριστό, ο οποίος είναι το όλον, η αλήθεια και η ενότητα του παντός. Η κατά την ουσία παντάπασιν ανώνυμος, ανέκφαντος Αγία Τριάδα. Είναι το όλον, κατέχει δηλαδή με έναν ανερμήνευτο και απόλυτο τρόπο όλο το πλήρωμα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει το όλον μόνο όταν καταργήσει από μέσα του το εσωτερικό σύνορο που τον απομονώνει από τον άλλο και βρεθεί σε ένωση με αυτόν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει το όλον παρά μόνο με το Θεό και με τους άλλους. Αν ενωθεί με το Θεό, θα ενωθεί και με τους άλλους και τότε δεν θα είναι αδιαίρετο
και αναντικατάστατο μέρος του συνόλου, αλλά θα είναι το όλον, θα σταματήσει να είναι το άτομο και θα γίνει πρόσωπο.

εγωισμός όμως, αυτό το πολυκέφαλο τέρας, χωρίζει τον άνθρωπο από το Χριστό και κατ' επέκταση τον απομονώνει από την ενότητα του παντός, από τους άλλους ανθρώπους. Ο εγωισμός αρχή θεμελιακή και χειροπιαστή, διαπερνά τη ζωή του ανθρώπου, την κατευθύνει ολοκληρωτικά και ενεργή μέσα της, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα το κάθε τι, ενώ συγχρόνως μολύνει, δηλητηριάζει κάθε ανθρώπινη πράξη. Γι' αυτό μόνο η θεωρητική γνώση της αλήθειας δεν μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό, τη φιλαυτία που είναι πηγή όλων των παθών και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην με τους άλλους και με το Θεό που είναι το όλον. Αν ο άνθρωπος γνώριζε την αλήθεια αλλά δεν ζούσε μαζί της, η προσωπικότητά του δεν θα ήταν εσωτερικά και άρρηκτα δεμένη μαζί της, και μένοντας έξω από την αλήθεια θα ήταν καταδικασμένος να χαθεί, αφού η αλήθεια είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Πατρός, ο οποίος είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και όπως λέει αλλού ο ίδιος, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Γι' αυτό αλήθεια και ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, επειδή και τα δύο είναι ο Χριστός. Πολύ κακό κάνει ο εγωισμός στον άνθρωπο. Σαν πολυκέφαλη λερναία ύδρα, το τέρας του εγωισμού εμφολεύει στα απίθμενα βάθη της καρδιάς. Εκεί ζει και κινείται δηλητηριάζοντας και ταράζοντας όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι ικανό το τέρας αυτό να οδηγήσει τον άνθρωπο και μαζί με αυτόν όλη την κτήση στο μείον. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να ελευθερωθεί από τον ψυχοβόρο εναγκαλιασμό του εγωισμού, να κατέβει δια του νοός του στα χαοτικά σκοτάδια της εσωτερικής του ερημικότητας, βαθύτερα από τους λογισμούς του, δηλαδή από τη συνειδητή ζωή, από αυτό που νομίζει ότι είναι, και αν φωνεύσει εκεί τον εγωισμό, ας καυχηθεί για καθαρότητα, αλλιώς ας ταπεινωθεί ως αμαρτωλός. Η θεωρητική γνώση του εγωισμού δεν μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό του. Αυτός ζει στα βάθη της ψυχής, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος άνοιξε τις πύλες της καρδιάς του και επέτρεψε σε αυτόν να εισέλθει όταν υποτάχθηκε στο διάβολο και αθέτησε την εντολή του Τριαδικού Θεού κατά την αποφράδα εκείνη μέρα μέσα στον Παράδεισο. Έτσι, μόνο μία άλλη εσωτερική ζωντανή και αντίθετη δύναμη μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό. Η εσωτερική δύναμη που κατακυριεύει το εσωτερικό του ανθρώπου, που τον χωρίζει από την ψεύτικη αυτοβεβαίωση, είναι και λέγεται αγάπη. Γιατί στην αγάπη αποκαθίσταται η αντικειμενική και θετική στάση απέναντι σε όλα τα δημιουργήματα. Αυτή που έχει και ο Θεός έναντι αυτών. Αυτή είναι και το μέτρο της αλήθειας. Πρέπει να αγαπά κανείς όλους τους άλλους εξίσου, επειδή αυτός που δεν αγαπά κάποιον δεν μπορεί να αγαπήσει πλήρως ούτε τον Θεό. Όταν η ανθρώπινη φυσική αγάπη τρέφεται από την άκτιστη αγάπη του προαιωνίου Τριαδικού Θεού, τότε χαρίζει στον άνθρωπο την ελευθερία από τα εγωιστικά πάθη και από το κοσμικό φρόνημα. Την ελευθερία που δεν μπορεί να έχει όποιος πιστεύει ότι τα όντα και ο υλικός κόσμος έχουν την ίδια αιωνιότητα και αναγκαιότητα με την Αγία Τριάδα. Ο εγωισμός δεν είναι κάτι κακό και αμαρτωλό, επειδή σπρώχνει και αναγκάζει τον άνθρωπο να αποδίδει στο πρόσωπό του απόλυτη και άπειρη αξία. Αυτό είναι σωστό και δίκαιο, γιατί κάθε άνθρωπος, ως κτίσμα της καλοσύνης του Θεού, με δυνατότητα να πετύχει άπειρη τελειότητα, να περιλάβει την αλήθεια και να ενωθεί με το Δημιουργό του, κατέχει απόλυτη σπουδαιότητα και αξία. Είναι τελείως αναντικατάστατος
και δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί όσο αξίζει. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός τον έκανε ήλιο του σύμπαντος γύρω από τον οποίο κινούνται τα πάντα, με τη δυνατότητα οι λόγοι όλων των κτισμάτων να ενωθούν μέσα του. Ο ίδιος ο Θεός αξίωσε την ανθρώπινη φύση να γίνει Θεοτόκος και στο κάθε ένα ανθρώπινο πρόσωπο χάρισε τη δυνατότητα να γίνει Υιός Θεού κατά χάρη και μέθεξη. Ανύψωσε τον άνθρωπο σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι στα δεξιά τη δόξης της μεγαλοσύνης του και δώρησε σε αυτόν την κληρονομιά των φυσικών του χαρισμάτων. Άλλο είναι το ψέμα και το κακό του εγωισμού. Ενώ δίκαια απονέμει στον εαυτό του άνθρωπος απόλυτη σπουδαιότητα, δεν επιθυμεί να την αναγνωρίσει στους άλλους, ενώ θεωρεί τον εαυτό του κέντρο και ήλιο του σύμπαντος, κατατάσσει τους άλλους στην περιφέρεια, τους δίνει λίγη εξωτερική αξία, όλοι οι άλλοι είναι ένα τίποτα, πρέπει κατά την οσιρή άποψη του εγωιστή όλοι να υπηρετούν, να επαινούν μόνο τη δική του προσωπικότητα, πρέπει όλοι να προσφέρουν σε αυτόν και αυτός να παίρνει χωρίς να προσφέρει ή να δίνει, αλλά ελάχιστα. Η αγάπη όμως δεν αναγκάζει, ούτε όθη τον άνθρωπο να σκέφτεται έτσι, αλλά εντελώς αντίθετα. Γι' αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να φανίσει τον εγωισμό από το εσωτερικό του ανθρώπου. Μόνο αυτή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον άνθρωπο την αναγνώριση της αλήθειας και της μοναδικότητας της προσωπικότητας του άλλου. Μόνο η αγάπη ικανώνει τον άνθρωπο να διακρίνει μέσα στον άλλον την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δηλαδή μόνο αυτή αναγνωρίζει μέσα στον άλλον τον Χριστό, το κατ' εικόνα. Δίχως αγάπη, μόνον η κυριαρχία του ενός επί τον άλλον είναι δυνατό να υπάρξει. Και όπου υπάρχει κυριαρχία, εκεί δεν υπάρχει ελευθερία και αγάπη, αφού προϋπόθεση της αγάπης είναι η ελευθερία του προσώπου. Αυτός που είναι ανελεύθερος αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Έτσι, όντας ανελεύθερος, υποδουλώνει τους άλλους. Φυσικά, αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αφού άνθρωπος σημαίνει ελευθερία. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε μέσα του πεθαίνει και ο Θεός. Η αγάπη όμως δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τον ελευθερώνει από το θάνατο. Άλλωστε, χωρίς ελευθερία και αγάπη, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, ο διάλογος και η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων προσώπων και μεταξύ του ανθρώπινου προσώπου και του υψίστου προσώπου, η οποία σχέση είναι το αΐ εφ ζήν. Η αληθινή ελευθερία επιτυγχάνεται, επιβεβαιώνεται και διατηρείται στη σχέση μιας καθαρής αγάπης προς ένα άλλο πρόσωπο και τελικά με το ύψιστο πρόσωπο, διότι το ύψιστο πρόσωπο είναι απόλυτα έξω από κάθε χώρο και χρόνο. Έτσι δεν κυριαρχείται ποτέ από καμία δύναμη καμίας φύσης, αφού καμία κτιστή φύση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της, να βγει έξω από το χώρο και το χρόνο και να απειλήσει την ελευθερία του και επομένως δεν θα μπει ποτέ στον πειρασμό να κυριαρχήσει για να μην κυριαρχηθεί ή για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Το ανθρώπινο πρόσωπο στη σχέση του με τον Χριστό αισθάνεται τελείως ελεύθερο, γιατί αφού ο Χριστός δεν κυριαρχείται από τίποτε, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει. Δεν έχει να επιβεβαιώσει την ελευθερία του κυριαρχώντας. Μόνο στις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα σε αληθινές ελεύθερες προσωπικότητες είναι εξασφαλισμένη η ελευθερία κάθε ανθρώπου. Καμία από αυτές δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει εφόσον δεν κυριαρχείται. Μόνο η σχέση με τον Χριστό, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, ασφαλίζει την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η σχέση είναι εξωτερική, αλλά την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Χριστού τη συνδέει η αγάπη. Έτσι η ελευθερία γίνεται ένα είδος υποστηρίγματος της αγάπης και η αγάπη συνδετικός κρίκος των ελευθεριών.
Πήρα όμως φόρα, δεν σταματώ. Πρέπει να σταματήσω όμως, γιατί ήδη έχω ξεπεράσει τα χρονικά μου όρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητή μου, και τη συνέχεια αυτών των σκέψεών μου για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ τους συντελεστές της εκπομπής, μέχρι την άλλη φορά, η ειρήνη και η αγάπη του Τριαδικού Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν ευε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη, σώμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποθα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρχους του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακελτικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίηλε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, ή πίνεγκα αν, και ή ο μισόν επε με μαγαρορημόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ουγ αρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ου μη μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε.
3: Ψαλμός 54. Εις το τέλος με υμνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι διήφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος. τον οποίο μου προκαλούσε οδυνός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισε στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβουλές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δειμονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισή, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινες τα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλον το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε Αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά Του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, Αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος Του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα Του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την Διαθήκη Του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου Του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέρημνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα πάντοτε στηριγμένη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά». Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάει ο καημένος άνθρωπος? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμού συναντά πάλι στη δουλειά του από τους προϊσταμένους. Του κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσει τη δουλειά? Έχει οικογένεια? Να καθίσει? Βάσανο μεγάλο είναι. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δυο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω ένα που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνει σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν, τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του έκοβε κιόλας, έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία». «Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε, και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δυο μέρες. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο μεγάλο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι το σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος είναι, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό: «Αν φτάσω μέχρι σε εκεί, μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει, θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριαστεί.
Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μη φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, τις Παναγίες και των Αγίων μας και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε εμάς. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην είναι τίποτα. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε...

Ο δίκαιος ανταμείβεται και σε αυτή τη ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του, όταν ενηλικιωθούν, να μην γονγίζουν κατά των συγγενών και τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρα στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις 2 αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γονγίσουν. Μου έλεγε: «Εγώ δε στεναχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι». Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει, σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δίκαιους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, Πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν τη ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, Πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα και το ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσα στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, Πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά το ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάματα και με λυγμούς μου απάντησε: «Δεν ξέρω, Πάτερ μου. Χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα χτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω που βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι 2 να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και περώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου, και παρήλθον και είδου ουκ ειν και ζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Κεφάλαιο 5. Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος: αυτό που ψάλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεν αυτής κακά Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε, αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα έναν λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα αμάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι και να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταραστεί, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται, γέροντα, κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφτεξε πει: «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με», και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι, παιδί μου. Και τιμωρείται, γέροντα, μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πειράξει, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να το σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα, όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκαιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι, μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγα στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μια ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το αλογάκι που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν: «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθεμιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο το σκοινί να την κουβαλήσουν αυτήν που το πήρε». Μια μέρα, ο αδερφός της πλούσιας έκανε αστείο με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί, και χτύπησε την αδερφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σχοινή για να την δέσουν πάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινή, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δυο άλλες γειτόνισσες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσα στην σκάλα και τη μετέφερα στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σχοινί να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει.
Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Αρρώστιες και ατυχήματα από κατάρα. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφερα στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσαν ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακούμπησε λίγο ο καημένος. «Μα πώς τα καλακαθούμενα να τα πάθει αυτά», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση?» «Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι», του λέω, «κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια». Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα σε μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μαγεία, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που όλο γύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: «Να έλθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες?», του λέω. Αγανάκτησε που ξενυχτούσε και του είπα: «Να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν αυτό, γέροντα?» «Εμα τι ήταν», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφερα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας, να κλαίει.

Η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Φυσικά στην άλλη ζωή ξελαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αβάς Ισαάκ. Τρώει την κόλαση. Λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες εδώ, σε αυτή τη ζωή. Γιατί η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον έξω από εδώ, τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. Μου τόταξε, σου λέει. Ήταν ένα ανδρόγυνο στα Φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό? Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι, της έλεγε. Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις? Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει. Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας. Πήγαινε στον ένα και έλεγε «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλο, έλεγε τα ίδια. Μετά πιανόταν ο ένας με τον άλλο, χτυπιόταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να του ζητήσουν και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν, υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάζουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτόν λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω από τον καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, γέροντα». Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά, τους πόνεσα. Κάνω προσευχή, τίποτε. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια. Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?» τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ μου», λένε. «Η μητέρα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, «Κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα. Ήταν, φαίνεται, και στενόκαρδη. Και εκείνα ζωηρά την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, ας συναισθανθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθήσουν και οι γονείς. Γέροντα, και μένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταριόνταν. Αυτές, παιδί μου, είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή.

Ας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες Ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ήθιστε κατά τα Ιερά Μνημόσυνα να παρατίθεται και κόλυβα. Τα κόλυβα βασικά είναι βρασμένο σιτάρι και έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση των νεκρών. Συγκεκριμένα στηρίζεται στον λόγο του Χριστού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Δηλαδή, τα κόλυβα, το σιτάρι, μας υπενθυμίζουν ότι και ο άνθρωπος είναι σαν ένας σπόρος, ο οποίος κατά το θάνατό του θάπτεται στη γη, όπως και ο κόκκος του σίτου. Ωστόσο, το σπέρμα αυτό θα βλαστήσει, θα εξαναστηθεί με τη Θεία Δύναμη. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με τον παραπάνω λόγο του και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα κατά την προαναγγελία του πάθους και της Αναστάσεώς του παρομοίασε το Πανάγιο σώμα του και την εκ νεκρών Ανάστασή του με αυτό λέγοντας «Εάν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει και δεν καταχωρηθεί στη γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα μένει μοναχό και δεν πολλαπλασιάζεται». Αν όμως με τη σπορά του στη γη αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ καρπό. Έτσι κι εγώ. Εάν αποθάνω, όπως όρισε ο Θεός Πατήρ μου, θα καρποφορήσω τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η οποία και έγινε με τη σταυρική του θυσία, την ταφή και την τριήμερο εκ των ακρών Ανάστασή του. Μαζί με τα κόλυβα, οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να φέρουν στο ιερό ναό και πρόσφορο για την Αγία Προσκομιδή, ίνο, έλεον και κερί, ως και τα ονόματα των κεκοιμημένων για να διαβαστούν από τον ιερέα. Αλλά, εκτός από την προσευχή κατά την τέλεση του ιερού μνημοσύνου, πολύ σημαντικό είναι οι αγαθοεργίες υπέρ των κεκοιμημένων. Στο αρχαίο κείμενο Αποστολική Διαταγέ αναφέρεται ότι ο χριστιανός από τα υπάρχοντά του ας δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς για τη συγχώρηση και ανάμνηση του κεκοιμημένου. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Βούλη τιμήσει τον απελθόντα, εταίρος, τίμησον, ελεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας λειτουργίας». Και στην ερώτηση γράφει πάλι ο Ιερός Πατήρ «Εις ποιον θα επεί κανείς θα αφήσουμε τα ενδύματά μας, εις ποιον τα σοικίες, εις ποιον τους δούλους και τα κτήματά μας, εις αυτόν και πάλι και μάλιστα με μεγαλύτερη ασφαλεία από ότι εανέζει, διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, διότι αν οι βάρβαροι καίουν μαζί με τα σώματα των νεκρών τα υπάρχοντά τον, πολύ περισσότερο δίκαιο είναι εσύ να αποστείλεις μαζί με τον νεκρόν τα νίκοντα εις αυτόν, όχι δια να γίνουν στάκτη όπως ακριβώς εκείνα, αλλά δια να του χαρίσουν μεγαλυτέραν δόξαν. Και αν μεν πέθανε ενός αμαρτωλός, δια να του συγχωρηθούν τα αμαρτήματά του, εάν δε δίκαιος δια να του προσθεθεί μισθός και ανταπόδοσης αγαθών. Επίσης ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει «Κάθε χριστιανός ας γνωρίζει ότι αν αγαπά τον μεταστάντα συγγενή του, μπορεί να τον ωφελήσει προσφέρον υπέρ αυτού ελεημοσύνες». Πόσο σπουδαίο, για παράδειγμα, το αναφέρουμε να προσφέρει η οικογένεια του κεκοιμημένου το γεύμα σε ένα ορφανοτροφείο ή γεροκομείο για την ανάπαυση του συγγενούς του ή να κάνει κάποιο άλλο έργο ευπείας. Συνιστώντας οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας στα Ιερά Μνημόσυνα, γράφουν και για τη μεγάλη ωφέλεια που προσφέρουν στις ψυχές. Ιδού οι γνώμες των Πατέρων. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει

Την κατά την προσφορά της ανεμάκτου λατρείας δεόμεθα και υπέρ πάντων των εν ημίν προκεκοιμημένων. Μεγείς την όνησιν πιστεύοντες έσεσθε τις ψυχές υπέρ όν ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικτοδεστά της προκειμένης θυσίας. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου γράφει «Ελπίσε έστιν υπέρ αδελφών ευχομένης ως αν από δημία την χωανόντων ωφελεί δε και υπέρ αυτών γινωμένη ευχή ή και τα όλα των αιτιαμάτων μη αποκόπτει». Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ομιλεί για μεγάλην άνεσην. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος γράφει για μικρά ανακοχήν των θλίψεων. Ιδιαίτερα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ουκ οικοί μνήμην ποιούμεθα των απελθόντων επί των θείων μυστηρίων και υπέρ αυτών πρόσημεν δεόμενοι του αμνού, του κειμένου, του λαβόντος την αμαρτία του κόσμου. Αλλά είναι της εντεύθυν αυτής γέννηται παραμυθία. Ουδέ μάτιν ο παρεστός του θυσιαστηρίο των φρικτών μυστηρίων τελουμένων βοά. Υπερπάντων των εν Χριστώ και κοιμημένων και των τασμνίας αυτών επιτελούντων. Ήγαρ μη υπέρ αυτών εμνίε γένοντο, ουδάν ταύτα ελέγχθη. Ούγαρε στη σκηνή τα ημέτερα μη γέννητο. Πνεύματος γάρ διατάξει ταύτα γίνεται. Και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει «Τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμος αυτόν που κοιμήθηκε και τίποτε δεν είναι τόσο πολύ παράξενο εφροσύνης και φωτισμού και Θεού ενώσεως αίτιον όσο το τίμιο αίμα του Κυρίου το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων και το άχραντο σώμα του το οποίο έπαθε υπέρ ημών επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε τα ιερά μνημόσυνα». Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύουμε τους και κοιμημένους κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, διότι αυτή μας δόθηκε και προς το σκοπό αυτό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει ειδική μελέτη περί των ιερών μνημοσύνων. Συνεπώς, η τέλεση των ιερών μνημοσύνων παρέχει πνευματικό κέρδος στους και κοιμημένους, ωφέλει ανακούφιση άνεση. Αυτό διδάσκει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά συνάμα η επιμνημόνιση δαίρηση είναι και των ζώντων ωφέλεια ακριβώς διότι παρέχει ευκαιρία επικοινωνίας με τον Θεό, ευκαιρία προσευχής αλλά και ευκαιρία προβληματισμού στο τι είναι ο άνθρωπος, η ζωή, ο θάνατος ή μεταθάνατον ζωή. Δίνει ακόμη και την παρηγορία, την παραμυθία και την αγαθή ανάμνηση των κεκοιμημένων μας. Δικαιολογημένα λοιπόν η Εκκλησία μας θέσπισε τα ιερά μνημόσυνα τα οποία και πρέπει να τα τελούμε με πάσαν τάξη σεμνότητα και ιεροπρέπεια. Εψυχή αυτών εν αγαθής αυλισθήσονται.

Περί της αρτοκλασίας. Ο άρτος είναι δώρο πολύτιμο του Θεού στον άνθρωπο και το βασικότερο μέσο συντηρήσεώς του. Μάλιστα η αφθονία ή η έλλειψη του άρτου αποκτούν συμβολική σημασία, ευλογίας ή όχι. Άρτος, δε, υπό την στενή έννοια της λέξεως, σημαίνει μόνον την εξίτου παρασκευαζομένη τροφή. Υπάρχει όμως και ο άρτος εκ κριθής. Γι' αυτό λοιπόν και στην Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών οικετεύουμε τον Κύριο και λέγουμε «Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο». Και βεβαίως ο Χριστός άρτον χρησιμοποίησε για να τελέσει το μυστικό δείπνο και να υπεί ότι εγώ εμεί ο άρτος ο ζών. Και πολύ περισσότερο να διαβεβαιώσει «Τούτο εστί ο άρτος, το σώμα μου, το υπέρ ημών διδόμενον». Ο άρτος έχει μεγάλη σημασία στη Θεία Λατρεία. Σημαίνει την ευγνωμοσύνη και προς το Θεό Πατέρα μας και την ενότητά μας μαζί Του και μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας έχει θεσπιστεί και ακολουθία της αρτοκλασίας, όχι αρτοπλασία. Πρόκειται για την ευλόγηση των πέντε άρτων η οποία τελείται σε ανάμνηση της ευλογίας και πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο από τον Χριστό. Λέγει το Ιερό Κείμενο «Και λαβών τους πέντε άρτους αναβλέψασε στον ουρανόν, ευλόγησε και κατέκλασε τους άρτους και εδίδου τις μαθητές, ή να παραθώσει αυτής, και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους πεντακυσχύλιοι άνδρες». Η αρτοκλασία είναι μια ξεχωριστή ακολουθία και η κανονική της θέση είναι περί το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού. Ιδίως στις ιερές μονές σχετίζεται με την τέλεση της αγρυπνίας. Δεν έχει καμία σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία. Μόνο κατ' εκκλησιαστική οικονομία και διαπνευματικούς λόγους χάρη των οποίων των πιστών τελούμε αρτοκλασία μετά τη δοξολογία ή μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ιδίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλό είναι να αποφεύγεται η τέλεσή της ένεκεν του πενθύμου χαρακτήρα της λειτουργικής αυτής περίοδου. Ο σκοπός της τελέσεως της αρτοκλασίας είναι η ευλογία εκείνων των πιστών οι οποίοι φέρουν τους άρτους στην Εκκλησία και όσων λαμβάνουν τεμάχιον εξ αυτών όταν ευλογηθούν. Η τέλεση της αρτοκλασίας είναι και μια εκδήλωση πίστεως στο Θεό, ευλαβίας και τιμής στον Άγιο που εορτάζει, αλλά και δείγμα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας εν Χριστώ. Είναι βλαβικό και πρέπει να τελείται όταν μάλιστα φέρει την ονομαστική του εορτή ένας πιστός χριστιανός. Η άρτη πρέπει να είναι καλά ζυμωμένη, χωρίς πολύ ζάχαρη και πάνω στο επάνω μέρος να τίθεται μέσα στα καθαρά κοφίνια, στα οποία να έχει στρωθεί λευκό πάνινο επικάλυμα. Τίθενται επίσης πέντε κεριά στον ένα κεντρικό άρτο και μόλις αρχίσει η ακολουθία ανάβονται και δεν σβήνονται πριν τελειώσει ολόκληρη η ακολουθία. Μαζί με τους άρτους προσφέρεται ένα μπουκαλάκι με ίνο και ένα με έλαιο και επίσης δίδονται τα ονόματα των ζώντων μόνο, οι οποίοι προσφέρουν τους άρτους προς μνημόνευση. Ευλογούνται όλοι οι άρτοι και εκείνος ο άρτος που προσφέρεται όταν τελεί την ακολουθία ο αρχιερεύς πρέπει να είναι ξετυλιγμένος από το τυχόν περιτύλιγμα. Όταν ψάλλεται ο ωραιότατος και λαοφιλής ύμνος πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, οι δε εξετούνται στον Κύριο νου καλατοθήσονται παντός αγαθού. Πρέπει όλοι μαζί πιστοί να τον ψέλουν. Και προσοχή είναι το επιτόχευσαν και όχι ευτόχευσαν. Στη συνέχεια κόπτεται σωστά στο σχήμα από εκείνους οι οποίοι έφεραν τους άρτους ή τους επιτρόπους ή από τον νεοκόρο ή άλλο πρόσωπο του ιερού βήματος μετά προσοχής και διανέμεται στους πιστούς οι οποίοι και λαμβάνουν τεμόχιον διευλογίαν. Εννοείται ότι πουδενή η αρτοκλασία αντικαθιστά τη Θεία Κοινωνία, το κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας. Όλα πρέπει φυσικά να γίνονται κατά τάξεν και ως κατενόπιον Θεού και αυτή η τόσο λαοφιλής και ωραία ακολουθία της αρτοκλασίας, η ευλαβή συνήθεια των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα λειτουργικά βιβλία. Στην Εκκλησία μας και δις στους ιερούς ναούς μας χρησιμοποιούμε για τη λατρεία μας προς τον Θεό και την ορθή τέλεση των ιερών μυστηρίων και όλων των ιερών ακολουθιών, βιβλία φυλάδες, ούτως ώστε επαξίως και δια των γραμμάτων, των ύμνων και των ευχών να δοξολογείται το Άγιον Όνομα του Θεού.
Όλα τα κείμενα των λειτουργικών αυτών βιβλίων είναι γραμμένα από τη θεόπνευστη γραφίδα ιερών μορφών της Εκκλησίας μας, Αγίων και Σοφών Πατέρων και από πλέον πνευματική ευωδία, ασύγκριτων θεολογικών κάλος, άφθαρτων ποιητικών ταλέντο και ως τέτοια ριστουργήματα οδόλως δύναται να μεταφραστούν ή να αποδοθούν εις άλλη γλωσσική διατύπωση. Σκοπός των κειμένων αυτών είναι πνευματική ανύψωση των πιστών εις μία λατρεία λογική και ευάρεστον του Κυρίου. Τα λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Ευαγγέλιο. Είναι το βασικότερο λειτουργικό βιβλίο, το αιώνιο βιβλίο, το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Τούτο πάντοτε βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και μάλιστα την χάνει σπουδαίες καλλιτεχνικής εντυπώσεως και έσωθεν τα γράμματα και έξωθεν. Και πρέπει το Ιερόν Ευαγγέλιο να είναι εκ των πάνι αρίστων εκδόσεων λαμπρών και επίσημων. Το Ευαγγέλιο περιέχει όλες τις περικοπές οι οποίες αναγεγνώσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Άρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στη συνέχεια του Μαθαίου, μετά του Λουκά και τέλος του Μάρκου, πάντων των Αγίων Ευαγγελιστών τούτων. Βεβαίως περιέχει και τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας, τα 11 Αιωθινά Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια του Μηνολογίου, ως και Ευαγγελικές περικοπές εις διαφόρους περιστάσεις. Πάντοτε δε εκείνος ο οποίος απαγγέλει την Ευαγγελική περικοπή οφείλει να ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο μετά πάσης ευλαβίας. Ιερατικών. Το Ιερατικών είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του ιερέως. Περιέχει πάντα τα το ιερή ανήκοντα, είτε κυρίως τις ακολουθίες του Ασπερινού, του Όρθρου, την ακολουθία της προθέσεως, δηλαδή της προσκομιδής, τις δύο θείες λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του Μεγάλου Βασιλείου, τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, ως επίσης τα εισοδιακά δεσποτικών εορτών, τα αναστάσιμα πολιτίκια και τα κοντάκια, τα ψαλόμενα στη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως περιέχει και την ακολουθία του Μεσονυκτικού, των ορών, την τάξη της αγρυπνίας, άλλες ιερές ακολουθίες, δοξολογίες, ευχές, ως και σύντομων εορτολόγιων. Το Ιερατικόν είναι το όντιτο βιβλίο του ιερέως και βρίσκεται πάντοτε επί της Αγίας Τραπέζης. Κοντά στο Ιερατικόν αξίζει να αναφέρουμε και το Ιεροδιακονικόν, το βιβλίο αποκλειστικά προς χρήση και βοήθεια των διακόνων της Εκκλησίας μας. Αρχιερατικόν. Είναι το λειτουργικό εκείνο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται από τους αρχιερείς και περιλαμβάνει τις θείες λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, των προηγιασμένων δώρων, τα ιερά μυστήρια της ιεροσύνης, χειροτονίες, του γάμου και πλείστες άλλες ακολουθίες και περιστατικές ευχές. Τα σημαντικά κείμενα του αρχιερατικού είναι οι χειροτονίες, οι χειροθεσίες, οι νεκρόσιμες και επιμνημόσινες ακολουθίες, όπου αναγιγνώσκονται και οι ευχές μόνο από τον ιερχιερέα. Οι διάφορες ακολουθίες επιθεμελιώσει και επιθυρανιξίες ναού, ως και επικαθιερώσει αντιμηνσίων. Το Μέγα Ευχολόγιον, πολύ σπουδαίο λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει όλες τις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, καθώς και τις λοιπές ακολουθίες και όλες τις ευχές για τις ποικίλες περιστάσεις του βίου των ανθρώπων. Περιέχει ακόμα τις τάξεις για τις χειροτονίες και χειροθεσίες, την ακολουθία των εγγενείων ναού αγιασμού, της γονικλησίας, κανόνες παρακλητικούς, νεκρόσιμες ακολουθίες και άλλα. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η επιμένουσα Εκκλησία με τις ευχές που έχει συμπεριλάβει στο ευχολόγιο αγκαλιάζει με αγάπη Χριστού όλων των ανθρώπων και την άλογη να ακόμα κτίσει δια την υγεία, το έλεος, τη σωτηρία και τη λύτρωση από παντός κακού. Βεβαίως υπάρχει και το μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον με λιγότερες ευχές, κυρίως τις πλέον συνήθεις, ως και άλλα εξαιρετικά ευχολόγια όπως το εγκόλπιον, ευχολόγιον το ημνής του Τιμοθέου του Ματθεάκη, Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, τα ευχολόγια τρία, της Ιερής Μονής Σίμωνος Πέτρας και άλλα. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς. Πρόκειται για το ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει πάσα στα ιεράς ακολουθίες από τις Κυριακές των Βαΐων μέχρι τις Κυριακές του Πάσχα.
Βέβαια, όλες οι ακολουθίες αυτές βρίσκονται στα βιβλία τριώδιων και πεντηκοστάριων, αλλά επειδή υπάρχουν στις ενορίες και νεότερες συνήθειες, όπως παραδείγματος χάρη η έξοδος του νυμφίου, η περιφορά του επιταφείου, η τελετή της Αναστάσεως μη προβλεπόμενες συνήθειες υπό της αρχαίας τάξεως, γι' αυτό και το βιβλίο αυτό διευκολύνει τα μέγιστα τόσο των ιερέων όσο και τον ψάλτη. Σπουδαία εργασία επιμέλεια του όλου κειμένου του βιβλίου αυτού έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και η έκδοση είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργικό βιβλίο το οποίο συνιστόμενο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ήθιστε το βιβλίο τούτο, όπως και όλες οι άλλες εκδόσεις, να περιέχουν στον εσπερινό της αγάπης την περικοπή του Ευαγγελίου που λέγεται και σε διάφορες άλλες γλώσσες και παραπλεύρος να τίθενται με ελληνικούς χαρακτήρες η ξένη γλώσσα. Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγεται η εκφώνηση από αυτούς τους ελληνικούς χαρακτήρες, καθότι μη γνώση της ξένης γλώσσας ουδόλως δύναται να αποδώσει ορθώς την εκφορά της ξένης γλώσσας. Σήμερα, μάλιστα, όπου οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αποβαίνει ανάρμοστη εκφώνηση της ευαγγελικής περικοπής κατά αυτόν τον τρόπο.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η μισθοδοσία των αρχιερέων δεν συνιστά χαριστική παροχή του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά αποτελεί ιστορική ανταπόδοση για την εκτεταμένη μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία που περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, τονίζει μεταξύ άλλων η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δια του εκπροσώπου της, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πολυανής και Κυκλησίου κυρίου Βαρθολομαίου. Η διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί εκ νέου κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, υπογραμμίζει από το Σεράγεβο ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπέρ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στάχθηκε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Χρηματοδοτούνται 140 έργα στην Ετωλοκαρνανία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας. Έργο αναβάθμισης σειρμών και εγκατάστασης κλιματιστικών σε σειρμούς του μετρό της Αθήνας ύψους 149,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη, ψυχή ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Ως αετού η νεότη σου», ο αετός στο δημοτικό τραγούδι. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας και τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, τηλεφωνικός, είναι ο κύριος Γιάννης Δήμας, πανεπιστημιακός δάσκαλος στο αντικείμενο «Χορολογία Ελληνισμού» στη Σχολή Φυσικής Αγωγής Στεφά Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και να μας μιλήσετε για το θέμα αυτό, δηλαδή για το πώς τραγουδήθηκε ο αετός από τον λαό μας, που είναι πραγματικά χιλιοτραγουδισμένος ως σύμβολο ανδρείας, λεβεντιάς, δυνάμεως, και όλα αυτά έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και λίγος πολύ φτάνουν και στις μέρες μας, κύριε Δήμα. Πώς τραγουδήθηκε λοιπόν από το λαό μας αυτό το πολύ δυνατό πτηνό?
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως κάνατε την εισαγωγή. Εκφράζει μια δυναμική, εκφράζει κάτι το οποίο στο χρόνο και στο χώρο έχει τη δική του πολιτισμική, ιστορικοπολιτισμική έκφραση και έχει τραγουδηθεί από άκρη σ' άκρη σε όλο τον Ελληνισμό, από όλες τις πολιτισμικές κοινότητες. Η έκφραση του νοήματος που θέλει να δώσει και τη δυναμική κυριαρχεί συνήθως στην έκφραση του άντρα μέσα από το δημοτικό τραγούδι και πολλές φορές μέσα από το χορό. Σε παραλληλισμό που λέει «χορεύει ο αετός λεβέντικα μπροστά και ακολουθεί η πέρδικα από πίσω». Πέρδικα ήταν η προσομοίωση της γυναίκας, της ήγαλης, της σεβαστής, αυτή που θέλει, που ήθελε ίσως και θέλει η ελληνική κοινωνία. Αλλά ο αετός ήταν, αν θέλετε, πολλές φορές, τις περισσότερες, ίσως σε όλες τις πολιτισμικές κοινότητες, θα πω με τη σημερινή έκφραση, το α και το ω, το πώς θέλανε τον άντρα δυνατό, δυναμικό και όχι μόνο.
0: Είναι λοιπόν σύμβολο ο αετός και για τις παλαιότερες κοινωνίες. Είναι πρότυπο.
1: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα στο λαϊκό πολιτισμό των Βαλκανίων και όχι μόνο, και όλου του κόσμου, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο έχω μελετήσει, εγώ μελετάω το λαϊκό πολιτισμό του ελληνισμού και ό,τι γενιάζει με τον ελληνισμό και κυρίως από τις χαμένες πατρίδες, παντού έχει τραγουδηθεί ο αητός ως αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα και πάντα του δίνουν την έμφαση του δυναμισμού. Αυτό βέβαια έχει ξεκινήσει από πολύ παλιότερα. Έχει ξεκινήσει, βρίσκομαι στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα, όπου υπάρχουν και συγκεκριμένα ακόμη ποίηματα που αναφέρονται στον αητό και τραγούδια που δυστυχώς δεν έχουμε τις μελωδίες και τα γυρίσματα, αλλά έχουμε, ας πούμε, το ποιητικό κείμενο. Πολλά δε τραγούδια έχουμε κατά την περίοδο του Βυζαντίου, που εδώ ο αητός παίρνει μια άλλη πιο μεγάλη δυναμική έμφαση και έκφραση, γιατί όπως ξέρουμε το έμβλημα του Βυζαντίου ήταν ο δικέφαλος αητός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό και για την ιστορία αυτού του τόπου, η δυναμική που εκφράζεται μέσα από αυτό, το οποίο ιστορικοπολιτισμικά είναι δεμένο με αυτόν τον τόπο. Ο δικέφαλος αητός το συναντάμε όχι μόνο στα τραγούδια, αλλά και σε πολλές άλλες εκφράσεις του ελληνικού λαού.
0: Παραδείγματος χάρη?
1: Παραδείγματος χάρη τον συναντάμε ως κέντημα στις παραδοσιακές φορεσιές από όλες τις πολιτισμικές κοινότητες του ελληνισμού, είτε ως μικρό έμβλημα είτε ακόμη και να καλύπτει το μέγεθος της, της πάλας, της πλάτης θα λέγαμε, των γυλαίκων ή των τσικέτων, που γυλαίκο για τον άντρα, τσικέτο για τη γυναίκα, τουλάχιστον στην περιοχή της Πίνδου και της Ηπείρου και Θεσσαλίας, αλλά και όχι μόνο, και της Ρουμέλης Μοριά, που κάλυπτε όλο το μέγεθος της πλάτης ο δικέφαλος αετός. Γιατί θέλαν να δώσουν, θέλαν να εκφράσουν, θέλαν να παρουσιάσουν τον δυναμισμό μέσα από αυτό το πουλί, όπως αναφέρατε.
0: Είναι ένα σύμβολο διαχρονικό, από ό,τι μας λέτε, κύριε Δήμα, και έτσι φανερώνεται στη λαϊκή παράδοση και, όπως είπατε, και στο δημοτικό τραγούδι. Αυτό φαίνεται και στους χορούς, γιατί το δημοτικό τραγούδι συνδέεται άμεσα με τους χορούς, με τους χώρους που οι κοινότητες, οι πολιτισμικές, όπως είπατε πριν, σε κάθε τόπο χόρευαν, τραγουδούσαν και χόρευαν.
1: Σίγουρα ναι, διότι όπου το τραγούδι απομακρύνεται από το χορό, τόσο ατροφή υπάρχουν κάποιοι, από κάποιους ειδικούς που έχουν εκφραστεί. Και είναι έτσι, γιατί το χορό, το τραγούδι έχει ρυθμό. Ο χορός έχει ρυθμό. Τα πάντα στηρίζονται στο ρυθμό. Εν αρχή για τη ζωή είναι ο ρυθμός. Δηλαδή, για να δημιουργηθεί, θα επανέλθω σε αυτό που είπατε, αλλά να το αιτιολογήσω γιατί. Για να ξεκινήσει η ζωή, για να υπάρξει, ας πούμε, η γονιμοποίηση, ακόμη και το σπέρμα με το σπερματοζωάριο γονιμοποιούνται μέσα από την κίνηση, η οποία κίνηση είναι ρυθμική. Τα πάντα εν σοφία επίησες. Αν δούμε το σύμπαν, τα πάντα λειτουργούν μέσα από μια ρυθμικότητα. Όλη αυτή τη ρυθμικότητα είναι η σχέση του αλφα, των αστέρων όλων, παράδειγμα του ήλιου σε σχέση με τη γη, της σελήνης σε σχέση με τα δύο προηγούμενα και ούτω καθεξής. Όλα κινούνται σε κάποιες τροχές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις στο χρόνο και στο χώρο, τον ευρύτερο χώρο, όπου αυτά δεν συγκρούνται μεταξύ τους. Όταν υπάρξει κάποια παρέμβαση που να χαλάει αυτό το ρυθμό, τότε έχουμε προβλήματα στο σύμπαν. Τότε μπορεί να πέσει ένας κομίτης, μπορεί να πέσει πάνω σε έναν άλλον. Θέλω να αιτιολογήσω τη ρυθμικότητα που είναι το α και το ω της ζωής. Για παράδειγμα, πιο χειροπιαστό, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ώρα είναι 11 και 10 περίπου, αύριο τέτοια ώρα θα ξαναγυρίσει περίπου ένα 24ωρο η ίδια μέρα, περίπου με την ίδια διάβια, τον ίδιο λιγότερο ή όχι ήλιο κτλ. Νύχτα και το καθεξής, με μια μικρή πάντα διαφορά στην αλλαγή. Γιατί αυτό είναι η ισορροπία του ρυθμού. Δεν είναι ποτέ απόλυτος ίδιος ο ρυθμός. Πάντα υπάρχει ένα μικρό παιχνίδι. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που τον διατηρεί στο χρόνο και στο χώρο. Δεν είναι τίποτε απόλυτο. Όλες οι ρυθμικές αγωγές όλων των παραδοσιακών τραγουδιών αλλά και των χωρών έχουν πάντα ένα παιχνίδισμα μικρό που θα το θεωρούσαμε σχεδόν να τίνει να είναι ανισόχρονο. Αυτό είναι η ίδια ισορροπία. Διότι η ίδια η καρδιά μας χτυπάει ανισόχρονα. Πάνω σε όλα αυτά, τα οποία τα είχαν μελετήσει στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Πυθαγόρας, έχει καταγράψει τους αρχαίους ελληνικούς ρυθμούς, οι οποίοι είναι πάμπολοι σε σχέση με τους ρυθμούς που υπάρχουν στον κόσμο. Θα ήθελα να κάνω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον Όλυμπο σε μέγεθος και σε όγκο. Έχουμε μπροστά από τον Όλυμπο, κοντά στην Κατερίνα, ένα μικρό λοφίσκο, που το μέγεθός του είναι το 1/1000, θα λέγαμε, του Ολύμπου. Αυτό το μέγεθος, λοιπόν, το μικρό, λοιπόν, είναι το μέγεθος των ρυθμών όλης της Ιδρωγείου. Ό,τι αφορά τους ρυθμούς, τα μουσικά μέτρα του ελληνισμού, όχι της Ελλάδος με τη γεωγραφικότητα του σήμερα, αλλά του ελληνισμού με τον ευρύτερο χώρο όπου κινήθηκε ο ελληνισμός ιστορικά και πολιτισμικά, λοιπόν, έχουμε ως μέγεθος και ως όγκο ρυθμών τον Όλυμπο. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη μεταξύ των ρυθμών που έχει η Ελλάδα μας, ο ελληνισμός μας, σε σχέση με όλους τους ρυθμούς όλων των λαών του κόσμου. Μέχρι σήμερα έχουμε ανακαλύψει περίπου τα μισά, δηλαδή μέχρι το μέσο του Ολύμπου. Από εκεί και πάνω έχουμε ομίχλη, έχουμε καταχνιά που λέμε εμείς εδώ στην πόλη μας, στα Τρίκαλα, στην τοπική λαγιά μας. Έχουμε χιόνια που ακόμη δεν τα έχουμε ανακαλύψει. Φανταστείτε λοιπόν τη δυναμική του ελληνισμού στον χώρο και τον χρόνο μέσα από τις ρυθμικές αγωγές. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις ρυθμικές αγωγές έχει πατήσει ο λαός μας και έχει συνθέσει όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια. Δεν είναι απλά μόνο το νόημα των στίχων, είναι και η δυναμική του τόνου και του χρώματος των ρυθμών που βγαίνουν, όπου συνθέθηκαν οι μελωδίες, οι μουσικές, με διάφορα μουσικά όργανα ανά τις περιοχές και ήρθε να δέσει ο στίχος. Γι' αυτό παράδειγμα θα πω, ένας Λεβέντης χόρευε, ας πούμε, σε Μαρμαρένια Λόνια, αητός ήταν μπροστά, αητός και στο χορό, αητός και στη ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία στον χρόνο και στον χώρο. Εκφράζουν τη δυναμική, τη μουσικότητα και την τονικότητα που έρχεται από τους αρχαίγονους ελληνικούς ρυθμούς. Είναι ατέλειωτα αυτά τα πράγματα τα οποία συναντάμε, τόσα που μένουμε, τουλάχιστον εγώ μένω πολύ μικρός στη γνώση, σε αυτήν την οποία κάθε μέρα ανακαλύπτω και που θα ήθελα να μάθω, που δεν φτάνει η ζωή μου να γνωρίσω ένα πολύ μικρό κομμάτι από όλα αυτά. Λοιπόν,
0: λέτε,
1: μέσα σε όλα αυτά, ο αητός έχει ένα, καταλαβαίνει ένα αξιόλογο κομμάτι. Ένα κομμάτι δυναμισμού, ένα κομμάτι που το συναντάμε παντού, οριζόντια και κάθετα, όπου πέρασε ο ελληνισμός.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, κύριε Δήμα, και βλέπουμε λοιπόν ότι και τα τραγούδια που τραγουδήθηκαν και χορεύτηκαν και μιλούν για τον αετό ανήκουν σε όλη αυτή τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πολιτισμού, και μέσα από αυτά τα τραγούδια επενέθηκαν η λεβεντιά και η δύναμη του άνδρα ή του πρώτου χορευτή που σέρνει το χορό και μοιάζει με τον αετό.
1: Φυσικά ναι. Για να φανταστείτε, στην αρχαία Θεσσαλία τους ηγέτες τους λέγανε πρωτοχορευτές. Τους λέγανε οι ηγέτες του χορού, ήταν και οι αρχηγοί, αν θέλετε, της πολιτείας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ένα μήνυμα να περάσει μέσα από όλα αυτά που συζητάμε. Γιατί θέλανε τους αρχηγούς, τους μικρούς μεγάλους ηγέτες της περιοχής να είναι πρωτοχορευτές? Γιατί ο άνθρωπος που χορεύει έχει ισορροπίες μέσα του. Ο άνθρωπος που τραγουδάει έχει ανοιχτό εσωτερικό κόσμο. Ο άνθρωπος που συνδυάζει αυτά τα δύο ίσως έχει την ιδανική κοινωνική έκφραση ισορροπίας, το οποίο από το εαυτό του πάει στην οικογένεια, στο μικρό του περίγυρο, στο μεγάλο περίγυρο, τον κοινωνικό του χωριού του, της περιφερειάς τους. Αυτούς τους θέλανε και για ηγέτες πολιτικούς, έτσι, με τη θετική έννοια της λέξεως. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο λεγόμενο στα χωριά που λένε, μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο αχόρευτο. Έχουν δίκιο σε αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, αν θέλετε, ως καθηγητής του αντικειμένου χορολογία ελληνισμού. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι η ισορροπία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να νιώσει το ρυθμό μέσα του, τον κραδασμό, τον μουσικό, το οποίο συνδυάζεται οπωσδήποτε με τον στίχο, που στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον αητό, δεν μπορεί να εκφράζεται άμα δεν νιώθει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ένας λεβέντης, ένας αητός καθότανε, στον ήλιο και λιαζότανε, και εκφράζει, ας πούμε, τη δυναμική. Δεν μπορεί ένας μικροπρεπής άνδρας, σκυμμένος κάπως το σώμα του ανατομικά, να μην... Δεν μιλάμε για ύψος σώματος, δεν είναι η λεβεντιά αποκλειστικά στο ύψος, αλλά στην ορθοσωμία, έτσι, στην μετρική, στην ισορροπία, που μπορεί να είναι ένα μέτριο ύψος και να είναι πολύ πιο λεβέντης από κάποιον ψηλό, ο οποίος δεν έχει ορθοσωμία. Αλλά αυτή η δυναμική όμως δεν βγαίνει από την ανατομία και από τον νευρομυϊκό του σκελετό, το οποίο μπορεί να είναι κληρονομικό λιγότερο ή περισσότερο από τη γενιά του, αλλά βγαίνει από το δυναμισμό του εσωτερικού του κόσμου. Αυτό είναι από την ισορροπία του ρυθμού που πηγάζει από μέσα του, συνδυασμένο με τις μελωδίες, με το κοινωνικό γίγνεσθε της στιγμής, με το στίχο του τραγουδιού, με αυτό που ζει, με αυτό το οποίο βιώνει με τους συγχωριανούς του, συμπολίτες του, φίλους του κτλ. Στο γλέντι, στο χορό, στο χοροστάσι, στην κοινωνική εκδήλωση του σήμερα. Εκφράζει έναν δυναμικό άντρα. Αυτόν λοιπόν τον άντρα θέλανε και πολιτικό. Όχι τον, ξέρετε, τον μικρό, αυτόν δεν θέλω να εκφραστώ κτλ. Ο οποίος δεν μπορεί να έχει αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά στο χορευτικό γίγνεσθε. Γιατί εκεί φαίνεται η μικρότητα ή η πλουσιότητα και η δυναμική του κάθε ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μας είπατε όμως, κύριε καθηγητά, έναν στίχο ενός πολύ γνωστού και ωραίου τραγουδιού. Ένας αητός καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε. Και αυτό τι σήμαινε, τι συμβόλιζε?
1: Αυτό ακριβώς, ότι το να κοιτάς στον ήλιο και να πετάς στον ήλιο και να είσαι ανοιχτός ως άνθρωπος όπως ο ήλιος, είναι αυτό που έλεγα όλα αυτά πριν, η μεγάλη εσωτερικότητα, η μεγάλη δυναμική που πρέπει να εκφράσει ο άνδρας σαν παράδειγμα του αητού που κάθεται στις κορυφές και αντικρίζει τον ήλιο το πρωί. Υπάρχει και το άλλο, το αντίθετο. Έφτασε κάποιος ένα σαλιγκάρι επάνω, γιατί μελετάω το λαϊκό πολιτισμό, και οι απλοί άνθρωποι λένε μερικά πράγματα πολύ έτσι σοφά μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από το βίωμά τους. Και φτάνει στα πόδια του αετού το σαλιγκάρι και του λέει ο αετός, πώς έφτασες εσύ εδώ ψηλά, τόσο ψηλά? Και λέει, έρποντας και γλύφοντας.
0: Μάλιστα.
1: Λεγόμενο του λαού όμως. Αυτό τα λέει όλα. Ενώ ο αητός πετάει αγέροχα, ο άλλος έφτασε με αυτόν τον τρόπο. Αν το παραλύσουμε σήμερα στη ζωή, πόσοι από τους δικούς μας σημερινούς ηγέτες, μικρούς, μεγάλους, σε όλους τους χώρους είναι πραγματικά αητοί ή φτάνουν πάνω στην κορυφή μέσα από τη δεύτερη αυτή έκφραση που λέει ο λαός μας, έρποντας και γλύφοντας.
0: Να κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κύριε Δήμα, και επανερχόμαστε.
1: Βεβαίως.

0: Ο κύριος Γιάννης Δήμας είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, καθηγητής στο αντικείμενο της χορολογίας ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και λέγαμε, κύριε Δήμα, πως ο λαός μας έχει τραγουδήσει διαχρονικά τον αετό σε πολλά τραγούδια δημοτικά, σε πολλά τραγούδια παραδοσιακά, και πως έχει εκφραστεί για τον αετό και τι συμβολίζει ο αετός στην παράδοσή μας και στο δημοτικό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και μας λέγατε λοιπόν ότι ο χορός είναι συνδυασμένος με το δημοτικό τραγούδι, και κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι στην παράδοση, όπως μας είπατε, ο πρωτοχορευτής χαρακτηριζόταν και ως αετός.
1: Βεβαίως. Υπήρχαν και τέτοια στοιχεία, γιατί τον θέλανε ηγέτη. Όπως αναφέραμε πριν, και στη Θεσσαλία τον θέλανε ηγέτη στην πολιτική ζωή, την τότε που στην αρχαία Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Και τους ονομάζαν τους ηγέτες, όπως είπαμε, πρωτοχορευτές. Αυτό συνδυάζεται ακόμη, εκτός από το νόημα και τη λέξη αητός, πάρα πολύ σε... οι βλάχοι το χρησιμοποιούν και οι σαρακατσάνοι πάρα πολύ, τον σταυραϊτό, που ήταν ένα είδος που πετούσε στην πίνδο. Ο σταυραϊτός, δηλαδή, είπε ένα παράδειγμα από τους αητούς, ένα είδος αητών, ο σταυραϊτός. Και υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία αναφέρονται στο σταυραϊτό και μιλάνε για τον οικογενειάρχη, για τον γέροντα, το λεβέντη, αυτόν ο οποίος βοήθησε το σπίτι του, τη γενιά του, το χωριό του, πάντα με μια δυναμική.
0: Και αυτό το βλέπουμε και σε τραγούδια κλέφτικα της εποχής της τουρκοκρατίας, που επενείται η λεβεντιά των αγωνιστών.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, ο σταυραϊτός ήταν ο αρχηγός των κλέφταρματολών στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως υπάρχουν πολλά τραγούδια, κείμενα ποιητικά κτλ. Τα οποία έχει γράψει ο λαός μας ανώνυμα, γιατί τότε δεν μπορούσαν να κρατήσουν στοιχεία ποιος το τραγούδουσε. Αυτό το οποίο αισθανόταν, αυτό το οποίο ζούσε στη μάχη, αυτό το οποίο ζούσε στην καθημερινότητα, το εξέφραζε με ένα τραγούδι όπως του βγαίνει από μέσα. Και αυτό το έπαιρνε ο άλλος από στόμα σε στόμα, και στη ροή του χρόνου έχουν μείνει, ας πούμε, διαμάντια, θα έλεγα, ποιητικών κειμένων, τα οποία διαφυλάσσονται μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω, εάν θέλουμε να βρούμε την αλήθεια της ιστορίας μας, θα τη βρούμε μέσα από το δημοτικό τραγούδι στις περισσότερες περιπτώσεις και όχι μέσα από τα βιβλία. Θα μου πείτε, το λέτε εσείς ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, και το συνυπογράφω αν μπορώ να το πω. Γιατί το δημοτικό τραγούδι τραγουδήθηκε και έμεινε στο χρόνο και στο χώρο από τους απλούς ανθρώπους, εξυμνώντας ένα γεγονός. Πολλές φορές γινόταν μία μάχη και το γεγονός έβγαινε μέσα από το τραγούδι, γιατί ήταν η εφημερίδα, θα λέγαμε, έτσι, το ηλεκτρονικό site, σε παρένθεση, του σήμερα για την εποχή, για να μπορεί να μείνει το γεγονός. Ποιος θα το κατέγραφε το γεγονός? Οπότε μέσα από το τραγούδι εξέφραζε αυτό το οποίο ζούσε, αυτό το οποίο ένιωθε, και με στόχο και σκοπό να μείνει το γεγονός. Σε πολλές όμως περιπτώσεις το γεγονός αυτό ωρεοποιείται παραπάνω από όσο πρέπει, ή αν θέλετε και ηρωοποιείται παραπάνω. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, πολέμησαν ο Ελληνισμός, οι Έλληνες με τους Τούρκους τότε την εποχή της Σοκρατίας. Λέει, σκοτώσαμε, ξέρω εγώ, 33.000 Τούρκους, σκοτώσαν, ξέρω εγώ, 30 άτομα, τους κάναν 3.000. Και από εμάς λείπουν μόνο 3 νοματέοι. Αυτό, υπήρχε μια υπερβολή στον αριθμό και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Όμως το γεγονός που έγινε η μάχη, πότε έγινε, αν θέλετε, περίπου την εποχή, και το γεγονός ποιος κέρδισε αυτόν τον αγώνα, είναι αλήθεια. Ενώ αυτό το οποίο γράφτηκε στο σχολικό εγχειρίδιο, αν θέλετε, ή σε μια ιστορία, αυτό το έγραψε ένας, δύο, σπάνια τρία άτομα. Ήταν έτσι, ή το έγραψε όπως αυτός το όκρινε, ή όπως ήθελε, ή όπως το ένιωθε, ένα άτομο. Ενώ το δημοτικό τραγούδι δεν μπορεί να το έγραψε, να τραγουδήθηκε, σίγουρα ένας-δύο τραγουδιστές στο ξύνημα, να τραγουδήθηκε και να πέρασε τα φίλτρα του λαού, όταν αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν μένει στο χρόνο και στο χρόνο, στο χρόνο και στο χώρο, όταν κάτι δεν είναι αλήθεια. Αυτό
0: έτσι,
1: το οποίο
0: λοιπόν,
1: γίνεται, ωρεοποιείται ή ηρωοποιείται παραπάνω. Εδώ καλείται
0: έτσι,
1: ο ειδικός
0: λοιπόν,
1: ερευνητής, ο μιλητικής, ο δάσκαλος, να ψάξει, να βγάλει αυτά τα συνστοιχεία και να βρει, να ανασύρει το πραγματικό γεγονός, που πολλές φορές στην ιστορία του βιβλίου που έχει γραφτεί είναι ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: εκεί το γράψει ένας, ενώ εδώ το έχουν πει τόσες και τόσες γενναίες στη ροή του χρόνου. Δηλαδή, το δημοτικό τραγούδι είναι πηγή αλήθειας για πάρα μα πάρα πολλά γεγονότα. Σε με αντίθεση με αυτά τα οποία έχουν γραφτεί σε φυλάδες, σε βιβλία, γιατί τα έχουν γράψει κάποιοι άνθρωποι και συνήθως το γράφουν όπως τους βολεύει αυτούς ή όπως τους ζήτησαν να το γράψουν.
0: Με τον τρόπο αυτό όμως, κύριε καθηγητά, μέσα στα χρόνια, τα πολλά αυτά χρόνια, έχει διατηρηθεί και έχει μείνει ο αετός κυρίαρχος σε δημοτικά τραγούδια και έχουν μείνει όλες αυτές οι ιδιότητες του αετού που έχουν αποδοθεί σε ανθρώπους. Και με τον ίδιο τρόπο στους ρυθμούς έχει περιγραφεί, γιατί πρέπει να δούμε ότι όταν εξυμνείται ο αετός στο δημοτικό τραγούδι και συνοδεύεται από χορό, αυτοί οι ρυθμοί έχουν μια ποικιλία.
1: Ατέλειωτη. Εδώ πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τώρα για τη ρυθμική αγωγή, για τη ρυθμολογία του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αυτή το ασύγκριτο μέγεθος σε ποιότητα και ποσότητα σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας πω απλά ότι εκεί θα καταλήξω στο ερώτημά σας. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλη η Ιδρώγειος έχει τους ρυθμούς 2 τέταρτα, 3 τέταρτα, 4 τέταρτα και αυτά μεταξύ τους κάποιον συνδυασμό που είναι πολύ μικροί οι συνδυασμοί. Από εκεί και πέρα είναι ο Όλυμπος που έχει τα πάντα όλα. Θα σας πω μόνο ότι αυτά τα τρία που αναφέραμε πριν, ο ελληνισμός τα διαιρεί, τα υποδιαιρεί, τα αναλύει και βγάζει από αυτά τα τρία πρώτα αλλά περίπου άλλα 25-30 διαφορετικά ρυθμικά σχήματα. Ενώ δεν τα έχει ο υπόλοιπος κόσμος. Τώρα άμα αρχίσω από εκεί και πέρα και πάω το 5 τέταρτα και να το αναλύσουμε και να πάμε στο 6, να πάμε στο 7-8 που έχουμε τον αρχαίο ελληνικό συρτό, να μην τελειώνω ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Επιτρέψτε μου.
0: Έχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη...
1: Ναι.
0: Έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία, όπως λέτε.
1: Πλουσιότητα.
0: Όμως, κύριε Δήμα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Κλείνοντας να πω, αν θέλετε, για τους ρυθμούς, το συρτό, τον ελληνικό χορό, το επτάσιμο, 7-8, που είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε, γιατί φημολογείται ως Καλαματιανό, που είναι λάθος σήμερα.
0: Εντάξει, ωραία, θα μιλήσουμε και γι' αυτό.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τον αετό στο δημοτικό τραγούδι μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος στο αντικείμενο χορολογία ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Γιάννης Δήμας, και μας μιλάει για το πόσο έχει η λαϊκή μούσα επενέσει και τραγουδήσει τον αετό, αυτό το σύμβολο το διαχρονικό. Αλλά μας λέγατε, κύριε Δήμα, και πόσο ο λαός μας έχει χορέψει τραγούδια, αυτά τα τραγούδια τα δημοτικά για τον αετό, σε διαφορετικούς ρυθμούς, σε πολλούς σκοπούς.
2: Σε πάρα πολλούς ρυθμούς και σκοπούς, σε διαφορετικά μουσικά μέτρα. Και επειδή είχαμε μια συνέχεια από πριν, θα ήθελα να το συνδέσω και να πω στο μέγεθος του όγκου του Ολύμπου, και μια και στον Όλυμπο υπάρχουν πολλοί αητοί και σταυραϊτοί, και ανεβαίνοντας ψηλά, κοιτώντας ψηλά με βάση τους στίχους των τραγουδιών για τον αητό, συναντάμε ρυθμούς, έναν αρχαίγωνο ελληνικό ρυθμό, τον επτάσιμο ρυθμό, το 7-8 που θα λέγανε οι μουσικοί σήμερα. Αυτό έχει επικρατήσει στον χρόνο και στον χώρο ως επικοινωνία των μουσικών, γιατί δεν ξέραν, ας πούμε, να εκφραστούν οι άνθρωποι με τον αριθμό 7-8, αλλά κανένα πρόβλημα. Το παίζαν θαυμάσια άριστα, και επειδή παίχθηκε ένα τραγούδι πάρα πολύ καλά και πολύ σωστά, το τραγούδι μελωδία Καλαματιανός, στα λόγια του τραγουδιού, σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό, έλεγε η κοπέλα υπέρδικα τον δικό της αητό, τον άντρα που

πάρα πολύ καλά, σχεδόν τέλεια θα έλεγα, ρυθμικά και μελωδικά, το χρησιμοποίησαν ως βάση ώστε ό,τι ρυθμό θα παίζανε σε 7-8 να το πούνε καλαματιανό εύκολα, γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με αριθμούς και λέγανε τι παίζουμε το επόμενο, άμορε το ίδιο σαν και αυτό που παίξαμε πριν το καλαματιανό, και αλλάζαν μόνο τον στίχο και τη μελωδία. Η αγωγή ήταν ίδια, άλλαζε και άλλο τραγούδι και άλλο τραγούδι, δεν μπορούσε να ακούσεις 30-50 τραγούδια ένα πίσω από τα άλλα σε ένα μεγάλο γλέντι χωρίς να αλλάξουν.

0: www.theologiaclub.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου.

ότι θείς νεύθυ την επίβαση αυτού περιπατών πτερήγων ανέμων, ο ποιόν σου γέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φέξονται ο φωνή βροντί σου δηλιάσωση. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο όνα θεμελίω αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψεται η γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσφερεν ελαίου και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ κέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψος ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ύψηλά της ελάφης πέτρο καταφυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένετο τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήμιο ριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύτερο

και στην αριθμό ζώο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως χων έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος του ηχείρα τα σύμπατα πλησίσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Ευφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζήση άνομη, ώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση ναυτού, έθνου σκότους και γέννη του νύξ. Όσο μεγαλύτητα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθών.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθών.
0: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόρων.

0: ευσεβού ημών έθνους πάεις αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσα και απειλό Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Τι αλαϊσόν.
0: Υπέρ της Αγίας μονης ταύτης πάσης μονης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Τι αλαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: Δε σε αυτούς πια λύρους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατήρ.

Δεν έχει ανθρώπου να μένει, βοήθεια να σου περιμένει σε αίρεση, να σου σωτηρία. Πώ διαφυλάξουν οι παντοί καιρό, και κατά την παρούσα Δευτέρα, η προσοχή του παντόσεχου. Ο Πάσχη μέσα να γίνεται ολική και γυαλισμό ματέων και εν θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, πατρό και το Ιού και το Αγίου.

Κύριε Ισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη λυθία σου, Ισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώ θειών σου παζών μου, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέ με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν ημία ταράχτη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου, ό,τι επίση ήλπισα. Νωρισών μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλους

Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι, δισοπούμενοι μας εμείς οι ανάξοι, ίνατε σημονδε είσαι συντυχείς οι τέοι μας, σκέπη των τερίγων της αϊνού ημών δόξης,

0: ύπαρξη. Ημίχα στην προϊστάζω πρεσβεύουσα, τη σήμασε ρίσα του εκτό σου των κινδύνων. Τη σε διεφύλαξε νέο την ελευθέρου. Καπω το με δέσπινα έξου, στου γαρδούλου σώζει σαν εκ παντίον δεινών.
1: Ελεϊσόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο νοήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου υπήησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις ενωκρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτίεση και σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια αν ηγάπησα στα άντιλα και τα κρύπια της σοφίας σου ενηλωσάσμη. Ραντείς με ισόβο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευματίσομαι. Ακουτείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξα όνομα στο σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενδυσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη Σία Νέδοκα, αν ολοκαυτώματα ούκ ενδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τετεπινωμένην ο Θεός ούκ εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν και ευδοκίω σου την Σιών και οικοδομηθεί το ατατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνεπί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

0: τεκούσα δυσοπισόν, ως ένουσα μητρικήν παρησία.
1: Στάτρια πιστών Παρασκευή αθληφόρε, πέλουσα της εις επτή εικόνη σου Θεός προσπελάζουσιν, οικέντευε Χριστόν των υμφίων σου, δωρηθήν ελύσιν των δεινών, νόσων και θλίψεων και αμαρτιών, πασών την συγχώρηση.
0: Υπομένη πέμεινα των Κύριων και προσέσκεμη και εισήκουσε της δέησεώς σου.
2: Υπομένη πέμεινα των Κύριων και προσέσκεμη και εισήκουσε της δέησεώς μου.
1: Και έστησε εν επιπέτα τους πόδες μου και κατήφθηνε τα διαβήματα.

Αίματος ετη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα περαι αυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν, ύψατο του ηματίου αυτού, έλεγε γα, ότι καν τον ηματίου αυτού άψομαι σωθήσομαι, και φθέως εξειράδει η πηγή

οβυθίσα και τρέμουσα, ιδία ο γέγον εν επ' αυτήν, ήρθε και πως έπεσεν αυτό, και πεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτοί, θίγατε, οι πίστουσες, οκέσε,

0: Κυρίας, τες θείες σου, προς Θεόν δεήσαι εσύ.
1: Δώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει και εκτιρμήσει, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτυξαν εφημάσταλε σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Τιμίου και Ζωοποιού, Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάχου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, και Σίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτ, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεχρημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ρωμάτινος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρου και του Σιού Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίεσαι τας ασθενείας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημώνους και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε μέγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Δόξα το ενικήσαν τη εσύ, δόξα το προεθόν τη εξού, δόξα το ελευθερώσαν τη μας, δια του τόπου σου.

0: Μόνο Ιακώβ, αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυρία Ιησούν, Κυρία Ιησούν, Κυρία Ιησούν.
0: Έτιδο μεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφης, των Πατέρων και αδελφών.

0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαια Ιησούς αιώνας των αιώνων. Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμιζον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή τάφη την πόλη τάφη σε αιώναν σε αιώνα.
2: Αμήν.
0: Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
3: Και τη μειωτέρα του χειρουργείου και ένδοξε πέρα να συνδύεται στον Σεραπείο. Την αδιαφθόρο των λόγων την ακούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και κοινήν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστό ο αληθινό αιώ μου τη παιδεία Παναχράντου και Παναμόμια Αυτομητρό. Την άμυνα του τιμίου και ζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου προστασία στο τιμίο που ρανίω την άμυνα σωμάτων. Και εσύ στο τιμίο και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξου Περαφείων Αποστόλων. Των Αγίων Δόξου Καρινικών Μαρτύρων, Σίων και Θεοφόρων, Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη. Του Αγίου Ενδόξου Ρωμάτυρο Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων. Του Σιού Πατρός Σιμών Νικολάου του Καβάσιλαν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
6: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
10: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η μισθοδοσία των αρχιερέων δεν συνιστά χαριστική παροχή του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά αποτελεί ιστορική ανταπόδοση για την εκτεταμένη μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία που περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, τονίζει μεταξύ άλλων η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δια του εκπροσώπου της, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου, κυρίου Βαρθολομαίου. Η διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί εκ νέου κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, υπογραμμίζει από το Σεράγεβο ο Υπουργός Εξωτερικών. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδός, ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει τελικά στην Αντλία, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Υπέρ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τάχθηκε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 140 έργα χρηματοδοτούνται στην Έτωλο Καρνανία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας. Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Έργο αναβάθμισης σειρμών και εγκατάστασης κλιματιστικών σε σειρμούς του μετρό της Αθήνας ύψους 149,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Μάριου στο Μενίδη το 2017 από αδέσποτη σφαίρα ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Υπάρχουν στιγμές που η ποίηση δεν λειτουργεί απλώς ως τέχνη του λόγου, αλλά ως ένα καταφύγιο της μνήμης, ως ένας τόπος όπου ο πόνος μεταμορφώνεται σε νόημα και η ευαισθησία σε ελπίδα. Οι ποιητές δεν καταγράφουν απλώς συναισθήματα. Οι ποιητές διασώζουν όσα κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Στη σημερινή εκπομπή, με αφορμή τις ποιητικές συλλογές, περιπλανόμενη η κέτιδα, η φάδη ζωής, κελάρισμα ψυχής, στα μονοπάτια του πόνου, ανθολόγια ποιημάτων και αγάπης μύρο, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στη μνήμη, την ευαισθησία αλλά και την ελπίδα, γιατί ίσως η ποίηση είναι ένας από τους λίγους χώρους, αγαπητοί ακροατές, όπου ο άνθρωπος εξακολουθεί να συναντά τον βαθύτερο εαυτό του αλλά και τους άλλους, τους συνανθρώπους του. Καλεσμένη η κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, συγγραφέας, ποιήτρια και κοινωνική λειτουργός, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Κυρμανίδου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά και για αυτή τη συνάντηση.
0: Κυρία Κυρμανίδου, έχει υποθεί ότι η ποίηση είναι η μνήμη της καρδιάς. Πόσο σας εκφράζει αυτή η σκέψη και πόσο καθοριστική υπήρξε η μνήμη στη δική σας ποιητική διαδρομή?
1: Είναι μια πολύ ωραία τοποθέτηση, με πολύ προέκταση αυτό που θα περιγράψω ως προσωπική μαρτυρία. Η ποίηση είναι μέσα μας και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής. Είναι μια ευαίσθητη χωρή της ψυχής μας, την οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκάψουμε βαθιά για να βγει στο φως. Σε μένα έγινε άξαφνα το να καταθέσω κάποια ποίηματα μια βραδιά αξιμέρωτη και για μένα ήταν μια αποκάλυψη όλο αυτό, αλλά δεν γίνεται κάτι τυχαίο. Αυτό χτίζεται από πολύ μικρή ηλικία και κάποια στιγμή με τις συνθήκες, με τις καταστάσεις οι οποίες μας στρεώνουν, συναισθήματα, τη μνήμη που είπατε, έρχονται στο φως. Κάπως έτσι βγήκαν τα δικά μου δημιουργήματα, τα οποία είναι εύληπτα, δημιουργούν έντονες συγκινήσεις, γιατί ακριβώς είναι τα περισσότερα βιωματικά, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε όλοι μας.
0: Κυρία Κυρμανίδου, η περιπλανόμενη η κέτιδα φέρει ήδη από το τίτλο της μία, θα λέγαμε, υπαρξιακή αναζήτηση. Τι είναι αυτό που ζητά ο άνθρωπος μέσα από την δική σας ποιητική φωνή? Παρηγοριά, δικαίωση, αγάπη ή ελπίδα?
1: Όλα αυτά που είπατε, γιατί ακριβώς... όπως το περιγράψατε, περιπλανόμενη η κέτιδα. Περιπλανούμε και οικετεύω. Οικετεύω και ψάχνω. Όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία κατακλείζουν κάθε ψυχή, εγώ προσπαθώ να τα αποτυπώσω. Και επειδή ακριβώς έχετε γνώση της ποιητικής συλλογής, την έχετε μελετήσει, θέλω να σας πω ότι περιέχει τρεις μορφές ποιητικού λόγου. Ελεύθερο στίχο, ακροστοιχίδες και χαϊκού. Νομίζω είχαμε ξανααναφερθεί στα ηχού, έχουμε εξηγήσει τι είναι. Είναι μια αυστηρή ποιητική φόρμα, 5 συλλαβές, 7-5, που είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος, αλλά όταν προσπαθείς βγαίνει ακριβώς. Και επειδή τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά, απλά πρέπει να υπάρχει, όπως είπαμε, και στο παραμύθι και στην ποιήση η παρατήρηση, να μένουμε σε αυτό το οποίο θα μας συγκλονίσει και θα το αποτυπώσουμε μετά σε σε στίχους. Η ποίηση είναι μια άβρα, ένα κύμα, ένα δροσερό αεράκι, μια γαλήνια έτσι κατάσταση εσωτερική, έντονος προβληματισμός πολλές φορές, αλλά όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, νομίζω μέσα στα ποίηματά μου τα βρίσκει ο άνθρωπος. Γιατί ακριβώς μπορεί να τα κατανοήσει. Δεν είναι δύσκολα στο να τα προσεγγίσει ο καθένας ανάλογα με τα βιώματά του. Και βεβαίως την ώρα που θα το μελετήσει, την ώρα που θα το αναγιγνώσκει, θα αισθανθεί κάποια πράγματα. Άλλη στιγμή μπορεί να νιώσει κάτι άλλο. Αυτό είναι η ποιότητα στο λόγο, οι προεκτάσεις και η ποικιλία των συναισθημάτων. Να με συγχωρέσετε, ακούω τη φωνή μου όμως, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι, θα το διορθώσουμε, κυρία Κυρμανίδου. Αν οφείλεται από εμάς δηλαδή αυτό το πρόβλημα, ναι. Μπορεί να είναι και από την σύνδεση, από τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην ευθυνόμεθα εμείς για το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Μπορεί να είναι της γραμμής. Τώρα ακούγεται καλύτερα, είστε καλύτερα.
1: Εσάς σας ακούω καθαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Το λόγο μου ακούω σε επανάληψη.
0: Δύο φορές. Κυρία Κυρμανίδου, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλετε να μας διαβάσετε κάτι από την περιπλανόμενη Κέτιδα?
1: Ναι, βεβαίως, με χαρά. Έχω επιλέξει έτσι κάποια τα οποία είναι πολύ δυνατά για να αποτυπώσουν συναισθήματα. Αυτό που θα σας απαγγείλω τιτλοφορείται «Ανατροπή». Στον πίνακα ανακοινώσεων της ζωής σου, τούτο το ξημέρωμα, φιγούραρε η ανατροπή. Γκρινιάζεις, άνθρωπε, όταν περιγράφεις την καθημερινότητά σου. Αυτή που σου παραχωρεί να ζεις, να κινείσαι, να χαίρεσαι απλά πράγματα, να θυμώνεις, να αντιμιλάς, να συγκινείσαι και να συμπονάς. Αυτά όλα ανατρέπονται. Σήμερα, τώρα, τούτη τη στιγμή που αισθάνεσαι το κάψιμο στο στήθος. Ευτυχώς προλαβαίνεις. Καμπάνα ηχηρή για να φροντίσεις καλύτερα το σώμα σου, γιατί όχι και την ψυχή σου. Το ένα ναός του άλλου. Εγώ, απλός συμπορευτής της ανατροπής, 4 ζευγάρια μάτια αποτυπώνονται στο νου μου, ίσως για πάντα. Τα 2 ζευγάρια σαν πληγωμένου θεριού που κλονίστηκε η υπεροχή του και η δύναμή του, τούτη η ανατροπή που μας τάραξε, που μας προβλημάτισε, ας φέρει και πάλι την ευλογημένη καθημερινότητα. Αυτό που λέμε όλοι, κυρία Γιαννακόπουλε, όταν ρωτάει ένας φίλος, συνάδελφος, συγγενής, τι κάνετε, πώς είστε, καλά, τα ίδια. Τα ίδια να είναι, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει με την ανατροπή. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να χάσουμε αυτή την απλή καθημερινότητα και να βρεθούμε αλλού.
0: Κυρία Κυρμανίδου, στο υφάδι ζωής, η ίδια η λέξη υφάδι παραπέμπει σε μία αργή και επίμονη διαδικασία σύνθεσης. Θεωρείτε ότι η ζωή τελικά υφαίνεται περισσότερο από τις πληγές ή από τις χαρές της?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Συνήθως από τις πληγές υφαίνεται η ζωή. Όμως ο πόνος μπορεί να σε κάνει άγιο, μπορεί να σε κάνει και θηρίο. Εξαρτάται το πώς θα τον διαχειριστεί. Υφαίνεις λοιπόν στιγμές, συναισθήματα, πληγές και χαρές βέβαια, γιατί η ζωή είναι ένα σύμπλεγμα. Δεν είναι μόνο κάτι, είναι ένα όλο. Οπότε σε αυτή την ποιητική συλλογή, που και το εξώφυλλο είναι δηλωτικό, έχει μια κλωστή και ένα κουβάρι που υφαίνουμε, έχει ελεύθερο στίχο, μόνο ελεύθερο στίχο, και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Λέει εδώ στην εισαγωγή, όσο μικραίνει η σειρά των σβησμένων κεριών, τόσο πιο πολύ χαρακτηριζόμαστε από αυτό που ζήσαμε. Είναι του Καβάφη.
0: Θα θέλατε να μας διαβάσετε κάτι από το Υφάδι Ζωής,
1: βεβαίως,
0: κάτι το οποίο έχετε ξεχωρίσει, κυρία Κυρμανίδου?
1: Εδώ είναι ένα αγαπημένο μου ποίημα, το οποίο είχε συμμετάσχει στους Πανελλήνους αγώνες, τους Δελφικούς αγώνες ποίησης, και τότε δεν ήμουνα και πολλά χρόνια στο χώρο. Ευραβεύτηκε, και αυτό είναι πολύ τιμητικό, αλλά είναι πολύ συγκινητικό. Τιτλοφορείται «Αγάπη». Γεμάτος απορίες τούτος ο Μάης, σεριάνισε στα μονοπάτια της άνοιξης, όταν είδε τη Χλώη να χαμογελά, τις παπαρούνες να κοκκινίζουν. Στάθηκε στο αυτή της Χλώης και τη ρώτησε: «Τι είναι για σε η αγάπη?» «Για με η αγάπη είναι όταν ακούω τη νιώτη να κυλιέται στα μάγουλά μου και να νιώθω πάνω στα βλέφαρά μου την καυτή ανάσα τους». Δεν κατάλαβε πολλά ο Μάης τη γη και ανέβηκε ψηλότερα. Βρήκε τα αστέρι και το ρώτησε: «Είναι για σε η αγάπη?» «Για με η αγάπη είναι να ζω με αυτήν χωρίς αυτήν». Χαμογέλασε, έλαμψε και έκλεισε το μάτι το Μάη με νόημα. Είναι πολύ αγαπημένο. Το έχω γράψει πριν πολλά χρόνια. Είναι το 8 βραβεύτηκε αυτό το ποίημα. Αλλά εξακολουθεί να έχει μια διαχρονικότητα. Το αγαπάνε πολύ οι νέοι, που τον δίνουν ο ένας τον άλλον έτσι με αντίστοιχα συναισθήματα. Και με χαροποιεί πάρα πολύ που ταυτίζονται κάποιοι άνθρωποι με τα δικά μου συναισθήματα.
0: Ως κοινωνική λειτουργός, κυρία Κυρμανίδου, έχετε συναντήσει πρόσωπα και ιστορίες που άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα σας?
1: 31 χρόνια κοινωνική λειτουργός,
0: ναι,
1: σε χώρους δύσκολους, ειδική εισαγωγή, κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο εδώ που είχα οργανώσει και ήμουν εθελόντρια, καταλαβαίνετε ότι είχα να διαχειριστώ ποικιλία προβλημάτων. Ποικιλία δυσκολιών, καταστάσεις ανθρώπων που ήταν στο χείλος του γκρεμού, που ψάχναμε λύσεις να βρούμε, να στηριχτούν. Και όλα αυτά αποτέλεσαν για μένα και πηγή έμπνευσης πολλές φορές. Η έντονη θλίψη, μια δυσκολία, όλα αυτά κινητοποιούσαν το συναίσθημα και αβίαστα μετά το μολύβι, το στυλό, σε ένα χαρτί, στο κινητό πολλές φορές για να μην μου φύγει η ιδέα, κατέγραφα αυτό το οποίο ήθελα να αποτυπώσω. Γιατί ξέρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι αν τυχόν πεις στον εαυτό σου «θα το θυμάμαι, δεν πειράζει, θα το γράψω σε λίγο»,
0: ναι, ναι,
1: έχει φύγει η πρώτη σκέψη. Δεν είναι ποτέ η ίδια. Γι' αυτό όταν έχουμε κάτι που μας πλημμυρίζει, θα πρέπει να το καταγράψουμε εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς χάνεται. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο.
0: Πού τελειώνει η εμπειρία της κοινωνικής λειτουργού και πού αρχίζει η ευαισθησία της ποιήτριας?
1: Η γνώση του επαγγέλματος δεν σε αφήνει. Και ειδικά όταν το υπηρετείς και το αγαπάς. Εγώ, παρόλο που είμαι από το 2010 στη σύνταξη, εξακολουθώ να δέχομαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες, που θέλουν την άποψή μου, που ξέρουν ότι θα ανταποκριθώ, δεν θα κλείσω τα αυτιά μου. Αυτό είναι μια εσωτερική έτσι ανάγκη δική μου, που θέλω να στέκομαι, να συμπονώ και να είμαι κοντά στον συνάνθρωπο. Το άλλο το τάλαντο, το οποίο έδωσε ο καλός Θεός, της έκφρασης μέσα και από την ποιήση, αλλά και μέσα από το παραμύθι και μέσα από το διήγημα, είναι ένα πρόσθετο τάλαντο για το οποίο ευγνωμονώ τον καλό Θεό. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το ορίζεις. Να πεις «τώρα θα γράψω». Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Είναι καθαρά θέμα έμπνευσης. Αυτό που λέω και στα μικρά παιδιά και το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Λέω, έχω μία φίλη που είναι πολύ ενοχλητική. Με κοιτάνε τα παιδάκια με απορία. Πώς τη λένε? Είναι η κυρία Έμπνευση, λέω, που έρχεται στο κεφάλι μου και μου το ανακατεύει. Οπότε εκείνη την ώρα πρέπει να γράψω κάτι. Αυτό το οποίο με έχει συγκινήσει, με έχει συντρίψει, με έχει χαροποιήσει, με έχει προβληματίσει, με έχει θυμώσει με όλα αυτά που βλέπουμε, τα παραβατικά και τα άσχημα. Οπότε καταγράφω αντιστοίχως είτε ένα ποίημα, Είδατε ότι δεν γράφω εκτενή ποίηματα, είμαι συνοπτική. Γιατί ο ποιητικός λόγος είναι συμπυκνωμένος λόγος. Δεν μπορούμε να γράφουμε δύο σελίδες ποίημα. Εγώ δεν το κάνω. Αν κάποιοι το καταφέρνουν, είναι επιλογή τους. Οπότε αυτά, κύριε Γιαννακόπουλε, νομίζω ότι δένουν ή φαίνονται μαζί, για να έτσι αναφέρουμε λίγο πάλι και τους τίτλους. Και αυτή η περιπλάνηση όλα τα χρόνια μέσα στον κύκλο της ζωής και τον επαγγελματικό στίβο και το προσωπικό μου έτσι βίωμα έρχονται και δένουν όμορφα και κάποιες φορές δίνουν αυτά τα ποιήματα τα οποία με πολύ ευθύνη και σεβασμό καταθέτω.
0: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κυρία Κυρμανίδου, το κελάρισμα ψυχής παραπέμπει σε μια εσωτερική μουσική. Στη δική σας περίπτωση, η ποίηση γεννιέται περισσότερο από τη σιωπή ή από την ανάγκη να ακουστεί κάτι που δεν μπορεί να υποθεί με έναν διαφορετικό τρόπο?
1: Η ποίηση, κύριε Γιανακόπουλο, ξέρετε ότι είναι δύσκολο ανάγνωσμα. Δεν το επιλέγουν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά έχει τους αναγνώστες, τους θαυμαστές. Σαφώς και το κελάρισμα ψυχής είναι μια εσωτερική αναζήτηση. Είναι δική μου έτσι προβληματισμή, κατάθεση ψυχής μπορώ να πω. Και βέβαια, όπως σας είπα, στην ερώτησή σας απάντησα και πριν, ότι τα συνοπτικά μικρά ποίηματα μπορεί να δίνουν πάρα πολύ ήχο. Δηλαδή είναι τόσο ηχηρά τα μηνύματα μέσα από τις λέξεις που ο καθένας μπορεί να, ανάλογα με την δική του ψυχική κατάσταση, να ερμηνεύσει, να αισθανθεί, να ταξιδέψει. Γιατί ξέρετε, επιλέγουν πάρα πολύ να γράφουν με λέξεις δυσνόητες, να μην γίνονται αντιληπτοί, και αυτή η ρίση η οποία επικρατεί, τι θέλει να πει ο ποιητής. Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συγκινήσει τον αναγνώστη σου, να νιώσει πράγματα. Μπορεί να μην καταλάβει ακριβώς το νόημα ή την ψυχική κατάσταση του δημιουργού όταν το κατέγραφε, αλλά να μην το διαβάσει και μείνει ενεός και πει τώρα πού περιπλανώμαι, τι να υποθέσω, τι να καταλάβω. Οπότε μέσα από αυτά τα χρόνια και από τις 7 που είναι οι ποιητικές μου συλλογές, και αν δείτε και στη συγκεκριμένη που κρατάτε στα χέρια σας, οι άνθρωποι που με αγαπούν και έχουν γράψει τις απόψεις τους, είναι ότι μιλώ για πράγματα της ζωής, καθημερινά. Την αγάπη, το θάνατο, την απώλεια, τα γεγονότα τα κοινωνικά τα οποία μας συγκλονίζουν. Και νομίζω ότι είναι πάντα, έχουν μια διαχρονικότητα. Μπορεί κάποιος να τα διαβάσει, να πορευτεί μαζί μου, να σιωπήσει εσωτερικά και αυτό όλο να βγει μετά με μια άλλη διάσταση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κέρδος του δημιουργού, σε όποια μορφή λόγου. Η προέκταση.
0: Κυρία Κυρμανίδου, στην σημερινή εποχή της ταχύτητας αλλά και της επιφανειακής πληροφορίας, πιστεύετε ότι η ποίηση εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να καλλιεργεί την ευαισθησία ή κινδυνεύει να γίνει ένας μοναχικός τόπος αντίστασης?
1: Πρόσφατα άκουγα μία συνέντευξη του ποιητή του κυρίου Φωστιέρη, που τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν η ποίηση κάνει καλύτερο τον άνθρωπο ή γενικά η λογοτεχνία κτλ. Και είπε, και συμπορεύομαι, ότι όχι, δεν θα τον κάνει καλύτερο αν δεν έχει το υπόβαθρο, αν δεν έχει καλλιέργεια εσωτερική, αυτό θα το αυξήσει. Αν όμως δεν έχει καλά στοιχεία, δεν θα γίνει καλύτερος άνθρωπος. Άρα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία μας, η οποία τρέχει αλόγιστα, ξέφρενα, στον κατήφορο χωρίς φρένα, με την πληροφορία να είναι ταχύτατη, έρχεται λοιπόν η λογοτεχνία με όποια μορφή να βάλει ένα σταθμό στη ζωή του καθενός. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το βιβλίο είναι πνευματική περιουσία, η ανάγνωσή του πέρα από τη δημιουργία. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το μυαλό σου και να σου βάλει μέσα τη γνώση. Πρέπει να δαπανίσεις χρόνο, να καταβάλεις κόπο, να διαβάσεις, να φιλομετρήσεις τις σελίδες και να ταξιδέψεις, να προοδεύσεις, να εμπλουτίσεις τη φαντασία σου, το λεξιλόγιο σου.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν εμείς, από όποιο μετερίζει ο καθένας, είμαστε γονέας, είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε δημοσιογράφοι, είστε ραδιοφωνική παραγωγή, είστε των μέσων ενημέρωσης, θα πρέπει να στεκόμαστε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι του πνευματικού πλούτου. Να στηρίζουμε τη λογοτεχνία, να δίνουμε βιωματικά στοιχεία στα παιδιά, στα σχολεία, να συναντούν συγγραφείς, να αλληλεπιδρούν, να βλέπουν ένα συγγραφέα ότι είναι ένας άνθρωπος δάμος, απλός, μας μιλάει. Απλά έχει αυτό το τάλαντο, το οποίο μοχθεί, να το δώσει με πολύ ευθύνη και σεβασμό σε όλους.
0: Η ποιητική συλλογή «Στα μονοπάτια του πόνου» φέρει έναν τίτλο, κυρία Κυρμανίδου, που δεν αποφεύγει την ανθρώπινη δοκιμασία. Μπορεί η ποίηση να λειτουργήσει ως μία μορφή εσωτερικής θεραπείας ή ακόμη και συμφιλίωσης με όσα μας πλήγωσαν?
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή που βγήκε το 2001. Περιέχει 38 ποίηματα και είναι όλα αφιερωμένα στο σύζυγό μου, ο οποίος έφυγε πολύ νέος. Είναι βαθιά πονεμένη ποίηση, είναι ακριβώς βιωματική, είναι όλη αυτή η απώλεια, είναι όλη η νοσταλγία, είναι ο προβληματισμός, η πίκρα, όλα αυτά τα συναισθήματα. Πολλές φορές μου έχουν πει άνθρωποι που βίωναν παρόμοιες καταστάσεις ότι γαλήνευαν μέσα από τον πόνο. Κάποιοι άλλοι που δεν δοκιμάστηκαν έλεγαν πώς είναι δυνατόν τόσος μεγάλος πόνος να εκφράζεται. Αυτό μου το είπε και ο κύριος Χαραλαμπίδης, καλή του ώρα, που έχει το τυπογραφείο, οπότε πήγα να εκδώσω την ποιητική συλλογή και μετά έτσι κουβεντιάζαμε στην πορεία των ετών. Είναι όντως, είναι βαθιά πονεμένη στίχη, αλλά είναι η έκφρασή μου. Είναι αυτό που ένιωσα και δεν το κρύβω. Είναι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας είναι όλα αποδεκτά. Και πολλές φορές, ξέρετε, έχουν ομολογήσει άνθρωποι ότι σε παρόμοιες καταστάσεις, λιγότερο ή περισσότερο δύσκολες, βοηθήθηκαν να μην κάνουν κάτι ακραίο από ένα στίχο που διάβασαν ή από ένα κείμενο το οποίο τους παρηγόρησε. Και τους συντρόφευσε. Ή είπε ότι δεν είμαι μόνος μου, είναι κι άλλος άνθρωπος που νιώθει έτσι. Για να πάρουμε παρέα λοιπόν το ποίημα και να καταλαγιάσει όλο αυτό το συνέστημα. Είναι μια μαγευτική πορεία, μοναχική βέβαια, αλλά έχει ειδικό βάρος, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Να ακούσουμε ένα ποίημα από εσάς, από
1: βεβαίως,
0: την ποιητική συλλογή «Στα μονοπάτια του πόνου».
1: Αυτές έχουν εξαντληθεί, δεν τις έχω εδώ κοντά μου, δεν τις πήρα. Θέλετε να σας πω από την Ικέτιδα?
0: Ναι.
1: Από την Ειρήνη που είναι επίκαιρο.
0: Από την Ικέτιδα. Σας ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εμάσουσα κόρη, τρεις οι σύλλαβές σου. Κακοποιημένη κόρη, στέκεις εκεί απορριμμένη. Τι σας έφτεξα? Εγώ που συμπορεύω με τις απορίες σου, ένα βουβί θανατικού σιωπή η ψυχή μου. Ειδήσεις με το πέπλο του πολέμου, των συγκρούσεων και του θανάτου. Το άσπρο σου σώμα αιματοβαμμένο στήθηκε στα τραπέζια των μεγάλων ατέρμονων συζητήσεων χωρίς ελπίδα. Ανακατατάξεις λαών, πίκρα και όλεθρος, ένας κόσμος ο αναστεναγμός. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, αντέχουμε και επιμένουμε. Τολμώ να συλλαβήσω το όνομά σου. Δασκαλώ να το βροντοφωνάξουμε. Τώρα δα, όλες και όλοι μαζί. Ειρήνη, τα αγκαλιάζουμε και σε καλοδεχόμαστε. Στήσου λαμπρά και φέξε του κόσμου μας η Κέτιδά σου ταπεινή, μα αφοσιωμένη. Δεν είναι πολύ επίκαιρο, κύριε Γιαννακόπουλα?
0: Πράγματι, κυρία Κυρμανίδου.
1: Μέσα σε όλα αυτά τα δεινά των επιζητήσεων, των αποφάσεων, της επιβολής κάποιων πραγμάτων αφέλητα σε όλο τον κόσμο. Γιατί κάποιοι μεγάλοι αποφασίζουν για τις τύχες των λαών. Αυτό έτσι βγήκε λοιπόν από όλο αυτό τον προβληματισμό.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Α, Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98 222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την συγγραφέα, ποιήτρια και κοινωνική λειτουργό, την κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, και αναφερόμαστε στις ποιητικές της συλλογές αλλά και στην ποίηση. Αγαπητοί ακροατές, ως ένας χώρος συνάντησης, μνήμης, ευαισθησίας και ελπίδας. Κυρία Κυρμανίδου, πολλοί μεγάλοι ποιητές υποστήριξαν ότι ο πόνος μεταμορφώνεται σε δημιουργία. Συμφωνείτε ότι η ποίηση δεν ακυρώνει το τραύμα, αλλά το μεταπλάθει σε μαρτυρία ζωής?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Συμπορεύομαι και το έχω αποδείξει, γιατί όπως σας περιέγραψα για την πρώτη ποιητική συλλογή στα μονοπάτια του πόνου, ήταν αυτή η καταγραφή. Ήταν το τραύμα, ήταν ο πόνος, ήταν η απώλεια. Όμως όλο αυτό έγινε μια κραυγή, μια φωνή, μια σιωπή αν θέλετε, η οποία έπρεπε, αφού με πλημμύρισε, να καταγραφεί και να εκδοθεί. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι αξίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Πήρα τις πληροφορίες από ανθρώπους έμπειρους του χώρου και έτσι προχώρησε στην έκδοση. Δεν το τόλμησα χωρίς σκέψη και το βασάνισα αρκετά. Αλλά έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε, και μετά εξακολούθησα να συγκεντρώνονται κάποιες άλλες σκέψεις και να προχωρούμε σε άλλες εκδόσεις της ποίησης.
0: Κυρία Κυρμανίδου, στα έργα σας διακρίνεται συχνά μία διάχυτη τρυφερότητα προς τον άνθρωπο. Είναι τελικά η αγάπη η βαθύτερη γλώσσα της ποίησης?
1: Η αγάπη, ξέρετε ότι είναι το άπαν, κύριε Γιαννακόπουλε. Το λέει και η ποίηση μας. Το λέει ο Άγιος Φραγκίσκος του Ασίζης, αγάπα και κάνει ό,τι θέλει. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε και τον συνάνθρωπο. Αν αγαπάμε τον συνάνθρωπο, αγαπούμε και τον Θεό. Είμαστε εικόνες Θεού. Η αγάπη είναι η βάση για όλα τα πράγματα. Μέσα όμως, μέσα στη ζωή, η αγάπη η οποία υπάρχει και θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους μας, υπάρχει και ο πόνος, υπάρχει η απώλεια, υπάρχει η σύγκρουση, υπάρχει η αμφισβήτηση, η ματέωση. Θα ζούμε όλοι σε λιγότερο ή περισσότερο βαθμό. Αν αυτό όμως καθίσεις και το δουλέψεις εσωτερικά, έχεις και την αγάπη για τη γλώσσα, σου δώσω αυτό το τάλαντο, δεν μπορεί, θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει δημιουργία, να γίνει φως, να γίνει συμπόρευση με άλλους ανθρώπους. Κάπως έτσι, είναι μάτωμα της ψυχής, δεν είναι κάτι απλό. Απλά εκείνη την ώρα που έρχεται αυτή η στιγμή θα πρέπει να καταγραφεί, να δουλευτεί ίσως μετά, αν χρειάζεται επεξεργασία, και να γίνει όλη η επιμέλεια για να μπορέσει να εκδοθεί το βιβλίο, το οποίο θα είναι σε αυτή τη μορφή ποιητική συλλογή.
0: Το αγάπης...

0: πρωτίστως για τους σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που έπρεπε εγώ να υπηρετήσω και να φροντίσω και να δώσω λύση. Αυτό δεν το παραθεωρώ, το θεωρώ υψίστη διαφωνία. Έτσι πορεύτηκα, έτσι πορεύομαι. Και μακάρι ο Θεός να μου δίνει διάβγεια και να στέκομαι στα προβλήματα των ανθρώπων, γιατί όπως σας είπα και πριν, η αγάπη είναι πολύ σημαντικό συναίσθημα. Και θα πρέπει αυτοί που έχουμε τη δυνατότητα και το νιώθουμε να το μοιραζόμαστε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Έτσι λοιπόν ευωδιάζει η αγάπη και γίνεται μύρο και μυροβλίζει και αγιάζει και υμνεί το Θεό μέσα από όλο αυτό.
1: Αν σας ζητούσε κάποιος να περιγράψετε με μία λέξη το νήμα που ενώνει όλες τις ποιητικές σας συλλογές, ποια θα ήταν αυτή η λέξη και γιατί?
0: Κάθε ποιητική συλλογή έχει λιγότερο ή περισσότερο στοχευμένο περιεχόμενο. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι όλες περιέχουν αυτό που είπατε, πολύ τρυφερότητα και συγκινούν. Δεν αφήνουν δηλαδή τον άνθρωπο, τον αναγνώστη αδιάφορο. Θα τον συγκινήσουν, θα εκφράσει συναισθήματα και για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην ανοίξει το βιβλίο και το κλείσει στεγνός. Να έχει να πάρει κάτι. Αυτό για μένα είναι μεγάλη εσωτερική πληρότητα, κύριε Γιαννακόπουλε. Γιατί δέχομαι τέτοια μηνύματα. Και αυτό μου δίνει και ευθύνη μεγαλύτερη, αλλά και ανακούφιση και έμπνευση για να συνεχίσω με τη βοήθεια του Θεού να καταθέτω τις σκέψεις μου.
1: Υπάρχουν, κυρία Κυρμανίδου, ποιήματα που γράφτηκαν για να εκδοθούν και άλλα που γράφτηκαν απλά για να σωθούν μέσα σας. Έχετε ποιήματα που αισθάνεστε ότι σας έγραψαν εκείνα και όχι ότι τα γράψατε εσείς?
0: Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζω κάτι δικό μου,
1: ναι,
0: το οποίο κάποιοι το παίρνουν και δεν βάζουν την πηγή, δεν βάζουν το όνομα ότι είναι, ας πούμε, της κυρίας Σωτηρίας Κυρμανίδου. Και έγινε και πρόσφατα κάτι που το είδα και λέω, με επιφύλαξη μήπως κάνω λάθος, λέω αυτό πρέπει να είναι δικό μου. Και μου λέει ο άνθρωπος που το μοιράστηκε, ναι, μου άρεσε και το χρειάστηκε να το κάνω μια μνήμα και τα λοιπά. Να γίνει η αναφορά ότι είναι δικό σου. Δηλαδή το καταλαβαίνω το κείμενό μου, γιατί βγαίνουν από εσωτερική αναζήτηση, πληρότητα και έκφραση. Δεν γράφω, κύριε Γιαννακόπουλε, κατά παραγγελία. Και πολλές φορές που βάζουμε κάποιοι ποιητικοί λογοτεχνικοί διαγωνισμοί συγκεκριμένο θέμα, αποφεύγω να συμμετάσχω, γιατί δεν μπορώ να γράψω κατά παραγγελία. Εγώ μπορεί να είμαι στο σπίτι, να κάνω τις δουλειές μου, να οδηγώ το αυτοκίνητο και την ώρα να δω κάτι, να ακούσω κάτι, να παρατηρήσω κάτι και να μου έρθει εκείνο το πλημμύρισμα και να πάρω το χαρτί και το μολύβι, γιατί πάντα έχω δίπλα μου, και να το σημειώσω. Άρα λοιπόν είναι εσωτερική αναζήτηση και παρόρμηση όλο αυτό. Βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άλλα ποίηματα τα οποία έχω γράψει. Δεν ήρθε η ώρα να τα συγκεντρώσω. Αυτά όλα που έχουν εκδοθεί ήταν αρκετά. Είναι αρκετά τον αριθμό. Τώρα κάποια στιγμή αν συγκεντρωθούν και αυτά τα οποία γράφω ή με γράφουν εσωτερικά, θα γίνει μια επιμέλεια. Και θα δούμε πότε μπορούν να κυκλοφορήσουν.
1: Θα θέλατε στο σημείο αυτό να μας διαβάσετε κάτι από κάποια ποιητική συλλογή?
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, συνηθίζω, θα το είδατε, τις ακροστιχίδες, τις οποίες σε κάποιους ανθρώπους που συμπαθώ ή σε ώρα χαράς τους, τους αφιερώνω. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό, γιατί το χαίρονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα διαβάσω. Λοιπόν, θα απαγγείλω ένα, το οποίο είναι

0: αφιερωμένο στη μνήμη του μακαριστού πατρός Ευσεβίου Βίτη, που κοιμήθηκε στις 4 του 2009, Κύριος έδωκεν, Κύριος αφύλατο. Οι γύρω κορφές άσπρισαν. Ο χειμώνας ήρθε νωρίς. Όμως τούτο το πρωινό του Νοέμβρη, ο ήλιος ολόλαμπρος προβάλλει. Θαρρείς και θέλει να δείξει το μεγαλείο της ψυχής σου και να σε συνοδεύσει ολόφωτο στο θρόνο του Θεού. Όλοι εμείς που κοινωνήσαμε τη σάφα της αφόλειά σου, στέκουμε ανίσχυροι, άφωνοι, πνιγμένοι στους λιγμούς, θωρώντας το σκήνομά σου. Η Άγια Ψυχή σου οδεύει προς τον ένα, το μοναδικό, που τόσο αγάπησες βαθιά και το δείχνεις αδιάλειπτα με το λόγο σου, με τη στάση σου, με τα έργα σου, με αυτή την αξόδευτη αγάπη σου. Στεκόμαστε άφωνοι, γλυκέ μας παπούλι, ορφανοί. Ο χειμώνας ήρθε για τις καρδιές όλων μας. Πρέσβευε για μια ακόμη άνοιξη σύντομα. Να είναι καλά εκεί που είναι και να έχουμε την ευχή του.
1: Η ποίηση, κυρία Κυρμανίδου, εσύ το ξέρετε καλύτερα από εμάς, απαιτεί ευαισθησία. Η εποχή μας όμως επιβραβεύει συχνά τη σκληρότητα και την αυτάρκεια. Είναι άραγε η ευαισθησία μία μορφή δύναμης που έχουμε παρεξηγήσει?
0: Δεν την έχουμε παρεξηγήσει κάποιοι. Πορευόμαστε με αυτή την ευαισθησία, με αυτό το μοίρασμα, με αυτή τη συγκίνηση. Ας είμαστε λίγοι. Κάποια στιγμή, τι λέει ο Λιβαδίτης, πήρε αγάπη έτσι για να ευωδιάζει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μικρό ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ευαισθησία. Είναι δύναμη η ευαισθησία, είναι έντονο συνέστημα, είναι εσωτερική κατάκτηση όλο αυτό. Να κάνουμε προσπάθειες να συγκινήσουμε και τους υπολείπους, να τους δείξουμε τον δρόμο και ίσως κάποιοι να αλλάξουν και να γίνουμε περισσότεροι. Έχω ένα που είναι πολύ δυνατό και έτσι μέσα σε αυτά που λέτε τώρα, ο στίχος και η αγάπη. Ξεστράτησε από αυτή η αγάπη, απορριμμένη. Δεν είχε τόπο να σταθεί, μπείτε γωνιά να κλάψει. Στις αγκαλιές των νέων ανάπαυση καμιά δεν βρήκε. Στις ασημόσκονες κόμες, υστεροβουλία, σκοπιμότητα, άνομο κέρδος θυμάτιζαν. Απορριμμένη και θρηματισμένη από τον πόνο, τον πρώτο στίχο ακούμπησε. Να τον γλυκάνει θέλησε, να τον μελώσει. Τότε που στη σιγαλιά της νύχτας και στο μουρμουριτό του φεγγαριού άνοιξε αχάραγα ο κρουνός και γέμισε το δώμα της ψυχής μου. Τύχη πολύ, τύχη μεστή, γεμάτη νοσταλγία. Όλη δική σου αγάπη μου. Με τούτο το στόρα δά, δικό σου να είναι θέλω. Η ευαισθησία, η νοσταλγία, η αγάπη, το μοίρασμα θα πρέπει να μας πλημμυρίζουν όλους. Όποιος το κατακτάει, θεωρώ ότι είναι ευλογία μεγάλη, κυρία Γιαννακόπουλου.
1: Κυρία Κυρμανίδου, υπάρχει κάποια σιωπή, κάποιο βλέμμα ή μία ανίποτη στιγμή που μεταμορφώθηκε αργότερα σε ποίηση?
0: Ναι, πολλές φορές, βεβαίως. Αυτό το οποίο συγκινεί τις περισσότερες φορές είναι ο πόνος, η πληγή, το τραύμα, ο θυμός πολλές φορές, η σύγκρουση. Αλλά θα πρέπει να το επεξεργαστείς μέσα σου και όταν θα έρθει το πλήρωμα της σκέψης, το πλημμύρισμα της ψυχής, θα καταγραφεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσεις να φύγει. Πρέπει οπωσδήποτε να βγει προς τα έξω. Αλλιώς θα πνίγει, δεν γίνεται. Πρέπει να ανασάνει όλο αυτό. Έτσι εγώ νιώθω και έτσι μιλώ και με ανθρώπους έτσι ομότεχνους, ακριβώς το ίδιο περιγράφουν.
1: Να ακούσουμε ένα ακόμη ποίημα σας.
0: Με χαρά μεγάλη. Λοιπόν, Έχω ένα εξαιρετικό, το οποίο μεταφράστηκε στην ποντιακή διάλεκτο και είναι για τον παππού της μητέρας μου, ο οποίος ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Ο τίτλος είναι «Ρίζα μου, σε νιώθω να χαμογελάς μακαρίως ή στις στράτες του παραδείσου. Η μνήμη σου άληστη, μέσα από τις πολλές αναφορές, τα σοφά σου λόγια. Ο παππούς μου αυτό, ο παππούς μου το άλλο. Ποια σε πέδεψε σκληρά η ζωή. Άφησες πίσω σου 6 παιδιά και το ένα σου μάτι, κυνηγημένος από τον άγριο εχθρό. Ο κόσμος σου όμως έμεινε καθάριος, συμπονετικός μέχρι το τέλος. Ρίζα μου, ρίζες βαθιές του αξέχαστου, μα πονεμένου πόντου. Πατρίδα μου, τώρα εσύ ψηλά, από μια άλλη πατρίδα, προσευχή σου για αυτήν που εμείς μοιραζόμαστε ακόμη». Βλέπετε ότι όλα είναι εκκίνηση από βαθιές ρίζες, είτε της ιστορίας, είτε της απώλειας, του πόνου, του έντονου. Το βλέπετε χαρακτηριστικά σε όλα αυτά τα οποία μοιράστηκα σήμερα μαζί σας, ότι συνήθως η πληγή και το τραύμα είναι αυτό που αφήνει τη γραφή.
1: Αν σε πολλά χρόνια ένας αναγνώστης, μία αναγνώστρια, ανοίξει, κυρία Κυρμανίδου, τυχαία μία από τις ποιητικές σας συλλογές και διαβάσει λίγους στίχους, ποια θα θέλατε να είναι η αίσθηση που θα του μείνει ή θα της μείνει? Ότι συνάντησε μία ποιήτρια ή ότι συνάντησε έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά τον συνάνθρωπο?
0: Το δεύτερο. Γιατί ξέρετε, κύριε Γιανακόπουλε, πολλοί καπηλεύονται σήμερα τους τίτλους. Βλέπω νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν στη συγγραφή, σε όποιο είδος της λογοτεχνίας, και έχουν μία έπαρση και μία εγωπάθεια που με βρίσκει έντονα προβληματισμένη. Ο τίτλος που μου αποδίδεται, και σας ευχαριστώ, το κάνετε με πολύ ευγένεια, είναι πάρα πολύ βαρύς. Είμαστε ποιητές, είμαστε απλοί δημιουργοί που προσπαθούμε αυτό το τάλαντο που μας έδωσε ο καλός Θεός να το δώσουμε, να το μοιραστούμε και να το δώσουμε στον κόσμο, στον συνάνθρωπο. Άρα λοιπόν, μέσα από τις αναγνώσεις, θα ήθελα κάποιος να χαμογελάσει γλυκά, να αγκαλιάσει το βιβλίο και να νιώσει κάποια από αυτά τα οποία ένιωσα εγώ όταν έγραφα τις λέξεις μου, τις οποίες βάζω σε μια σειρά που μπορώ να εκφράσω αυτά τα οποία παρατηρώ, νιώθω και με προβληματίζουν. Δεν θέλω τίτλους και χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά όλα δημιουργούν μια ματαιοδοξία. Δεν είναι ωφέλιμο για κανέναν.
1: Έχετε κάποια ποίηματα που αναφέρονται στα παιδιά ή στα παιδικά σας χρόνια?
0: Έχω γράψει για τα παιδιά μου. Και για τους γονείς μου και για πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Για μένα προσωπικά, έτσι περιγραφή των παιδικών μου χρόνων, όχι, αλλά είναι όλα ένα αντάμωμα όλων αυτών των εμπειριών. Γιατί από παιδί είχα το τάλαντο, αγαπούσα πάρα πολύ το διάβασμα, τη γλώσσα, πάντα ήμουν ένα λεκτικό στο χέρι. Μαγεύομαι με τη γλώσσα μας που είναι ωκεανός. Έχει απίθανες λέξεις, εκφραστικότατες. Και όλα αυτά νομίζω ότι έρχεται κάποια στιγμή που εκδηλώνεται σε όλο το όλο της βιωτής, των εμπειριών, των συναισθημάτων και της πορείας γενικότερη, είτε της προσωπικής είτε της επαγγελματικής. Έχω γράψει πολλά και μέσα από τη δουλειά μου. Περισσότερα ίσως παραμύθια, αλλά και ποίηματα για κάποιους ανθρώπους που έτσι με συγκίνησαν βαθιά, με προβλημάτισαν, με πόνεσαν. Έχω γράψει.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Κυρμανίδου, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, αν η ποίηση είναι ένας διάλογος με το χρόνο, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο πολύτιμο ίχνος που θα θέλατε να αφήσουν τα βιβλία σας, οι ποιητικές σας συλλογές στις επόμενες γενιές?
1: Η ευαισθησία, η αγάπη, ο προβληματισμός και η εσωτερική αναζήτηση για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι. Να εκπληρώσουμε το προορισμό μας. Γιατί τι σημαίνει άνθρωπος, άνω φρόσκο. Αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε. Μακάρι να το πετυχαίνουμε και εμείς που μιλάμε σήμερα μαζί, οι ακροατές και φυσικά τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά τα οποία πρέπει να τους δίνουμε υγιή πρότυπα, ηθικές αξίες. Αυτό θα ήθελα να μένει μέσα από την ανάγνωση είτε των ποιητικών μου συλλογών, είτε των παραμυθιών, είτε οτιδήποτε άλλο καταγράφω και μοιράζομαι με όλους.
0: Στα δύο λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα θέλατε, κυρία Κυρμανίδου, να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε με δύο ποίηματά σας?
1: Ναι, θα σας απαγγείλω ένα που είναι και αυτό πολύ έτσι επίκαιρο. Εντός, εκτός. Πριν λίγο καιρό διάβασα πως το νέο έξω είναι το μέσα. Άφησα το βλέμμα μου να πλανηθεί πάνω στις λέξεις. Κοίταξα χρόνια πίσω και είδα ότι για μένα από πάντα ήταν το μέσα καταφυγή, γαλήνη, ενδοσκόπηση, γραφή και ίσως προσευχή. Για όλους που το δάκρυ δεν στέγνωσε στα βλέφαρα, για τη μάνα που αγωνιά, για τον συνάνθρωπο που υποφέρει, για τη διαφορετικότητα που δεν γίνεται αποδεκτή, για αυτόν που δεν έχει πολλιά, για κάποιον, και έγιναν πολλοί αυτοί που έχασαν το δρόμο. Και ένα ακόμη, το οποίο και αυτό συμμετείχε στους δαϊστικούς αγώνες ποίησης από την Πανελλήνη Ένωση των Λογοτεχνών και βραβεύτηκε, επιθυμία. Ανέβα καλέ μου τα σκαλιά, αναρωτιέμαι, θα καταλάβω την ηχό των βημάτων σου. Ξέχασα μάλλον πόσο ανάλαφτα έφτανε στο κατόφλι με το γέλιο να φωτίζει το πρόσωπό σου. Συγχώραμαι ακριβέ μου. Διάβηκα την άβυσο της απόλυτης απουσίας σου. Απλά πράγματα, καθημερινά, δεν πρόλαβα να γευτώ. Η αντοχή δηλωτική για όλους. Ακούω τα βήματά σου. Ανοίγω την αγκαλιά μου να σε κλείσω. Μη και ο άνεμος φτιάξει την ηχό. Βαθιά συναισθηματικά.
0: Πράγματι. Καλό τάξιδα να είναι όλα τα βιβλία σας, να έχετε πάντα υγεία,
1: θερμά,
0: δύναμη και έμπνευση.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αντεύχομαι να έχετε υγεία, δύναμη και να υπηρετείτε έτσι το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις εκπομπές σας με πολύ συνέπεια αυτό που κάνετε. Και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την συμπόρευση την αποψινή.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, συγγραφέα, ποιήτρια και κοινωνική λειτουργό. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δόρισε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων.

0: Σώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Να εξετάσουμε σήμερα ένα θέμα επίσης σημαντικό για τους νέους που έχει να κάνει με την σταθερότητα. Και εξ αρχής λέγω ότι έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι δεν αφορά μόνο τους νέους και τις νέες, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, διότι η σταθερότητα επιφέρει και την πνευματική ωριμότητα και είναι, θα λέγαμε, μία προϋπόθεση, ένας τρόπος που προσελκύει η σταθερότητα, την ευλογία του ουρανού, προσελκύει όλες εκείνες τις αρετές και αποτελεί ένα ουσιαστικό, θα λέγαμε, προπέτασμα, ένα ουσιαστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν και να καλλιεργηθούν εκεί κάθε φιλόθεη και φιλάρετη πράξη, όλες οι αρετές. Φτάνει όμως να υπάρχει σταθερότητα, και λέγω σταθερότητα με την έννοια ότι γνωρίζουμε από τα συγγράμματα του Αριστοτέλους, όπου ο ίδιος μας λέγει ότι η νεότητα έχει χαρακτηριστικό αυτή τη ρευστότητα των αισθημάτων, τη ρευστότητα της συμπεριφοράς, την, θα λέγαμε, αυτή τη ρευστότητα των πράξεων και των λόγων, όπου διαφέρουν αυτές μεταξύ των μέρα τη ημέρα. Πέραν όμως αυτού, αυτή η ρευστότητα, επιτρέψτε μου να πω, δεν χαρακτηρίζει μόνο τους νέους και τις νέες, και καλώς τους χαρακτηρίζει τους νέους και τις νέες, αλίμονο αν δεν υπήρχε αυτή η ρευστότητα τότε, στην ηλικία αυτή της εφηβείας και της μετεφηβείας. Όμως έχουμε το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτή η ρευστότητα λόγων και έργων να χαρακτηρίζει και πολλούς εξ ημών, όχι μόνο, δεν μας χαρακτήριζε μόνο την περίοδο της νεότητος, αλλά μας συνοδεύει και μετά τα χρόνια της νεότητος. Και στην πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, η έλλειψη σταθερότητος δεν είναι καλός ιονός πνευματικός. Και πάνω σε αυτό θέλω να κάνω και μία έτσι προσωπική κατάθεση. Αυτό το οποίο κάνω τώρα είναι προσωπική κατάθεση στην αγάπη σας. Μου φαντάζει και μου φαίνεται πολύ οξύμορον και πολύ αχαρακτήριστον στα μάτια μου, όταν, για παράδειγμα, με αφορμή το ψυχοσάββατο που εορτάσαμε λίγη την περασμένη εβδομάδα, μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται, όταν δεν έχουμε καμία επαφή πνευματική, λειτουργική με την Αγία μας Εκκλησία, να ενθυμούμεθα τους κεκοιμημένους συγγενείς, φίλους και γνωστούς μόνο την περίοδο του ψυχοσαββάτου ή των δύο ή το άντε και του τρίτου εντός εισαγωγικών ψυχοσαββάτου που ατύπωση υπάρχει στην Αγία μας Εκκλησία. Δεν μπορεί λοιπόν, θα λέγαμε, να η αγάπη δική μας προς τους κεκοιμημένους αδελφούς να εκφράζεται μόνο 2 με 3 φορές το χρόνο. Και αυτό το λέγω διότι εδώ είναι ξεκάθαρη η έλλειψη σταθερότητας στην πνευματική ζωή, όπως και με τον ίδιο τρόπο φαίνεται και η υπέρμετρη πολλές φορές πνευματική μας προσπάθεια πολλών πάλι εξημών κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Σαρακοστής των Χριστουγέννων και των λοιπόν μεγάλων νηστειών που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία, είναι των Αγίων Αποστολών της κυρίας Θεοτόκου του 15 Αυγούστου. Τι εννοώ? Κυρίως δηλαδή αυτή η προσπάθεια, κυρίως αυτή η προσπάθεια να δείξουμε μια υπέρμετρη, θα λέγαμε, φιλοπονία, μια υπέρμετρη άσκηση στην νηστεία και στην προσευχή την περίοδο μόνο εντός της Σαρακοστής και από εκεί και πέρα να επιστρέφουμε καθίσει στα εφώ ετάξη. Δεν σημαίνει αυτό πνευματική ζωή. Όχι ότι ασφαλώς οι πατέρες δεν μας προτρέπουν να εντείνουμε την προσπάθειά μας κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής και γενικότερα κατά την περίοδο των νηστειών. Αυτό συμβαίνει και το λέγουν οι πατέρες. Γι' αυτό και αν αντιληφθεί το καθένας από τη δική του εμπειρία, πολύ σύντομα θα θυμηθεί το καθένας από τη δική του, το τονίζω, εμπειρία, ότι την περίοδο αυτών νηστειών οι πνευματικοί μας πατέρες ενδεχομένως στους περισσότερους από εμάς μας βάζουν περισσότερη άσκηση την περίοδο αυτή. Για παράδειγμα,
ενδεχομένως να ενισχύουν τον αριθμό των κομποσκηνίων που κάνουμε ή να ενισχύουν, αν πρόκειται για μοναχούς ή για λαϊκούς που το κάνουν, τις εδαφίες μετάνοιες την περίοδο της νηστείας ή της σαρακοστής. Όχι όμως ότι αφήνουμε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τα θυμόμαστε μόνο κατά τη διάρκεια των νηστείων. Ή επίσης αυτό που προανέφερα με το ψυχοσάββατο. Είμεθα σταθερή και πρέπει να είμεθα σταθερή στην πνευματική ζωή. Ιδάλλως δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε τον Χριστό τη μία ημέρα της εβδομάδος και την επομένη να του λησμονούμε. Δεν μπορούμε τη μία μέρα της εβδομάδος να είμεθα του Χριστού και την άλλη μέρα να είμεθα του διαβόλου. Δεν μπορούμε τη μία μέρα της εβδομάδος να είμεθα άνθρωποι της λειτουργικής εκκλησιαστικής συνοχής και τις άλλες μέρες να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει Ιερός Ναός και Εκκλησία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εάν απουσιάζει σταθερότητα, εκεί έγκυται και η ουσία, η ουσία της δικής μας πνευματικής μοιοπίας και της δικής μας πνευματικής ακηδείας, διότι όταν απουσιάζει η σταθερότητα εκφράζεται από τη δική μας πλευρά μία πνευματική ανοριμότητα που έχουμε μία επιδερμική σχέση με τα πνευματικά, που θέλουμε να λέγουμε ότι έχουμε σχέση, αλλά στην ουσία κρίνεται εκ του αποτελέσματος ότι έχουμε μία επιδερμική σχέση, μία ουτοπική σχέση. Και πολλές φορές είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, όταν ο τελευταίος έλεγε με έπαρση ότι γνώρισα τον χριστιανισμό και αρνούμε. Ήρθα, είδα και έφυγα, έλεγε, και του λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι δεν είδες, δεν γνώρισες. Διότι αν γνώρισες δεν θα έφευγες. Εδώ λοιπόν η ουσία αυτή έρχεται και στη δική μας καθημερινότητα, διότι εάν ήμασταν σταθεροί, αν είμεθα σταθεροί στην πνευματική ζωή, δεν θα υπήρχαν αυτές οι μεταπτώσεις όπου σήμερα πιστεύω και την επομένη το ξεχνώ. Και δεν αναφέρομαι στις πτώσεις, αυτό είναι άλλο πράγμα το οποίο λέγω. Οι πτώσεις είναι αγώνας, όταν σηκωνόμεθα είναι αγώνας, η ανόρθωση είναι αγώνας, η συνέχεια στον πόλεμο των παθών είναι αγώνας. Δεν αναφέρομαι στον αγώνα που ενδεχομένως έχει και τις πτώσεις. Αναφέρομαι σε αυτή την διπροσωπία που έχουμε πολλές φορές, που εκφράζει έλλειψη σταθερότητος, και εκφράζει και αυτό το οποίο λέγει ο Όσιος Ισάκος Ήρος, παντελώς απουσιάζει η αδιάλειπτος εγκράτεια. Αυτό σημαίνει η αδιάλειπτος εγκράτεια. Σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αγωνιστής, κατά το δυνατόν. Και σε αυτή την, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αυτήν την προσπάθεια, την αέναη προσπάθεια του χριστιανού να μορφώσει νουν Χριστού εντός του, μεγάλη και περισπούδαστη και βαρύνουσα σημασία φέρει σταθερότητα, η σταθερότητα στα πνευματικά. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν, εδώ εγκείται η απαγόρευση πολλών πνευματικών μας, και δικαίως και πολύ σωστά, πολύ σωστά και παιδαγωγικά και πνευματικά θέτουν απαγορεύσεις που, για παράδειγμα, εάν έχεις ευλογία να κάνεις 5 κουμποσχήνια, κατοστάρια την ημέρα για παράδειγμα, η σταθερότητα έχει να κάνει με την υπακοή και σου λέει ο γέροντας θα κάνεις 5, όχι περισσότερο. Εάν κάνεις περισσότερο δεν έχεις ευλογία. Αυτή η σταθερότητα λοιπόν που είναι συνυφασμένη με την υπακοή και με την υπομονή. Εδώ λοιπόν εκ προημίου θέτω τα δύο μεγάλα σκαλοπάτια στα οποία θα στηριχθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το ένα είναι λοιπόν η υπακοή, που είναι συνυφασμένη με την ταπείνωση, διότι η υπακοή είναι το πρώτο στάδιο της ταπείνωσης. Το δεύτερο σκαλοπάτι, η δεύτερη παραμυθία θα λέγαμε, η οποία έρχεται και μας στηρίζει, είναι η υπομονή, η ενεργός υπομονή, που σημαίνει αυτή η οποία γίνεται ενσυνειδήτως και αυτή η οποία γίνεται εκουσίως. Όχι επειδή αναγκάζομαι να κάνω υπομονή, αλλά αυτή που το κάνω εκούσια και συνειδητά, με άλλα λόγια αυτήν που θέλω και το κάνω και χαίρομαι, εκεί είναι το συνειδητά, το ότι δεν γονγίζω, κάνω την υπομονή αλλά χαίρομαι, με κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι πανηγυρίζω,
πολλές φορές εν σιωπή. Αλλά αυτή η υπομονή που πανηγυρίζει και είναι σιωπηλή, αυτή η υπομονή που είναι αγόγγιστη, εκφράζει σταθερότητα στον πνευματικό μας βίο. Αντιλαμβάνεστε όσοι κάνετε τον αγώνα σας στον πνευματικό, τι λέγω. Χρειάζεται σταθερότητα για να μπορούμε να έχουμε κινήσεις συγκεκριμένες, διότι λέγουμε πολλές φορές ότι ο πνευματικός αγώνας δεν είναι εύκολος αγώνας, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αγώνας μετά των δαιμόνων. Όταν λοιπόν αγωνιζόμεθα μετά των δαιμόνων, θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Είναι σαν θα λέγαμε μία αγωνιστική, μία στρατιωτική τακτική, όπου υπάρχει σταθερότητα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα κινηθούμε και με ποιον τρόπο. Θα σας διαβάσω στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ένα μικρό απόσπασμα από το γεροντικό που έρχεται και επισφραγίζει στην πράξη αυτό το οποίο λέγουμε για την υπομονή, για την υπακοή, για τη σταθερότητα της πνευματικής ζωής, που κάνει θαύματα, όχι μόνο σώζει αλλά και αγιάζει. Όταν η Οσία Συγκλητική έφτασε στα 80 της χρόνια επί της γης, ασθένησε με φοβερές αρρώστιες, τις οποίες όμως αντιμετώπισε με ιόβια υπομονή. Άρχισαν να φθήρονται οι πνεύμονές της και να κάνει συχνά αιμοπτήσεις. Παράλληλα, ένας υψηλός διαρκής πυρετός την έλειωνε πραγματικά σαν ένα κερί. Έτσι υπέφερε περισσότερο και από τους μάρτυρες. Αλλά το δικό της μαρτύριο υπήρξε πολυχρόνιο και ακατάπαυστο. Εδώ λοιπόν μία μικρή παρένθεση σε όσους μιλούν για αυτήν την περίπτωση της εθελουσίας, θα λέγαμε ευθανασίας, για όσους μιλούν για αυτήν την περίπτωση της εθελουσίας εντός εισαγωγικών εγκατάλειψης των εγκοσμίων. Στην ουσία αυτοκτονία είναι. Ασφαλώς θα μου πείτε, γίνεται ένεκα του πόνου και το ανίπο του πόνου που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Εδώ όμως δεν ήλθαμε για να χαιρόμεθα, για να πονάμε ήλθαμε. Και για να αγωνιστούμε ήλθαμε. Εάν λοιπόν αντιμετωπίζομαι, συγχωρέστε μου την παρένθεση, αλλά ακούγεται στις μέρες μας, εάν λοιπόν αντιμετωπίζομαι την επίγεια βιωτή μας ως διαμονή πρόσκαιρη, είμαι θα αναγκασμένοι να κάνουμε υπομονή, ακόμα και σε ανίποτο πόνο. Και δεν το λέγω έξω από το χορό, όπως λέγει ο λαός. Αλλά είμαι θα αναγκασμένοι να σηκώσουμε σταυρούς. Αυτός είναι ο δρόμος μας και ο αγώνας μας. Αυτή είναι η δική μας η διακονία επί της γης. Επανέρχομαι λοιπόν στο γεροντικό και συνεχίζω λέγοντας: απάνθρωποι δήμοι, προκειμένου να τιμωρήσουν σκληρά κάποιον, τον ρίχνουν για λίγη σχετικά ώρα στη φωτιά. Όμως η Αγία Συγκλητική βασανιζόταν έτσι επί 3,5 χρόνια από μια εσωτερική φλόγα που στην ουσία κατέφλεγε σιγά σιγά τα σπλάχνα της. Φανταστείτε αυτό το θέμα, να φθήρονται οι πνεύμονές της. Υπέμενε καρτερικά το δεινό αυτό μαρτύριο και δεν σταμάτησε την ψυχοφελή διδασκαλία προς τις μοναχές και τους επισκέπτες της Ιεράς Μονής. Ήρθε όμως καιρός που και αυτή η πηγή σωτηρίας στέρεψε. Στην αρχή της πόνεσε ένα δόντι. Το δόντι σάπισε και έπεσε, αλλά το σάπισμα μεταδόθηκε στα ούλα και από εκεί σε ολόκληρο το σαγόνι. Μετά 2 μήνες πέρασε στα οστά. Μια αφόρητη δυσοσμία έβγαινε από το σαπισμένο στόμα, τόσο έντονη που οι αδελφές δεν μπορούσαν πλέον να την υπομένουν. Και όταν υπήρχε ανάγκη να την πλησιάσουν, έκαιαν θυμιάματα για να καλύψουν κάπως τη δυσοσμία. Παρόλο όμως τη φρικτή της κατάσταση, η Οσία δεν δεχόταν ξεχωριστές περιποίησεις. Με πολλή προσπάθεια του γιατρού και μόνο για να ανακουφιστούν οι αδελφές που την διακονούσαν, δέχθηκε να βάζουν στο σαπισμένο μέλος πανιά βρεγμένα με αντισηπτικά της εποχής εκείνης, όπως κρασί,
Αλόι, Σμύρνα και Μυρσίνη. Τώρα πλέον η Αγία δεν ωφελούσε με τη θεόπνευστη προσευχή και τα θεόπνευστα λόγια της, αλλά με την υπομονή και τη μεγαλοψυχία της. Οι σωματικές της πληγές θεράπευαν τα ψυχικά πάθη όσων την πλησίαζαν για να διδαχθούν από αυτήν. Και η ίδια απόλαυσε θείες παρηγοριές και ακόμη περισσότερο προγνώρισε την ημέρα και την ώρα της κοιμήσεώς της. Την ημέρα και την ώρα δηλαδή που έλαβε την αμοιβή και το στεφάνι των αγώνων της. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, μεταφράζεται στην σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Και φανταστείτε τη σταθερότητα της σωσίας συγκλητικής απέναντι στην υπομονή και στην υπακοή στο θέλημα του Θεού και στη Θεία Πρόνοια, όπως αντιμετωπίζει την ασθενειά της, αλλά ακόμη περισσότερο φανταστείτε και τη σταθερότητα στο παράδειγμα που βιώνουν οι μοναχές και όσοι την πλησιάζουν για να διδαχθούν από την οσία συγκλητική. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ στην πράξη αυτή η σταθερότητα έρχεται και θα λέγαμε με κατά κάποιο τρόπο κλειδώνει τις όποιες αρετές πάνω στο πρόσωπο που υπομένει αγωνγίστος και υπακούει στη Θεία Πρόνοια και στο Θείο Θέλημα. Γι' αυτό και λέγουμε ότι υπό το πρίσμα αυτό η σταθερότητα στην πνευματική ζωή φέρει τη διάρκεια, φέρει την πνευματική ωριμότητα και την μεταποιεί, την μεταμορφώνει, την κάνει να έχει διάρκεια. Ενδεχομένως με πτώσεις και με λάθη, αλλά έχει μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα είναι που φοβούνται οι δαίμονες. Και αυτή την σταθερότητα την πνευματική πολεμούν οι δαίμονες. Γι' αυτό και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διασπάσουν, να διαρρήξουν αυτό το ακατάβλητο, αυτό το σταθερό αγωνιστικό φρόνημα και ύφος των αγωνιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, μοναχών και λαϊκών, κληρικών και λαϊκών, όσους σταθερά αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως και όσους σταθερά πολεμούν, όχι μία μέρα της εβδομάδος ή δύο ή τρεις μέρες της εβδομάδος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι στην ουσία είναι σαν να πετάμε αυτά τα βεγγαλικά που πετάχουν στα θέατρα και στα γήπεδα, εάν προσπαθούμε κατά διαστήματα να προσεγγίσουμε τον Άγιο Θεό. Εδώ χρειάζεται σταθερότητα, υπομονή και επιμονή πνευματική. Και αυτή η σταθερότητα έχει άμεσα και επιφέρει τα μηνύματά της στην πράξη, τα οποία βιώνει ο πιστός κατά μόνας. Είναι αυτό που λέγονται πνευματικές εμπειρίες. Αυτές δε οι πνευματικές εμπειρίες μας διδάσκει η εκκλησιαστική ιστορία και η πατερική θεολογία, κατά κανόνα ασφαλώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι έρχονται με βάση την σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Εκεί όπου βιώνει καθένας ή στην παλέστρα την πνευματική, είτε μοναχική είτε λαϊκή, είτε κατά μόνας είτε συζυγική, αυτήν την παλέστρα την πνευματική, εάν όμως υπάρχει σταθερότητα στον αγώνα και αν υπάρχει, θα λέγαμε, και η απόφαση να μην αλλάξουμε ρότα, αλλά να παραμένουμε πιστοί, σταθεροί, ουχή ευμετάβουλοι, αλλά να είμεθα αδέκαστοι εις τις ειρήνες της εποχής και να ακολουθούμε πιστά το Ιερό Ευαγγέλιο, να ακολουθούμε πιστά την φωνή της συνειδήσεώς μας που μας λέγει να αγωνιζόμεθα αενάως, ασυγήτως, ακορέστως και διαρκώς εις την ενότητα της πίστεως και εις την διακονία εις παν έργων αγαθών. Και αυτή η σταθερότητα, ως λέγω πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνον σώζει, αλλά και αγιάζει. Και αυτό είναι πνευματική εμπειρία. Και αυτό ονομάζεται πνευματική ωριμότητα. Και αυτό φαίνεται στον αγωνιστή. Δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει πολύ. Οι άνθρωποι πνευματικοί φαίνονται. Και από τον τρόπο που σε κοιτούν φαίνονται. Και από τον τρόπο που ομιλούν και από τις λέξεις που χρησιμοποιούν, οι άνθρωποι πνευματικοί φαίνονται και γεύονται και οσφραίνονται και ακούγονται.
αλλά κύριο χαρακτηριστικό τους, θα λέγαμε ότι έχουν πολλά χαρακτηριστικά καθένας από αυτούς, ενδεχομένως και κάποια κοινά. Αυτό όμως είναι κοινό σχεδόν σε όλους, είναι η σταθερότητα στην πνευματική ζωή που κομίζει και πνευματική εμπειρία. Πάμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε περισσότερα.

Για την αξία της σταθερότητας ομιλούμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και είπα στο πρώτο μέρος ότι δεν αφορά μόνο τους νέους και τις νέες, αλλά κατά κάποιο τρόπο αφορά όλους μας. Εδώ όμως στο δεύτερο μέρος θα αναφερθώ ακόμη περισσότερο και στους νέους και στις νέες, λέγοντας ότι έχουμε δικαίως πολλές φορές, και δικαίως το τονίζω πολλές φορές, την απαίτηση, αν και λέγω πάντοτε ότι εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, η μόνη απαίτηση που μπορούμε να έχουμε και το μόνο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην αγάπη. Όλα τα άλλα είναι ίσονος σημασίας, για να μην πω δευτερευούσεις. Μόνο το δικαίωμα και η απαίτηση στην έκφραση και άσκηση της αγάπης είναι δικαίωμα του χριστιανού. Όμως λέγω ότι οι νέοι και οι νέες έχουν εντός εισαγωγικών την απαίτηση, όσοι είναι γύρω τους, να είναι σταθεροί στις απόψεις τους. Να μην υπάρχει μαύρο και άσπρο και να εναλλάσσεται συνεχώς και διαρκώς, να μην υπάρχει φωτεινό και σκοτεινό, να μην υπάρχει α και ω, να υπάρχει μία εξ αρχής αντιμετώπιση που να είναι σταθερά. Ακόμη και ω να είναι αυτή, δηλαδή να είναι στο τέλος με βάση την ιεραρχία, οι νέοι και οι νέες μας έχουν αυτό το, την οξυδέρκεια και το αισθητήριο το νεανικό, το οποίο έχει να κάνει με την εντιμότητα και την ειλικρίνεια, που πολλές φορές από τους μεγαλύτερους σε μας απουσιάζει αυτό. Πολλές φορές, όχι όλες. Λέγω ότι οι νέοι λοιπόν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οξυδέρκειας, της εντιμότητος, της ειλικρίνειας, της τιμιότητας, ούτως ώστε ακόμη και το ωμέγα να δουν στην ιεράρχηση με κορυφή το αλφα, εάν όμως είναι σταθερό το ωμέγα, το εκτιμούν και καλώς πράττουν. Τι εννοώ και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Ακόμη και αυτόν ο οποίος βάλεται εναντίον μας, εάν είναι σταθερός σε αυτό το οποίο κάνει και το κάνει ανοιχτά και δημόσια, ο έντιμος και η τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος το αποδέχεται. Ναι μεν δεν συμφωνεί ενδεχομένως, αλλά σέβεται ότι υπάρχει ετερότητα στην οποία κάθε προσωπικότητα δεν αρέσει, και είναι λογικό ενδεχομένως και εμείς να μην αρέσουμε σε πολλούς. Και ενδεχομένως και εμείς να είμεθα εις το κέντρο των συκοφαντιών και των κατηγοριών από πολλούς. Τι θα κάνουμε τώρα? Μα αλίμον αν έλεγαν όλοι καλά λόγια. Αυτό όμως το οποίο έρχεται και δημιουργεί την ένταση, την πνευματική, είναι όταν δεν υπάρχει σταθερότητα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που τη μία μας εγκομιάζουν και την επομένη μας συκοφαντούν. Αυτό δεν δείχνει σταθερότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και κανένα πνευματικό υπόβαθρο. Ασχέτως αν εμείς πρέπει να το διαχειριστούμε πνευματικά. Εγώ πηγαίνω στο διατάφτα. Εδώ δεν ομιλώ για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Είναι θέμα άλλης εκπομπής, ενδεχομένως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν από τις νεανικές αναζητήσεις. Εδώ όμως αναφέρομαι στην δική μας προσπάθεια να είμεθα μονίμως σταθερή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Να ξέρουμε αυτό που ζητούν και απαιτούν οι νέοι, με τι άνθρωπο έχουν να κάνουν γύρω τους. Ποιοι τους πλησιάζουν και με ποιο αντίκτυπο και με ποιο αντίκρισμα. Γι' αυτό λοιπόν λέγουμε ότι ενδεχομένως οι νέες και οι νέοι μας είναι προδομένοι από πολλούς εξ ημών που τους πλησιάζουμε, διότι δεν υπάρχει σταθερότητα πνευματική στις προθέσεις μας και κυρίως στις ενέργειές μας. Εδώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ενδεχομένως πολλοί εξ ημών να είμεθα έτσι. Να υπάρχει μία αλλοπροσωπία και ετεροπροσωπία, θέλω να πιστεύω όχι ακούσια, αν και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτό όμως που εγείρει, θα λέγαμε πολλές φορές, την ελπίδα, αυτό που εγείρει την αισιοδοξία, αυτό που μας κάνει να αγωνιζόμεθα και να αρωματιζόμεθα έναν καινούριο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο, και λέγω πάντοτε θα τον φτιάξουμε ανθρωποκεντρικά, γιατί το θαύμα θα το κάνει ο Άγιος Θεός. Εμείς θα βάλουμε την πρόθεση να βελτιώσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε καλύτερο, αγιότερο. Με ποιο τρόπο? Όταν υπάρχει από την πλευρά μας αυτή η πνευματική σταθερότητα. Και λέγω λοιπόν ότι είναι ευχής έργο και μας προσδίδει αισιοδοξία και ελπίδα. Μας προσδίδει πνευματική σταθερότητα, στην όποια σταθερότητα υπάρχει στον αγώνα μας και στην βιωτή μας. Ποιο πράγμα?
ότι αγαπητοί νέοι και αγαπητές νέες, υπάρχει πραγματικά ένας χώρος, το τονίζω, είναι η Αγία μας Εκκλησία, όπου υπάρχει πνευματική σταθερότητα. Και αν πρόσωπα της Αγίας μας Εκκλησίας μας έχουν λυπήσει και μας έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι υπάρχει και εκεί μία ετεροπροσωπία και ουχή πνευματική σταθερότητα, αυτός δεν είναι λόγος να πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας ως θεσμός, ως σώμα με κεφαλή τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν έχει πνευματική σταθερότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο χώρος, όπου παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως και εσείς και εγώ είμεθα προδομένοι ή ενδεχομένως έχουμε προδώσει άλλους αδελφούς μας, επουσίως φοβάμαι να το πω, είτε και ακουσίως, υπάρχει όμως αυτός ο χώρος που μας αγκαλιάζει όλους, και σε αυτόν τον χώρο υπάρχει πνευματική σταθερότητα, δηλαδή υπάρχει πνευματική οριμότητα, πνευματική εμπειρία. Και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος που ευδοκιμούν οι ψυχές που αγωνίζονται, οι ψυχές που είναι χριστοκεντρικές, κοινώς εκκλησιοκεντρικές, κοινώς λειτουργικές, που λειτουργούνται, που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, που αγωνίζονται με μια σταθερή προοπτική, που αγωνίζονται και προσδοκούν Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο απόσπασμα πάλι από το γεροντικό που αναφέρεται στην Αγία Μόνικα, στη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος της Αφρικής. Μια μεγάλη τεράστια μορφή ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος ως γνωστόν η εκκλησιαστική ιστορία της Δύσεως μας λέει ότι πέρασε από πολλές δυσκολίες στην εφηβική του ηλικία, από αιρέσεις, μάλιστα είχε αποκτήσει και ένα παιδί εκτός του γάμου και είχε πάντοτε την προσευχή, την σταθερότητα, την σταθερή προσευχή, την σταθερή υπομονή. Είναι αυτό που είπα στο πρώτο μέρος. Στην υπακοή και στην υπομονή θα στηρίξουμε τη σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Η υπακοή είναι η υπακοή στην Θεία Πρόνοια. Η υπακοή είναι η υπακοή στην παρούσα πραγματικότητα, εις τον γέροντά μου, εις το θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα εις τον κόσμο και στην προσωπική μου ζωή. Και το άλλο είναι η υπομονή. Αυτά τα δύο σκαλοπάτια, η υπακοή και η υπομονή, μου δίδουν, εάν τα καλλιεργήσω θεαρέστως, την σταθερότητα και στην πνευματική ζωή, και προϊόντος αυτής της προσπάθειας μου δίδουν και προσδίδουν πνευματική εμπειρία στην όποια προσπάθεια και στον όποιο αγώνα μου. Η Αγία Μόνικα 332-388 γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας από γονείς χριστιανούς. Ήταν μητέρα του μεγάλου θεολόγου και φιλοσόφου Αγίου Αυγουστίνου. Οι γονείς της την πάντρεψαν το 350 με έναν ειδωλολάτρη, τον γνωστό Πατρίκιο, άνθρωπο καλοπροαίρετο αλλά άστατο και πολύ οξύθυμο. Μάλιστα δε γνωρίζομαι από το συναξάριο ότι η Αγία Μόνικα με την υποταγή και την υπομονή της αγωνίστηκε να τον οδηγήσει στον Χριστό. Στις ώρες της ερημίας έρχινε στην καρδιά του συζύγου της τα σπέρματα του Θείου Λόγου, και όταν εκείνος κοιμόταν, εκείνη τα πότιζε με τα δάκρυα της προσευχής της. Πολλές δε φίλες της έρχονταν στο σπίτι της με έκδηλα στο πρόσωπό τους τα χτυπήματα των συζύγων τους και απορούσαν πώς η Μόνικα, που είχε έναν τόσο σκληρό άνδρα, κατάφερνε να ζει μαζί του ειρηνικά και χωρίς ξυλοδαρμούς. Η δε χαρά της Αγίας ήταν απερίγραπτη όταν ο Πατρίκιος με τον καιρό έγινε ένας αληθινός χριστιανός. Με την ίδια υπομονή και μακροθυμία αντιμετώπιζε και την πεθερά της, η οποία ήταν ιδιότροπη και διαρκώς την έβριζε και την ταπείνωνε μπροστά σε κάθε ξένο. Τελικά, με την αρετή της προσήλκυσε τη συμπάθεια και την εκτίμησή της και αυτής ακόμη της πεθεράς της. Όταν ο ιερός Αυγουστίνος ήταν μικρός, αρρώστησε πολύ βαριά και κινδύνεψε ακόμη και να πεθάνει. Σκέφτηκαν τότε να τον βαφτίσουν άμεσα.
Η μητέρα του όμως προέβλεπε τους δυνατούς πειρασμούς που θα αντιμετώπιζε στην νεότητά του και γι' αυτό ανέβαλε τη βάφτισή του. Μαζί με το γάλα της, η ευσεβής μητέρα φρόντισε να μεταδώσει στο παιδί της και την ευσέβεια από μικρή ηλικία. Διέκρινε όμως σε αυτό τον χαρακτήρα του πατέρα του και διαισθανόταν τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η ψυχή του μέσα στην πραγματικά διεφθαρμένη κοινωνία εκείνης της εποχής. Όσο μεγάλωνε ο γιος της, μεγάλωναν μαζί με αυτόν τόσο τα πάθη όσο και τα όργια του. Η προσευχή δε της μητέρας ανέβαινε πύρινη στον θρόνο του Θεού, αλλά φαινόταν πως δεν εισακούεται. Ο Αυγουστίνος πηγαίνει στην Καρχιδόνα για να σπουδάσει. Εκεί ψήνεται πραγματικά στο σεξουαλικό καμίνι της διεφθαρμένης πόλεως. Η μητέρα μαθαίνει ότι ο γιος της παραστράτησε και τρέχει ταραγμένη, νομίζοντας ότι η παρουσία της θα τον συγκρατήσει και θα τον συνεφέρει. Δυστυχώς όμως τα λόγια και τα δάκρυά της δεν συγκινούν πια την καρδιά του Αυγουστίνου. Δεν χάνει όμως το θάρρος της, προσπαθεί υπομονετικά να διεγείρει στην ψυχή του την αποστροφή για την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι πάλι αρνητικό, αλλά η πιστή μητέρα δεν απελπίζεται. Προσεύχεται εκτενέστερα, χύνει δάκρυα περισσότερα από αυτά που χύνουν οι μητέρες για το θάνατο των παιδιών τους. Πόση αλήθεια πικρία δοκιμάζει όταν μαθαίνει ότι ο γιος της έχει σε ηλικία μόλις 18 ετών μία γνωστή ετέρα της εποχής και εξώγαμο παιδί μαζί της. Ελπίζει όμως τη μετάνοιά του. Η ελπίδα αυτή μαζί με τη

λυγίζει. Πηγαίνει ξανά μόνη της στην Καρχιδόνα. Συναντά τον ιόν της, κλαίει, θρηνεί και οικετεύει. Όλα όμως και πάλι πάνε χαμένα. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα της είναι η προσευχή. Μέρα νύχτα παλεύει με τον Θεό. Καταφεύγει σε κάποιον επίσκοπο, ο οποίος τη συμβουλεύει και την παρηγορεί. Τέλος της λέγει, πήγαινε στην ευχή του Θεού παιδί μου. Ποτέ δεν θα χαθεί ο γιος τόσων δακρύων. Ο Θεός όμως θέλησε να δοκιμάσει περισσότερο την ιόβια υπομονή της. Ο Αυγουστίνος της είπε ότι θα πάει στην Ιταλία. Η Μόνικα, αφού δεν μπορεί να τον μεταπίσει, αποφασίζει να πάει μαζί του. Κατεβαίνουν μαζί στο λιμάνι, αλλά εκείνος με έναν τρόπο την ξεγελά και εξαφανίζεται και ταξιδεύει μόνος. Η δε μητέρα ξημερώνεται στην προσευχή, πνιγμένη στα δάκρυα, με ραγισμένη καρδιά, αλλά με γενναίο φρόνημα υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ύστερα αγναντεύει το πέλαγος. «Κύριε», φωνάζει, «αφήνω το παιδί μου στον ωκεανό της εσπλαχνίας σου. Τα κύματα της χάριτός σου ας το οδηγήσουν στο απάνεμο λιμάνι σου». Αλήθεια, γέρασε πια η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδος. Αντί να περιμένει την επιστροφή του ασώτου ιού, βάλθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκαταλείπει την Αφρική και έρχεται στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο, για την τελική επίθεση στον ιόν της. Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκοχάραμα της επιστροφής του ασώτου. Η μια χαρά συνοδεύει και διαδέχεται την άλλη. Ο Αυγουστίνος πλέον αηδίασε τους μανιχαίους και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζει στα γυρίσει στα κηρύγματα του Αγίου Επισκόπου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, και να μιλά για αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Πράγματι, ο Αυγουστίνος παλεύει. Τα δεσμά της αμαρτίας κατά κάποιο τρόπο χαλάρωσαν, αλλά ακόμα δεν έσπασαν. Όλοι τον πιέζουν να νυμφευθεί και αυτός τελικά μνηστεύεται. Τέσσερις γυναίκες τον πολιορκούν εκείνη την εποχή. Δύο ερωμένες, η μνηστή και η μητέρα του. Παλεύουν και οι τέσσερις να τον κατακτήσουν. Τέλος νικάει η μητέρα του, ο άνθρωπος της προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδος. Εκείνη που νίκησε τον ατίθασο σύζυγο και την δίστροπη πεθερά, εκείνη τώρα νίκησε τον γιο της ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια αγώνος και προσευχής. Ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια. Ο Αυγουστίνος παίρνει σταθερή απόφαση να επιστρέψει στον Χριστό και να αφοσιωθεί στο έργο της Εκκλησίας του. Αλήθεια, ποιος μπορεί να νιώσει τη χαρά της Μόνικας την ώρα που έβλεπε και ήταν μπροστά στην βάπτιση του ιού της? Εδώ τελείωσε η αποστολή της. Είδε πια το παιδί της στην αγκαλιά του Κυρίου της. «Νην απολύεις την δούλην σου δέσποτα εν ειρήνη», ψελίζει συγκινημένη. Μητέρα και γιος επιστρέφουν στην Αφρική. Στην Όστια, στις εκβολές του Τίβερη, σταθμεύουν σε μία φιλική έπαυλη για να ξεκουραστούν. Εκεί η Μόνικα αρρωσταίνει και σε λίγες μέρες, σε ηλικία 56 ετών, παραδίδει το πνεύμα της εν ειρήνη στον Δεσπότη Χριστό. Ο Κύριος είχε εκπληρώσει και την τελευταία επιθυμία της. Αγαπητοί ακροατές, μία άκρος συγκινητική ιστορία από το γεροντικό, άκρος παιδαγωγική, που μας δείχνει την σταθερότητα της πνευματικής ζωής που θαυματουργεί
που μας εκφράζει την σταθερότητα της πνευματικής ζωής,

0: μία σταθερότητα η οποία στην περίπτωση της ιστορίας που σας διηγήθηκα από το γεροντικό εκράτησε 30 ολόκληρα χρόνια. Και είδατε ότι αυτή η σταθερότητα των 30 ετών ουχή μόνο είχε αποτέλεσμα, αλλά ουχή μόνο έσωσε, αλλά και θαυματούργησε και αγίασε. Γι' αυτό και πανηγυρίζομαι την Αγία Μόνικα, τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος έμεινε στην ιστορία, ο Άγιος Επίσκοπος Ιππόνος, ως ο Υιός των Δακρύων. Ένεκα της εκχύσεως των απείρων δακρύων και από τη μητέρα του, αλλά και από τον ίδιο ένεκα των πολλών αμαρτιών του, αλλά και της μεγάλης επανόδου, διότι οι μεγάλες πτώσεις, έλεγε ένα ωραίο ο Καβάφης, ότι οι μεγάλες πτώσεις πολλές φορές, εάν εγκληματιστούν στην ορθόδοξη πνευματικότητα, γύρουν και μεγάλες ανορθώσεις και μεγάλες μετάνοιες. Ελάτε και φανταστείτε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Δείτε τον Άγιο Αυγουστίνο τώρα στην συγκεκριμένη αυτήν ιστορία που σας διηγήθηκα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν καθένας ότι αυτή η πνευματικότητα, η οποία έχει μία σταθερή πορεία, αυτή η πνευματική λοιπόν ζωή, είναι, θα λέγαμε, αυτό το οποίο κλειδώνει, όσο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η σταθερότητα, δεν αναφέρομαι στη συνήθεια, πολύ προσοχή, γιατί έχουμε παραδείγματα πνευματικών αδελφών χριστιανών, έχουμε παραδείγματα πολλές φορές και κληρικών που παρισφρεί και θα λέγαμε υπησέρχεται η συνήθεια, με αποτέλεσμα, ως λέγει ο Καβάφης, η μία μέρα να μην ξεχωρίζει από την άλλη και το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Δεν αναφέρομαι στη συνήθεια που είναι αρνητικό αντίκτυπο και δεν είναι πνευματική έκφραση πνευματικής ωριμότητας, κάθε άλλο παρά ωριμότητα είναι η συνήθεια ή στην πνευματική ζωή. Αναφέρομαι όμως στην σταθερότητα, και σταθερότητα σημαίνει απαράλλακτα παραμένω σε μία συγκεκριμένη ρότα ανυψωτική, σε μία ρότα που αγωνίζεται τον αγώνα των καλών, θεοφιλός και θεαρέστος. Αυτή η σταθερότητα είναι αυτή που πολλές φορές σήμερα απουσιάζει από την πνευματική μας ορολογία και από την πνευματική ζωή μας. Αυτή η σταθερότητα είναι αυτό το οποίο επιζητούν και αναζητούν οι νέοι. Οι νεανικές αναζητήσεις ψάχνουν αυτήν την σταθερότητα για να κουμπίσουν, για να πάρουν μία ανάσα, για να ξεκουραστούν και να ανανύψουν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, αγαπητοί νέοι και νέες, η σταθερότητα υπάρχει εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι αυτή η αγκαλιά της Αγίας μας Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει σταθερότητα πνευματική, η οποία αποτελεί και πρόγευση της ουρανίου βασιλείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι από τον ίν ευαγγελίζεται την πνευματική εμπειρία. Ποια πνευματική εμπειρία? Την πνευματική εμπειρία ότι κοινωνούμε οντολογικά κατά χάρη με τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι η αλήθεια και η ζωή. Σας προσκαλώ λοιπόν και σας προκαλώ καθέναν έκαστον να προσεγγίσει αυτόν τον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας και η διεισόμαση να αντιληφθεί διαζώσεις αυτή την σταθερότητα της πνευματικής ομορφιάς, να αντιληφθεί και να γευθεί και να αγγίξει με τα ίδια του τα χέρια αυτή την σταθερότητα της πνευματικής ομορφιάς και πνευματικής ωριμότητας, της πνευματικής αρχοντιάς που υπάρχει μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσκυνθεί είναι εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντες σε ου μη κατεσκυνθώσει, εσκυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου, σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπείνωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών Του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία Του και την αξιοπιστία Του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά Του και όλες τις εντολές Του. Για το όνομά Σου, ελεήμων Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός Σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε Αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απογονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο οι οφθαλμοί μου είναι πάντοτε στραμμένοι προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα Σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρίδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Πώς συγχωρεί τις αμαρτίες ο Χριστός, σε ποιους κάνει θαύματα», που εκφωνήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στις 21 Απριλίου 2024.
2: Ο Χριστός έχει πάρει την απόφαση να πάει να πεθάνει στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, ξέρει ότι θα πεθάνει με συγκεκριμένο τόπο, θα σταυρωθεί. Και ξέρει ότι ο Χριστός, για να, επειδή αυτός έδωσε τις προφητείες όλες, θα πεθάνει την ώρα που θα σφάξουν το αρνί του Πάσχα οι Εβραίοι, που σφάζανε αρνί, στις 3 το μεσημέρι το σφάζανε το αρνί, στις 3 το μεσημέρι τη Μεγάλη Παρασκευή που έχουμε εμείς, την Παρασκευή. Στις 3 το μεσημέρι τρώγανε, προσέξτε, άζυμα, ψωμιά, άζυμα, χωρίς, δηλαδή πιταστέ, χωρίς να έχει μέσα μαγιά. Και άγρια χόρτα, πικρά, έτσι τα έλεγε ο Μωυσής. Η γιορτή άρχιζε από την Πέμπτη το βράδυ, από το εσπέρας της Πέμπτης. Αυτή λεγότανε η ημέρα πρώτων αζύμων. Δεν τρώγανε άζυμα το βράδυ της Πέμπτης. Τρώγανε άρτο, άρτο. Τι σημαίνει άρτο? Άρτιο ψωμί κανονικό. Αφού πέρναγε και ερχόταν τους Παρασκευής το πρωί, μαζεύανε όλα τα υπολείμματα σε ένα τέτοιο και τα πετάγαν όλα. Και μετά, αφού καθαρίζανε, τότε την Παρασκευή το μεσημέρι βάζανε άζυμο ψωμί. Αυτό οι αδελφοί μας που είναι απέναντι σε ένα μέρος που λέγεται Ρώμη και τα λοιπά, οι καημένοι, δεν ξέρουν τα ελληνικά τι λένε. Γι' αυτό αυτοί νομίσανε ότι το ψωμί ήταν άζυμο. Το ψωμί δεν το είπε ο Χριστός ψωμών, το είπε άρτων, λαμβών των άρτων. Άρα ήταν άρτιο το ψωμί, είχε μέσα μαγιά. Αφού τα ακούσατε αυτά λοιπόν, πάμε στο παρακάτω και λέμε τώρα ο Χριστός είχε αποφασίσει να πάει να πεθάνει. Ήθελε λοιπόν να πεθάνει για να είναι η ταυτότητα με τις προφητείες, να πεθάνει την ώρα που σφάζανε τον αμνό. Για να πεθάνει την ώρα που το σφάζανε τον αμνό, σώνει και καλά, έπρεπε να πεθάνει Μεγάλη Παρασκευή. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παμπονιδοί τι είπανε? Ας μην τον σκοτώσουμε μέσα στην εορτή του Πάσχα, γιατί θα γίνει φασαρία από το λαό. Θα τον σκοτώσουμε αφού τελειώσει το Πάσχα. Αυτή την απόφαση είχαν πάρει. Όμως ο Χριστός έφερε τα πράγματα έτσι ώστε να πεθάνει την ημέρα που ήθελε. Γιατί ο Χριστός είναι Θεός και αυτός κανόνισε τα πάντα να πεθάνει την ημέρα που ήθελε. Για να γλιτώσει και να μην τον σκοτώσουν παράκαιρα και τους δώσει αφορμή να μην γίνουν οι προφητείες όπως εκείνος ήθελε να γίνουν, σηκώθηκε και πήγε σε ένα μέρος που ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα μεν, αλλά ήταν από εκείνη τη μεριά του Ιορδάνου, και εκεί καθότανε και γύριζε γύρω-γύρω μέχρι να μαζευτούν οι μέρες που ήθελε αυτός. Εκεί λοιπόν που ήτανε στον Ιορδάνη τον ποταμό, του πηγαίνει λοιπόν ένα μήνυμα και λέει τα εξής: «Ίνδε της ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής». Αμέσως το Ευαγγέλιο μας ορίζει ότι ο άρρωστος είχε αρρωστήσει, ο άνθρωπος αυτός που το λέγανε Λάζαρο. Είδατε προηγουμένως που σας είπα για τον Λάζαρο, τον άλλον, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Λοιπόν, είχε αρρωστήσει αυτός ο κακμένος και ήταν από μια κόμη, δηλαδή από μια μικρή πολιτεία από την οποία είτε καταγότανε αυτός. Είχε ένα μπαμπά που το λέγανε Σίμων και ήταν λεπρός και τον είχε κάνει καλά ο Χριστός αυτόν. Είχε δύο αδερφές, οι οποίες ήταν η Μάρθα και η Μαρία. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ήταν παντρεμένη η Μάρθα, άλλοι λένε όχι, ότι ήταν σαν γεροντοκόρες οι καημένες, και ο Λάζαρος γεροντοκόρος, δηλαδή ήταν ένας γεροντοκόρος και δύο γεροντοκόρες, γελάει ο Δεσπότης, και μέναν σε ένα σπίτι. Δεν πειράζει. Τι με νοιάζει με εσύ και τον κόρο στον παράδεισο πας? Αυτό δεν διαφέρει πέρα. Σιγά, καημένε, σιγά. Οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα με δικό τους μυαλό. Ο Θεός τα βλέπει με δικό του μυαλό. Και όμως αυτό το σπίτι ήταν το πιο αγαπημένο του Χριστού. Όποτε είχε στεναχώρια, όποτε είχε τεβάσματα, όποτε πήγαινε στα Ιεροσόλυμα που δεν τα ήθελε καθόλου τα Ιεροσόλυμα, γιατί του είχαν σκοτώσει όλους τους προφήτες, κανένας προφήτης δεν πέθανε εκτός των Ιεροσολύμων, όλοι εκεί σκοτωθήκανε, κανένα προφήτη δεν σκοτώσαν στη Γαλιλαία, κανέναν, όλοι στα Ιεροσόλυμα του σκοτώσανε, γι' αυτό δεν τα ήθελε καθόλου τα Ιεροσόλυμα ο Χριστός. Γιατί του είχαν σκοτώσει τους προφήτες. Γι' αυτό δεν ήθελε να μένει καθόλου μέσα. Δεν έμενε ποτέ. Τις νύχτες ο Χριστός δεν έμενε. Το λέει κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ότι έβγαινε και πήγαινε στη Βηθανία. Έβγαινε και πήγαινε στη Βηθανία. Έβγαινε και πήγαινε. Κάθε βράδυ, Μεγάλη Δευτέρα, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, έβγαινε και πήγαινε στη Βηθανία. Δεν είχε καμία σχέση με τα Ιεροσόλυμα το βράδυ. Δεν ήθελε ούτε μέσα να μένει. Λοιπόν, ο Χριστός είχε πάει στο σπίτι αυτό, εγνώριζε τη Μαρθούλα, εγνώριζε τη Μάρθα, τη Μαρία. Το ξέρετε ότι μια φορά πήγε εκεί πέρα, το σπίτι ήταν καλό και πάει ο Χριστός εκεί και ό,τι ώρα θέλει πήγαινε. Ξέρετε, εσείς για να δεχτείτε έναν ξένο, άμα πάτε στη γυναίκα σας και τη πείτε, ξέρετε, φέρνουμε γυναίκα από κάτω, είναι ο Παπαγγέλης και ήρθε μέσα. Τι, δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό, δεν έχω ετοιμαστεί, πρέπει να πει νωρίς και τα λοιπά, κτλ. Εδώ δεν είχε τέτοια. Ο Χριστός με 12 αποστόλους και ίσως για μια εβδομηνταριά μπουκάρανε στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Αμέσως η Μάρθα έλεγε: Κύριε, ήρθε ο Κύριος! Αμέσως έβαζε ζύμωνε, έκανε τηγανίτες, τα χέρια της τα σήκωνε, τα μαλλιά της τα έδαινε εδώ απάνω. Αμέσως να κάνει δουλειές, πράγματα. Αν είχε καμιά όρνηθα να τη σφάξει, ο Χριστός δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Του βάζανε κανένα ψάρι, ό,τι είχαν εκεί πέρα και του λέγανε: Κύριε, δεν μου το πες λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει κάτι, έχω να σε φιλέψω κτλ. Αυτή ήταν η Μάρθα. Χαρακτήρας τέτοιος ήταν. Μπόλικος χαρακτήρος. Εξ όλης της καρδιάς μου. Μεγάλη, τρανή. Το μαράκι. Α, το μαράκι ήταν άλλο πράγμα. Μαλακό, ήσυχο, καλό, γλυκό. Καθόταν και έβλεπε τον Χριστό και έλεγε: Sweet. Γλυκέ μου Ιησού, Χριστέ μου, Χριστέ μου, πανέμορφέ μου, Χριστέ μου, να στάζει το στόμα σου μέρη και εγώ να το τρώω, Χριστέ μου. Και καθότανε στα ποδάρια του Χριστού και ο Χριστός καθόταν σε ένα σκαμνάκι και μίλαγε και αυτή η Μαρία καθόταν έτσι. Αυτό οι πατέρες το λένε θεοπτία. Η Μαρία είχε θεοπτία. Άμα είχαμε τώρα εδώ τον Άγιο Ναυπάκτου, θα σας ήταν καλά. Λοιπόν, αυτό λέγεται θεοπτία. Έβλεπε τον Χριστό ως Θεό και είχε την εξουσία. Δεν τον έβλεπε. Ήταν εραστής της ψυχής ο Χριστός. Ήταν δηλαδή ο Χριστός της, ο Θεός της. Και αυτή καθόταν και τον έβλεπε. Το Μαρθάκι όμως κουρεζόταν στις δουλειές. Και σου λέει, τούτη εδώ καλά κάθεται και ακούει τον Χριστό, εγώ πληρώνω τις δουλειές όλες. Σε κάθε ενορία, σε κάθε Μητρόπολη, σε κάθε αυτά υπάρχουν κάτι πνευματικοί, στα μοραστήρια κάτι πνευματικοί, πολλοί καλογέροι που κάνουν έτσι, και οι άλλοι στις δουλειές. Γι' αυτό και η κακομοίρα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν την παραστάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας τη δείξω. Δεν πειράζει, δεσπότη μου, αποκάλυψη τώρα. Την ξέρετε την ταινία. Αποκάλυψη τώρα. Λοιπόν, ναι, θέλω να είστε οι χριστιανοί, να είστε μες στον κόσμο. Κοιτάξτε, όταν φτάσετε στην πολύ πνευματική ζωή δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτά είναι δεκανίκια τα άλλα. Αλλά όταν δεν έχουμε ακόμα την πολύ πνευματική ζωή και η τέχνη και όλα βοηθάν τον άνθρωπο σιγά σιγά να ανεβεί, να προχωρήσει, να σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Δηλαδή ένα Σταρκόφσκι, 100 βιβλία να γράψει ένας παπάς. Ένα Σταρκόφσκι, άμα σου κάνει τη σκηνοθεσία του Αντρέι Ρουμπλιόφ, τελείωσε. Ό,τι βιβλίο να διαβάσεις, ας το δεις αυτό μια φορά και φτάνει. Λοιπόν, πάει λοιπόν η Μαρθούλα στο Χριστό. Δεν μου λες, του λέει. Τι κάθεται αυτή την τεμπέλα εδώ πέρα και σε κοιτάζει. Πες της ή να μην συναντιλάβετε. Πες της να σε βοηθήσει. Έτσι είπε το Χριστού. Κύριε, λέει, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατάλληλη διακονή. Είπε αυτήν ή να μην συναντιλάβετε. Πες της να τσακιστεί να θέλει να βοηθήσει. Αυτό του είπε. Μην βλέπεις που τα λέμε έτσι ωραία στα Ευαγγέλια. Αλλά αν τα διαβάσει, αν τα σκεφτείτε πως έκανε αρχαίοι Έλληνες, αυτό έλεγε. Ο Χριστός τώρα μίλησε η Μαρία. Η Μαρία έβγαλε το σκασμό. Δεν είπε τίποτα, δεν της είπε. Τι λες ρε Μάρθα, εγώ έχω τον Χριστό. Γιατί αν μίλαγε η Μαρία, τότε η Μαρία δεν είχε θεοπτία. Διότι αν έχεις θεοπτία, όταν σε κατηγορήσουν, δεν αναλαμβάνεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Όταν έχεις θεοπτία, το πνεύμα το Άγιο σε υπερασπίζεται. Δεν χρειάζεται καθόλου να αναλάβει εσύ να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα. Δεν τη είπε, α, η χαμένη φύγει από εδώ πέρα. Γιατί άμα ήταν τσάντα η χαμένη, δεν θα είχε θεοπτία. Αυτή καθόλου και είδε τον Χριστό και σου την παραλέφθη ότι θέλει τη μια ημέρα. Και ανέλαβε ο Χριστό να την υπερασπιστεί. Τι είπε, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνά και τη βάζει περί πολλά. Ενό δε εστί χρία. Μαρθούλα μου, έχεις μέρημνα και αγωνίζεσαι και τρέχεις από εδώ και από εκεί για πολλά πράγματα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός του άρεσε η μονοφαγία. Δεν ήθελε πολλά φαγητά στο τραπέζι. Η κακομοίρα αυτή όμως για τον ευχαριστήσει. Καλά αυτόν, τους 12 χόρταγους και τον Ιούδα μαζί. Λοιπόν, για να τους ευχαριστήσει τους καημένους όλους, 12 βλαμμένους, ξυπόλοιτοι, βρωμερά ρούχα, ψάρια, βρωμάγανε. Δεν περιμένεις, δεν ήταν τίποτα καλό. Σιγά, όλο ένα πρόβλημα ήταν. Πάτερ, συγγνώμη, με τα μικρόφωνα θα παίζουμε λιγάκι. Εσύ, πάτερ, όσα είπαμε, Πέτρο, Θωμά, Απόστολος. Ναι, πάτερ, Απόστολε μου, καλέ, εσύ θα τα φτιάχνεις. Λοιπόν, ακούστε. Ορίστε. Ο πεθερός είναι, ναι, πεθερός, του Παπαλάμπρου, πεθερός. Ναι, μου το έπαλε. Αλλά μέχρι να τα εμπεδώσω πρέπει να έρθω μερικά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, ακούστε, είναι πολύ ωραία. Διότι είναι ζωντανά, θα τα καταλάβετε μέσα στην ψυχή σας. Δηλαδή, τι ωραία τα έκανε ο Χριστός. Λέει λοιπόν αυτή, λέει, πέστης να με βοηθήσει. Και λέει, ο Χριστός λέει, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάστε. Μαρία δε την αγαθήν, μερίδαν εξελέξετε. Ξελέξετε. Ήτης ούκ αφαιρεθήσετε από αυτής. Η Μαρία, τη θεοπτία που έχει εδώ, θα την έχει στον ουρανό. Εσύ, τα ψάρια, τα αυγά, τα τυριά και όλα, εδώ θα τα αφήσει κακομοίρα μου. Ενώ αυτή την αγαθή μερίδα εξελέξατο ή τη σου καθαρεθήσετε από αυτής. Τι έκανε η καημένη, πώς τη λένε η Μάρθα, έκανε το εξής. Όταν θα έρθεις να φας, να μου τα πεις. Πάει σε ένα μοναστήρι ένας βλαμμένος από αυτούς τους καλόγιους με κάτι κομποστίνια που τραβάνε μακριά και πήγε ένα βλαμμένο εκεί. Λέει στο γέροντα, γέροντα λέει, εγώ λέει θέλω να γίνω ασκητής. Και δεν είπε ασκητής, ήταν από το κρίτη που είπε ασκητής. Λέει ναι παιδί, με το καλό. Λέει γέροντα, εγώ λέει, εδώ τρώτε. Λέει τρώμε. Α, τρώτε. Τρώμε λέει. Καλά λέει γέροντα. Εγώ λέει θέλω να προσεύχομαι. Και γιατί τρώτε? Γιατί δεν μπορούμε να μην φάμε τα. Καλά λέει, του λέει σε ένα υποτακτικό, λέει αυτό είναι βλαμμένο λίγο. Βάλτο σε ένα κελί μέσα, δώσ' του 5 βιβλία και ας το διαβάζει. Πάει ώρα 12, περιμένει τώρα ο άλλος να χτυπήσει τον καμπανάκι να επαναφάει. Πάει ώρα 12.30, πάει ώρα 1, τα ξέρω, σπότσε αυτά τα καλοκαιρικά, τα ξέραμε εμείς παιδιά τα παίζαμε αυτά τα δάχτυλα. Από 12 χρονών τα ξέραμε. Λοιπόν, είμαστε μια φουρνιά. Είμαι πολύ μεγάλο στην ηλικία, αλλά είμαστε μια φουρνιά. Δηλαδή μπορεί να τον έβλεψε με τα πόδια να πάει σε ένα μοναστήρι να βρει τα αυτοκίνητα. Θυμάστε πως κάνατε από εδώ από εκεί να τον πάρουμε το αυτοκίνητο, παλικαράκι, παλικαράκι. Και θα σου πω και την αλήθεια, ο Θεός τον έκανε δεσπότη. Αυτόν ο Θεός τον έκανε δεσπότη. Άλλοι για να γίνουν δεσποτάδες κάνουν πολλά πράγματα. Αυτός τον έκανε ο Θεός. Να το ξέρετε αυτό. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το χαίρομαι πάρα πολύ. Και εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό το δεσπότη ακόμα. Γιατί κάνει πολλές ακολουθίες, πολλές αυτές, πολλά εκείνα και λέτε. Σας φαίνονται λίγο περίεργα αυτά, ίσως δεν τα είχατε και πολύ, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος πρώτα είναι λειτουργός του Θεού και μετά τα υπόλοιπα όλα. Η διοίκηση θέλει τόσο Άγιο Πνεύμα όσο θέλει και για να γίνουν τα τίμια δώρα. Έτσι δεν σου πω τι. Όσο Άγιο Πνεύμα θέλει για να διοικήσει, τόσο θέλει και για να γίνουν τα δώρα. Όσο θέλουν για τα δώρα, τόσο Πνεύμα Άγιο πρέπει να το φωτίσει για να διοικήσει τη Μητρόπολη. Πολύ δύσκολο πράγμα έχει. Και γι' αυτό να προσευχόστε συνέχεια. Λοιπόν. Ο Χριστός είπαμε ότι είχε μείνει, δεν λέει τι έγινε τελικά, άμα τη βοήθησε ή όχι, αλλά απλώς μια γυναίκα, θυμάστε που φώναξε εκεί την Παναγία και τα λοιπά, δεν είναι το παρόντος. Τέλος πάντων, ο Χριστός είχε πάει εκεί. Του πάνε ένα ραβασάκι λοιπόν και του λένε, να λέει, η Μαρία λέει, για να πας πει ποια είναι αυτή, η Μαρία είναι η αλείψασα τον κύριο Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτές της Τριξήν, ειν εις ο αδερφός Λάζαρος Ισθένη. Αυτό θα το αφήσουμε τώρα, δεν θα πούμε τώρα πια για την που έπινε τα πόδια του Χριστού, θα το πούμε ίσως προς το τέλος αν προλάβουμε. Απέστειλαν οι αδελφέ αυτού λέγουσι προς τον Κύριο. Κύριε, προσέξτε του λέτε, Κύριε, είδε όν εφήλης ασθενή. Κύριε λέει να ξέρεις ότι αυτόν που αγαπάς αρρώστησε. Και λένε μερικοί, γιατί λέει, τον Ιωάννη τον αγαπούσε παραπάνω, τον Λάζαρο τον αγαπούσε παραπάνω. Τι γινότανε, είχε και ο Χριστός προσωποληψία, άλλους τους αγαπούσε παραπάνω και άλλους λιγότερο, και απαντάνε οι Άγιοι Πατέρες. Κατά το μέτρο που τον αγαπούσαν, τους αγαπούσε. Τι λέει, Η γυναίκα που του πνιγαν τα πόδια η πόρνη, το θυμάστε? Που του πνιγαν τα πόδια και τα λοιπά και της λέει «Γυναίκα, λέει, σου συγχωρούν διαμαρτίες». Ο Σίμων που τον είχε καλέσει, που λένε ότι είναι ο πατέρας εδώ, ο Σίμων ο Φαρισαίος έλεγε μέσα του «Δεν καταλαβαίνει ποταπή είναι αυτή η γυναίκα, τι τέτοιο είναι αυτή η γυναίκα, δεν το γαμπαριάζει». Που του έπλυνε τα πόδια με το μύρο. Καλώς τον, που του έπλυνε τα πόδια, έσπασε το μύρο και τον έπλαινε. Τον χάιδευε κατ' ουσίαν, δηλαδή του έκανε μασάζ του Χριστού. Μην βλέπεις που δεν καταλαβαίνετε. Του έκανε έτσι τα μαλλιά, του έκανε έτσι εδώ. Από πίσω πήγε, δεν πήγε από μπροστά. Από πίσω πήγε η καημένη. Γιατί ντρεπότανε να το δει στα μάτια. Και πήγε από την πίσω μεριά. Και όταν έφτασε κάτω, γύρισε μπροστά και με το κεφάλι κάτω, έλυσε τα μαλλιά της, τον εξαλείψαντά μου πάσα αμαρτίαν. Και του πήρε τα πόδια και τα έβγαλε τα μαλλιά της και του σκούπιζε τα ποδαράκια του Χριστού. Και λέει ο Χριστός, γυναίκα, αφαίονται σου οι αμαρτίες. Και είπε αυτός ο Φαρισαίος, λέει, και ποιος είσαι εσύ που συγχωράς τις αμαρτίες? Και κάνει μια ωραία διάλογο και του λέει, Σίμων, να πούμε δύο κουβέντες. Λέει, ναι κύριε αυτός ο Ρουφιάνος. Υποκριτής, ναι κύριε. Ναι, σεβασμιότατε, ναι, τα ξέρεις. Να σου πω ότι μου τα έχεις περάσει. Τον έφτιαξα εγώ αυτόν όμως τον δικό σου, διότι δεν ξέρω, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Πήγα μια φορά εδώ, έχετε ένα μουσείο, αυτό το τζαμί. Εγώ ήμουν επιτροπές αναπηρίας και λέω, δεν πάω στο τζαμί. Να το δω το τζαμί, μ' άρεσε το τζαμί. Και έμαθα ότι είναι ένα χτισμένο τζαμί από την αρχή. Τζαμί. Εγώ αναπαύομαι. Το χτίσαν οι άνθρωποι από την αρχή. Δεν ήταν εκκλησία ποτέ, ήταν τζαμί κατευθείαν. Και τότε το είχαν ανακαινήσει και το είχαν κάνει ωραίο να μπω μέσα. Μπαίνω μέσα και πατού να μπω μέσα, βγάζω τα παπούτσια μου. Τα έβγαλα από τη σκευασμιότητα τα παπούτσια μου. Διότι αν το τζαμί ήταν σαν ενέργεια, θα μου λέγανε βγάλω τα παπούτσια. Σωστό είναι. Μπαίνω μέσα και τι βλέπω? 10 Rolls Royce μέσα στο τζαμί, το είχε κάνει η τοπική εξουσία εκθετήριο Rolls Royce. Το τζαμί. Χριστός και Παναγία. Το τζαμί να το έχουν κάνει εκθετήριο Rolls Royce. Δηλαδή τη ματαιοδοξία του ανθρώπου πάσε τη βάση μέσα στο τζαμί. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι το τζαμί, μουσουλμάνοι είναι, αλλά εκεί μέσα περάσανε χιλιάδες ανθρώποι και κλάψανε στον Θεό, αυτόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, σε αυτόν τον Θεό βάλαν τον πόνο τους. Πώς το κάνεις εσύ, μουσείο για αυτοκίνητα? Ποιος είδε τον Θεό και το φοβήθηκε? Δεν είχα την μπαστούνα, άμα είχα την μπαστούνα, τις δύο θα τις είχα σπάσει. Λοιπόν, ήταν μια κυρία, ξέρεις, από αυτές τις κυρίες που κάνουν και δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, καθόταν, είχε ένα βιβλίο εκεί και μου λέει, θα γράψετε τις εντυπώσεις σας. Δεν θα τις γράψω. Ντροπή σας. Αν είσαι ο δήμαρχος, ντροπή σου. Αν είσαι ο αντιδήμαρχος, ντροπή σου. Να κάνεις εδώ τον τόπο που χυθήκανε οι δρότες του οποιοδήποτε ανθρώπου να προσευχηθεί στο Θεό, οποιοδήποτε και να είναι, δεν μοιάζει. Εμείς είμαστε χριστιανοί, τους ναούς παραδεχόμαστε. Αλλά και εκεί κάποιος πήγε και έκλαψε, ρε παιδί μου, δεν θα το κάνω εγώ. Διότι άμα το κάνεις εσύ Rolls Royce, θα σου άρεσε η Σοφιά να γίνει εκθετήριο Rolls Royce. Για πες μου, θα σ' άρεσε? Ναι, δεν θα μ' άρεσε. Καταλάβατε. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τη χρήση αυτών των πραγμάτων, διότι προφταίνονται τα νέα εκεί πέρα και θα δημιουργήσεις πρόβλημα στον Πατριάρχη και στα πατριαρχικά βακούφικα. Τα καταλάβατε, αδερφοί μου? Δεν θέλω να σας υπερασπιστώ το τζαμί σαν τζαμί, θέλω να σας υπερασπιστώ την ελευθερία των ανθρώπων, του κάθε ενός ανθρώπου να νομίζει ό,τι θέλει. Από κάτω. Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, αν τολμάς πάρε με τηλέφωνο 6932, δεν το λέω το υπόλοιπο, θα με παρετώνει μετά και τα λοιπά, το βάζω το τηλέφωνο. Την άλλη μέρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο, ντριν, μου λέει, είσαστε, λέει, παπάς? Λέω, ναι. Δεν πίστευα, λέει, ότι ένας παπάς θα υπερασπιζόταν ένα τζαμί. Γι' αυτό είσαι βλάκας, του λέω. Γι' αυτό είσαι βλάκας. Δεν υπερασπίζομαι το τζαμί. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα οποιοδήποτε ανθρώπου να κλαίει και να καταφεύγει στο Θεό του Αβραάμ. Άμα δεις, ο Θεός του Αβραάμ είναι στο κάτω-κάτω. Γιατί είναι μονοθεριστικές. Γεννηθήκα, πιστεύω στον Αβραάμ, καλός ή κακός. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Μόνο η πίστη ορθόδοξη χριστιανική είναι. Αλλά θα το σεβαστώ αυτό. Δηλαδή ήταν ωραίο να έχεις μέσα Rolls Royce, του λέω. Και μου κάνει το τηλέφωνο, γκραν, και μου το έκλεισε. Από τότε κατάλαβα τι παλεύεις. Το ξέρεις. Δεν είχα πάει, δεν τον είχα δει, αλλά ήταν μια έκτακτη φορά που ήθελα να κάνω επιτροπή αναπηρίας εδώ. Πάμε παρακάτω. πρέπει να είστε προσεκτικοί χριστιανοί μου, να έχετε ανοιχτό μυαλό. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε την πίστη μας, δεν φοβόμαστε τίποτα κανένα. Οι εκκλησίες μας, εκκλησίες μας κτλ. 100 τζαμιά να μου τα δώσεις, δεν τα κάνω εκκλησίες, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ενώ άμα μας πάρουν τις εκκλησίες αυτοί, λυσάνε να κάνουν τζαμιά. Εγώ δεν το θέλω το τζαμί σου, κύριε. Το έχεις τζαμί, πάρ' το δικό σου είναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θέλω τις εκκλησίες μου να μου αφήνεις ελεύθερο. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, κύριε, λέει, ορίστε αυτός που φιλείς. Σας είπα προηγουμένως ότι, τι λέει, ακούσας, ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια ουκέστη προς θάνατον. Δεν θα πεθάνει. Ναι, αλλά αυτός πέθανε. Τι γίνεται. Τι ουκέστη προς θάνατο. Αν είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δύο θάνατοι υπάρχουν. Ένας θάνατος όταν ο άνθρωπος πεθάνει και έχει πεθάνει και η ψυχή του, άρα πάει στην κόλαση. Άρα αυτός είναι θάνατος πραγματικός. Και το άλλο είναι όταν χωρίζει το σώμα από την ψυχή, αλλά αυτός είναι θάνατος δεύτερος, αλλά προπαντός να μην έχει γίνει ο πρώτος θάνατος. Αν η ψυχή δεν έχει χωρίσει από το Θεό και να πεθάνει ο άνθρωπος, πηγαίνει και δει Θεού. Δεν τελείωσε πρώτος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι ο Λάζαρος, επειδή με έχει φίλο, επειδή με αγαπάει. Γιατί τον αγαπάει, γιατί έκανε ό,τι έλεγε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει, τις εντολές μου θα τηρήσει. Και εγώ, αφού με αγαπήσεις και τελείς και κάνεις εντολές μου, εγώ τόσο πολύ θα σε νοιαστώ που θα έρθω, θα σου χτυπήσω την πόρτα, την καρδιά, θα μπω μέσα με τον πατέρα και τον πνεύμα του Άγιο και θα κάνω μεμονή και θα καθίσουμε εκεί πέρα και δεν θα βγούμε ποτέ. Και θα δεις τη χάρη μου και τη βασιλεία μου, η λυθία εν δυνάμει. Απλά είναι τα λόγια. Γι' αυτό ο Λάζαρος είχε δει τη βασιλεία του Θεού, την ηθία δυνάμει, γιατί είχε φίλο τον Χριστό. Άρα εμείς όλοι τι ανάγκη έχουμε, να έχουμε φίλο τον Χριστό. Και φίλο τον Χριστό θα τον έχουμε εάν εργαζόμαστε στις εντολές του Χριστού. Λοιπόν, λέει, ουκέστη προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού είναι να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Από αυτό το θάνατο, λέει, που θα πεθάνει, από αυτήν την αρρώστια που θα πεθάνει αυτός, θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, του Θεού. Υπάρχουν δύο, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Ο Χριστός για τον εαυτό του χρησιμοποιούσε τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου. Όλοι εσείς είστε Υιοί των ανθρώπων. Γιατί εσείς θέλετε και μπαμπά και μαμά. Και μπαμπά και μαμά. Και πατέρα και μάνα. Ενώ ο Χριστός είναι Υιός του ανθρώπου. Ενός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί ενικό αριθμό. Ενώ όλοι εμείς είμαστε Υιοί των ανθρώπων. Μα καταλάβατε. Γι' αυτό λέει Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Γι' αυτό αυτή είναι η μεγαλύτερη, το ωραιότερο πράγμα που γεννήθηκε στον κόσμο είναι αυτή. Διότι αυτή βεβαιώνει το λόγο αυτόν ότι είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε μόνο από την Παναγία. Δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο. Αφού λοιπόν αστέλησαν αυτές, έστειλαν, κύριε, να προστώνουν να αγαπά ασθενή. Έχουμε την ορμία των πατέρων, γι' αυτό διαβάζω λίγο, μήπως δεν σας είπα κάτι άλλο. Γιατί δεν πήγανε μόνες τους. Δεν πήγανε μόνες τους, γιατί μένανε εκεί στο σπίτι που ήταν αδερφός τους άρρωστος, για να το διακονήσουν. Δεν θα φύγανε τον κόσμο. Και επίσης το στείλανε στο Χριστό για έναν άλλο λόγο. Διότι είχαν μάθει ότι. Είχαν πάρει οι Εβραίοι απόφαση ότι όποιος τον ομολογεί, αποσυνάγωγος θα είναι. Αυτό ήταν εντολή. Είχε δοθεί εντολή σε όλους. Όποιος φιλοξενεί τον Χριστό στο σπίτι του θα είναι αποσυνάγωγος. Γι' αυτό δεν πήγανε μόνοι τους, αλλά τους στείλανε ένα μυστικό χαραβασάκι και του λένε, κύριε, έλα. Αυτοί το θέλανε, δεν τους ένοιαζε που τους κάνανε αποσυνάγωγος. Σιγά, δεν πάει να με κάνεις αποσυνάγωγο με τον Χριστό. Δεν πάει να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά όμως το ξέρανε αυτό, ότι είχε δοθεί εντολή ότι θα γίνει αποσυνάγωγος. Όσοι σε αγαπά και δια τούτο τον αγαπάς και εσύ, επειδή τον αγαπάς, σε αγαπάει αυτός, τον αγαπάς και εσύ πολύ, είναι ασθενής. Λοιπόν, για να φανερωθεί, λέει, η δύναμη του Θεού, ρωτάνε οι πατέρες, απέθανε ο Λάζαρος. Όχι, αλλά πέθανε από την ασθένεια. Η δε δύναμη του Θεού εφανερώθη, γιατί αναισθήθη. Άρα ο Χριστός ήξερε ότι θα τον αναστήσει και θα φανερωθεί η πραγματική δύναμη του Θεού. Ως ούν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε έμεινε ενώ ειν τόπο δύο ημέρες. Έμεινε λοιπόν από τη μεριά του. Ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Λοιπόν, έπρεπε από εκεί που ήταν μέχρι να φτάσει στο Λαζαρείο, εκεί που ήταν ο Λάζαρος πεθαμένος, έκανε μία μέρα περπάτημα. Από το πρωί μέχρι το απογευματάκι. Περίπου ο άνθρωπος, εάν περπατάει γρήγορα, περπατάει 5 χιλιόμετρα την ημέρα. Άρα υπολογίστε κανένα 20 χιλιόμετρα ήταν μακριά από εκείνο που ήταν το σπίτι του Λαζάρου. Λοιπόν, θα σας λέω, αυτά είναι ωραία, γιατί πρέπει να καταλαβαίνετε και τους τόπους και τις αποστάσεις πως ήταν. Λοιπόν, όσοι νοικούσε ασθενή, έμενε εκεί στον τόπο αυτών. Όπως σας είπα, είχε, για να γλιτώσει από τα χέρια τους, είχε πάει στον τόπο του Ιορδάνου και έμενε εκεί που ήταν. Ο Ιορδάνος ήταν απέναντι από εκεί που ήταν σήμερα η Μαρία Αιγυπτία.
3: σε αυτό το μέρος. Μάθατε σήμερα, ήταν ο βίος της Μαρίας Αιγυπτίας. Η Μαρία Αιγυπτία πέρασε το ποτάμι των Ιορδάνη και ήταν από εκείνη τη μεριά, από την Ανατολή. Εκεί πήγε και ο Χριστός, γιατί πάντα ήταν ερημικός τόπος και ήταν ένας τόπος εύκολος να κρυφτείς και να μην σε ψάξουν πολύ εύκολα, και φανερώθηκε όποτε ήθελε αυτός. Άρα πήγε, συνδέεται και αυτό, συνδέεται με τη γιορτή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Λοιπόν, και ζήτουν τον Χριστό να τον φωνεύσουν αυτοί. Όθεν παρέμεινε τας δύο ημέρας εκείνας για να ταφεί ο Λάζαρος, έμεινε εκεί, διότι ο Λάζαρος την ημέρα που του πήγε το γράμμα ότι είναι άρρωστος, την ίδια ημέρα πέθανε. Άρα έμεινε εκεί πέρα και περίμενε και τρυπά. Μόλις περάσανε τέσσερις ημέρες, το λέει στους άλλους, ότι ξέρετε, λέει, έπειτα μετά τούτο λέει στις μαθητές, άχομεν και εμείς την Ιουδαία πάλιν. Πέρασαν τέσσερις μέρες όμως. Γιατί τους άφησε τέσσερις μέρες? Γιατί ο κάθε άνθρωπος, λέει, αποτελείται από τέσσερα υλικά: νερό, χώμα, πυρ και πνεύμα. Νερό, χώμα, πυρ και πνεύμα. Άρα λοιπόν τους άφησε τέσσερις ημέρες. Και μετά τις τέσσερις ημέρες, αυτό ήταν οι πατέρες, ότι είναι μια αναλογία αυτού του πράγματος, τους λέει: άγομεν εις την Ιουδαία πάλι. Λέγουν είναι αυτό οι μαθητές. Του λένε οι μαθητές: είσαι καλά? Εμείς έχουμε φύγει από την Ιουδαία για να γλιτώσουμε, μη σε σκοτώσουμε. Και τώρα μας δέστα ξαναπάμε στην Ιουδαία? Πάλι υπάρχει εκεί. Αυτοί σε ζητούσαν να σκοτώσουν. Απεκρίθη ο Ιησούς. Είναι αυτό το ωραίο που είπαμε προηγουμένως. Ουχή 12 ώρες εισήν οι ώρες της ημέρας. Εάν περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου του βλέπει. Εάν δεν περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως σου κέστην είναι αυτό. Γιατί λέει 12 ώρες την ημέρα? Η μέρα έχει πάντα 12 ώρες? Έχει και 9, έχει και 15. Γιατί? Γιατί είναι η σημερία. Γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό λυσάει η Εκκλησία και λέει το Πάσχα όπως το ορίσανε οι Άγιοι Πατέρες. Διότι, λέει ο Χριστός, το Μάρτιο που ήταν ο Χριστός που τον πιάσανε, ήταν 12, ο Μάρτιος έχει 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες νύχτα. Είναι η σημερία. Καταλάβατε, χριστιανοί μου? Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι δεν έχει φως 12 ώρες το πρωί, σήμερα ημέρα. Άρα λοιπόν να περιπατούμε μέσα στο φως αυτό όταν υπάρχει φως, και όχι μέσα στη νύχτα, γιατί στη νύχτα και υπάρχει κανείς, οπότε μπορεί να σκοντάψει. Λοιπόν, πες μας, του είπανε, γιατί τώρα είχε φύγει και είχε κρυφτεί εκεί πέρα? Διότι όταν πήγε στο ναό του Σολομώντος, όταν έγινε η περίφημη γιορτή εκείνη των εγγενείων του ναού και τους είπε διάφορα, αυτοί πήρανε πέτρα να το λιθάσουν. Και λέει ο Χριστός: βρε κακούργοι, γιατί με λιθάζετε? Για ποιο κακό πράγμα θέλετε να με σκοτώσετε με τις πέτρες? Και λένε αυτοί: για κακό πράγμα δεν θέλουμε να σκοτώσουμε. Όχι, εσύ κάνει πολλά καλά. Θέλουμε να σε σκοτώσουμε γιατί κάνει τον εαυτό σου ιόν του Θεού. Να το πάλι. Βλέπετε, αυτή η κατηγορία που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη έχει συζητηθεί κι άλλες μέρες, κι άλλες φορές. Αυτό είναι το τελευταίο χρόνο. Από το Δεκέμβριο γινόταν αυτό ο κατατρεχμός. Τον σπρώχνανε από εδώ, τον σπρώχνανε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, τον διώξανε. Θυμάσαι τους Γαδαρινούς που τον διώξανε και τον ανάγκασαν, τον βάλανε μέσα στο καράβι και τον διώξανε. Λοιπόν, και αυτός όλο έφευγε. Και λέει λοιπόν, αυτοί, κύριε, λέει, πριν λίγες μέρες θέλουν να σε λιθοβολήσουν και τώρα θέλεις πάλι? Μήπως το θάνατό σου ζητείς? Μήπως αγαπάς να φωνευθείς, γι' αυτό θέλεις να πας εκεί? Λέει ο Χριστός αυτό που σας είπα με τις ώρες. Οι Εβραίοι είχαν το Πάσχα εις τας 24 Μαρτίου εκείνη τη χρονιά. Ο Χριστός δε, γι' αυτό το λόγο που κάνουμε σήμερα, τον είπε 10 μέρες νωρίτερα. Μαθητέ μου, εάν πιστεύετε ότι εγώ είμαι το αληθινό φως, δεν φοβόσαστε να σκοντάψετε από πειρασμούς δαιμόνων ή ανθρώπων. Γι' αυτό εσείς να μην περιπατείτε χωρίς εμένα, γιατί όταν περιπατείτε χωρίς εμένα είναι νύχτα και θα σκοντάψετε στα δαιμόνια και στους όλους τους πειρασμούς. Άρα τι σου λέει ο Χριστός? Ότι εγώ είμαι ο παράδεισος και η απουσία του φωτός μου είναι η κόλασή σας. Απλά πράγματα. Το φως είναι ο παράδεισος. Η απουσία του φωτός μου είναι η κόλασή σας. Κοιτάξτε να είστε μαζί μου με το φως και να μην πάτε με το σκοτάδι, γιατί πάντα θα σκοντάψετε και θα πάτε και στον πάτο της κόλασης. Τα αυτά είπε και μετά τούτο τις λέγει αυτής: ο Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται. Και κοίμηται. Άρα είναι η πρώτη φορά που αναφέρει άνθρωπος ότι αντί να λέει θάνατο, λέει τη λέξη κοίμησης. Αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Πάω να τον ξυπνήσω. Όπως είναι εύκολο να σηκώσεις ένα που κοιμάται, έτσι είναι να ξυπνώσω και ένα πεδαμένο. Λένε σε αυτόν οι μαθητές: κύριε, εάν κοιμηθείς, σωθήσετε. Υπάρχει μια παροιμία ότι ένας άνθρωπος που έχει πυρετό και βογκάει και τα λοιπά, άμα υδρώσει και το φύγει ο πυρετός, κοιμάται ο άνθρωπος και άρα την επόμενη μέρα θα σηκωθεί καλά. Αυτό ήταν και στην ιατρική την παλιά. Έτσι λοιπόν του λένε και αυτοί, πήρε ντεπών κατ' ουσίαν και με τον ντεπονάκι, κύριε, είναι έτοιμος, άρα θα σηκωθεί, θα πάμε να το βρούμε όρθιο. Και ηρήκε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδωξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου, έλεγε προς αυτούς. Λοιπόν, προχωράμε. Τότε ούν είπε αυτή με παρησία. Του λέει ο Χριστός με παρησία. Βρε, ακούστε να σας πω, ο Λάζαρος πέθανε. Και χαίρω για σας, διότι είμαστε 4 μέρες μακριά και εγώ ξέρω ότι πέθανε, διότι δεν υπήρχαν κινητά, για να το μάθεις. Και χαίρω για σας ότι ξέρετε ότι δεν ήμουν εκεί και θα πιστέψετε λοιπόν ότι είμαι παντογνώστης και είμαι παντοχού παρών, αλλά ας πάμε σε αυτόν. Και πράγματι λοιπόν το σηκώνονται και φεύγουν. Ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω, όπως σας είπα αυτά, και προχωράνε τώρα για να φύγουν. Φεύγουν σιγά σιγά να πάνε. Βλέπετε ότι έχει δύο φύσεις. Η μία φύση είναι η ανθρώπινη φύση, όπου περπατάει, δεν πετάει να πάει. Και η άλλη φύση είναι η Θεία φύση, όπου γνωρίζει τα πάντα και τα λέει και στους Αποστόλους. Σηκώνονται λοιπόν και φεύγει και πάει με τους. Αλλά προτού να πάνε, του λέει ο Θωμάς, ο δίδυμος. Ο Θωμάς είναι ο Απόστολος, ο Θωμάς. Πάντα ήταν λιγάκι χαζουλικό, δεν πίστευε εύκολα. Δεν του λέει. Γιατί το έκανε δίδυμο? Άλλοι λένε γιατί είχε τα δύο δάχτυλα ενωμένα έτσι. Ήταν η γεννηθή σιαμία τα δάχτυλα. Γι' αυτό το λέγανε δίδυμο. Άλλοι λένε ότι είχε ένα αδελφό δίδυμο και άλλοι το όνομα το ίδιο Θωμάς σημαίνει δίδυμος στα εβραϊκά. Γι' αυτό είχε αυτό το όνομα. Αλλά πάντα ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε όλο δυσκολίες. Του λέει του Χριστού, λέει, αχ, λέει στους Αποστόλους, άντε, λέει, πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε πεθάνουμε. Δηλαδή, σαν να σου λέει, γιατί του είπε ότι αφού ζητάνε να το σκοτώσουν, θα πάμε τώρα στην Ιουδαία, θα μα σκοτώσουν τον Χριστό, σκοτώσουν και εμάς. Και γι' αυτό του λέει, άγομεν και εμείς ή να αποθάνουμε με ταυτού. Με πιανού, με τον Λάζαρο. Σου λέει, πέθανε ο Λάζαρος, θα σκοτώσουν και τον εδώ, θα σκοτώσουν και εμάς, άντε πάμε κι όλοι να πεθάνουμε μαζί με αυτόν. Ενώ αυτό είχε, και γι' αυτό όταν έγινε ανάσταση του Χριστού, τι είπε, αν δεν δω, δεν πιστεύω. Εάν δεν το δω, το θαύμα, δεν πιστεύω. Του λέγανε οι άλλοι, εωράκαμε τον Κύριο. Δεν πιστεύω, θέλω να τον δω. Γι' αυτό ο Χριστός τον επετίμησε. Γιατί τον επετίμησε, θυμάστε, τι του είπε? Ότι μακάρι οι μη δόντες και πιστεύοντες. Γιατί? Γιατί λέει, ρε Θωμά, του λέει, από όλα τα όργανα που σου έδωσα, μόνο τα μάτια πιστεύεις. Γιατί δεν πιστεύεις την καρδιά, ρε Θωμά? Γιατί δεν πιστεύεις τα αυτιά σου, ρε Θωμά? Γιατί δεν πιστεύεις στην ψηλάφιση από μακριά της χάριτος? Γιατί δεν έχεις βεβαίωση στην καρδία σου από το Άγιο Πνεύμα, αλλά δίνεις εμπιστοσύνη μόνο στα μάτια σου? Γι' αυτό δεν τον επιτίμησε. Γιατί έλεγε, μόνο τα μάτια θέλω. Μόνο τα μάτια και την αφή. Μόνο αυτά τα δύο. Από όλες τις αισθήσεις θέλω εγώ μόνο αυτές τις δύο. Να μου ικανοποιήσεις, Κύριε. Όρισε πώς θα τον ικανοποιήσει. Γι' αυτό του είπε, μην τα λες αυτά, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα δουν και θα πιστέψουν. Πώς θα πιστέψουν? Με εμπειρία. Δεν πιστεύουν έτσι. Δεν πιστεύετε έτσι. Έχετε μια εμπειρία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που παφλάζει μέσα στην καρδιά σας και σας λέει «Αβά ο πατήρ, αβά ο πατήρ, αβά ο πατήρ, πατέρα μου, πατερούλη μου, πατερούλη μου, αβά ο πατήρ». Και ο Χριστός απαντάει «Παιδάκι μου, τεκνίο μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου». Έχουμε αυτή τη σχέση. Αυτό είναι εμπειρικό. Δεν μπορεί να το πεις ούτε σε επιστήμονες, ούτε πουθενά. Και κανένα, και τους απίστους. Σιγά μου, κανείς από τους απίστους. Εμείς δεν συζητάμε με τους απίστους. Εμείς μόνο ομολογούμε την πίστη μας. Δεν χρειάζεται να συζητάτε ούτε με Ιεχωβάδες, ούτε με Ανθέους, τίποτα. Μόνο, Κύριε, ομολογώ την πίστη μου. Πήγες το καλό, εγώ ομολογώ. Μα δεν θέλεις να μου την αποδείξεις? Τι να σου αποδείξω? Την εμπειρία θα σου αποδείξω. Θα σου πω ότι έχω φάει σταφύλι και είναι γλυκό. Άσε μας εσύγους. Φάτο κι εσύ το σταφύλι, πώς θα το φάω? Έλα, αγωνίσου και θα το φας. Είναι πείραμα η πνευματική ζωή. Είναι επιστήμη η πνευματική ζωή. Όπως η επιστήμη έχει το πείραμα για την απόδειξη, έτσι και η πνευματική ζωή έχει πείραμα. Ασκείσαι, προσεύχεσαι, νηστεύεσαι, έχει πνευματικό, πας στην εκκλησία, 40 χρόνια ταλαιπωριέσαι και την 41η και μία μέρα σε επισκέπτεται τόση άχτιστη ενέργεια και κάθεσαι έτσι και λες, άλλα 40 χρόνια να σε αντέχα χωρίς να σε δω ποτέ, θα καθόμουν για να πάρω τόση λίγο από την ευφροσύνη που μου έδωσε στην καρδιά. Προχωράνε λοιπόν και φτάνουν, φεύγουν μαζί και πάνε να δούνε τον Χριστό, πάνε να δουν τον Λάζαρο. Ερθόν ούν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες ήδη έχοντα στο μνημείο. Ήτανε μέσα στο μνημείο 4 ημέρες. Ήτανε η Βιθανία, λέει, εγγύς των Ιεροσολύμων και λέει το πόσο ήτανε. Από τα Ιεροσόλυμα μέχρι τη Βιθανία ήταν 2,5 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντά, μισή ώρα, 20 λεπτά δρόμος ήταν. Λοιπόν, και πολλοί εκ των Ιουδαίων, πολλοί από τους Ιουδαίους, εννοεί αυτοί που ήσαν στα Ιεροσόλυμα, είχαν έρθει για τη Μάρθα και τη Μαρία ή να παραμυθίσονται αυτά περί του αδερφού αυτών. Επειδή είχε πεθάνει το αδερφάκι του, ήρθαν αυτοί οι καημένοι
2: να τις κάνουν παρείτσα. Ήταν και απόγευμα και το απόγευμα το πρωί τελειώνουν οι δουλειές και εύκολα πηγαίνουν να σου κάνουν παρέα. Είναι αυτή η παρέα που κάνουν στα νεκρόδειπνα, που κάνουν κτλ. Που πεθαμένος τον έχουν μόλις κυδέψει και γυρίζουν και τρώνε και πίνουν και γελάνε και μερικές φορές ανοήτως, δεν έχουν μια συστολή και λες, μα καλά για τον πεθαμένο έχουν έρθει αυτοί να φάνε και να πιούν. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ καλά πώς στεκόσαστε στις κηδείες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι είστε κουρασμένοι, είσαστε πονεμένοι ίσως και τα λοιπά, και είναι ένα πράγμα σαν, πώς θα λένε αυτά, αυτά που τα πιέζει, τα πιέζει, και ξαφνικά μόλις γίνει η κηδεία και τον τακτοποιείς τον άνθρωπο, αμέσως και πολλές φορές πηγαίνεις και κάνεις παρέα για να παρηγορήσεις κάποιον και λες τόσες βλακείς που καλύτερα να μην είχες πάει καθόλου. Αχ, πρώτο λες να ζήσετε, να το θυμόσαστε και τα λοιπά. Μετά λες να έχεις πολλά χρόνια σε μια μάνα που είναι 80 χρονών, της λες να ζήσεις, να το θυμάσαι και τα λοιπά, και έχει πάσει ένα παιδί 40 χρονών. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε τάχιστα και καλύτερα να μιλάτε καθόλου. Να καθόσαστε δίπλα στον πονεμένο χωρίς να μιλάτε καθόλου. Μια χαρά είναι. Η χάρη... Και να μην αισθάνεστε δύσκολα που δεν μιλάμε, γιατί υπάρχει και μια δυσκολία στο ότι δεν μιλάμε. Δεν πειράζει που δεν μιλάτε, επειδή δεν έχω να σας πω κάτι ουσιαστικό, κάθομαι δίπλα σου. Σου φτάνει, κάτω από το σταυρό κάθομαι, τον πόνο σου βλέπω, σε βλέπει. Και κάθεσε παρέα. Αυτό το παρέα φτάνει. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κηδεία που να μην θυμόσαστε όλοι ποιος ήρθε στην κηδεία σας. Στο γάμο μπορεί να μην θυμάσαι ποιος ήρθε, αλλά στην κηδεία του πατέρα σου, της μάνας σου, όποιος ήρθε το θυμάσαι. Για βάλτε το μυαλό σας να δείτε. Όλοι το προσέχετε αυτό. Στο γάμο σιγά. Ποιος δίνει σημασία, ποιος ήρθε και ποιος δεν ήρθε. Χαρά. Άλλος λέει ήρθε. Αλλά την κηδεία το θυμάσαι. Ήρθε στην κηδεία της μάνας μου. Και τι λες. Αν πεθάνει αυτός που είδε στην κηδεία τη μάνα και χτυπάει καμπάνα, λες. Πρέπει να πάω γιατί ήρθε στην κηδεία της μάνας μου. Έτσι δεν το λέτε. Δημιουργείται μια εσωτερική υποχρέωση πνευματική. Έτσι λοιπόν είχαν έρθει και αυτοί από εκεί και πήγανε να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, δεν πήγανε ακριβώς στη Μάρθα και τη Μαρία, λέει το Ευαγγέλιο ένα περικαλό. Πήγανε προς τη Μάρθα και τη Μαρία, προς την ασπερή την Μάρθα και τη Μαρία. Δηλαδή όταν τους ρωτάγανε οι Φαρισαίοι πού πάτε, πάμε λέει σε κάτι φιλενάδες. Δεν είπαν ότι πάμε στη Μάρθα και τη Μαρία, γιατί είχαν πει όποιος πάει στη Μάρθα και τη Μαρία θα είναι αποσυνάγωγος. Ούτε στο πένθος δεν τους αφήνανε να πάνε. Καταλάβατε, χριστιανοί μου. Γι' αυτό είπανε πάμε στις φιλενάδες της Μάρθα, στα σπερί την Μάρθα και τη Μαρία. Δεν πήγανε, δεν τολμούσανε να πούνε ότι πάμε στη Μάρθα και στη Μαρία. Αν βλέπετε μια λεξούλα που βάζει το Ευαγγέλιο, τι σημασία έχει. Λοιπόν, πήγανε εκεί πέρα στα σπερί την Μάρθα και την Μαρία και καθόντουσαν εκεί πέρα και φοβόντουσαν μην γίνουν αποσυνάγωγοι, αλλά καθόντουσαν πιο μακριά και μετά, όταν τους ρωτάγανε, θα τους λέγανε ποιες είδατε, είδαμε τις τάδε κυρίες. Ιούν Μάρθα, η Μάρθα, η οποία ήταν πολύ πράγμων, άκουσε ότι ήρθε ο Χριστός. Της έφευγε τίποτα, της έφευγε. Αυτή μαγείρευε για 100 ανθρώπους. Της έφευγε τίποτα. Λοιπόν, υπήντησε αυτό. Τρέχει. Τρέχει. Η Μαρία καθόταν στο σπίτι. Όπως πάντα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα πάει στον παράδεισο με τα χαρίσματά του και τα ελαττώματά του. Η Μάρθα ήταν Μάρθα και η Μαρία Μαρία. Η Μαρία κάθισε στο σπίτι και περιποιόταν αυτούς που ήσαν εκεί πέρα. Λέει η Μάρθα στο Χριστό. Εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Σαν να του λέει, εσύ φταίς. Εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Αλλά το είπε με παρησία. Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα αν αιτήσεις το Θεό, δώσωση ο Θεός. Ξέρω, του λέει, ότι αν ζητήσεις από το Θεό κάτι, θα στο δώσει ο Θεός. Τι λέει στο Χριστό? Σε έχω για πολύ καλό δάσκαλο, σε έχω για προφήτη, σε έχω για ραβή. Δηλαδή, εάν παρακαλέσεις το Θεό, θα στο κάνει ο Θεός. Δεν είχε το νου

νόμιζε ότι είναι ένας προφήτης, πολύ μεγάλος προφήτης, που μπορεί να κάνει και αναστάσεις νεκρών, όπως έκανε και ο Ηλίας, όπως έκανε και ο Ελισσαίος, γι' αυτό του το είπε αυτό. Της λέει ο Χριστός, άκουσε, της λέει. Αν ήσουν, ναι, θυμάμαι, όσα ζητήσετε, λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδερφός. Θα αναστηθεί ο αδερφός σου, της λέει. Και του λέει αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτά τα κόλπα τα ξέρω. Τα έχει πει ο Δανιήλ ο προφήτης. Ότι θα αναστηθεί στην Ανάσταση που θα γίνει την Εσχάτη ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον ξέρανε ότι θα υπάρχει μια ημέρα που θα είναι τελευταία. Μετά δεν υπάρχει άλλη ημέρα από αυτήν και εμείς τη λέμε Δευτέρα Παρουσία. Άρα την Εσχάτη ημέρα ξέρω ότι θα αναστηθεί ο αδερφός μου. Το ξέρω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω τον αδερφό μου τώρα. Τι να το κάνω την Εσχάτη ημέρα όλοι τότε? Γιατί ήταν Φαρισαίοι και πιστεύανε στην Ανάσταση των νεκρών. Ενώ οι Σαδουκαίοι δεν πιστεύανε στην Ανάσταση των νεκρών. Σαδουκαίοι, σας το έχω πει πολλές φορές, ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Προχωρούμε παρακάτω. Το λέει εδώ και ο Ισαΐας, αναστήσονται οι νεκροί και γεφύσονται εν τις μνημείες και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι και ο Δανιήλ ο προφήτης και λέει πώς θα γίνει. Της λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Τι ψάχνετε, κακομήρα, την Εσχάτη ημέρα? Εδώ είναι η Εσχάτη ημέρα. Εδώ είναι μπροστά σου η Εσχάτη ημέρα. Εγώ είμαι αυτός που θα κάνω την Εσχάτη ημέρα και εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και ο πιστεύουν σε με, καν αποφάνει, ζήσετε. Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα και να πεθάνει θα ζει. Είναι αυτό που τους είπε, ότι έχουμε δύο θανάτους. Θυμάστε που σας είπα προηγουμένως, ότι ακόμα και να πεθάνει ζει. Ζει στον ουρανό, ζει στη βασιλεία. Διότι όταν πας στην κόλαση έχεις πεθάνει, κατ' ουσίαν, δεύτερο θάνατο. Λοιπόν, και ο πιστεύων σε με, ουμή αποφάνει στον αιώνα. Δεν θα πεθάνει στον αιώνα των αιώνων. Πιστεύεις τούτο? Το πιστεύεις γι' αυτό? Το πιστεύεις? Θυμάστε το παιδί που του είπε ο πατέρας, λέει, Κύριε, βγάλε τα δαιμόνια, σε παρακαλώ, η δύναμη σε βοήθησέ μας, και του λέει, το πιστεύεις? Λέει, πιστεύω, Κύριε. Και τι είπε μετά ο πατέρας? Βοήθη με την απιστία. Κύριε, δεν το πιστεύω και πολύ. Είμαι σαν άλλος ανθρώπος. Βοήθησέ μου λίγο την απιστία. Λέγει αυτή στο Θεό, στο Χριστό. Ναι, Κύριε, αλλάζει. Παθαίνει και αυτή η θεοπτία. Και τι λέει? Ναι, Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμο ερχόμενος. Η Μάρθα αφήνει τα τηγάνια, αφήνει τις πιταστέδες, αφήνει τα ψάρια και ανεβαίνει κατευθείαν στον ουρανό ψηλά και λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ερχόμενος, αυτός που περιμένουμε να έρθει ο Μωυσής, να μας σώσει. Όχι μόνο από τους βασιλιάδες και από όλους, να μας σώσει, να μας πάει στον ουρανό και να μας αναστήσει. Εσύ είσαι, λέει, Κύριε. Γιατί είσαι Χριστός, Χριστός τι σημαίνει? Αυτός που είχε χρηστεί. Πώς το χρήζανε? Του βάζανε ένα μύρο εδώ, το σπάγανε και όπως έτρεχε το μύρο, αν έτρεχε από τη μύρα, από τη μύτη, ήταν καλός για βασιλιάς ή για παπάς. Αν πήγαινε από εδώ και από εκεί, έκανε άλλος δρόμο, άλλος, μέχρι που να στάξει το μύρο από εδώ. Έτσι το έκανε ο Σαμουήλ ο προφήτης όταν δοκίμασε όλα τα παιδιά του Δαβίδ και δεν βρήκε κανένα άξιο, και μετά ήρθε το Δαβιδάκι και κάθισε το μύρο έτσι και λέει, εσύ είσαι μπρος, τον έχασε. Πάμε παρακάτω. Και μόλις τα είπε αυτά, σηκώνεται βορβά γρήγορα και πάει στο μαράκι, στην αδερφή της, στη Μαρία, και της λέει, ψευτρού λίγο ήτανε, λέει, ο δάσκαλος Πάρεστη προηγουμένως μας τον είχε πει ιό του Θεού, και τώρα τον ξανακατεβάζει. Βλέπεις πως παίζανε. Τρούγκου. Πώς να τον χωνέψουνε. Λοιπόν, και του λέει, ο δάσκαλος, λέει, Πάρεστη και φωνήσε. Σε φωνεί ο δάσκαλος. Ένα, λέει. Εκείνη ο σήκουσεν, γύρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε λύθη, δεν μπήκε ο Χριστός μέσα στην πόλη. Γιατί? Ήταν από συνάγωγοι. Για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα. Και έμεινε στον τόπο όπου το συνόντισε η Μάρθα. Τρέχουν λοιπόν και πάνε. Είπε αυτό το ψέμα, δεν πειράζει. Τρέχουν. Ιούν οι Ιουδαίοι μόλις είδαν ότι σηκώθηκε η Μαρία που τους είχε δώσει το καφεδάκι, δεν πήραν καφέ τότε, αλλά τέλος πάντων τα κεράσματα κτλ. Σου λέει, πού πάει? Α, μάλλον πάει στον αδερφό της στον τάφο να κλάψει. Πήγανε και αυτοί από πίσω και αρχίσανε και τρέχανε. Μπροστά η Μαρθούλα, πίσω η Μαρίτσα, και από πίσω τώρα όλοι οι Ιουδαίοι και οι γραμματείς και αυτοί που ήσαν παρέα, και τρέχανε όλα και πάνε έξω από την πόλη. Ήταν ένα πηγάδι. Και εκεί στο πηγάδι είχε καθίσει ο Χριστός. Πάντα το Χριστός στα πηγάδια κάθεται και πιάνει τα ψάρια. Τα καλά, όπως και πιάνει. Λοιπόν, και πάνε λοιπόν εκεί πέρα και πάει και η Μαρία. Η Μαρία έπεσε στα πόδια του Χριστού. Να η διαφορά. Η Μάρθα σηκωμένη όρθια με τα χέρια έτσι, του είπε, ανήσου να εδώ δεν θα πέθει ο αδερφός μου. Η άλλη έπεσε στα πόδια του Χριστού.

0: Είχε άλλη εσωτερική καλλιέργεια αυτή και έπεσε στα πόδια και του Χριστού και του λέει τα ίδια. «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Άρα τον ομολογεί ότι είσαι μεγάλος προφήτης και θα μου έσαζε στον αδελφό». Ειδών ο Ιησούς αυτήν κλαίουσα μόλις όταν είδε τη Μάρθα, ο Χριστός, η Μάρθα δεν έκλαιγε. Η Μάρθα ήταν έτσι με τον πιάσει το λαιμό. Η Μαρία έκλαιγε όμως. Και όταν την είδε τη Μαρία να κλαίει, είδε τη Μαρία να κλαίει, όσοι δε λέει αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύμα. Τι σημαίνει αυτή η λέξη ενευρυμίσατο το πνεύμα? Εγώ τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα σε εσάς, άρχισε ο ουρανός να γίνεται βαρύ σαν μολύβι και άρχισαν να πέφτουν κάτι σταγονούλες. Αυτό είναι ενευρυμίσατο το πνεύμα, δηλαδή σκοτίνιασε το πνεύμα, σκούρινε, καταλάβατε τι σημαίνει, συνέφιασε, αυτό να λέμε, και άρχισε να στάζει από την ανθρώπινη του φύση να βγαίνουν τα δάκρυα. Καταλάβατε, αυτό σημαίνει ενευρυμίσατο. Και ταυτοχρόνως διέταξε τον εαυτό του να μην κλάψει ως Θεός. Δηλαδή η θεότητα με την ανθρωπότητα πάλευε να βάλει τα όρια. Πόσο θα κλάψει, πού θα κλάψει, γιατί θα κλάψει. Και γιατί έκλαψε? Γιατί έκλαψε, γιατί είδε πώς κατάντησε ο διάβολος τον άνθρωπο. Ότι του πεθαίνει το παιδί του, ότι του εισήγαγε το θάνατο στον κόσμο. Γιατί έκαψε για το Λάζαρο? Το Λάζαρο θα τον ανέστενε. Αλλά αυτή η μοίρα που είχε ο Λάζαρος το έχουν όλοι οι άνθρωποι του που τους αγάπησε. Και γι' αυτό ήρθε και είπε πω, ότι ήταν θάνατος μπροστά. Ο Χριστός ενευρυμίσατο το πνεύμα του και αγωνίστηκε στο πνεύμα του να μην κλάψει. Και λέει, λέγωση, τους λέει, αφού λέει, πού, και τάραξεν αυτόν, ταράχτηκε το σώμα του όλο, γιατί είναι αφύσικο πράγμα ο θάνατος. Και αν είναι αφύσικο για σας, πόσο είναι αφύσικο για τον μόνο παρθένο και ακύρατο Θεό, και πόσο ήταν αφύσικος ο θάνατος για αυτήν? Για αυτήν ο θάνατος ήταν τελείως αφύσικος. Γιατί? Διότι αυτή δεν εγέννησε κανέναν με ειδονή, ανειδόνως εγέννησε τον Χριστό. Όλοι εμείς πεθαίνουμε γιατί γεννηθόμαστε με ειδονή. Και η ειδονή φέρνει οδύνη. Η Παναγία ανειδόνωσε γέννησε τον Χριστό. Απλώς ο Χριστός θα εγεννά το ξανά με οδύνη που πήγε στον Άδη, και από τον Άδη γύρισε τη στροφή τα πράγματα, και από τον Άδη θα αναστενότανε και θα γεννότανε πια η μόνη ειδονή, αυτή η γλυκία χαρά της Αναστάσεως. Λέει, πού τον βάλατε? Ελάτε, λέει, πού τον βάλατε, αφού είσαι Θεός, αφού θα κάνεις την Ανάσταση, δεν ξέρεις που τον έχουν βάλει? Πήγαινε μόνος, γιατί δεν παίρνω σε πάμε εμείς? Όχι, τα ανθρώπινα θα τα κάνετε εσείς. Θα με πάρετε εσείς από το χέρι να με πάτε να μου δείξετε πού είναι. Και μόλις λοιπόν τον πήρανε και τον πήγανε, και γιατί ο Χριστός μέσα στον παράδεισο δεν είπε Αδάμ, Αδάμ, πού είναι? Δεν ήξερε που ήταν κρυμμένος, ήξερε μια χαρά. Αλλά τι λέει, Αδάμ, Αδάμ, πού είναι? Τι λέει, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Λάζαρε, Λάζαρε, πού είσαι? Παιδί μου που πεθαίνεις, πού είσαι? Πού κατέβηκε στον Άδη? Αυτό λέει. Ψάχνει να βρει πού είναι το παιδί του αυτό. Και του λένε, Κύριε, έλα να δεις. Και τον πήγανε. Έρχου και είδε. Και τότε ο Χριστός αφήνει τα δάκρυα και τρέχουνε. Και γράφει το βιβλίο έτσι πολύ απλά. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Ενώ τόση ώρα κρατιότανε, αυτό που είδατε, άρχισαν να τρέχουν τα μάτια του δάκρυα. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Λένε λοιπόν οι Ιουδαίοι, κοίταξε λέει πως τον αγαπούσε. Μπα, γιατί τον παράτησε άμα τον αγαπούσε? Ρουφιάνει και εκείνη τη στιγμή. Υποκριτές, άλλο λέει η καρδιά, άλλο λέει το στόμα, υποκριτές. Λέει, αν τον αγαπούσε, γιατί δεν ήρθε πιο καλά? Αυτός άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, γιατί τα είχανε με τον τυφλό, επειδή είχε ανοίξει τα μάτια του τυφλού, και του λέγανε, επειδή το έκαμε Σαββάτο, πόσο το άνοιξε, λίγο πιο πριν ήταν το θαύμα αυτό, και λέει, άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, δηλαδή του έκαμε πυλό και το έφτιαξε, και δεν μπορούσε να τσακιστεί να θύει λίγο νερό νωρίτερα να τον σώσει. Γι' αυτό λέει, άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δεν μπορούσε να ποιήσει, είναι αυτός μη αποθάνει. Κοιτάξτε πώς τον αγαπούσε. Ο Ιησούς πάλι είναι εμβρυμόμενος τον εαυτό. Ο Χριστός δηλαδή είχε αυτή τη συννεφιά, δηλαδή τον εαυτό του το συγκρατούσε να μην ξεσπάσει σε δάκρυα. Λοιπόν, έρχεται στο μνημείο. Πάνε μπροστά τώρα αυτοί που είναι για να ανοίξουν το μνημείο. Ήταν λέει το μνημείο σπήλαιος και λίθος σπηλιά και το λίθος επέκειτο αυτό και λέγει ο Ιησούς, για σηκώστε την πέτρα. Το έχουν οι αγιογραφίες, άμα το δείτε συμβασμιότατε, αυτοί που πάνε να ανοίξουν την πόρτα έχουν πιάσει με το ρούχο τη μύτη, γιατί βρωμάει. Και οι αγιογραφίες το έχουν αποδεικτικό. Και βέβαια πετάγεται η Μαρθούλα που τα ξέρει όλα. Ναι. Σε κάθε σπίτι υπάρχει μια βλαμένη που τα ξέρει όλα. Και ένας βλαμένος που τα ξέρει όλα. Συνήθως αυτός δεν ασχολείται πολύ με την οικογένεια, αλλά τα ξέρει όλα. Ναι. Σας τα λέω, είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Όλοι έχετε. Δες πρώτη μου, δεν έχετε βάλει στα μικρόφωνα. Εσύ, κάτσε κάτω. Αυτή είναι η δική μου. Λοιπόν. Τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, πάνε λοιπόν. Θα μου χύσει το ποτνερό. Κύμα της θαλάσσης. Ωραία. Και λέει ο Χριστός, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Έλα έξω, ρε. Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Τι ωραία. Με κυριαρχικό δικαίωμα. Πρώτα όμως προσευχήθηκε. Αλουχή να παρακαλέσει. Ευχαρίστησε. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που πάντα μ' ακούς. Και δεν προσεύχομαι για κανέναν άλλο, λέει. Προσεύχομαι για αυτόν τον όχλο, τον καημένο. Πετάγεται η Μάρθα και λέει, Κύριε, λέει, βρωμάει. Ήδη τεταρτέως, γλωσσοκοπάνα. Της λέει ο Χριστός, δεν σου είπα, μωρή κακομήρα, μη μιλάς, ότι αν πιστεύεις θα δεις τη δόξα του Θεού και μου είπες, πιστεύω, Κύριε. Τώρα τι μου λες πάλι ότι βρωμάει. Βλέπετε ο άνθρωπος πώς πέφτει συνέχεια. Συνέχεια, δεν ξέρουμε τι λέμε στο Θεό, δεν ξέρουμε. Είναι πολύ ωραίο το Ευαγγέλιο αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, και τα λοιπά. Όχι δε μόνο τον αδερφό σου που βρωμάει, αλλά εγώ όλους τους απαιώνους νεκρούς θα τους αναστήσω. Οι οποίοι είναι μόνο χώμα, εγώ θα τους αναστήσω. Θα τους ξαναδώσω γι' αυτό τη μεγάλη Παρασκευή που γυρίζετε από την εκκλησία και σηκώνετε και φεύγετε. Να μπαίνετε μέσα στην εκκλησία να ακούτε αυτό το ωραίο που όλα τα κόκαλα είναι πολύ ωραία. Γιατί είναι και ιατρικά φτιαγμένα σωστά, λέει τα κόκαλα θα σηκωθούν, θα μπουν στους αρμούς τους, θα έρθουν οι σάρκες απάνω, θα έρθουν τα νεύρα κτλ. Και θα μείνουν άπνοα. Και τότε θα πει ο Θεός, τα πνεύματα εκ των τεσσάρων σημείων γυάλετε και θα πάει το καθένα στο σώμα που είχε. Με τη δύναμη του Θεού, έτσι. Πολύ φοβερό. Και όταν το πει στους ανθρώπους, δεν είναι οι άνθρωποι μπούρδες. Γι' αυτό λέει μέσα εκεί, διαπεφωνήκαμεν. Έχουμε μια διαφωνία. Ο Χριστός με τους χριστιανούς έχει μια διαφωνία. Δεν πιστεύετε ότι θα το κάνω αυτό. Λέτε, καλά είναι όλα, ας ζουν οι ψυχές, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και το λέει, διαπεφωνήκαμεν. Από αυτό το πράγμα και μόνο έχουμε την τεράστια διαφωνία μεταξύ μας. Πιστεύετε ότι δεν θα γίνει, δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ αυτό και γι' αυτό έχουμε διαφωνία μεταξύ μας. Θα διαβάζουν τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν προσέχετε. Έχουμε μια διαφωνία οι δυο μας. Δεν πιστεύετε ότι εγώ θα σας αναστήσω, βρε κακομοίριδες. Πάμε λοιπόν. Σηκώσανε το λίθο, όπως σας είπα, όπου ήταν ο τεχνικός κείμενος, ευχαρίστησε, λέει. Εγώ λέει, ξέρω πάντα ότι με ακούς, αλλά για τον όχλον του το δω, τον περιευστώ, τα είπα, ή να πιστεύσω είναι ότι εσύ με απέστειλες. Ούτε οι Απόστολοι δεν το πιστέψανε. Ούτε οι Απόστολοι. Τα είδανε, του είπανε, εμείς είμαστε μαζί σου, εμείς θα πάρουμε μαχαίρια να πολεμήσουμε για σένα. Ο Πέτρος, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι, Κύριε, του λέει, ρε, σκάσε, του λέει. Δεν θα περάσει μέχρι το βράδυ, του λέει, δύο φορές θα λαλήσει το πετινάρι, τρεις φορές θα με εισπλουδώσει. Εγώ, όχι, σκάνσε. Ψέματα λέω, αυτή δεν είναι αλήθεια. Εμάς το Καμερούν, σας το έχω πει κι άλλη φορά, όταν πηγαίνουμε να λειτουργήσουμε σε ένα χωριό, όταν φεύγουν μας δίνουν ένα πετινάρι. Ναι, είναι το... Καλά, μπορεί να μας δώσει ένα κατσίκι που δεν τρώγεται, αλλά μας δίνουν και ένα πετινάρι. Κάτι πετινί, ωραίο, με κόκκινα φτερά, με μεγάλο πετινί, ωραίο. Λοιπόν, και όταν τον έλεγα στον δεσπότη μου, καλά, κάθε φορά μας δίνουν πετινό, δεν έχω τίποτα να μας δώσουν. Α, μου λέει, δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Μας δίνουν πετινάρι και μας λένε, προσέξτε παπάδες, όταν λαλεί ο πετινός κάθε μέρα, να θυμόσαστε πόσες φορές προδώσατε τον Χριστό. Μας το κάνουν εδώ. Οι μαύροι, βρε, το καταλαβαίνετε. Α, έχουν κρατήσει και μας κάνουν δώρο πάντα ένα ποτινάρι. Έχουμε, λέμε μια κότα να βγάλουμε και κανένα αυγό, όλο πετινάρια. Γιατί λέει, λάλησε ο πετινός. Άρα πρόσεξε, Γρηγόριε, πρόσεξε, Παπαβαγγέλη, την ώρα που θα λαλεί ο πετινός το πρωί, να θυμάσαι πόσες φορές την προηγούμενη μέρα έχεις προδώσει τον Χριστό με τη συμπεριφορά σου, ο μαύρος. Με καταλάβατε, Χριστιανοί μου? Άρα λοιπόν, όταν το πετεινάρι στα χωριά σας να γίνει το πρωί, να λέτε «Θεέ μου, Θεέ μου», για να σκεφτώ πόσες φορές σου την έχω φέρει, μου λέει ο πετεινός. Πάμε παρακάτω. Και ταύτα λοιπόν, λέει, ναι, τον έβγαλε απ' έξω και βγήκε τώρα η μούμια, έτσι. Βγήκε ο άλλος, τυλιγμένος, είχε ένα πανί εδώ στο κεφάλι, τον είχαν κάνει ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, όπως τα βρέφη. Και βγήκε και τους λέει ο Χριστός, για λύστε τον, λύστε τον. Πήγαν αυτοί πίσω με τη μύτη, έτσι, νομίζω να τον βρώμα για ακόμα. Δεν βρώμα για αυτός. Λοιπόν, τον λύσανε σιγά σιγά. Γιατί το λέγανε κυρίες? Γιατί ήταν ενωμένο με μαστίχα, με αλόι, με κερί. Ήταν ενωμένα αυτά. Τα κάνανε. Δηλαδή, αν έμενε περίπου άλλες μέρες, δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό. Για να το βγάλεις, επειδή το βάλεις στο ζεστό νερό, να ζεσταθεί, να λιώσει το κερί και όλα αυτά. Και σιγά σιγά μετά να το βγάλεις αυτό το πράγμα. Δεν έβγαινε. Είχε γίνει με το δέρμα ένα πράγμα. Γι' αυτό και ο Θεός άφησε το κουκούλι. Ο Χριστός όταν βγήκε, άφησε το μέσο δάδιο σε ένα. Αυτό που είχε στο κεφάλι. Και το άλλο το είχε ξετυλίξει, που είναι δύσκολο, και εντετυλιγμένο σε ένα τόπο. Το είχε βάλει σε μια άκρη, τυλιγμένο. Ο Χριστός είναι νοικοκύρης, δεν ήταν όπως τα αφήνουμε εμείς που σηκώνουμε στο κρεβάτι και τα αφήνουμε έτσι. Σηκώθηκε από τον τάφο, τους έβγαλε το κουκούλι που φορούσε που ήταν μέσα, όπως είναι ο μεταξωσκώδικας, τους το έφτιαξε και σιγά σιγά τους άφησε. Εδώ αυτό, το άλλο εδώ, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Γιατί το έκανε? Γιατί αν είχαν πάλι μαθητές να τον κλέψουν, πόση ώρα θα θέλανε να γίνει δουλειά? Τους εξασφάλισε ότι δεν με κλέψανε, μόνος μου έφυγα. Διότι αν ήταν να με κλέψουν, θα με παίρνουν όπως ήμουν και θα φύγω. Δεν θα βρεις κάτι τίποτα μέσα. Δεν είναι τυχαία αυτά που τα γράφει το Ευαγγέλιο και τα τονίζει και τα λέει εντετυλιγμένα, χωρίς, σε ένα τόπο. Τακτοποιημένα μια χαρά. Λοιπόν, προχωράμε τέλος και τελειώνουμε. Λοιπόν, και εξήλθε, λέει, ο τεχνικός, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρίας, η όψης αυτού του σουδαρίου περιέδρετο, λέγει αυτής ο Ιησούς, λύσατε τον και άσε τον να πάει. Γιατί το χαρακτηριστικό του ανθρώπου περπατάει. Άντε να περπατήσει. Μετά πήγαν και φάγανε, και αυτό λέει στο τραπέζι, ότι φάγανε και ήταν και ο Λάζαρος εκεί. Θα τα ακούσει το Σαββάτο την Κυριακή το πρωί, θα πει φάγανε και ήταν και ο Λάζαρος. Άρα ζει. Άμα είναι ζωντανός. Άμα περπατάει είναι ζωντανός. Άμα μιλάει ζωντανός. Τώρα, για να χαμογελάει δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν χαμογελούσε ποτέ. Γι' αυτό, Λάζαρε, Λάζαρε, τι είδες εσύ στον άνθρωπο που επήγες? Είδα φόβους, είδα τρόμους κτλ. Κτλ. Από τότε δεν ξαναχαμογέλασε ποτέ, λένε, παρεκτός μια φορά όταν ήταν στην Κύπρο, που θα το πούμε τώρα. Τελειώσαμε λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα, ας πούμε αυτά, ότι πήγαν και φάγανε και τα λοιπά, όλα αυτά. Και τώρα πάμε στον Άγιο Σπυρίδωνάκο μας που τον έχετε εδώ πέρα. Εμένα, τον αδελφό μου τον εβάφτισε μια καλή κυρία, η οποία λέγεται Μούσχουρη. Λοιπόν, τον αδελφό μου το Μεσαίο, και τον έβγαλε Σπύρο, τον αδελφό μου. Γι' αυτό έχουμε μια πολύ μεγάλη αγάπη στον Άγιο Σπυρίδωνα, διότι έχω αδελφό Σπύρο, έχουμε αυτό το τρελοκερκυραϊκό είδος, αυτούς τους κερκυρές με τις καντάδες και με όλα αυτά κτλ. Και, και τον Άγιο Σπυρίδωνα τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η δε ενορία μου ήταν Άγιο Σπυρίδωνας. Η δε χειροτονία μου έγινε η πρώτη στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλιο. Άρα καταλαβαίνετε με τον Άγιο, εγώ τον λέω Άγιο Πίπη, θα με συγχωρέσετε δηλαδή, αλλά είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας μας. Τόσο αγάπη του έχω τον Άγιο Σπυρίδωνα. Έπαθε κανένα δύο νύλες, δεν πειράζει, θα σας την πω τη μια πιο μετά προλαβαίνω. Τώρα θα σας πω μερικά θαύματα από τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος είπαμε ότι γεννήθηκε στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος Τριμηθούντος. Θα σας πω το πρώτο πράγμα. Λοιπόν, ο Χριστός πιστεύετε ότι μπορεί να αναστήσει μόνο ανθρώπους? Μπορεί να αναστήσει και ζώα, άμα θέλει. Μπορεί. Μπορεί. Τα πάντα. Μπορεί. Ωραία. Το σηκώνεται ότι αναστήθηκαν ζώα. Άμα το πείτε στους θεούς σου, θα πούνε. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Η ψυχή των ζώων είναι εθνητή. Ναι, ρε φίλε, εθνητή είναι. Αλλά άμα θέλω εγώ να τη φέρω στη ζωή της, μοιάζει ένα. Ακούστε μια ωραία ιστορία για αυτόν τον Άγιο. Τι έκανε αυτός ο Άγιος? Τον καλούνε να πάει στην σύνοδο, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ούτε βιβλία είχε, τίποτα. Αυτός είχε μόνο ένα απλό κεφάλι καθαρό και μία αγιοπνευματική ζωή, τίποτα. Αλλά το Ευαγγέλιο ήταν γραμμένο στην καρδιά του. Τελείως. Αυτό ήταν. Βοσκός ήταν, προβάτων, αλλά τόσο ενάρετος άνθρωπος που είπανε εκείνη την εποχή μπορούσε και κανένας βοσκός να γίνει δεσπότης. Τώρα, αν έχει τελειώσει τη Λογική Σχολή Αθηνών, έγινε. Αν καταλαβαίνετε, συμφασμιότητα, συγχωρέστε με, να δείτε το πνεύμα πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, ο Άγιος Παλίσιος κάμισε τις πόλεις, δεν μπορούσε. Γιατί δεν είχε πτυχίο. Και εδώ ξέρω ότι δεν έχουμε πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι το κράτος δεν φταίει, να οι πατέρες. Το κράτος ζητάει τέτοια στοιχεία από τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Σπυρίδωνάκος μας ήταν και παντρεμένος. Άλλο τούτο εδώ. Είναι μερικοί άνθρωποι που λένε, καλόγεροι ειδικοί, ότι άμα είσαι αυτή την ειδονή τη Σαρκόζη δεν μπορεί να δει το Άγιο Πνεύμα. Τι λέμε, ρε κακομίρι, τούτο εδώ ήταν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Σιγά τον πείραξε που ήταν παντρεμένο. Σιγά καημένε και είχε παιδί. Αποδεδειγμένο δηλαδή ότι είχε κάνει τη δουλειά. Ο, πάτερ, συγγνώμη το σπότι μου, αλλά πρέπει να καταλαβαίνετε αυτά. Μην επιτρέπετε να σα καυχόνται μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι λένε. Και ο γάμο τίμιο. Και εκεί τη αμύαντος και η παρθενία πάρα πολύ καλό. Η παρθενία ισοδυναμεί με τη σοφροσύνη στο γάμο. Το ξέρετε. Όσο πνεύμα άγιο θέλεις για να έχεις παρθενία, άλλο τόσο πνεύμα άγιο θέλεις να έχεις τη σοφροσύνη στο γάμο. Είναι δύσκολη η σοφροσύνη στο γάμο. Και εγώ που με εξομολογούνται κάτι αντριά που είναι έτσι και που περνάνε μπροστά οι κυρίες και το κουνάνε λίγο-λίγο, και το ξέρω τι τραβάνε αυτοί, και το ξέρω τι τραβάνε και οι άλλες από τις δουλειές τους κτλ. Ξέρω ότι η σοφροσύνη είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να μην λέτε τίποτα. Άσκηση παντού είναι. Βεβαίως, οι πατέρες που είναι στο μοναστήρι και έχουν υπακοή κτλ. Έχουν ένα πιο εύκολο δρόμο και μπορεί να φτάσουν σε μεγαλύτερο ύψος. Δεν με ενδιαφέρει με το ύψος, με ενδιαφέρει να μπω μέσα. Είτε στην 11η, είτε στην 12η, είτε στην πρώτη ώρα, είτε μου δώσει όλο τον παράδεισο, είτε μου δώσει ένα κομμάτι παράδεισο είναι για μένα όλους. Αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Καθείς με σκάσουμε. Έτσι μπράβο. Κοίταξε τι έπαθε ο Άγιος. Του λένε, αύριο το πρωί, παιδιά μου, λέει, θα ζέψετε τα δύο άλογα που έχουμε και θα πάμε γρήγορα στο λιμάνι για να πάρουμε το καράβι που έχει στείλει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θα πληρώσει όλα για να γίνει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Γιατί λένε μερικοί πρωθυπουργοί ότι εμείς κάνουμε για την Εκκλησία. Σιγά μην κάνεις για την Εκκλησία. Μόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, μπορώ να σας πω, ήταν ο πρώτος και μοναδικός αυτοκράτορας, ο οποίος αυτοκράτορας τα πλήρωσε όλα στις συνόδους. Τους έστειλε και άμα ξέρει να τους πάρουν. Έστειλε στους αναπήρους που τους είχαν κόψει τα χέρια και τα αυτιά υδρολάτρες και τους πήρε όνονα. Και μόλις μπαίνανε μέσα στη σύνοδο, καθόταν στην πόρτα και έλεγε, εσύ ποιος είσαι, σου έχουν κόψει το χέρι, φέρε το χέρι σου εδώ και τους φύλαγε το κολόβωμα. Το κολόβωμα τους φύλαγε. Το κομμένο χέρι τους φύλαγε αυτό που του είχε μείνει, του φύλαγε το τέλος. Καταλάβατε. Τέτοιος Άγιος ήταν αυτός, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Προχωρούμε. Είναι ωραίο το θαύμα, θα μείνει έκπληκτη. Λοιπόν, λέει, θα ζέψεις τα άλογα το πρωί στην άμαξα και θα πάμε. Σηκώνει το διάκος, οι διάκοι τα τραβάνε όλα. Λοιπόν, έχει καλό διάκο, τώρα τον είδα καμαρωτός, ωραίος, καλός. Λοιπόν, Χρυσόστομος. Λοιπόν, τελειώνουμε γιατί πρέπει να αρχίσει τα γρυπνιά. Λοιπόν, σηκώνει το διάκος ο μαύρος, πάει το πρωί να ζέψει τα άλογα. Σφαγμένα τα άλογα. Οι Αριανοί της Κύπρου, για να μην πάει ο Άγιος στην Νίκαια, είχαν πάει το βράδυ και σφάξανε τα άλογα, του κόψαν το κεφάλι. Και βλέπει ο διάκος τα κεφάλια και βλέπει τα άλογα τεντωμένα τα ποδάρια, τα αίματα μέσα, και σηκώνεται και φεύγει στον Άγιο και λέει, δεν πας πουθενά, τέντα τα άλογα. Λέει, τι έγινε? Λέει, τα σφάξανε, λέει, τι τα σφάξανε, λέει ο Άγιος. Του λέει, κρίμας, λέει, και εσύ το προορατικό. Δεν κατάλαβες, τα σκόψαν. Τους κόψαν το κεφάλι, δεν τα σφάξανε. Α, λέει, διάκο, εμείς όμως πρέπει να πάμε στη σύνοδο, διάκο, και πρέπει να μας πάνε τα άλογα. Καλά είσαι, του λέει, αφού είναι τα άλογα ψόφια. Λέει ο Χριστός, όμως ό,τι θέλει κάνει, του λέει. Πήγαινε, διάκο μου, λέει, και βάλε. Πάρε το κεφάλι του ενός αλόγου και βάλ' το στο λαιμό του, και πάρε και το κεφάλι του αλόγου και βάλ' το στο λαιμό του. Και άστα εσύ, εγώ από μακριά με την προσευχή μου θα σηκωθούν τα άλογα. Καλά, ευλαμμένος εσύ, του λέει. Στον αιώνα δεν ακούστηκε να αναστηθούν σφασμένα άλογα. Πήγαινε, του λέω. Πάει και βάζει τα κεφάλια ο καημένος, ήταν πρωί ακόμα, δεν είχε πολύ φως, και βάζει τα κεφάλια στο άλογο, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, και σε λίγο τα άλογα κάνουν. Πώς κάνουν τα άλογα, σηκώνονται στα τέσσερα, κάνουν έτσι, πεθαίνει ο διάκος. Παναγία μου, τι δεσπότη έχω εγώ? Πού να μου πάρει ένα λογισμό να πω κάτι για το δεσπότη? Όλοι οι διάκοι κάτι λένε από μέσα, μην νομίζεις. Λοιπόν, και αυτός διάκος ήταν κάπου, κάτι θα έλεγε. Και εγώ. Λοιπόν, ακούστε. Τα παίρνει τα άλογα και τα φέρνει στον Άγιο. Τα ευλογεί ο Άγιος, λέει, ζεύστα. Και τι παρατηρεί? Το ένα άλογο ήταν καφέ και το άλλο άσπρο. Είχε βάλει του καφέ αλόγου το κεφάλι στο άσπρο άλογο και το άσπρο κεφάλι του άλλου το έβαλε στο καφέ. Από τότε αυτό, και φαινόταν η γραμμή εδώ πέρα που είχε κάνει ο Άγιος το θαύμα, και είναι καταγραμμένο τα κεφάλια των αλόγων. Ανέστησε. Και μετά, τι ήταν δύσκολο να αναστήσει την κορούλα του που της είπε, κόρη μου Ειρήνη, που έχεις βάλει αυτό το τάδε πράγμα που σου εμπιστεύτηκε μια γυναίκα, και λέει, εκεί πατέρα μου, και αντί να και αυτή δεν ήταν πεθαμένη τέσσερις μέρες. Η σύνοδος κράτησε 1,5 χρόνο. Αυτή ήταν πεθαμένη 6 μήνες στον τάφο. Και πάει και της λέει, για πες μου ρε Ειρηνούλα που το έχεις, και λέει αυτή αυτό. Και της λέει, κορίτσι μου, της λέει, το έχω γραμμένο εδώ. Κοιμήσου, λέει, κορίτσι μου, κοιμήσου, της λέει, δεν πειράζει. Ειρήνη τέκνο μου, λέει, Ειρήνη τέκνο μου, κοιμήσου, της λέει. Και κοιμήθητη, και κοιμήθητη τέκνον, έως αν αναστήσει ο Κύριος εις την Κοινή Ανάσταση. Μέχρι να σε αναστήσει ο Κύριος στην Κοινή Ανάσταση. Ευχαριστώ που μου το είπες και το βρήκε. Ο Άγιος ήταν πάρα πολύ ελεημόν, πολύ καλός. Αλλά τον κοροϊδεύανε. Είναι μερικοί ανόητοι, από πρωθυπουργό μέχρι κάτω, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί να κοροϊδεύουν τον λαό. Πήγανε λοιπόν κάποιοι, όταν γύρισε ο Άγιος, ο Άγιος είχε κατσίκια και πρόβατα και τα πουλούσε για να ζήσει η εκκλησία. Άρα δεν το ξέρεις που μπορούμε να φτάσουμε, να κάνουμε και ολόκληρα κατσικοτέτια για να ζήσουμε. Λοιπόν, εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα, δεν μπορεί να μας τα πάρεις όλα. Πάρτα μας όλα σήμερα. Σε 20 χρόνια θα τα έχουμε αυτά και παραπάνω. Πάρτα, πάρτα. Και απ' έξω να λειτουργήσουμε δεν μας νοιάζει. Δεν σε φοβόμαστε, μάτια μου. Δεν πάει να μας κάνεις ό,τι θέλεις. Κόψε. Δεν μας κάνεις, κόψε το κεφάλι. Εδώ τα πρόβατα κόβεις και ενώνουν τα κεφάλια. Τα άλλα κακόκομαι και το άλλο. Σιγά, μα έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνο, μας τι μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάνε κάτι κύριοι καλοί εκεί πέρα να αγοράσουν στον Άγιο τα πρόβατα. Λέει ο Άγιος, παιδιά μου, εγώ από λεφτά δεν ξέρω. Εγώ θέλω για το τόσο απρόβατα, για το κάθε πρόβατο τόσα χρήματα. Πάρτε όσα θέλετε και αφήστε λεφτά. Αυτοί λένε ο γέρος είναι λιγάκι τζαζ. Οπότε θα πάρουμε εμείς 52 κατσίκες και θα του πληρώσουμε 50. Ο γέρος που να καταλάβει. Λέει αυτός όμως ο γέρος, πάρα πολύ ωραίος. Λέει, παιδιά μου, λέει, εισέλθετε και λάβετε όσα επληρώσατε. Ζήπε ο Άγιος. Το κατάλαβε. Και αυτοί σηκωθήκανε και πήγανε και του πήρανε δύο παραπάνω. Τις πήραν τις κατσίκες. Ναι. Αλλά η κατσίκα όμως, όταν πήγαν παρακάτω, δίνει μία, φεύγει και η μία και η άλλη και τρέχουν και πάνε στον Άγιο. Και ο Άγιος ανοίγει την πόρτα, λέει, μπέτε κορίτσια μέσα και τα βάλε μέσα. Πάνε αυτοί από πίσω. Λέει, μας πήρε δύο κατσίκες. Άμα σας τις πήρα και θέλουν να έρθουν, πάρτε τις. Ανοίγει την πόρτα, όχι, πάρτε. Τις πήρανε στην πλάτη, ούτε στην πλάτη, ούτε πουθενά. Λέει ο Άγιος, μήπως δεν τις έχετε πληρώσει καλά. Τους δίνει ευκαιρία ο Άγιος. Και λένε αυτοί, δεν τα είδες γέρο, δεν τα μέτρησες, θα πληρώσω. Τότε οι κατσίκες γιατί δεν έρχονται. Διορθώστε, λέει, αυτά που χρωστάτε. Και βάλανε το αντίτιμο και οι κατσίκες πήγανε από μόνες τους. Ανοίγει ο Άγιος την πόρτα και τσουκ τσουκ πήγανε. Και τους λέει, παιδιά μου, μην κλέβετε τον κόπο των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για όλους αυτούς που μας κλέβουν τους κόπους. Και υπέστη και ένα άλλο και τελειώσαμε. Ο Άγιος ήταν πάρα πολύ καλός, Άγιος Κούκλος, καλός, καλός. Είχε λοιπόν αυτή τη στάνη και μια μέρα πήγανε οι κλέφτες να τον κλέψουν και μπήκανε μέσα και όπως μπήκανε δεθήκανε με κάτι αλυσίδες, μα από μόνοι τους δηλαδή, και δεν μπορούσαν να βγούνε, πάθανε και αορασία και ήταν μαζί με τις κατσίγες και αυτοί ανάμεικτα. Τους κατουρούσαν, τους κάνουν. Πάει ο γέρος το πρωί, ο Άγιος μας αυτός, ο Χρυσός Άγιος, ανοίγει την πόρτα του μαντριού, λέει, βρε, 100 είχα μέσα για 110 είσαστε σήμερα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί δεν περπατάτε, λέει, άσε, λέει, γέρο, μια δύναμη μας έχει δέσει και δεν μπορούμε. Άντε, λέει, να λυθείτε, ευλογημένοι, να πήγετε. Φύγετε, λέει, και να μην ξανακλέψετε. Πάνε να φύγουν αυτοί, λοιπόν, πάτε, ελάτε εδώ. Πάνε, σαν τον πατρευμένιο. Ελάτε εδώ, λέει, πάρτε δύο τράγους να φάτε, γιατί θα θεωρηθεί ότι όλη τη νύχτα εκοπιάσατε τσάμπα και δεν πήρατε τίποτα. Πάρτε το μισθό της κλεψιάς σας. Σε αυτόν τον Άγιο και στον Άγιο Λάζαρο και στη Μαρθούλα και στη Μαριτσούλα, στη Μαρία, στην Πανθόν και στη Θεοτόκο. Η Παναγία πήγε στην Κύπρο και του φτιάξε το ομόφωρο του Λαζάρου. Στην κυρία Θεοτόκο μας, σε όλους τους Αγίους, στην Αγία μας Μαρία την Αιγυπτία που περάσαμε τη γιορτή. Όλους αυτούς, τον Άγιο, το φίλο του Χριστού, τον προπάτορα του Χριστού και αυτόν το υπόδειγμα, τον Άγιο Ιωσήφ, αυτόν τον Ιωσήφ που πήγε στην Αίγυπτο, αυτόν που το γιορτάζουμε τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, σε όλους αυτούς. Τους αρμόζει η σχετική προσκύνηση, ενώ στο Χριστό μόνο η προσκύνηση και η δόξα και η τιμή τώρα και πάντα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Πώς συγχωρεί τις αμαρτίες ο Χριστός, σε ποιους κάνει θαύματα», που εκφωνήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στις 21 Απριλίου 2024.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Και έχουμε μείνει, αν θυμάστε, από την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν, σε αυτό θα πούμε σήμερα, αυτό που λέει, που εκφωνεί ο ιερέας, και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Εδώ ο ιερέας σηκώνει το χέρι του για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τον κόσμο που είναι μέσα στο ναό. Αυτό το χέρι που ακούμπησε πριν από λίγο το σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο χέρι τώρα ευλογεί το λαό. Και αυτό το ίδιο χέρι ασπάζεστε κι εσείς. Όταν παίρνετε το αντίδωρο μετά, όταν βλέπετε έναν ιερέα στο δρόμο ή όπου αλλού. Σήμερα δεν γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα, που τρέχαμε, θυμάστε, όταν βλέπαμε τον ιερέα να πάρουμε την ευλογία. Γι' αυτό ασπάζεται ο κόσμος το χέρι του ιερέα. Γιατί είναι αυτό το ίδιο χέρι που ακουμπά την Αγία Τράπεζα, που μέσω αυτού έγινε το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, και παρακαλώ να το ασπάζεστε, γιατί μερικοί και στο αντίδωρο ακόμα κάνουν ότι το ασπάζονται και δεν το ασπάζονται. Και θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος για το ότι πρέπει να ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα για κάποιον ιερέα που δεν το έδινε να το ασπάζονται οι άνθρωποι, και δεν το έδινε για λόγους πιθανό ταπεινότητας. Και του είπε, και έχει καταγραφεί αυτό από τον Όσιο Παΐσιο, αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι να μην γινώσουν παπάς. Τώρα που έγινες παπάς, το χέρι είναι του Θεού. Και το δανείζομαι εγώ ο Θεός για να κάνω το έργο μου. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ότι ο Θεός δανείζεται τα χέρια των κληρικών για να κάνει το έργο του. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Και ο ίδιος ο Όσιος Παΐσιος είχε μεγάλη ευλάβεια, σεβασμό στην ιεροσύνη. Ο ίδιος, το γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και τώρα, είναι αγιασμένος πλέον. Άγιος της Εκκλησίας. Όταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, έβλεπε ιερέα, σηκωνόταν όρθιος από σεβασμό και έκανε μετάνοια πρώτα και ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Γιατί ακριβώς ήξερε αυτό που σας είπα. Ήξερε, γνώριζε ότι το χέρι αυτό είναι στα αίματα μέσα. Σώμα και αίμα. Έχει ακόμα το φρέσκο το αίμα του Χριστού. Οπότε το ασπάζομαι, αφού δεν μπορώ να ασπαστώ ούτε την Αγία Τράπεζα που εκείνος ακουμπά, για να πάρω τη χάρη με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα που βγαίνει για να ευλογήσει, ο ιερέας κάνει αυτό, το πρόσωπό του, το πρόσωπο του ιερέα, πρέπει να το βλέπουμε σαν το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής ποιος είναι? Είναι αυτή η μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα η οποία ανέβηκε ψηλά στο όρος και παρέλαβε τι? Τις εντολές, τον νόμο του Θεού. Και όταν κατέβαινε από το όρος, φανταστείτε, είδε το Θεό. Και όταν κατέβαινε από το όρος, το πρόσωπό του ήταν λάμπον, έλαμπε, ήταν μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ που το βλέπαν δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τόσο δυνατό φως που έβγαινε από το πρόσωπό του. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Πού ήταν πριν από λίγο? Έγινε το θαύμα το μεγάλο, που ο άρτος και ο ίνος έγινε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό υπάρχει? Μεγάλο θαύμα αυτό. Ότι καταδέχεται ο Θεός και μας δίνεται μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, τον άρτο και τον ίνο, που εμείς πάλι φτιάχνουμε. Όταν βγαίνει λοιπόν ο ιερέας, αυτό να σκεφτόμαστε, ότι Όπως ο Μωυσής κατέβηκε από τη θεοπτεία που έλαβε, και αυτός ο ιερέας είδε τώρα μία θεοπτεία μέσα στο ιερό και στρέφεται τώρα προς εμάς για να μας δώσει την ευλογία αυτή, τη χάρη του Θεού. Μοιάζει με μία άλλη εικόνα, την έχετε στο μυαλό σας. Σαν να πάει ο ιερέας μέσα στο ιερό που είναι μία δεξαμενή μεγάλη, ένα ποτάμι, μια πηγή, και γεμίζει το δικό του δοχείο και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Το μοιράζει στον κόσμο. Ένα κόσμο που διψάει για να πάρει ευλογία. Έτσι, διψάνε. Αλλά που και ο καθένας δέχεται ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει τη χάρη του Θεού. Είναι κάποιοι που είναι στο ναό μέσα και είναι σαν να μην είναι. Είναι κάποιοι που κοιτάνε πότε θα τελειώσει η λειτουργία. Είναι κάποιοι όμως που λένε πότε θα αρχίσει η λειτουργία. Για να μην χάσουν ούτε ένα ψαλμό, ούτε μια ευχή. Δεν θα έχει την ίδια, δεν είναι το ίδιο για τον καθένα. Ο καθένας ανάλογα με την πρόθεση που πάει, λαμβάνει από το Θεό. Εκείνος προσφέρει ο ιερέας, μεταφέρει τη χάρη του Θεού σε όλους. Και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πόσο έχει ανοίξει το παράθυρο της ψυχής του, δέχεται το φως. Εσύ ανοίγεις το παράθυρο. Από μέσα ανοίγει το παράθυρο. Αν ανοίξεις, όσο το ανοίγεις, τόσο το φως θα έρχεται και θα πλημμυρίζει την οικία της ψυχής σου. Τον οίκο. Τον οίκο σου. Έτσι. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ δυνατά αυτό. Μπορεί να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας να νιώσει πράγματα, ο άλλος τίποτα. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ και θα πούνε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Είδομεν, αυτό που έλεγα. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Θα το λένε και θα συμμετέχει η καρδιά τους. Και ο άλλος μπορεί να το λέει και να το λέει μόνο με το στόμα του, χωρίς να το νιώθει. Άρα λοιπόν, ο ιερέας μεταφέρει αυτή τη χάρη, την απλώνει παντού, τη μοιράζει παντού, γιατί αυτό είναι το έργο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας, ανάλογα με την προετοιμασία και τη δεκτικότητα που έχει, θα λάβει. Μία σημείωση. Έχουμε μιλήσει για την ευχή, αυτή τη μεγάλη ευχή της αναφοράς, η οποία αρχικά απευθύνεται στον Πατέρα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Βλέπουμε όμως τώρα με την εκφώνηση αυτή εδώ, και έστετα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι μνημονεύεται ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι. Εμείς ξέρουμε στη θεολογία μας ότι η κοινωνία μας με το Θεό περνάει και από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό θα ήθελα να το θυμάστε, αυτή την έκφραση. Ή του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό που σας είπα τώρα, αυτή η εκφώνηση για την οποία λέμε και έστε τα ελέη, τη λέει ο ιερέας στρεφόμενος στο λαό. Στρέφεται στο λαό και ο λαός απαντάει με ένα αμήν. Θυμάστε τι είχαμε πει, ότι τι υπάρχει μέσα στη λειτουργία. Υπάρχει ένα διάλογη, λειτουργική διάλογη. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι ή στη λειτουργία ή μιλάει ο ιερέας απευθύνεται στο λαό ή μιλάει στο Θεό ή ο λαός απευθύνεται, απαντάει στον ιερέα ή μιλάει ο λαός στον Θεό. Αυτό γίνεται. Αυτή η πλοκή γίνεται διαλόγου. Τώρα εδώ πέρα ο ιερέας απευθύνεται προς το λαό και ο λαός έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα αμήν. Θυμάστε τη λέξη αμήν. Το αμήν είναι να γίνει. Δηλαδή, σας είχα πει ένα παράδειγμα σε παλαιότερη συνάντησή μας. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε. Ένα έγγραφο, έχει κείμενο. Όχι ο Θεός, ένα απλό έγγραφο με κείμενο. Έχει αξία από μόνο του. Πότε έχει αξία? Όταν θα μπει μια σφραγίδα και θα υπογράψει και αυτός που το έγραψε. Αυτή η σφραγίδα είναι το αμήν. Αλλά από όλους. Είναι μια επικύρωση των λόγων του κληρικού, του λειτουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του λειτουργικού διαλόγου, που σας έχω πει για την άλλη φορά, ακούγεται το αμήν. Είναι το επισφράγισμα του λαού στον λόγο του κληρικού. Εδώ θα σας πω κάτι που σημειώνει στο βιβλίο του για τη Θεία Λειτουργία ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ τη στάση του Ιεροψάλτη εκείνη την ώρα. Αν ανοίξετε τα βιβλία της Εκκλησίας, στο εγκόλπιο, ας πούμε, του αναγνώστη, θα δείτε ότι εκεί που μιλάει ο ψάλτης, δεν λέει ψάλτης, αλλά λέει χορός. Χορός. Έτσι, Ανδρέα? Ναι. Άρα χορός τι σημαίνει? Ότι είναι χοροδία. Χοροδία, πολύ μαζί. Ο χορός. Και αυτός ο χορός ποιον εκπροσωπεί? Όλο το πίμνιο που είναι μέσα. Όλο το λαό. Έτσι. Βλέπω, λέει, παρατηρεί, ότι κάποιοι δεν λένε το αμήν δυνατά και καθαρά. Και εδώ πέρα κάνει μία αναφορά στους ιεροψάλτες. Οι οποίοι λέει εκείνοι, συγγνώμη Ανδρέα, οι οποίοι λέει ότι εκείνη την ώρα μπορούν να μιλάνε με τους άλλους ψάλτες, να ψάχνουν τα βιβλία τους και να λέει τώρα και έστε τα ελέη και τα λοιπά και να ακούγεται ένα αμήν υποτονικό. Σαν να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Προσέξτε τι λέει. Λέει καταρχήν να υπάρχει το αμήν, γιατί κάποιες φορές το ξεχνάνε και τελείως. Όταν δεν είσαι στο χώρο, με την ψυχή σου εννοώ, με το νου σου, μπορεί να μην το πει και καθόλου. Αλλά καταρχήν λέει να υπάρχει, γιατί πολλές φορές συνομιλεί με άλλους και τα λοιπά, με βοηθούς, και δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά και όταν λέγεται, να λέγεται όχι αδιάφορα και ψυχρά. Όχι αδιάφορα και ψυχρά. Να λέγεται από την καρδιά. Έχουμε πει ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται στη λειτουργία. Δεν είναι έργο του ιερέα. Είναι έργο όλων. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεγάρων, Βαρθολομαίος και κοιμημένος πλέον. Μας μίλαγε σε μία ιερατική σύναξη, πρόκειται για μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα που κόσμησε την εκκλησία. Σε μία ιερατική σύναξη λοιπόν που μαζευόμαστε όλοι οι ιερείς, μιλούσε άλλες φορές ο ίδιος και άλλες φορές καλούσε καθηγητές ή άλλους ομιλητές. Έλεγε, πατέρες, μας έλεγε σε εμάς τους ιερείς, παρατηρήστε τους ηθοποιούς πόσο προσεκτικοί είναι σε αυτό που κάνουν. Δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τους το είναι για την παράσταση στην οποία συμμετέχουν, στην παράσταση. Και πολλές φορές αποδίδουν το ρόλο τους σαν να είναι η πρώτη φορά που παίζεται η παράσταση ή σαν να είναι η τελευταία. Γνωρίζεις. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα, λέει, από αυτούς. Για μας τους ιερείς που παίζουμε στο θείο δράμα. Στο θείο δράμα. Δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί από αυτούς. Και να και να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Προσιλωμένοι, προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι στα τελούμενα. Έτσι θα βοηθήσουμε και τους πιστούς να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας ιερέας όταν ζει τη λειτουργία, συγχωρέστε με για το ρήμα, θα συμπαρασύρει και το λαό. Έτσι είναι. Θα βοηθήσει και το λαό να γευθεί καλύτερα τη λειτουργία. Έτσι ο λαός κατανοεί και νιώθει καλύτερα όσα τελούνται. Και τότε θυμάμαι μας προέτρεψε να πάμε σε οδείο και να κάνουμε ορθοφωνία. Γιατί λέει, αν εσύ που είσαι κληρικός δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις και λες, που έχεις μπροστά σου το κείμενο και το διαβάζεις, πόσο μάλλον ο άλλος που είναι από κάτω, που δεν έχει και καλή γνώση στη γλώσσα, που δεν έχει και μπροστά του κείμενο, τι θα καταλάβει από όλα αυτά που λέγονται. Και μας προέτρεψε τότε, θυμάμαι, να πάμε σε οδεία, σε δάσκαλο, σε ειδικούς, για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε εμείς οι ιερείς και ψάλτες για τα αναγνώσματα που θα διαβάσουμε. Τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Να τα έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μέρες. Να τα έχουμε κατανοήσει καλά, έτσι ώστε μετά ξέρουμε που τονίζουμε, ξέρουμε που σταματάμε. Και ο κόσμος που είναι από κάτω αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτά που λέμε. Και συμμετέχει βέβαια. Αν εμείς κατανοούμε ό,τι διαβάζουμε, θα το αποδώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε θα το κατανοήσει και ο λαός που συμμετέχει. Ο οποίος, όπως είπα πριν, δεν έχει μπροστά του γραπτό κείμενο, αλλά μόνο ακροάτε. Μετά την εκφώνηση και έστετα ελέη, έχουμε και πάλι μία άλλη σειρά εκφωνήσεων ετοιμάτων. Θυμηθείτε το λόγο. «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», σε απλή μετάφραση. «Αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι, έτη και έτη, πάλι και πάλι, με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Εδώ τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από έναν Άγιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Θέλω να δούμε στο σημείο που είμαστε πόσο Άγιος το ερμηνεύει. «Αφού δηλαδή ευχηθεί σε όλους να έχουμε ομόνοια, ώστε με ένα στόμα και μία καρδιά να δοξάζουμε το Θεό, και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί τα ελέη του Μεγάλου Θεού, κατόπιν παραγγέλει να δεηθούν στο Θεό εκείνη την ευχή που και ο ίδιος προσευχήθηκε, και να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους». Ακούστε, να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Διότι αυτό σημαίνει το «πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες», να τους καλέσουμε, να δεηθούμε σε αυτούς. Και τι λέει ο ιερέας? «Υπέρ των αγιαστέντων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Υπέρ των αγιαστέντων δώρων. Ποια είναι τα δώρα? Το σώμα και το αίμα. Τώρα λέει να προσευχηθούμε για τα δώρα. Για τα τίμια αυτά δώρα. Τι να προσευχηθούμε? Αφού αυτά είναι ήδη σώμα και αίμα Χριστού. Χρειάζονται αυτά προσευχή? Ήδη είναι τετελεσμένα. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Απάντηση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Όχι για να δεχτούν τα τίμια δώρα τον αγιασμό. Γι' αυτό εξάλλου είναι ήδη αγιασμένα. Αλλά για να μπορέσουν να μεταδώσουν σε εμάς τον αγιασμό. Καταλάβατε τι προσευχόμαστε? Το έχεις σκεφτεί έτσι?
1: Όχι.
0: Να. Μπορεί να έχουμε πάει τόσες φορές στη λειτουργία, τόσες φορές να έχουμε πάει σε μία λειτουργία και να μην ξέρουμε βασικά πράγματα όλοι μας. Γι' αυτό είναι καλό που μαζευόμαστε όλοι εδώ. Όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ μαζί σας. Αυτό σημαίνει το «όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτά», λέει παρακάτω, «αντικαταπέμψει μην την χάρη». Ο Θεός τα δέχτηκε και μας μεταδίδει τώρα, μας αντιδορίζει τι, χάρη. «Ας παρακαλέσουμε», λέει, «για τα τίμια δώρα να γίνουν σε μας ενεργά, να μην γίνουν ανίσχυρα για αυτή τη χάρη. Όπως τότε που το παντοδύναμο αυτό σώμα του Κυρίου φαινόταν μεταξύ των ανθρώπων και σε μερικές πόλεις δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Ο Χριστός έκανε παντού θαύματα. Αλλά όπου δεν έγινε, δεν έγινε επειδή είχε αδυναμία ο Χριστός να κάνει θαύματα, αλλά έλειπε η πίστη των ανθρώπων για να γίνει το θαύμα. Και πολλές φορές ρωτούσε πριν και έλεγε, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις?» έλεγε στον άνθρωπο, είναι τον παράλυτο, τον τυφλό, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω?» Και έλεγε αυτός, «Πιστεύω, Κύριε». Από τώρα να βρεις το φως σου, από τώρα να θεραπευτείς. Είχε μια προϋποθέτη την πίστη και όντως έτσι είναι. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να πας, ας πούμε, μια εικόνα ή αγιασμό που παίρνουμε από κάποια προσκυνήματα και πας σε έναν άνθρωπο και λες, έγινε θαύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ασθενής, έβαλε από αυτό, από το εικόνισμα, ας πούμε, το μύρο και τα λοιπά, και έγινε καλά. Και είναι ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος το χλεβάζει, το κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να βοηθηθεί έτσι. Άμα δεν το πιστεύεις. Αφού πει αυτά ο ιερέας με δυνατή φωνή, κατόπιν εύχεται και ο ίδιος χαμηλόφωνα και οικετεύει το Θεό για το ίδιο θέμα. Ώστε όλοι, πάλι ο ιερέας για σας εύχεται. Για σας εύχεται. Εκεί το τοποθετήσατε εσείς μέσα στο ιερό βήμα. Και μάλιστα στη χειροτονία του μαζευτήκατε όλοι και φωνάζατε άξιος. Ναι, εσύ να προχωρήσεις. Λοιπόν, και εύχεται λοιπόν ώστε όλοι να μεταλάβουν το φρικτόν μυστηρίον. Πώς μεταλαμβάνω? Με καθαρή συνείδηση. Και να λάβουν από την ιερή αυτή τράπεζα την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και να μην κοινωνήσουν εις κρίμα και κατάκριμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να κοινωνιάει και αντί να είναι βοήθειά του να είναι κρίμα και κατάκριμα? Ναι, έτσι λέει η ευχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν προετοιμάστηκε. Η εξομολόγηση είναι από αυτό, η νηστεία, όλα αυτά, η αγάπη με τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να υπάρχει η συμφιλίωση, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να προσέρθω στο Άγιο Ποτήριο. Διαφορετικά λέει, εδώ γίνεται κρίμα και κατάκριμα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν, ας πούμε, παιδιά στην εφηβεία ή και μεγαλύτερα παιδιά, σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή εργάζονται. Αναλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι γυναίκες κυρίως, νομίζω όχι οι άνδρες, νομίζω κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουν να προτρέπουν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν και νομίζουν ότι αυτό είναι το καλύτερο που κάνουν, χωρίς να ξέρουν πώς ζει το παιδί τους. Πώς αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη? Λέει, μα Χριστούγεννα έρχονται, η Πάσχα έρχεται, το βλέπει δηλαδή σαν μία, πώς να την πω, σαν μία παράδοση, σαν μία, ένα έθιμο, ένα τέτοιο τρόπο. Και λέει, να νηστέψετε, λέει, μερικές μέρες να πάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν είσαι υπεύθυνη εσύ γι' αυτό. Δεν έχεις αυτή την εξουσιοδότηση. Θα κρίνει ο ιερέας, στον οποίο ήδη πρέπει να έχεις πάρει τα παιδιά σου από μικρή ηλικία, για το αν θα πρέπει να κοινωνήσουν ή όχι. Και θα το κάνει αυτό για φροντίδα και προστασία του ίδιου του παιδιού. Όχι για τιμωρία. Για φροντίδα για το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή, μην προτρέπετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τη ζωή τους να κοινωνούν. Υπάρχει για όλα τα πράγματα κάποιος υπεύθυνος γι' αυτό. Για το ποιος θα κοινωνήσει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο ιερέας αυτός, που γνωρίζει υποτίθεται όλη τη ζωή του ανθρώπου και μετά κρίνει ή του λέει ότι όχι τώρα, λίγο αργότερα, και από κοινού αποφασίζουν και προετοιμάζονται για τη Θεία Κοινωνία. Το είπα σαν μια παρένθεση αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να γίνεται από γονείς, που έχουν ένα πόθο βέβαια οι άνθρωποι, που βλέπουν τα παιδιά τους, λέει όταν ήταν μικρά ήταν κοντά στο Θεό, τώρα που μεγάλωσαν εξαφανίστηκαν. Και το ότι εξαφανίστηκαν πάλι έχει αιτία, που μάλλον θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση να τη βρει την αιτία ο γονιός.

αφού ευχηθεί σε όλους τη βοήθεια και την προστασία του Θεού, τους καλεί να προσευχηθούν, να περάσουν όλη την ημέρα. Πώς να περάσουμε την ημέρα? Σήμερα κοινώνησα. Να το έχουμε σημαντική την ημέρα που κοινωνήσαμε. Δηλαδή και με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με ανθρώπους, να νιώθετε ότι αυτή η ημέρα είναι ξεχωριστή που κοινώνησα. Και όποιοι έχουν παιδιά, να τα συνδυάζουν τη Θεία Κοινωνία και με ένα κέρασμα μετά. Μετά τη Θεία Κοινωνία θα έχει και ένα κέρασμα, θα έχει ένα κάπου να πάτε. Δηλαδή να είναι όλο χαρμόσυνο, να είναι όλος ιδιαίτερος, ιδιαίτερη ημέρα εκείνη, ειδικά η Κυριακή ημέρα. Τι εύχεται εδώ πέρα, τι μας λέει ευχή, πώς να είναι η ημέρα? Τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον. Έχοντας φρουρό και φρουρό. Άγγελων ειρήνης, πιστών φύλακα. Πιστών εξαιτίας του αγγέλου του ψεύδους, στον οποίο δεν είναι ασφαλές να εμπιστεύονται τα σχετικά με αυτούς. Υπήρχε άγγελος, ήταν λέει ο διάβολος. Άγγελος ήταν, αλλά εξέπεσε. Λοιπόν, εμείς λέει να έχουμε τον άγγελο το δικό μας, ο οποίος είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε ο καθένας από εμάς, έλαβε δώρο από τον Θεό έναν άγγελο. Είναι ο φύλακας άγγελος για τον οποίο υπάρχει ευχή κάθε βράδυ στο απόδειπνο για τον φύλακα άγγελο. Παρακαλούμε δε για τον άγγελο φύλακα, όχι να μας δοθεί τότε, διότι εξ αρχής έχει δοθεί άγγελος στους πιστούς, αλλά για να είναι ενεργός ο άγγελος και να εκτελεί την αποστολή του και να μας φρουρεί και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και να μην απομακρυνθεί από μας θυμωμένος για τις αμαρτίες μας. Μιλάει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι μας λέει εδώ? Ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει τον άγγελο? Ανενεργό. Απομακρύνεται. Γι' αυτό και τον καλούμε πάλι με την ευχή στο Άγιο Άγγελε. Έλα, έλα πάλι. Μα δεν ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί. Τον διώγνεις με τη συμπεριφορά σου. Εκτός από αυτά, τελειώνω με αυτό, εκτός από αυτά ο ιερέας μας καλεί να προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών και για όλα τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, για την ειρήνη στον κόσμο και ακόμα για την ασφάλεια στο μέλλον, για να περάσουμε με ειρήνη και μετάνοια τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί μας δίνει παράταση ζωής? Μας δίνει παράταση ζωής για να γνωρίσουμε το Θεό. Γιατί πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες και ακόμα είμαστε σε μία νηπιώδη κατάσταση. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Όπως ήσουν πριν τόσο καιρό, είσαι και μετά. Όχι. Στην πνευματική ζωή υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Φανταστείτε ένα μαθητή να είναι 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές παραμένουμε σε μια ίδια κατάσταση για πολλά χρόνια. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και να μας βάλει σε μια εγρήγορση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι άλλο εύχεται εδώ πέρα? Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Τι ωραίο αρμόζει σε ένα χριστιανό ιερέα. Να παραδώσει την ψυχή του μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αυτή που αγάπησε. Δεν είναι ωραία χριστιανά τέλη αυτά? Δεν είναι ωραία αυτό που έγινε σε έναν άνθρωπο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος αγαπούσε πάρα, σας το έχω πει άλλη φορά, δεν θυμάμαι, αγαπούσε πάρα πολύ το να προσκυνά τις εικόνες και προσκυνούσε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Μιλάμε για μεγάλη εκκλησία τώρα, στον Άγιο Νικόλαο. Θέλεις μισή ώρα να τις προσκυνήσεις. Και ξεκινούσε μία-μία. Ξέρετε πώς πέθανε? Προσκύνησε την Παναγία στο τέμπλο και έπεσε εκεί μπροστά. Δεν είναι χριστιανά τέλη αυτά? Έτσι, χριστιανά τέλη. Λοιπόν,
ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόνισε

0: Χριστιανούς, κατόπιν να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας και αλλήλους και όλη μας τη ζωή. Να το φάρμακο για το άγχος. Όλοι έρχεστε και μου λέτε, έχουμε άγχος. Πώς να περάσω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, πώς να πληρωθεί αυτό. Άγχος συνεχώς. Και κοιτάξτε, το άγχος δεν παράγεται εκεί από κάποια λέξη. Όλες οι λέξεις έχουν μια ρίζα. Το άγχος παράγεται από το αχ. Από αυτό το πόνο που βγάζει ο άνθρωπος. Ναι. Όταν πονάει, βγάζει αυτή την κραυγή. Από εκεί βγαίνει το άγχος. Εδώ πέρα μας έδωσε ο Χριστός το φάρμακο για το άγχος. Αλλά μάλλον δεν τα προσέχουμε. Δεν τα βλέπουμε έτσι. Λέει, να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας αλλήλους, τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μόνο αυτό αν το πιστεύεις, είσαι ήσυχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι άεργος, θα εργάζεσαι, θα είσαι σωστός, αλλά από την άλλη μεριά, όχι με ένα άγχος που κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι σαν να πριονίζεις το κλαδάκι που κάθεσαι. Στέκεται ένα πουλάκι πάνω σε ένα κλαδί και κάποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Καταλαβαίνετε? Αυτό κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Αντί να εμπιστευτεί και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Να εμπιστευτεί απόλυτα το Θεό και να πει ότι για κοίτα τα πουλιά. Το λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα τα πουλιά. Έχει πεθάνει, έχασε τη ζωή του κανένα πουλί επειδή δεν βρέθηκε ένα σποράκι να φάει. Με ρημνάει για όλα. Εάν αυτό γίνεται για τη φύση, πόσο περισσότερο θα γίνει για τον άνθρωπο όταν εσύ δώσεις το δικαίωμα στο Θεό να έρθει στη ζωή σου. Να μην τον κρατάς εσύ σε απόσταση. Και λέει εδώ στο τέλος, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η ενότητα της πίστος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και για ποιο λόγο παρακαλούμε τώρα εδώ για αυτά. Το έχουμε πει, λέει ο... γιατί υπάρχει η ίδια κατάληξη και σε άλλο σημείο, το έχουμε πει, λέει, σε άλλο σημείο, ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, άγνωστος σε πολλούς, ξέρουμε δυστυχώς μόνο μερικούς Αγίους, αλλά αυτοί είναι πολύ σημαντικοί Άγιοι που ερμήνευσαν τα μυστήρια και κυρίως αυτό το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία. Να μου δώσετε μερικά λεπτά ακόμα, να μην σας κουράσω περισσότερο, αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας πω. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών συνεχίζει το αίτημα, ακούστε λίγο, θα καταλάβετε τι λέει. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, πια τα δώρα, τα τίμια δώρα, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Αυτό το αίτημα λέει με απλά λόγια ότι εμείς προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό και ζητούμε εκείνος να μας αντιδωρήσει τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε ότι το ίδιο κάνουμε και με το θυμίαμα. Βάζετε εσείς όλοι, δεν βάζετε και στο σπίτι σας θυμίαμα. Τι κάνουμε όταν βάζουμε θυμίαμα? Πηγαίνει προς τα πάνω αυτό το θυμίαμα, ανεβαίνει στον ουρανό και λέμε όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός στον ουρανό, έτσι να ανεβαίνει και η προσευχή μας προς εσένα. Και όπως εμείς σου στέλνουμε το θυμίαμα, έτσι εσύ να μας στέλνεις τη Θεία Χάρη. όταν θα θυμιάζετε να το σκέφτεστε αυτό. Να μην γίνετε τυπικά. Ανάβετε ένα κερί. Έχει αξία. Γιατί το ανάβεις το κερί εκείνη την ώρα. Ανάβεις το κερί μες στην εκκλησία. Το κερί είσαι εσύ. Εγώ είμαι το κερί. Ο καθένας μας. Και πάω το κερί τον εαυτό μου και τον βάζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι του λέω. Είμαι δικό σου. Και αν έχω κι άλλο ένα κερί, θυμάμαι κι άλλα πρόσωπα και λέω και αυτή είναι δική σου. Να μεριμνήσεις για αυτούς, ζώντες και κοιμημένους όλα. Είδατε τι ιερή πράξη είναι αυτή. Εμείς είμαστε το κερί. Όταν βάζουμε λοιπόν το θυμίαμα είναι αυτό. Δηλώνω κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Να είναι η προσευχή μου σαν το θυμίαμα που έρχεται μπροστά σου. Εδώ, στο αίτημα που βρισκόμαστε, ζητούμε και πάλι τη χάρη του Θεού. Αλήθεια, έρχεται η χάρη του Θεού από τον Θεό σε μας. Έρχεται. Και τη λαμβάνουν όλοι. Όχι όλοι ή ίσως όχι, το είπαμε και στην αρχή, αλλά καθώς η δύναντο, όσο αντέχεις. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Θαβόρ και ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως, σαν τον ήλιο και έπεσαν κάτω οι τρεις μαθητές. Γιατί δεν άντεξαν να δουν τη θεότητά του. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δυνατά μάτια και όταν βλέπουν το φως αντέχουν και το χαίρονται κιόλας. Και είναι κάποιοι που έχουν ασθενικά μάτια που δεν αντέχουν καθόλου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για τα εσωτερικά μάτια. Σημαίνει ότι αυτός ετοίμασε τον εαυτό του, έδιωξε από μέσα του τα πάθη του, τα εντόπισε και τα έδιωξε και τώρα μπορεί να ατενίσει το Θεό και να χαίρεται. Ενώ ο άλλος που δεν αντέχει, δεν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Σαν να μας δίνει ένα ωκεανό χάριτος ο Θεός μέσα στη λειτουργία. Ωκεανός ολόκληρος. Και εμείς τώρα πώς θα πάμε στον ωκεανό να πάρουμε, πώς θα προσεγγίσουμε να πάρουμε χάρη στον ωκεανό. Άλλος έχει ένα μικρό ποτηράκι. Άλλος έχει ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά που λες. Επειδή είναι δυνατόν να το λες εσύ αυτό, έχεις τόσο μικρό ποτηράκι και θες να χωρέσεις έναν ωκεανό. Ο ωκεανός υπάρχει. Το δικό σου είναι μικρό το ποτηράκι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Ή, λέει ο άλλος, δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ο τυφλός δεν υπάρχει ήλιος. Ο τυφλός λέει δεν υπάρχει ήλιος. Αλλά ο ήλιος υπάρχει. Εσύ είσαι τυφλός και δεν το βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολλοί άνθρωποι που λέει, το λένε και με μία έτσι, με έναν τρόπο λες και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπάρχει Θεός, λέει. Μα πώς το λες αυτό? Πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουν το Θεό? Πώς οι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους στο Θεό? Μικρά παιδιά, 2 ετών. Ο Άγιος Κήρυκος, 3 χρονών. Μωρό. Άλλοι, νέες κοπέλες, γέροντες στην ηλικία. Το αίμα των μαρτύρων είναι ένα ποτάμι μεγάλο. Όλοι αυτοί έτσι για κανένα λόγο πιστεύω ότι έχασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τη ζωή τους έτσι για το τίποτα. Κάτι έζησαν, κάτι ένιωθαν και το έκαναν αυτό. Και εσάς όταν σας έρχεται καμιά φορά κανένα τέτοιος λογισμός να σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Τόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τον πλούτο τους, την περιουσία τους, τα πάντα, τα νιάτα τους, τα πάντα για το Θεό. Δεν το έκαναν χωρίς λόγο. Άλλος λοιπόν, ανάλογα με το άντλημα που έχει, μπορεί να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή χάριτος που δίνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέξτε, η δωρεά γίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο χωρίς να αναγκάζει τον άνθρωπο για τίποτα. Τι ωραίος Θεός ελευθερίας είναι αυτός που υπάρχει. Δεν σε ανάγκασε ο Θεός να τον πιστέψεις. Ο Θεός μέχρι σου δώσε τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε ακόμα το Θεό, ο Θεός παραμένει με ανοιχτή αγκαλιά και τον περιμένει. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε. Και έχουμε παραδείγματα τρανά. Δείτε τον Απόστολο Παύλο, διώκτης του χριστιανισμού και μετά Απόστολος του Χριστού και τόσοι άλλοι. Κοιτάξτε με τι διάκριση ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Λέει η διήγηση στη Γένεση ότι πήγε, λέει, ο Αδάμ και η Εύα και άπλωσαν το χέρι τους στον απαγορευμένο καρπό. Και ο Χριστός και ο Θεός δεν πήγε από πάνω από τα χέρια τους να τα χτυπήσει και να τους πει γιατί το κάνετε αυτό. Τι σας έχω πει. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Είναι Θεός ελευθερίας. Σε προειδοποιεί βεβαίως. Τους είπε αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται. Ας το πω έτσι. Γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε ακόμα ο θάνατος. Λέει αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει να πεθαίνω. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο, σε συγγενή μας, που του πιάνει το χέρι και λες, τώρα πάγωσε. Δεν μιλάει. Δεν αποκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εμείς ξέρουμε την τραγικότητα του θανάτου. Έτσι. Κι όμως και σε αυτό το σημείο ακόμα δεν τους επιτιμά. Δηλαδή δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν που λέμε το σωστό. Έτσι. Είπα ένα παράδειγμα από τη Γένεση. Θέτει ο Θεός τα όρια, το πλαίσιο και μας αφήνει ελεύθερους μετά. Μας λέει τα όρια μας και μετά μας αφήνει ελεύθερος. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο και δημιουργεί χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, τόσο κάνει χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα του. Και αυτή που έκανε τον μεγαλύτερο χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα της είναι η Παναγία. Πώς λέει εκεί πέρα, αγαπητέ Ιεροψάλτη, ο αχώρητος παντή πώς εγχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, λέμε τα Χριστούγεννα, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, πώς χωράει μέσα σε μια κοιλία. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα. Αυτό είναι το θαύμα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο που πρέπει να παλέψουμε. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές οι σιρήνες που ακούγονται. Είναι ο τρόπος ζωής μας που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Κατά βάση αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς θα κάνουμε χώρο για να χωρέσει ο Θεός και να συγχωρέσουμε τους άλλους. Για να μην έχουμε στενοχώρια. Να, τι σημαίνει στενοχώρια. Στενοχώρια σημαίνει στενός χώρος. Δεν τους αγαπάς όλους. Η καρδιά σου είναι για να τους αγαπάει όλους και εσύ στενεύεις το χώρο σου. Δεν θες τον έναν, δεν θες τον άλλον. Στένεψες το χώρο σου, άρα έχεις στενοχώρια. Εύκολη η ερμηνεία. Θες να φύγεις στενοχώρια. Προσπάθησε να χωρέσουν όλοι μέσα σου. Μέχρι και κάποιος μπορεί να σου έκανε κακό. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να σας πω αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Θεός για όλα ρωτάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα στην προτροπή του, εκεί στο Ευαγγέλιο μας λέει, ως τη στέλη, ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως και τελικά ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Αν θα έρθεις όμως τελικά, θα σηκώσεις και το σταυρό σου. Δηλαδή, το καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι λένε τι ωραία να πιστεύουμε στο Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα είναι κοντά στο Θεό δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είναι άνεργος ποτέ και όλα τα άλλα. Ένα κουράγιο θα έχει. Ένα κουράγιο θα έχει και θα φέρει εις πέρα στη δυσκολία και το βουνό που εμφανίστηκε μπροστά του ως πρόβλημα. Για όλα ο Θεός ρωτά τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και άλλα για τα οποία δεν ρώτησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για το ότι τον δημιούργησε πρώτα. Ήτανε απάβγασμα της αγάπης του, του Θεού. Ήταν απάβγασμα της αγάπης να κοινωνήσει. Και δεν ρώτησε και για την δεύτερη παρουσία. Στην οποία εμείς οι χριστιανοί την πιστεύουμε και τη λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Πώς το λέει εκεί πέρα στο σύμβολο της πίστεως? Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ήρθε την πρώτη φορά για να δώσει τον νόμο. Και έρχεται τη δεύτερη φορά, θα έρθει τη δεύτερη φορά για να δει ποιοι ακολούθησαν αυτόν τον νόμο. Πάλι με αγάπη γίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι αρχίζουν και λένε ημερομηνίες, πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία. Περιμένετε τον Απρίλη του 2020, τον Σεπτέμβρη. Σας παρακαλώ πολύ να μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή που μας λέει σημεία που θα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε μέρες ούτε ημερομηνίες. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, ανακρίβειες, και πάρα πολλοί άλλοι ακολουθούν και αναμασούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έτοιμοι γιατί η Δευτέρα παρουσία για μας μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ. Αν σήμερα ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, τι Δευτέρα παρουσία περιμένει? Ήδη έχει προγευτεί τη Δευτέρα παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της λειτουργίας. Που το περιμένω έτσι χαρά να το κάνουμε, να ερμηνεύσουμε το Πάτερ Ημών. Και θα δείτε ότι για κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών, τι ωραία νοήματα θα βγει. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δέλεαρ για να ξανάρθετε την επόμενη. Λοιπόν, σας αναμένω την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο. Μακάρι οι ποινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι όσοι ποινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ομιλεί για ποινώντες νυν που περιμένουν να χορτάσουν την πείνα τους τώρα, χωρίς καμιά αναβολή και καθυστέρηση. Αυτή είναι μια πείνα διαφορετική από εκείνη της τροφής του σώματος, πιο βασανιστική και πιο επίγουσα. Μια ασίγαστη πείνα και δίψα για δικαιοσύνη. Είναι πιο εύκολο να κατανικήσεις τη σωματική πείνα, και μάλιστα όταν μαζί με σένα πεινούν και υποφέρουν άλλοι πολλοί, παρά να ανεχθείς την αδικία στο πρόσωπό σου αλλά και στους γύρω σου. Ακούμε συχνά για πολλούς που αδικούνται να διαμαρτύρονται έντονα, να προχωρώ σε απεργίες πείνας μέχρι τελικής εξαντλήσεως, να θυσιάζονται για χάρη της δικαιοσύνης. Η αίσθηση της αδικίας είναι πολύ αβάστακτη και τυραννική, περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι ικανός για κάθε είδους θυσίες, υλικές αλλά και πνευματικές, και μπορεί να αντέξει σε κάθε δοκιμασία, όχι όμως να αντέξει στην αδικία. Έτσι, ο λαός του Θεού που πάντα αδικείται και διώκεται στη ζωή εδώ, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πείνα και δίψα για δικαιοσύνη. Σε όλες τις εποχές η αλήθεια και οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού είναι υποδιωγμών. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Το ίδιο συνέβαινε και στην εποχή του Ιησού. Οπότε είχαμε μια πραγματική έξαρση των δοκιμασιών του λαού του Θεού εξαιτίας της κυριαρχίας του κακού και της επιβολής της αδικίας. Τότε η αναγκαιότητα για δικαιοσύνη εκφράστηκε ως η πλέον άμεση αλλά και η πιο επίγουσα υπόθεση. Η δικαιοσύνη όμως εδώ έχει ένα άλλο νόημα, πέρα από αυτή την ιστορική αναγκαιότητα, γιατί δεν σημαίνει μόνο κάποια συγκεκριμένη απόδοση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο μας ή την εφαρμογή των κανόνων δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων με μια έννοια δικανική. Σήμερα κυρίως στην εσχατολογική εκείνη κατάσταση της εισόδου των αδικουμένων δικαίων ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Στη βιβλική γλώσσα απαντάται συχνά ο όρος δίκαιος άνθρωπος με μια έννοια καθαρά εσχατολογική, και η ιστορία, η βιβλική, επιμένει στην ευδοκία του Θεού προς τους δικαίους ανθρώπους. Οι ποινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη είναι ακριβώς εκείνοι που πειθαρχούν στις βουλές του Θεού αλλά και συνεργάζονται για την επικράτηση της δικαιοσύνης στον κόσμο σε αυτή την καθολική έννοια, την ιστορικοκοινωνική και την εσχατολογική. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη φανερώνει έτσι μια καθολικότερη ανάγκη για τελείωση του ανθρώπου αλλά και μεταμόρφωση του κόσμου. Η εσχατολογική αυτή ώρα της δικαιοσύνης έχει ήδη αρχίσει, έχει ανατείνει στο παρόν. Αυτό τώρα που εναπόκειται για το μέλλον είναι η ολοκλήρωση αυτού που έχει ήδη αρχίσει, δηλαδή ο χορτασμός όλων των ποινώντων και διψώντων την δικαιοσύνη. Η έννοια της δικαιοσύνης στην κλασική εποχή αλλά και τα ελληνικά κείμενα σημαίνει
την κοινωνική αρετή που εξασφαλίζει σωστές και αρμονικές σχέσεις. Στον Ιουδαϊσμό η δικαιοσύνη έχει θρησκευτική έννοια, είναι δηλαδή η σωστή τήρηση του νόμου από τον άνθρωπο και αντίστοιχα η ανταπόδοση με την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού για την πιστή εφαρμογή του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη δικαιοσύνη και την άφεση. Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη δικαίωση και την άφεση που επέτυχε ο Θεάνθρωπος Κύριος σε όλο το ανθρώπινο γένος με τη σταυρική του θυσία. Στην επί του όρους, ομιλία δικαιοσύνη σημαίνει ένα τρόπο ζωής που τοποθετεί τον άνθρωπο σωστά μπροστά στο Θεό. Επίσης, σημαίνει τη λαχτάρα για την τήρηση του θελήματος του Θεού, καθώς και για την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πιστούς στηρητές της Διαθήκης, δηλαδή για τη σωτηρία. Στο μακαρισμό αυτό δεν μακαρίζονται η σωματική πείνα και η δίψα, αλλά η ψυχική πείνα και η δίψα του ανθρώπου για τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη ο Ιερός Χρυσόστομος εννοεί υπό την καθόλου αρετή ή την μερική, την κειμένη απεναντίας της πλεονεξίας. Υπό τη μερική έννοια νοείται να είναι κανείς δίκαιος, να ζει δηλαδή και να πολιτεύεται σύμφωτα με τις απαιτήσεις του δικαίου. Η δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση είναι η απονομή του δικαίου, η απονομή του ορθού, του ανήκοντος σε κάθε ένα πολίτη. Υπό την έννοια αυτή η δικαιοσύνη έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο μακαρισμό. Μακάρι η πραΐς, και αποτελεί συμπλήρωση και επεξήγηση εκείνου, διότι ο μακαριζόμενος πράος δεν πρέπει ένεκα της ανοχής και της αταραξίας του να νομιστεί ως ανέστητος στην αδικία που υφίσταται και αδιάφορος απέναντι της δικαιοσύνης. Πέρα από όλες αυτές τις εις αυτόν πραγματοποιούμενες ενέργειες, επιθυμεί σφοδρά την αποκατάσταση του δικαίου αλλά και την επικράτηση της δικαιοσύνης. Είναι γεγονός όμως από τότε που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, οι άνθρωποι έχασαν και την ακριβή αντίληψη του δικαίου, και τούτο γιατί διαμορφώθησαν ελλιπείς νομοθεσίες σε επίπεδο κρατών και λαών. Νόμοι πολύπλοκοι και δεδαλώδεις, καθώς και οι γενικότερες κοινωνικές ιδέες και τα κοινωνικά συστήματα που ασχολούνται με την κατανομή των αγαθών, είτε των υλικών αγαθών είτε και των πνευματικοτέρων, όπως η ελευθερία, τα δικαιώματα και άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια δικαιοσύνη έμεινε χωρίς ουσία και περιεχόμενο. Μάλιστα, δεν μπορεί ακόμα εν ονόματι της λέξεως να ενεργείται αδικία και ανομία. Υπό τη γενική έννοια δικαιοσύνη είναι εκείνη που ομιλεί ο Κύριος, δηλαδή το όλο θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Στη γλώσσα της βιβλικής θεολογίας, όλη η κατάσταση που χαρακτηρίζει τον Αδάμ και την Εύα πριν το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η πρώτη κατάσταση πριν της αμαρτίας λέγεται αρχαίγονη δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει την κατοικώνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου με όλα τα δημιουργικά δώρα των αιρών, το αυτεξούσιον, τη δυνατότητα της αθανασίας και της αναμαρτησίας, την ακεραιότητα, ακακία, αγνότητα, απάθεια, αυθαρσία, το άπονον και άλυπον, το χωρίς λύπη δηλαδή, το να άρχει επί της κτήσεως, τη γνώση του Θεού, την αγάπη και την άμεσο
με τα αυτού κοινωνίαν κι άλλα. Κάτω από τη γενική έννοια δικαιοσύνη εννοούμε το όλο θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Τούτο αποτελεί την μόνη αληθινή δικαιοσύνη. Τη μόνη ικανή να κυβερνήσει δίκαια τους ανθρώπους και να διαπλάσει σωστούς και δίκαιους χαρακτήρες. Δικαιοσύνη είναι παν ό,τι ο Θεός θέλει. Πάνω ότι ο Θεός νομοθετεί για τους ανθρώπους, για να δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον αυτού και να εγκαθιδρύσει δε πράγματι δίκαιες σχέσεις με τον πλησίον. Το πρόβλημα του Θεού είναι η δικαιοσύνη του, που από το όρος της μεταμορφώσεως ο Θεός επισημαίνει τη σοβαρότητα λέγοντας «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Επομένως, εάν χρειάζεται με λίγες λέξεις να περιλάβουμε το θέλημα του Θεού και άρα τη δικαιοσύνη, θα λέγαμε πίστη στο Χριστό ο σωτήρα, υπακοή στο νόμο του. Ήτι πίστης και ηθική, πίστης και αρετή, πίστης στο Χριστό και έργα αγάπη στο Χριστό. Ο μακαρισμός αυτός είναι ο προάγγελος του επόμενου μακαρισμού, στον οποίο γίνεται λόγος για την ελεημοσύνη. Αυτό είναι το σημαντικό γεγονός, γιατί πρώτα πρέπει να είναι δίκαιος και στη συνέχεια να είναι ελεήμων. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί είναι ενδεχόμενο κάποιος να είναι πλεονέκτης, να είναι άδικος, να συγκεντρώνει τον πλούτο με παρανόμους τρόπους, να είναι ευπρός διαπράττοντας διάφορες αδικίες και στη συνέχεια να παρουσιάζεται και ελεήμων και δωρητής δήθεν για το καλό της κοινωνίας και των ανθρώπων. Όμως, πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι δίκαιος, να μην παρανομεί, να μην αδικεί τους ανθρώπους, να μην πλουτίζει σε βάρος τους. Ο Θεός συνιστά δια του προφήτου Ισαΐου «Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού λέγει «Ζυγά δίκαια και σταθμία δίκαια και χους δίκαιος έστε εν ημίν». Δηλαδή τα ζυγίσματα, τα μετρήματα, αυτά που θα πουλήσεις, αυτά που θα δώσεις, να είναι δίκαια. Στα σταθμά σου να είναι δίκαια, αλλά και από την περιοχή που έχεις σαν χωράφι σου, σαν οικοπεδό σου, μην πάρεις από τον άλλον τίποτε περισσότερο. Θα κρατάς εκείνο που σου ανήκει. Αντίθετα λέγει ο Θεός «Ζύγι δόλοι βδέλυγμα ενώπιον Κυρίου». Όταν η ζυγή σου είναι δόλοι, δηλαδή προσπαθείς να κλέψεις το ζύγι, αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Ακόμα αδικία είναι και η νοθεία, διότι θέλεις να κερδίσεις περισσότερο και γι' αυτό νοθεύεις το προϊόν σου. Πολλές φορές σε διάφορα επαγγέλματα ζητούν υπερβολικά πράγματα και για να το δικαιολογήσουν αυτό μικραίνουν χρονικά μια υπόθεση. Αυτό όμως είναι αδικία. Λίγο πολύ όλοι στο χώρο τους, στο επαγγελμά τους, στην εργασία τους, μπορεί να σκεφτούν κάτι για το προσωπικό τους όφελος και τελικά να αδικήσουν τον άλλο με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθένας επινοεί και βρίσκει τον τρόπο του για να αδικήσει. Ακόμα και ως προϊστάμενος κάποιος πρέπει να αποδίδει τη δίκαιη μισθοδοσία στους υπαλλήλους και τους εργάτες. Στο Δευτερονόμιο λέγει ο Λόγος του Θεού «Ουκ απαδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς». Το φτωχό εργάτη ή υπάλληλό σου δεν θα τον αδικήσεις με το μισθό που θα του δώσεις. Ίσως λιγότερο ή θα καθυστερήσεις να του τον πληρώσεις. Μάλιστα το τονίζει «αυθημερών των μισθών αυτού να αποδώσεις». Αλλά και οι υπάλληλοι και οι εργάτες δεν πρέπει να αδικούν τον εργοδότη με την οκνηρία τους, αλλά και με θεληματικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν από εκδίκηση.
Υπάρχει μεγάλο ρεπερτόριο αδικίας του εργάτη προς τον εργοδότη. Ακόμη να εργάζονται, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κατ οφθαλμοδουλίες. Οφθαλμοδουλία σημαίνει ότι δουλεύει κανείς επιλεκτικά, δηλαδή λέγει, με βλέπει ο εργοδότης, δουλεύω. Δεν με βλέπει ο εργοδότης, δεν δουλεύω. Αυτή είναι η οφθαλμοδουλία και είναι πράγματι δουλεία της ψυχής. Μόνο ένας άνθρωπος με δουλική ψυχή σκέπτεται με τον τρόπο αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται σωστά από τους μεν και από τους δε. Ακόμα και οι διοικητές, διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι πρέπει να είναι δίκαιοι προς τους υφισταμένους τους. Και οι δικαστές πρέπει να αποδίδουν το δίκαιο προπαντός σήμερα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, που είναι πολύ οι αντίδικοι. Πρέπει να αποδίδουν το δίκαιο απροσωπόληπτα, χωρίς δωροδοκίες και δωροληψίες. Ούτε να πάρει ο δικαστής δώρο τα δώρα, λέγει η Αγία Γραφή, τυφλώνουν το δικαστή. Ούτε εκείνος που δικάζεται να σκέπτεται να δώσει δώρο στο δικαστή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το θέμα της δικαιοσύνης στις σχέσεις των ανθρώπων είναι ευρύτατο. Αυτός που είναι δίκαιος στα λόγια είναι βέβαια δίκαιος και στα έργα. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, λέγει «Ήτης εν λόγω ουπτέει ούτως τέλειος ανή». Η κατάκριση, η συκοφαντία, η δυσφήμιση, το ψέμα είναι αδικία της γλώσσας, δηλαδή αδικούμε τον άλλο με τα λόγια μας. Ο Άγιος Ιάκωβος λέγει για τη γλώσσα «Και η γλώσσα πήρ ο κόσμος της αδικίας ακατάσχετος, ακατάσχετον κακό, μεστή ιού θανατηφόρου». Δηλαδή η γλώσσα είναι φωτιά, ένας κόσμος πολλής αδικίας, ένα κακό που δεν μπορείς να το περιορίσεις, γεμάτη από δηλητήριο θανατηφόρο. Είναι εκείνο που λέγει ο λαός ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.

Εκείνο που κάνει εντύπωση στο μακαρισμό αυτό είναι ότι δεν μακαρίζεται αυτός που είναι δίκαιος, αλλά αυτός που πεινά και διψά τη δικαιοσύνη του Θεού. Και οι Φαρισαίοι αισθάνονταν ότι ήταν δίκαιοι, αφού δεν αδικούσαν τους άλλους, αλλά όμως δεν αγαπούσαν τους ανθρώπους. Έτσι εδώ δεν επαινείται απλώς η ύπαρξη του δικαίου, που πολλές φορές είναι νόμιμη, η οποία όμως στερείται ηθικής. Επαινείται η δίψα και η πείνα της δικαιοσύνης. Το να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για την επικράτηση της δικαιοσύνης με μεγάλη επιθυμία και να αυξάνεται καθημερινώς η διάθεσή του για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη είναι η ψυχική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος αφενός μεν για την επικράτηση των αρχών του δικαίου, αφετέρου δε για την επικράτηση του Θεού στις κοινωνίες. Πέρα από τις σωματικές ανάγκες υπάρχουν και οι ψυχικές ανάγκες, και δυστυχώς οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στις ανάγκες του σώματος και λιγότερη ή καθόλου σημασία στις ανάγκες της ψυχής. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό όν και δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στο σώμα. Στην εποχή μας υπάρχει μια ανισορροπία στο θέμα αυτό, γιατί οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στα υλικά πράγματα, στις βιολογικές επιθυμίες και αγνοούν τις επιθυμίες της ψυχής για το Θεό, για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, για την αγάπη και το νόημα της ζωής. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ανικανοποίητος, παρά την ικανοποίηση των σωματικών αναγκών, και αισθάνεται ότι κάτι του λείπει μέσα του. Ο χορτασμός για τον οποίο γίνεται λόγος στο μακαρισμό αυτό είναι ψυχοσωματικός, δηλαδή είναι η ψυχοσωματική υγεία που χορταίνει τον άνθρωπο και του δίνει νόημα ζωής. Όμως, αυτός ο χορτασμός δεν είναι μια στατική κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στο σώμα, ότι χορταίνει, αλλά μετά την μεταποίηση της τροφής πάλι εμφανίζεται η πείνα και η δίψα. Πολύ περισσότερο συμβαίνει και στα πνευματικά ζητήματα. Ο χορτασμός από την επικράτηση της δικαιοσύνης δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πείνα και δίψα. Είναι ο αχόρταγος χορτασμός της αγάπης του Θεού. Είναι η διαρκής πορεία για την τελειότητα που είναι ατέλεστη. Η επικαιρότητα του μακαρισμού είναι μεγάλη, γιατί στην κοινωνία μας, παρά την ύπαρξη πολυνομίας, υπάρχει μεγάλη αδικία και ανισότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Επειδή όμως οι κοινωνίες αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι διακατέχονται από διάφορα πάθη και αγωνίζονται για την ικανοποίησή τους, γι' αυτό πάνω από τη λεγόμενη ανθρώπινη και κοινωνική δικαιοσύνη, την οποία και αυτή δεν πρέπει να αγνοούμε, πρέπει να επιδιώκουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι η αγάπη, και πρέπει να πεινάμε και να διψάμε για το Θεό. Χωρίς το Θεό και τη χάρη Του θα είμαστε διαρκώς πνευματικά πεινασμένοι και διψασμένοι. Μια άλλη όψη της ενίας της δικαιοσύνης διαπιστώνουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά υπό τη σημασία της καθολικής αρετής. Λέγει ο Ευαγγελιστής: «Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήσαν δίκαιοι, αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτη. Ήσαν και οι δύο δίκαιοι». Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την αρετή της δικαιοσύνης, αλλά ότι τηρούσαν τον νόμο του Θεού. Άρα λοιπόν ήταν άμεμπτοι, ακατηγόρητοι, ζούσαν την καθολική αρετή και αγιότητα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, η αγιότητα λέγεται δικαιοσύνη. Το χωρίο αυτό μας δίνει την έννοια της καθολικής δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη λοιπόν εδώ είναι
η αγιότητα. Είναι η πλήρωση του νόμου του Θεού. Είναι η πίστη και η αγάπη. Θεωρία και πράξη. Αυτά τα δύο. Εδώ ο μακαρισμός λέγει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη». Η πείνα και η δίψα είναι η λαχτάρα για την πνευματική ζωή. Ας θυμηθούμε εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο που πήγε και ζήτησε από τον Κύριό μας την αιώνιον ζωή. «Κύριε», τον ρώτησε, «τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια βασιλεία». Το πρώτο επίπεδο ερμηνείας του μακαρισμού είναι η επιθυμία του να επικρατήσει στη γη δικαιοσύνη, δηλαδή το δίκαιο. Το δεύτερο είναι η επιθυμία του να επικρατήσει δικαιοσύνη με την ευρεία σημασία της, δηλαδή η αρετή, η αγιότητα όχι μόνο στον καθένα για τον εαυτό του, αλλά και στην γη. Και η πνευματική τελειότητα, η αγιότητα πρέπει να γίνει ο μοναδικός μεγάλος πόθος της ζωής μας. Η αγιότητα, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι δια Χριστόν κερδίσω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσω. Τα θεωρώ όλα τυποτένια μπροστά στο μεγάλο θέμα το να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Να κερδίσω τον Χριστό. Βέβαια, ο πιστός άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του την αναζήτηση του άκρου εφετού. Το άκρο εφετών είναι ο Θεός. Η ακρότητα, η κορυφή των επιθυμιών είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα δεν τα απορρίπτει βέβαια, γιατί όλα μας τα έδωσε ο Θεός. Και θα δουλέψουμε και θα φάμε και θα πιούμε, θα κτίσουμε και στο σπίτι μας, θα φροντίζουμε να είναι καθαρό, θα το στολίσουμε χωρίς υπερβολές βέβαια. Γενικά θα έχουμε την κοινωνική μας ζωή με τους άλλους ανθρώπους. Όλα αποκτούν αξία όταν υπάρχει το κορυφαίο, δηλαδή η αναζήτηση του Θεού. Το άκρο είναι εφετών αυτών να το αναζητήσουμε και μόνο τότε όλα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση και αξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μακαρισμό αυτό δεν λέγει οι πεινάσαντες και οι διψάσαντες, αλλά οι πεινώντες και οι διψώντες. Με αυτό θέλει να δείξει ότι πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση. Πρέπει ακόμη να δούμε και μια τρίτη σημασία της λέξεως δικαιοσύνη, όπως την βλέπουμε τη λέξη αυτή και την εννοιά της μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στο βιβλίο το τέταρτο Μακαβαίων που είναι εκτός αριθμού και είναι το 50ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένο στα ελληνικά και εκφρασμένο πραγματικά και υπέροχα. Είναι γνωστό ότι έχουμε τέσσερες κεφαλαιώδεις αρετές όπως τις οποίες πηγάζουν από τις οποίες πηγάζουν όλες οι άλλες αρετές. Αυτές είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η έννοια της αρετής της δικαιοσύνης εδώ είναι ο καθορισμός της σχέσεως επιότητα και ποιότητα ανάμεσα στις τρεις πρώτες αρετές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορεί να έχει κανείς τεράστια φρόνηση, να έχει πολύ μυαλό, αλλά να έχει την ανδρεία του λαγού, δηλαδή να είναι δειλός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει λοιπόν να έχει σε μια ισοτιμία και τη φρόνηση και τη σοφροσύνη και την ανδρεία. Μπορεί να έχει τη σοφροσύνη, να είναι αγνός άνθρωπος, αλλά να είναι επιπόλαιος, να μην έχει φρόνηση. Έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη τώρα σαν ζυγαριά για να δώσει ισοτιμία σε αυτά που έχει κάποιος. Άρα λοιπόν, η δικαιοσύνη εδώ έρχεται να βοηθήσει, να έχει κανείς αυτά τα τρία, φρόνηση, σοφροσύνη και ανδρεία, αλλά σε μια ισότητα μεταξύ τους. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η δικαιοσύνη, όπως μας τη λέγει εδώ, είναι αναγκαιοτάτη και τότε παίρνει ένα άλλο όνομα που λέγεται διάκριση. Η καινούρια, η τρίτη έννοια της δικαιοσύνης λοιπόν είναι η διάκριση.
Δεν μπορεί με άλλα λόγια ο άνθρωπος να έχει κάτι σε μεγάλο βαθμό και κάπου αλλού να υστερεί. Συνεπώς, αν λείψει η δικαιοσύνη ως διάκριση, κινδυνεύει να χάσει και τις τρεις άλλες αρετές. Ο Κύριος που νομοθέτησε τους μακαρισμούς είναι ο πρώτος μακάριος. Πρώτος εφήρμοσε τις αρετές των μακαρισμών και αυτός είναι το τέλειον ηθικό πρότυπον του ηθικού νόμου, τον οποίον δίδαξε. Όλος ο βίος του Ιησού ήταν μια διαρκής αναζήτησης και επικράτηση της δικαιοσύνης. Η πείνα και η δίψα του ήταν η επικράτηση της δικαιοσύνης στους ανθρώπους και η επικράτηση του θελήματος του Θεού. Τούτο εβεβαίωσε ο ίδιος σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, στον τίμιο πρόδρομο, όταν δήλωσε «πρέπον εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Μανθαίου, κεφάλαιο 3, στίχος 15. Δεύτερον, στο φρέαρ, στο πηγάδι του Ιακώβου στη Σιχάρ, όταν οι μαθητές προσκόμισαν τροφές, απάντησε «εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε». «Εμόν βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας το λέγει αυτό στο κεφάλαιο 4 στο στίχο 31. Μέχρι τέτοιου βαθμού απεροφύτως το έργο του, ώστε να παραμερίζει την ανάγκη της τροφής, να λησμονεί το φαγητό και το ποτό. Δια τούτο ούτε από τη Σαμαρίτιδα έλαβε το νερό που σήτησε, γιατί και κοπιακός εκ της οδηπορίας αισθανόταν δίψα, ούτε από τους μαθητές τροφές, γιατί η ώρα και ο κόπος επέβαλαν την πλήρωση αυτής της ανάγκης. Το ίδιο μας βεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγοντας «συνέρχεται πάλι νόχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγήν». Ο Χριστός δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να μην πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός. Το έργο του τελείωσε τη στιγμή του τετέλεστε. «Το έργον ετελείωσα, ο διδοκάσμη είναι απίησου».

Τούτο λοιπόν το πρόσωπο και άριστο παράδειγμα του πόθου της δικαιοσύνης και της στηρίσεως του θελήματος του Θεού πρέπει να αντιγράφουμε εμείς οι χριστιανοί. Αν θέλουμε να πει και για μας ο Κύριός μας μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε να θέσουμε σαν κύριο σκοπό της ζωής μας τη γνώση και εφαρμογή του θελήματος του Θεού όπως ο Χριστός μας. Να το θεωρήσουμε ανάγκη, πρώτιστη ανάγκη, ακόμη και από την ανάγκη της τροφής και του σώματός μας. Όχι διότι ο Θεός αρνείται τη συντήρηση στα πλάσματά Του, αλλά αυτός όρισε να λέγουμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και αυτός υπόσχεται την χορηγία όλων εκείνων που χρειάζονται για τη συντήρησή μας. Ο Θεός επιθυμεί να προηγείται το ενδιαφέρον για την τροφή και τη ζωή της ψυχής, διότι η τροφή του σώματος δεν είναι σκοπός της επιγής υπάρξεώς μας, αλλά το μέσον το οποίο υπηρετεί το σκοπό. Εργάζεστε μη τη βρώση την απολυμένη, αλλά τη βρώση την μένουσα η ζωή αιώνιων. Το θέλημα του Κυρίου οφείλουμε να εργαζόμαστε με προθυμία, με επιμέλεια, με ευχαρίστηση. Μετά από όλη αυτή την πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη χορηγείται ο μακάριος χορτασμός. Και εδώ και εκεί, εδώ μεν μερικός, εκεί δε πλήρως και τελείως. Είναι γεγονός ότι καμιά από τις επιδιώξεις της ειδονής στη ζωή δεν χορταίνει εκείνους που την επιδιώκουν. Αλλά καθώς μας λέγει η Αγία Γραφή, η ασχολία με τις ειδονές είναι πιθάρι τρίπιο. Όλοι μας γνωρίζομαι με πόση προθυμία και όρεξη σπέβδει ο υγιής άνθρωπος για το φαγητό. Με πόση επιμέλεια η νοικοκυρά ετοιμάζει τα φαγητά και την τράπεζα τον προσώπο που αγαπά και επιθυμεί να τους ευχαριστήσει. Γνωρίζομαι επίσης πολύ και εκ της πείρας με πόση ραθυμία και ανορεξία, με πόση δυσφορία και δυσθυμία και βία σπρώγνουμε το δυσκίνητο εαυτό μας προς εργασία πνευματική, προς την υπηρεσία στο θέλημα του Θεού, προς την προσευχή, την καταπολέμηση των κακιών, την αγαθοεργία. Αλλά τούτο είναι δείγμα της όλης νοσηρής πνευματικής μας καταστάσεως. Και δεν θα μπορέσουμε να πούμε θεραπευτήκαμε, ότι αποκτήσαμε την υγεία της ψυχής, ότι εκπληρούμε τον προορισμό μας, παρά μόνο όταν και δια την εργασία του θελήματος του Θεού αισθανθούμε τόση τουλάχιστον προθυμία και όρεξη όσοι

τα γευστικά και ευχάριστα φαγητά, αν όχι τουλάχιστον περισσότερων την οποία είχε ο Κύριος. Εξάλλου, οφείλουμε να συνεχίσουμε την πρόθυμο και επιμελή υπηρεσία στο θέλημα του Θεού με σταθερότητα, με επιμονή ισόβιο, όπως και ο Κύριός μας. Πολλοί προσπάθησαν να αγωνιστούν, όντως εργάστηκαν επί μακρών, αλλά έπειτα περιέπεσαν σε ραθυμία και αμέλεια. Κάθε έργο έχει αξία και προσφέρει κέρδη όταν αρχίσει καλά, αλλά και τελειώσει καλά. Σπίτι που έφτασε έστω και μέχρι τη στέγη, αλλά έμεινε άστεγο και ασυμπλήρωτο, είναι άχρηστο. Θα καταντήσει δε μετά από λίγο χρόνο ερείπιον. Κατά παρόμοιο τρόπο και η ζωή του χριστιανού, το έργο της δικαιοσύνης πρέπει και να αρχίσει καλά και να συνεχιστεί μέχρι τέλους, με αυξάνοντα πάντοτε ζήλο, με θερμότερη πάντοτε αφοσίωση, όπως και ο Κύριός μας. Έτσι θα μπορεί και ο χριστιανός να πει «το έργο ετελείωσα, ο διδοκάσμι να πείσω», και να εφραίνεται με ελπίδα της αμοιβής των μακαρίων, περί των οποίων είπε ο Κύριος ότι αυτοί χορταστήσονται. Ο Κύριος υπόσχεται και μακαρίζει τους ποθούντες και εργαζομένους για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Φυσικά, σε αυτήν εδώ τη ζωή δεν υπάρχει πλήρης και απόλυτος χορτασμός. Και η απονομή του δικαίου δεν εξαρτάται από εκείνους που την προτιμούν, αλλά από εκείνους που προτιμούν την αδικία, την τρομερή αυτή μάστιγα του κόσμου, των ατόμων και των κοινωνιών. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί να χορταστούν εδώ δικαιοσύνη. Δίκαιη απονομή του πρέποντος, αλλά προγεύονται τώρα την αμοιβή με την βεβαία ελπίδα ότι τελικά θα επικροτήσει η δικαιοσύνη, ότι θα εκπληρωθεί το αίτημα των πολυπληθών χριστιανικών γενεών. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί γης. Εδώ οι πιστοί λαμβάνουν κάθε ημέρα αφορμή να στρέφουν με τα πόθο το βλέμμα της ψυχής του εις τη μέλουσα ζωή, όπου θα χορταστούν πλήρως και τελείως, διότι εκεί θα γίνει η κρίσις μεν κατά τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, θα παταχτεί οριστικά η αδικία και η ανομία, η οποία κυριαρχούσε εις τον εδώ κόσμο, η οποία αντί να διώκεται και να μισείται, ετοιμάτω και υψώνεται στο πρόσωπο των μεγάλων αδίκων που κατόρθωσαν να μεταφέρουν την αδικία σε θρόνους υψηλούς. Θα αποκατασταθεί δε με όλο το κύρος της και θα θριαμβεύσει η δικαιοσύνη. Εκεί θα επέλθει ο χορτασμός που θα πληρώσει τις καρδιές εκείνων που πείνασαν και δίψασαν εδώ τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγιότητα. Επείνασε και δίψησε εδώ ο Κύριος τη δικαιοσύνη, υπέστην ως ουδής άλλος αδικία, αλλά εχορτάστη πλήρως, διότι και κατά το ανθρώπινο υψώθηκε εις τον θρόνο της δικαιοσύνης, από τον οποίον θα κρίνει τον κόσμο, αλλά και θα αποκαταστήσει πλήρως το κράτος της δικαιοσύνης από το θρόνο αυτού. Θα καλέσει εκ δεξιών τους πολυπληθείς μακαρίους, τους δικαίους και αγίους, για να χορτάσουν την μακαρία δικαιοσύνη και τον καρπόν αυτής, τη χαρά αλλά και την μακαριότητα.

0: Αντίθετη προς την δικαιοσύνη είναι η κακία, η πολύτροπη αδικία. Αλλά η αποδοκιμασία και η αποστροφή του Θεού κατά της αδικίας και ανομίας είναι φοβερά, διότι όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο Θεός μας όρισε κρίση τελική κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οπότε θα πατάξει οριστικά κάθε αδικία, κάθε ανομία. Τότε θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και φυσικά ούτε άδικη, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσιν, όπως βεβαιώνει ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο δεύτερο στο στίχο 6. Τότε θα ακούσουν τη φοβερή απόφαση του Κριτού: απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Είναι όμως πολύ σπουδαίο γεγονός ότι την αδικία τιμωρεί και εις αυτήν εδώ τη ζωή ο Θεός μας, για να φανερώσει και διά των πραγμάτων την αποστροφή του κατά αυτής, για να μην την αφήνει δε να αποθρασύνεται. Και ένεκα τούτου συγνότατα όσοι αδικούν διαλόγου πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα. Έρχεται ώρα που αισθάνονται το πικρό δηλητήριο της άδικης γλώσσας των άλλων. Όσοι δε αδικού διέργων, όσοι δημιουργούν περιουσίες με αδικίες και πλουτίζουν με παρανομίες, συνάγουν στις κακές αποθήκες. Χρειάστηκαν χρόνια για να συνάξουν και τα χάνουν σε λίγη ώρα. Ήρα τους οφθαλμούς μου και είδων, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας, και ειδού δρέπανο μήκους πύχεων 20 και πλάτους πύχεων 10. Και είπε προς με: πας κλέπτης εκ τούτου έως θανάτου εκδικηθήσετε. Και εξίσω αυτό, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και εισελεύσετε εις τον οίκον του κλέπτου και καταλύσει εν μέσω του οίκου αυτού και συντελέσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού. Είναι εκ της ιστορίας και της ανθρωπίνης πείρας βεβαιωμένο γεγονός ότι άδικες περιουσίες σπανίως μένουν μέχρι της Δευτέρας γενεάς των κατόχοντων. Έπειτα και σύμφωνα με την βεβαίωση του Θεοπνεύστου Προφήτου, όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και προσθέτει: είδων των ασεβή υπεριψούμενων και επερώμενων ως τα σκέδρους του λιβάνου και παρήρθουν και ειδού ουκίν και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Το αποτέλεσμα της αδικίας είναι πάντοτε το αυτό: απώλεια εξολόθρευσης των άνεμου μαζωμάτων της. Μόνο ο τρόπος διαφέρει, διότι τούτου μεν τα αδίκως αποκτηθέντα καταστρέφει με μία θεομηνία, με ακρίδα, με πλημμύρα ή με ανομβρία, με επιδημία και με ό,τι άλλο. Το άλλο με οικονομική κρίση, με πτώχευση, με χρηματιστηριακό πανικό, με πυρκαγιά, με ναυάγιο. Το άλλο με τρόπο ακόμα οδυνηρότερο, με μία ασθένεια η οποία ρίπτει μέσα στο κρεβάτι του πόνου και της οδύνης ένα μέλος της οικογενείας και το αναγκάσει να πτύει το αίμα που απερώφησεν από τους αδικηθέντες, μεταφέρει δε το χρήμα της αδικίας στους ιατρούς και τα φάρμακα. Το άλλο πάλι με την ασωτεία των παιδιών που είναι ικανή να κάνει άνεμο σκορπίσματα εντός ελαχίστου χρόνου τα πλούτη της αδικίας, τα οποία επισορεύθησαν επί τη διάρκεια πολλών ετών. Έτσι, ενώ οι άλλοι ολόριζοι απολέστησαν αντίθετα, οι δίκαιοι έχουν πάντοτε τους ουρανούς ανοιχτούς, διότι έτσι είπε το Πνεύμα και δεν διαψεύδεται. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, είπε ο Κύριος και δε σφάλει. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ας γίνει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια συνεχής αναζήτησης και βίωμα και δίψα μας και πείνα μας, μια συνεχής αναζήτησης για την επικράτηση της δικαιοσύνης, για να απολαύσουμε έτσι την ημέρα της κρίσεως, τον αιώνιο χορτασμό της Βασιλείας του Θεού, και να ισχύσει και σε εμάς. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, ευχηθώ σε όλους ένα καλό απόγευμα.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο, ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ήθελα να κάνουμε σήμερα λόγο για την ταπείνωση. Βέβαια ξέρω ότι την έχουμε όλοι μας και δεν χρειάζεται να μιλάμε για πράγματα που έχουμε. Αλλά, επειδή άλλος την έχει πολύ πολύ ας πούμε και άλλος την έχει μέτρη, άλλος την έχει λίγο, ας πούμε να δούμε πώς την βλέπουν και την ταπείνωση οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ειδικότερα μάλιστα όπως την εκφράζουν οι Άγιοι Ερημίτες και οι Σιγαστές. Γιατί σε εκείνους έδιδε πλήθος από αρετές, τους επλούτιζε από χαρίσματα και όμως εκείνοι φρόντιζαν με πομιλή επιμέλεια να τις κρύβουν. Να βλέπεις καμιά φορά η καρδιά σου να βράζει από την ενεργωμένη μέσα σου προσευχή και την ωραία ακόμα. Και η επιμέλειά σου είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να την γνωρίζει κανένας ούτε και να την καταλαβαίνει. Να το αντιλαμβάνεται πιθανόν ο πλησίον σου, ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας και εσύ να το αρνείσαι. Τι είναι αυτό ταπείνωση? Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και τον εχθρό σου και να τον ελεείς κρυφά και το σπουδαιότερο να προσεύχεσαι γι' αυτόν μέρα νύχτα και να λες καλά λόγια γι' αυτόν, να τον δικαιολογείς για τις πράξεις του. Αυτό είναι ταπείνωση. 48 ολόκληρα χρόνια κάνουν κηρύγματα και πρωινά και σπερινά και βραδινά και στους ναούς και στις αίθουσες και σε σπίτια. Συμμετείχα σε περισσότερο από 10.000 θείες λειτουργίες από ό,τι έχω υπολογίσει και όλες βέβαια με αναξιότητα. Και γράψαν αυτά που γράψαν. Εάν πιστέψω ότι όλα αυτά είναι δικά μου και περάσει και ψηλός λογισμός, τότε είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια, καινοδοξία, εγωισμό και ήηση. Ταπείνωσης μηδέν. Έχουν γίνει με τη χάρη του Θεού και χιλιάδες εξομολογήσεις. Σας βεβαιώνω λοιπόν και άλλα πάρα πολλά, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι τίποτα από αυτά δεν θα με σώσει. Τίποτα. Τα έργα δεν σώζουν τον άνθρωπο. Κανέναν δεν σώζουν. Δεν πιστεύουμε στην εργοσωτηρία όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και οι προτεστάντες και οι παπικοί. Η ταπείνωση σώζει. Και αν τυχόν σωθώ, θα σωθώ μόνο από το έλειος του Θεού που απορρέει από τη σταυρική του θυσία και όχι από τα δίθεν έργα. Μπορεί όμως να σωθώ και αν μου κάνετε λίγη προσευχή. Δεν αποκλείεται να μην λυπηθεί ο Θεός. Εκατοντάδες ιερείς και επίσκοποι, μητροπολίτες και πατριάρχες, ιεροκήρυκες, προϊστάμενοι εκκλησιαστικών οργανώσεων, ακόμα και γεροντάδες με